Θανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέσα στις αγάπες του καλοκαιριού ήταν και ένα σπίτι με μια μηλιά στον κήπο και με μια ζωγραφιά στην πόρτα του. Καλησπέρα σας.

Κοστούλα Μητροπούλου και Λουκιανός Κυλαϊδόνης από την πόλη μας ήταν η Δίκημο Σχολείου που τραγούδησε αυτές τις υπέροχες εικόνες για το σπίτι του καλοκαιριού. Μέσα σε αυτό το δίσκο υπήρχε και ένα άλλο καλοκαιρινό τραγούδι, αυτή τη φορά με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά.

σχέδια για κάθε καλοκαίρι που έρχεται, σχέδια που άλλοτε μας βγαίνουν και άλλοτε δεν μας βγαίνουν. Και αυτό το καλοκαίρι ήταν από την πόλη μας, του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και της Κοστούλας Μητροπούλου. Μένουμε σε κλίμα καλοκαιρινό. Πάμε σε εκείνο το καλοκαιράκι του Σπύλιου Μεντή.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα, του Μίμη Πλέσα και του Αλέκου Σακελάριου από την ταινία «Η θεία μου η Χίπισσα» με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Και εμείς, περιμένοντας ένα ακόμα καλοκαίρι, ξεφυλίζουμε τις σελίδες του άλμπουμ της ζωής μας και αναπολούμε.

Γοργόνες και Μάγκες, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μίμης Πλέσας και ξανά ο Δάκης, που στην ταινία αυτή δεν εμφανιζόταν, ανταυτού βλέπαμε τη Μέρη Χρονοπούλου και το Λάκη Κομνηνό να μας χαρίζουν υπέροχα και δροσερά καλοκαιρινά πλάνα κάπου εκεί στην Ίδρα, αν θυμάμαι καλά, που γυρίστηκε η ταινία. Το επόμενο τραγούδι έχει σχέδια και για το άλλο καλοκαίρι.

Είστε πάντοτε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο σημερινό άλμπουμ του Σαββάτου ξεφυλίζουμε σελίδες και βλέπουμε καλοκαιρινές φωτογραφίες, κυρίως ερωτικές σκηνές με ζευγάρια σε παραλίες πιασμένα χέρι-χέρι και άλλα τέτοια κινηματογραφικά. Σχέδια για το επόμενο καλοκαίρι έχει και το επόμενο τραγούδι, Νίκος Μωραΐτης, Papercut και Δήμητρα Γαλάνη.

Τώρα, τι άφησε το καλοκαίρι που έφυγε σχεδόν πριν από ένα χρόνο? Τίποτα δεν άφησε. Μόνο τραγούδια που διατηρούν ζωντανές τις μνήμες μας, τραγούδια όπως αυτό που έρχεται. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι. Οδυσσέας Ελίτης, Δημήτρης Παπαδημητρίου και Ελευθερία Αρβανιτάκη από τα τραγούδια για τους μήνες.

Όλοι θυμόμαστε κάποιο καλοκαίρι που ήταν το πιο σημαντικό στις ζωές μας, με ώρες αγάπης, με ώρες δροσιάς. Σειρά της Αρλέτας να διηγηθεί τη δική της καλοκαιρινή ιστορία και εσείς μείνετε κοντά μας εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1, διότι πάντοτε υπάρχει λόγος.

Ιστορίες καλοκαιριού στο άλμπουμ του Σαββάτου και νομίζω πως το καλύτερο καλοκαιρινό τραγούδι με τις πιο γλαφυρές περιγραφές το είχε γράψει ο Διονύσης Αβόπουλος εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 στο πολυσυζητημένο Κούρεμα.

Αλλάζουμε κλίμα, αλλά κρατάμε πάντοτε το καλοκαίρι κοντά μας. Στείνουμε αυτοί στις ιστορίες που έχουν να μας διηγηθούν τα τραγούδια και συχνά πυκνά ταυτιζόμαστε. Ας γυρίσουμε άλλη μια σελίδα στο άλμπουμ της ζωής μας και να πάμε παρακάτω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Για το καλοκαιράκι ο λόγος και από το Γιάννη Πάριο, που έχει ταυτιστεί εδώ που τα λέμε με αυτό το θέμα, διότι τις θάλασσες του καλοκαιριού τις έχει χιλιοτραγουδήσει. Πάμε σε ένα ακόμα καλοκαίρι από τα παλιά, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Κώστας Μοκοβίτης τραγουδά το καλοκαίρι το μορτάκι του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Άκου Δασκαλόπουλου.

Μάη σχεδόν τελείωσε και εμείς εδώ τραγουδάμε ήδη για το καλοκαίρι. Κλείνουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα, αλλά μην απομακρύνεστε γιατί έχουμε και τη δεύτερη ώρα μας. Για τα καλοκαίρια που έφυγαν, αλλά και για τα καλοκαίρια που θα έρθουν.

Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Όπως είπαν και ο Γιάννης Νικολάου με τον Παντελή Θαλασσινό, οι πάλε ποτέ λαθρεπιβάτες, είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, ακούτε το άλμπουμ του Σαββάτου και το ξεφυλίζετε ταυτόχρονα για τις απαραίτητες αναμνήσεις. Να μια ακόμα ανάμνηση με τους Olympians. Καλώς ορίσατε, ελάτε να πάμε παρέα για μία ώρα ακόμα.

Στο ίδιο κλίμα θα μείνουμε. Πριν ήταν οι Olympians, τώρα θα έρθει ο Νίκος Αντωνίου για μια ακόμα καλοκαιρινή ανάμνηση. Ελάτε κι εσείς κοντά μας να θυμηθούμε τα καλοκαίρια μας. Χαιρετισμούς να στείλουμε εντός και εκτός συνόρων. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και τα καλοκαίρια μας σε ρόλο πρωταγωνιστικό για αυτό το απόγευμα.

υπέροχος Νίκος Αντωνίου, ο οποίος είχε πάρει και το βραβείο του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για το παρόν άσμα. Πάμε παρακάτω. Το επόμενο, πιο καλοκαιρινό, δεν γίνεται.

πληρωμένα. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου. Να έχεις απάντηση στην κάθε

Αυτή ήταν η Zigzag από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Αυτή την αγάπη του καλοκαιριού την ακούγαμε στις μαύρες απογοητεύσεις μας σε εκείνα τα χρόνια. Καλοκαιρινά ραντεβού που ήρθαν και παρήλθαν. Καλοκαιρινά ραντεβού σε δυτικές συνοικίες.

Κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί με τους Φατμέ κυκλοφόρησαν ένα αμιγώς καλοκαιρινό τραγούδι που έφτασε να γίνει μέχρι και διαφήμιση παγωτού. Θυμάστε εκείνο το καλοκαιράκι στην Ακρογιαλιά?

Υπάρχουν όμως και κάποιοι που δεν τα πήγαιναν καλά με το καλοκαίρι ή τουλάχιστον τα έσπασαν από κάποια περίοδο και μετά. Θυμάμαι την Αφροδίτη Μάνου σε ένα γλυκύτατο τραγούδι που είχε τον τίτλο «Με το καλοκαίρι μάλωσα».

Ένα από τα ομορφότερα τραγούδια με αναφορές και εικόνες καλοκαιρινές ήταν το «Ωραίο καλοκαίρι» του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα από τη μοναξιά του σκηνοβάτη, τραγουδάρα. Έτσι, τραγουδάρα από κάθε άποψη, ακόμα και από άποψη διάρκειας. Ένα εξάλεπτο τραγούδι που όταν πλησίαζε προς το τέλος του, θέλαμε άλλα 6 λεπτά. Μαζί με τους Κατσιμιχαίους ήταν και ο Πασχάλης.

Τραγούδια από αυτά που δεν ξεχνά κανείς εύκολα. Το ωραίο καλοκαίρι του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα και με μικρή συμμετοχή του Πασχάλη Αρβανιτίδη. Πάμε στη Χριστιάνα του 1982. Συνεργασία με Σταμάτη Κραουνάκη και Ελίνα Νικολακοπούλου. Το καλοκαίρι θα έρθει στην ταράτσα του Vox, στα σκαλιά του Εκράν. Κάπου θα το βρούμε και κάπου θα μας βρει.

Όμορφες εικόνες κινηματογραφικές εν αναμονή του θέρους, υπάρχουν όμως και τα δύσκολα καλοκαίρια, αυτά που μοιάζουν με χειμώνα. Ο Χρήστος Θηβαίος, ως μυστήριο τρένο, συνεργάστηκε κάποτε με τον Γιώργο Ανδρέου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Για το καλοκαίρι η σημερινή μας εκπομπή, ένα άλμπουμ που σιγά σιγά πλησιάζει προς το τέλος του και που ετοιμάζεται να ξαναμπεί στο ράφι τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μάη, και όσο προχωράει η ώρα θα υποδεχτούμε και τη νύχτα καλοκαιριού όπως την απολαύσαμε μόλις με το Γιάννη Βογιατζή. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος μας σε κλίμα καλοκαιρινό, άσχετα με το τι καιρό κάνει έξω από το στούντιο. Θερμές ευχαριστίες για την παρέα σας, θερμές ευχαριστίες στο Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας και μας χαιρετά βεβαίως, από το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε. Να είστε καλά και αύριο πάλι.

στο Στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, πολύ νωρίς το πρωί, προσπαθούμε να κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση της ελληνικής υπαίθρου από πράγματα που μοιάζουν μακρινά, είναι όμως αυτά που ακόμη και σήμερα μας χαρακτηρίζουν.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε ειδήσεις που δεν τις ακούσετε πουθενά αλλού, όχι γιατί δεν έχουν την αξία που πρέπει, αλλά γιατί έχουν ένα ειδικό βάρος που όλοι το αποφεύγουν.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Σάββατο, μία μέρα η οποία βρίσκεται παγιδευμένη εντός δύο αργιών. Είναι καλό Σαββατοκύριακο, το καλό τριήμερο μάλλον, καθώς έχουμε την αργία της Πρωτομαγιάς και ακολούθησε Σαββατοκύριακο, καθώς έπεσε Παρασκευή. Και μάλιστα αυτός ο μήνας ξεκινάει με τριήμερο και τελειώνει με τριήμερο, γιατί στο τέλος του μήνα έχουμε Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα την αργία του Αγίου Πνεύματος. Οπότε για πρώτη φορά μέσα στον ίδιο μήνα έχουμε δύο τριήμερα. Σπάνια γίνεται αυτό. Υπολογίστε ότι πρέπει να γίνεται με ένα πρόχειρο υπολογισμό μία φορά κάθε 14 χρόνια. Περίπου τόσο βγαίνει για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το γεγονός. Έτσι λοιπόν, έχουμε κάτι αισιόδοξο για αυτόν το μήνα που μας περιβάλλει. Όσοι έχετε φύγει, καλά κάνατε και φύγατε για να προλάβει να έρθετε σε επαφή με την ανοιξιάτικη φύση, η οποία είναι το πιο όμορφο υπάρχει. Εμείς θα κάνουμε μια άλλη προσέγγιση της Υπαίθρου. Θα κάνουμε την προσέγγιση του εγκαταλελειμμένου στρατιωτικού σκοπευτηρίου, όσοι παρουσιάστηκαν στην Κόρινθο για τη στρατιωτική ζουστιτία θα το θυμούνται, γιατί πηγαίνανε για βολές σε ένα στρατιωτικό σκοπευτήριο, ο οποίο βρίσκεται τώρα περίπου πάνω από την Εθνική Οδό, αν το πούμε έτσι, την Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στην αρχή εκεί της τεράστιας αυτής Εθνικής Οδού. Και αυτός ο χώρος δεν εγκαταλείφθηκε, δεν έγινε ό,τι γίνεται στους υπόλοιπους που μπαίνουν οι κατσαπλιάδες και κλέβουν ό,τι μεταλλικό υπάρχει και καταστρέφουν ό,τι βρούνε, αλλά δόθηκε στον τοπικό σκοπευτικό όμιλο, ο οποίος όχι απλά το διέσωσε, όχι απλά το καθάρισε, όχι απλά έφτιαξε πολλά μικρότερα σκοπευτήρια για να μπορεί να διοργανώνει αγώνες, έφτιαξε πολλά μικρά σκοπευτήρια για να διοργανώνει διεθνείς αγώνες. Τι σημαίνει αυτό? Θα το πούμε με απλά λόγια. Κάθε χρόνο στην Κόρινθο γίνονται ένας ή δύο μεγάλοι σκοπευτικοί αγώνες με αθλητές από όλο τον κόσμο. Όπως το ακούτε. Έρχονται άνθρωποι από την Νορβηγία, από τον Καναδά, από τις Φιλιππίνες, από το Μεξικό, από δεν ξέρω πόσο πιο μακριά γίνεται. Ξέχασα ένα άγνωστο μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα που είναι κράτος που είχα γνωρίσει στις περσινούς αγώνες Βανουάτου, νομίζω, δεν ξέρω και καν πώς λεγόταν. Όλοι αυτοί έρχονται στην Κόρινθο για να πάρουν μέρος σκοπευτικούς αγώνες με τις οικογένειές τους. Μένουν τουλάχιστον μια εβδομάδα. Και αυτό τι σημαίνει? Φανταστείτε ότι πέρσι στο Πανευρωπαϊκό δεν υπήρχε τραπέζι ούτε για να φας το μεσημέρι από τους τόσους πολλούς σκοπευτές. Μιλάω για την ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου. Να τα πιάσεις όλα, Κόρινθο, Λουτράκι, Παράλια, Σαρονικούς, οτιδήποτε υπάρχει, για να καταλάβετε το μέγεθος αυτών των διοργανώσεων. Την επιτυχία αυτή λοιπόν φέτος την επιβράβευσε, κάθε χρόνο συμμετέχει, αλλά φέτος την επιβράβευσε πιο πολύ η Μπερέτα Ελλάς, γιατί η Μπερέτα γιορτάζει τα 500 της χρόνια και ήταν ο κύριος χορηγός και ο βασικός χορηγός των αγώνων αυτών, οι οποίοι είχαν και την ονομασία χρυσό κύπελο Μπερέτα. Και αυτό αποδεικνύει τις απεριόριστες δυνατότητες που έχει η χώρα μας στο να έχει σκοπευτικό τουρισμό. Άνθρωποι οι οποίοι είναι εύποροι μπορούν να έρχονται εδώ, να παίρνουν μέρος σε αγώνες, να φέρουν την οικογένειά τους και να μαθαίνουν τη χώρα μας ακόμη περισσότερη σε ολόκληρο τον κόσμο. Περίεργο θέμα, αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσετε, αξίζει τον κόπο να μάθετε τι σημαίνει κάτι τέτοιο και τι ωφέλη έχει για τη χώρα μας. Φτιάξτε καφέ, εδώ είμαστε να σας τα πούμε όλα με λεπτομέρειες, συνομιλώντας με τους ανθρώπους που βοήθησαν στο να γίνει αυτός ο μεγάλος αγώνας στην Κόρινθο. Σε λίγο ξανά μαζί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού με τον δολοφόνο του. Η τραγωδία πίσω από το έγκλημα που στοίχισε τη ζωή του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ποιος είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος που τον σκότωσε. Πώς αντέδρασαν οι 16χρονες δίδυμες κόρες του που βρέθηκαν αντιμέτωπες με το φρικτό θέαμα στο γραφείο του πατέρα τους. Face Κορδά. Το παλάτι των 700 τετραγωνικών μέτρων για τη νέα τη ζωή. Η πολυτελής κατοικία στα βόρεια προάστια. Οι εργασίες ανακαίνησης υπό την επίβλεψη του Αλέξανδρου Αθανασιάδη. Και το κεφάλαιο που ανοίγει σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Κατερίνα Καινούριου εκπλήρωσε το τάμα της για να γίνει μάνα. Η παρουσιάστρια επέστρεψε στην Πάρο για να ευχαριστήσει την Παναγία. Σύση Χριστίδου. Οι διακοπές στην Κέρκυρα και ο νέος έρωτας. Ποιος είναι ο επιχειρηματίας και μπασκετμπολίστας Στέφανος Νεδέλκος που βρίσκεται στο πλευρό της. Το μυστήριο πίσω από την τραγωδία στη Σύρο. Συγκλονίζει ο θάνατος της 42χρονης διασώστριας που έφυγε από τη ζωή την ημέρα των γενεθλίων της κόρης της. Γιατί έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού οπλισμένη και με καλυμμένο το πρόσωπο. Η Οδύσσια του Νόλαν ξεσηκώνει αντιδράσεων στην Ελλάδα. Η μαύρη ωραία Ελένη, η απουσία Ελλήνων ηθοποιών και η μεγάλη συζήτηση γύρω από την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και στη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και στη σημερινή.

0: δεν είναι παράδοση, δεν νομίζω ότι κάποιο άλλο μπορεί να αναφερθεί ως έτσι. Έχουμε λοιπόν την τύχη να έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το Διευθυντή Πωλήσεων της εταιρείας της Beretta Ελλάς, μέλος και αυτή του ομίλου, ο οποίος είναι και δεινός σκοπευτής και είναι ένας άνθρωπος που θα έλεγα από αυτούς που σπανίζουν στα δρόμενα της χώρας μας, καθώς έχει ο ίδιος το ίδιο πάθος με τους αθλητές που χορηγεί η εταιρεία του ή τις διοργανώσεις που κάνει. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωάννου.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Ναι. Είστε ευχαριστημένοι από αυτό που ζήσατε την προηγούμενη εβδομάδα στο σκοπευτήριο της Κορίνθου?
1: Αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ανεπανάληπτο. Εμείς κατορθώσαμε, όπως πολύ σωστά είπατε εσείς και την Πλησιώτη, να ενσωματώσουμε ουσιαστικά το Beretta Gold Cup μέσα στο Canal Challenge που το κάνουμε και το βοηθάμε και το σπονσοράρουμε και εμείς κάθε χρόνο σαν Beretta Ελλάς. Είχαμε την τύχη λοιπόν να γιορτάσουμε αυτά τα 500 χρόνια με ένα σημαντικό αγώνα στην πρακτική σκοποβολή, με πάρα πολλούς αθλητές από το εξωτερικό. Οι αθλητές ήταν πάνω από 250, αν θυμάμαι καλά. Από χώρες όπως είναι το Ισραήλ, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Σουηδία. Όλοι ήταν καταστασιασμένοι, γιατί όπως ξέρετε και εσείς, έχουμε μια ιδιαιτερότητα ότι είμαστε μάλλον να έχουμε την ιδιαίτερη τύχη να έχουμε ένα από τα καλύτερα σκοπευτήρια στην Ευρώπη για την πρακτική σκοποβολή.
0: Έτσι,
1: που είναι το σκοπευτήριο της Κορίνθης. Κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί πέρα ο πρόεδρος, ο κύριος Κελαϊδάκης, μαζί με την ομάδα του. Εμείς το έχουμε δει αυτό, το έχουμε αναγνωρίσει και γι' αυτό εδώ και 3-4 χρόνια συνεργαζόμαστε πολύ στενά με αυτό το σκοπευτήριο.
0: Και είναι και ο τόπος, είναι και το τοπίο επίσης, από τα καλύτερα οικόπεδα του πλανήτη. Να το πούμε και αυτό.
1: Δηλαδή,
0: ο ξένος ενθουσιάζεται για δύο πράγματα, γιατί συνδυάζει και το τέλειο σκοπευτήριο και πολύ ωραίο περιβάλλον. Εντάξει, και παραμονή
1: είναι
0: σε μια όμορφη χώρα.
1: Το περιβάλλον, η εικόνα του Τσάζ έχει και πολύ μεγάλη ιστορία. Δηλαδή, πολλοί ρωτήσανε, επειδή είχαμε βάλει κάποια welcome banners με τον Πίγασο κτλ. Που κολλάει ο Πίγασος, εξηγήσαμε ότι ο Πίγασος γεννήθηκε στην Ακροκόρινθο, οπότε είχαν και λίγο, του μάθαμε και λίγο ιστορία.
0: Έτσι.
1: Αλλά τα πάντα πήγαμε ομαλά, όλοι ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι και είχαμε και πολλούς αθλητές ξένους, οι οποίοι είπαν ότι θα ξανάρθουν του χρόνου.
0: Μα αυτό είναι επιτυχία, από ότι από χρόνο σε χρόνο μαθαίνεται η διοργάνωση και πηγαίνει όλο και πιο ψηλά. Ας περάσουμε σε κάτι άλλο, κύριε Ιωάννου, γιατί ακόμη και εμένα που ξέρετε ότι πόσα χρόνια ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά, είναι κάτι που σε σοκάρει, όπως και να το λες. Η Beretta γιορτάζει τα 500 χρόνια. Γιορτάζει 500 χρόνια, ανήκει στους ίδιους ανθρώπους. Εσείς είσαστε άνθρωποι της Beretta εδώ και χρόνια στην Ελλάδα.
1: Εμείς ουσιαστικά είμαστε στην κατοικία της Beretta της Ιταλίας. Είμαστε sister company, είμαστε αδελφή εταιρεία. Δεν είμαστε απλή διανομή.
0: Δεν είστε διανομή
1: των εμπορευμάτων της Beretta.
0: Ούτε ένας τυχαίος αντιπρόσωπος. Είναι αυτό το τεράστιο μέγεθος της Beretta. Τι έχετε να πείτε, γιατί εσείς θα έχετε να πείτε περισσότερα από εμένα, για αυτή την. Πώς να το εξηγήσουμε, ας το πούμε, δεν είναι κακή λέξη. Για αυτό το μεγαλείο αυτής της εταιρείας. Πώς γίνεται κάποιος να καταφέρει τόσα πολλά, εσείς που έρχεται σε καθημερινή τριβή μαζί τους. Τι είναι αυτό που σας έχει εντυπωσιάσει?
1: Έχουν πραγματικά, δηλαδή, είναι από τις λίγες εταιρείες στον κόσμο που έχουν κρατήσει τόσες πολλές γενιές και υπάρχει η ίδια οικογένεια μέσα στην Beretta, η οποία, δηλαδή, φανταστείτε, εμείς κάναμε κάποια dealer events φέτος, τα οποία τελειώσανε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, τώρα τέλος Απριλίου. Δηλαδή, έχω τσαν διάφορα group από όλο τον κόσμο, κάποια dealer events για όλους τους πελάτες στην Beretta παγκοσμίως. Και ήταν ο ίδιος ο Φράνκο Beretta και ο γιος του και μας μιλούσε.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτό το συνέστημα είναι φοβερό. Να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος προέρχεται από προγόνους οι οποίοι είναι 5 αιώνες πίσω. Είναι φοβερό.
0: Είναι αυτός που πήρε την παραγγελία, να τα πούμε και πότε ξεκίνησαν όλα, πήρε την παραγγελία για τα αρκεβούζια από το δόγι της Βενετίας για να εξοπλίσει κάποια καράβια.
1: Ναι, 185 κάνει ουσιαστικά, θυμάμαι καλά, στη Βενετία, στην οποία η Βενετία μας πήγαν οι άνθρωποι. Εμείς είδαμε όλη την ιστορία της Beretta, γιατί πήγαμε στη Βενετία, είδαμε που πουληθήκαν αυτές οι κάνες. Που ήταν στο Δουκάτο και πέρα που έμεινε ο Δούκας της Βενετίας και μας εντυπωσίασε και όλοι, γιατί είδαμε το χειρόγραφο, το αυθεντικό πλέον του Beretta του ίδιου, που έγραφε στη γλώσσα τους ότι παραδόθηκαν αυτές οι κάνεις εκεί πέρα και το έχουν το χειρόγραφο αυτό εκεί πέρα original και το βλέπεις, έτσι, είναι φοβερό.
0: Σε ό,τι αφορά...
1: Εκεί καταλαβαίνεις, εκεί πραγματικά όταν δεις αυτό το χειρόγραφο καταλαβαίνεις το μέγεθος της εταιρείας αυτής.
0: Ακριβώς.
1: Και γι' αυτό είναι η Beretta μία από τις λίγες εταιρείες που θα μείνουν στον χώρο και γι' αυτό συνεχώς, όπως βλέπετε και εσείς, κάθεται και εξαγοράζει και άλλες εταιρείες και συνεχώς μεγαλώνει.
0: Ναι, γιατί ακριβώς έχει αυτή την παράδοση. Έχει μια προϊστορία πίσω της απίστευτη. Προϊστορία αιώνων. Θα ήθελα

0: εδώ τη βοήθεια σε κάτι. Παράγουν συνεχώς καινούργια προϊόντα χωρίς όμως να προδίδουν ούτε τη χώρα τους, γιατί όλα τα εργοστάσια, και τα είδαμε, γιατί είχα την τύχη να βρεθώ εκεί, και τα εργοστάσια παραμένουν στην ίδια περιοχή που χτίστηκε το πρώτο εργοστάσιο πριν από 220 χρόνια, αλλά και τα υλικά που χρησιμοποιούν, ακόμη και τα υλικά που χρησιμοποιούν, φροντίζουν να είναι ιταλικά, ούτε καν ευρωπαϊκά, να είναι made in Italy. Αυτό σας έχει δώσει εσάς ως... ως άνθρωπο των πωλήσεων, σας έχει δώσει μια σιγουριά, ξέρετε ότι δεν πρόκειται ποτέ να έχετε πρόβλημα πουλώντας κάποιο όπλο της Μπερέτα?
1: Θα δείτε, η Μπερέτα μείνει σε αυτό το σημείο, στο κατώνευμα τρόπο, επειδή και από τις ενημερώσεις που έχουμε τόσα χρόνια που είμαστε στην Μπερέτα, ξέρουμε ότι το μείγμα του μετάλλου που φτιάχνει η Μπερέτα είναι μοναδικό. Το μείγμα του μετάλλου λοιπόν που φτιάχνει η Μπερέτα που είναι μοναδικό, βρίσκεται μόνο σε εκείνη την περιοχή. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο που παραμένουν τα εργοστάσια της Μπερέτα εκεί πέρα. Οπότε ο σίδηρος που χρησιμοποιεί και όλα αυτά βγαίνουν από αυτά τα βουνά που βλέπετε γύρω από την Μπερέτα. Η ποιότητα σίγουρα είναι δεδομένη. Όλα είναι ιταλικά, εννοείται αυτό το πράγμα. Έχουμε δει και τα εργοστάσια και τον Μπερέτα 1 και τον Μπερέτα 2. Η μόνη χώρα η οποία ξέρουμε ότι είναι ιταλική, το ξέρει και όλος ο κόσμος, είναι η Στόγκερ, η οποία είναι στο γκρουπ. Ανήκει στο γκρουπ της Μπερέτα και το εργοστάσιο βέβαια είναι στην Τουρκία, βεβαίως κάτω από τα σπέξη την επίλυση της Μπερέτα.
0: Αλλά είναι φοβερό ότι όλο αυτό το μεγαλείο, να το ξαναπούμε, και δεν είναι η λέξη αυτή, μπορεί κάποιος να πει είναι σωστή λέξη. Είναι, γιατί αν άλλος είναι 500 χρόνια και παράγει τα πάντα, και μάλιστα όπως ακριβώς είπατε, ακόμη και από τα ορυχεία τα οποία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.
1: Βέβαια, αυτό ακόμα δείχνει, υπάρχει αυτό σύνδεση που μια παράγεται από αυτά τα βουνά, ναι. Και το χρησιμοποιεί η Μπερέτα, γιατί έτσι η Μπερέτα έχει την καινοτομία αυτή, γιατί όπως είπατε και στην αρχή, η Μπερέτα άρχισε πουλώντας κάποιες κάνες στη Βενετία.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί πέρα υπάρχει μια ειδικότητα της Μπερέτα σαν εταιρεία στη δημιουργία κανών. Γι' αυτό και η Μπερέτα τα τελευταία χρόνια βγάζει κάνες. Μην ξεχάσουμε τώρα το καινούργιο μοντέλο που βγάζει φέτος, που είναι το Α1800 το Σουπρίμα, το οποίο θα έχει την κάνη του T11, έτσι. Ναι. Το οποίο θα βγει σε μια εξαιρετική τιμή και το οποίο θα έχει και 45 εκατοστά κόνους συναρμογής. Το οποίο είναι ένα ντουφέκι το οποίο μπορεί να το πάρει για φάσα, για λαγό, για παπί. Με μια εξαιρετική του φεκιά που σου δίνει ένα όπλο το οποίο κάνει 12.000. Έτσι. Και δεν θα κάνει 12.000, θα κάνει γύρω στα 2.900.
0: Αυτή είναι η δική μου, ήταν η επόμενη ερώτηση, γιατί εκεί θα σας πήγαινα. Ότι σε μια εποχή που φτιάχνουν όλοι οι καραμπίνες, και ειδικά ξέρουμε ότι υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός από την γειτονική χώρα, η οποία προσφέρει σε πολύ χαμηλότερες τιμές, να μην το πω εξευθελιστικές, γιατί έχουν και είχαν μεγάλη πτώση του νομίσματός τους. Έχετε δηλαδή έναν ανταγωνισμό από τριτοκοσμικές χώρες. Έναν έντονο ανταγωνισμό που σου λέει ο άλλος, γιατί να πάρω το ακριβό ιταλικό και να μην πάρω αυτό εδώ το πολύ ωραίο γυαλιστερό του φέκι που είναι στον οπλοβαστό του καταστήματος της γειτονιάς μου. Η διαφορά είναι στις κάνες. Εκεί δεν είναι, κύριε Ιωάννου, εκεί δεν είναι η διαφορά
1: η μεγάλη. Η Μπερέτα σε οποιαδήποτε άλλη μπάντα που κυκλοφορεί παγκοσμίως είναι η κάνη. Δηλαδή αγοράζεις μια Μπερέτα, ξέρεις ότι θα πάρεις μια εξαιρετική κάνη, που θα σου προσφέρει μια εξαιρετική κατανομή και ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Αυτό αγοράζεις την Μπερέτα. Είναι ότι αγοράζεις ένα όπλο το οποίο είναι αερίων, είναι ότι αγοράζεις ένα όπλο το οποίο έχει ένα άνομα από 500 χρόνων.
0: Και έχει άλλη αξία.
1: Αγοράζεις όλο το πακέτο δηλαδή. Αγοράζεις κάτι που είναι πάρα πολύ γνωστό, το ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Απλά
1: επιμένω
0: στην κάνει, γιατί η κάνει είναι όλη η τεχνογνωσία. Εσείς δηλαδή έχετε ένα πλεονέκτημα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στις άλλες εταιρείες.
1: Δηλαδή, το ανταγωνισμό δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει για κάνει πουθενά.
0: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα,
1: δεν είναι μόνο τα εικόνες της αναμογής που φτιάχνει την Μπερέτα με την τεχνογνωσία της, είναι και τα υλικά των κανόνων που χρησιμοποιεί. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Όταν δηλαδή τα ίδια υλικά και τον ίδιο σίδερο που χρησιμοποιούσε ο πρώτος Μπερέτα, ο οποίος πούλησε τις κάνες στο δουκάτο της Βενετίας, το ίδιο υλικό, σαν μείγμα εννοώ, χρησιμοποιείται και τώρα. Εμείς μάθαμε λοιπόν στο ταξίδι που κάναμε στη Βενετία ότι ο Δούκας της Βενετίας είχε πάρει και από αλλού προσφορές. Δηλαδή δεν πήγε μόνο ο Μπερέτα να δώσει προσφορά. Και μάθαμε λοιπόν στο ταξίδι που πήγαμε ότι οι κάνες του Μπερέτα τότε ήταν οι μόνες που δεν κάνανε μπαμ. Δεν ανοίγανε.
0: Ναι,
1: γι' αυτό πήρε τη δουλειά ο Μπερέτα.
0: Βέβαια, δεν υπήρχε τέτοια.
1: Και γι' αυτό πήρε τη δουλειά ο Μπερέτα. Είχαν πάει κι άλλοι να πουλήσουν κάνες. Αλλά ο Μπερέτα την πήρε τη δουλειά για αυτό το λόγο. Επειδή είχε αυτό το μείγμα του ατσαλιού που σας είπα πριν.
0: Και επίσης να προσθέσουμε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας τη διαφορά μεγέθους. Το ένα από τα 8 μηχανήματα που κάνει αυτές τις κάνες, τις διάσημες, τις Μπερέτα, το ένα μηχάνημα στοιχίζει 2 εκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που το ανάλογο σε μία ανταγωνιστική ιταλική εταιρεία είναι στις 40 έως 50.000 ευρώ και βέβαια και το ανάλογο σε μία τριτοκοσμική χώρα είναι, ας μην το πούμε καλύτερα γιατί θα νιώσουμε και περίεργα. Εκείνη η μεγάλη διαφορά, εκεί πρέπει να καταλάβει ο άλλος ότι όταν δίνει τα χρήματά του...
1: Εκεί δυστυχώς δεν μπορεί να καταλάβει κανένας, εκτός να πάει στο εργοστάσιο της Μπερέτα. Εσύ έχετε πάει στο εργοστάσιο της Μπερέτα, οπότε έχει καταλάβει και σε τι κόσμο μπήκατε.
0: Και είναι, το πιο εντυπωσιακό είναι αυτό, είναι ότι το μηχάνημα κατασκευής των κανών δεν το έχει παραγγείλει κανένας άλλος και η Μπερέτα έχει 8 από 7. Από αυτά. Και αυτό είναι το σημαντικό. Κύριε Ιωάννου, να σας συγχαρούμε για την προσφορά σας στην διάδοση της σκοποβολής αλλά και στη διάδοση του τουρισμού της χώρας μας. Να, εδώ ένα σημαντικό κομμάτι που θα
1: είναι ξανασυνδεθούμε. Είναι ο σκοπευτικός τουρισμός που λέμε.
0: Έτσι, ο σκοπευτικός τουρισμός. Γιατί βοηθάτε, δεν βοηθάτε αυτή τη στιγμή μόνο το σκοπευτήριο της Κορίνθου, τα πιστόλια της Μπερέτα, τον διοργανωτή στην Κόρινθο, βοηθάτε και τη χώρα, βοηθάτε τους επαγγελματίες της Κορίνθου και όχι μόνο, να φέρουμε ξένο κόσμο να κάνει διακοπές στη χώρα μας. Συγχαρητήρια για την ενέργειά σας. Να σας ευχηθούμε και άλλα στην ασχήνω χρόνια πολλά για τα 500 στην Μπερέτα. Να σας ευχηθούμε. Και να είστε πάντα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Η εκπομπή η οποία προσπαθεί να αναδείξει στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο την μαγεία του κυνηγίου και της σκοποβολής και να γνωρίσουν οι περισσότεροι τι σημαίνει ότι ασχολούμαι με τα όπλα. Δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έχουν στο μυαλό τους. Για το λόγο αυτό, στη σημερινή εκπομπή που έχουμε το αφιέρωμα για τους αγώνες που έγιναν, τους διεθνείς αγώνες που γίνονται κάθε χρόνο στην Κόρινθο, έχουμε μαζί μας τον άνθρωπο ο οποίος κρύβεται πίσω, το κρύβεται εισαγωγικό, κρύβεται πίσω από όλη αυτή την επιτυχία που δίνει τον πρόεδρο τοπικού συλλόγου, τον κύριο Κελαϊδάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κελαϊδάκη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τουσιάτη, καλή σας Σαββατοκύριακο.
0: Να σας συγχαρώ.
1: Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε. Να σας συγχαρώ και στον αέρα για την επιτυχία σας που δεν είναι τωρινή. Έχετε πάρει πανευρωπαϊκούς, έχετε καθιερώσει τον αγώνα αυτόν τον ετήσιο. Θα πάρετε και τον αγώνα με τα λιόκανα τα όπλα και γενικά έχετε βάλει την Κόρινθο μέσα στο παγκόσμιο καλεντάρι των διοργανώσεων της σκοπευτικής οικογένειας.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε αναδείξει το σκοπευτήριο Κορίνθο ως μια εγκατάσταση με πραγματικά διεθνή ενδιαφέρον. Οι χώρες που συμμετέχουν, οι άνθρωποι που έρχονται από πάρα πολλές χώρες, παραδείγματος χάρη στο κανάλι που κάναμε πριν μια εβδομάδα, είχαμε συμμετοχές από 28 χώρες.
0: 28 χώρες.
1: Έχουμε μεγάλη από 30-35 χώρες συμμετοχές στο test event που θα πραγματοποιηθεί πριν τη διοργάνωση του παγκοσμίου. Mm. Στο τέλος Ιουνίου είναι το test event. Και φυσικά το παγκόσμιο πρωτάθλημα αλλιώκανων όπλων IPC που θα γίνει στο τέλος του Σεπτέμβρη, όπου εκεί οι συμμετοχές θα προέρχονται από περίπου 70 χώρες και θα αγγίζουν γύρω τις 1000 συμμετοχές.
0: Θα έρθουν 1000 άνθρωποι από 70 χώρες στο πρώην στρατόπεδο, στο πρώην σκοπευτήριο του στρατοπέδου της Κορίνθου, φέρνοντας όχι μόνο μαζί τους τα όπλα τους και τον υπόλοιπο εξοπλισμό τους, αλλά τις οικογένειές τους και ανάγκη για να μείνουν και σε δωμάτια. Δηλαδή θέλω να σας πω, να πω ότι η επιτυχία σας δεν περιορίζεται στο σκοπευτικό κομμάτι. Αυτή τη στιγμή τον αγώνα, ειδικά τέλος Σεπτεμβρίου, θα τον περιμένει και όλη η περιοχή.
1: Είναι αλήθεια ότι αυτές οι μεγάλες, πολύ μεγάλες διοργανώσεις έχουν πολύ υψηλό οικονομικό αποτύπωμα στην περιοχή. Λόγω του ότι διαρκούν πολλές ημέρες, οι συμμετοχές είναι μεγάλες και κάθε συμμετοχή συνοδεύεται από συνοδούς, οικογένειες, προπονητές κτλ. Είναι πολλαπλάσιο το νούμερο των συμμετοχών, επί δύο περίπου, επί τρία κάποιες φορές.
0: Άρα περιμένετε 3.000 άτομα, να το πούμε έτσι απλοϊκά. Με πρόχειρα νούμερα, δεν ξέρω πόσα παιδιά θα έρθουν, ναι.
1: Με πρόχειρα νούμερα, αν έχουμε και συμμετοχές, θα έχουμε τουλάχιστον 2.000 με 2.500.
0: Το σίγουρο 2.000 και μπορεί και παραπάνω, ναι. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Θέλω να πείτε, όταν ακόμη πηγαίνατε και στείνατε πρόχειρα, γιατί έτσι θα ξεκινήσατε κι εσείς, στείνατε πρόχειρα κάποιους στόχους στο στρατιωτικό σκοπευτήριο, πώς σας ήρθε η ιδέα να κάνετε κάτι τόσο μεγάλο?
1: Κοιτάξτε, είναι κλιμακωτή η εξέλιξη. Εγώ υπήρξα και εξακολουθώ να είμαι αθλητής, υπήρξα και μέλος της εθνικής ομάδος. Συμμετείχα σε πολλές αποστολές της εθνικής ομάδας στο εξωτερικό. Είδα τις διοργανώσεις σε άλλες χώρες μεγάλων διοργανώσεων. Είδα ότι μπορούμε να το κάνουμε και εμείς και μάλιστα σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Μάλιστα αυτό συνέβη και την δεκαετία της κρίσης. Μετά το 2010 και πριν το 2020 έγινε αυτή η εξέλιξη στο σκοπευτήριό μας και κάπου, ας πούμε, υπήρχε και το αίσθημα μέσα μας ότι πρέπει να αποδείξουμε ότι σαν Έλληνες μπορούμε να κάνουμε για κάτι παραπάνω και το κάναμε. Δηλαδή αυτό είναι ένα από τα εσωτερικά μας κίνητρα που μας οδηγεί στο να πηγαίνουμε μπροστά.
0: Είναι αυτό
1: είμαστε
0: το
1: Έλληνες και μας αξίζει, ας πούμε, να αλλάξουμε αυτή την οπτική που έχει για τον Έλληνα ο Ευρωπαίος ή κάποιος άλλος πολίτης κάποιας χώρας, ότι αυτό που υπάρχει ως κατεστημένο πρέπει να το αλλάξουμε αυτό, και εμείς κάναμε το κομματάκι το δικό μας για να αλλάξει αυτό.
0: Και το καταφέρατε και με επιτυχία. Και σας αξίζουν και συγχαρητήρια, γιατί Γιατί να ξέρετε, είναι εκπληκτικό και σας το λέω, το θυμάμαι από τους πανευρωπαϊκούς που είχατε κάνει. Ακόμη όταν συναντάω στις εκθέσεις στο εξωτερικό ανθρώπους που ήταν στην Κόρινθο, στο Πανευρωπαϊκό, μου διηγούνται για την περιοχή, για το πόσο ωραία περάσανε, το ξενοδοχείο που μείνανε, το εστιατόριο που φάγανε, τη θάλασσα που έκαναν μπάνιο. Είναι αυτό το αποτύπωμα που αφήνει πίσω μια μεγάλη διοργάνωση που ούτε το Υπουργείο Τουρισμού δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Είναι τόσο μεγάλο το αποτύπωμα. Να πούμε και μια αλήθεια, κύριε Κελεδάκη, μιλάμε και για εύπορους τουρίστες, έτσι δεν είναι? Ας αφήσουμε το σκοπευτικό κομμάτι.
1: Είναι το είδος του αγωνίσματος, τέτοιο που απαιτείται πάρα πολλά αναλώσιμα για να μπορέσει κάποιος να το παρακολουθήσει, και επίσης απαιτούνται και ταξίδια για να συμμετάσχει σε διεθνείς διοργανώσεις. Επομένως, ναι, θα έλεγα ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται το αγώνισμα κυρίως είναι μέσω εισοδήματος και άλλο.
0: Βρίσκεις δηλαδή, βρίσκεις με τη μία ένα πολύ καλό κοινό για τον τουρισμό σου, κάνοντας απλά διοργανώσεις αθλητικές, τις οποίες θα λάβουν μέρος και τα Ελληνόπουλα. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Η νεολαία της Κορίνθου, και δεν μιλάω υποχρεωτικά για τους μικρούς, γιατί η σκοποβολή έχει το μαγικό άγγιγμα και μπορεί να πείσει, να γίνει σκοπευτή και έναν 60χρονο. Ήθελα να ρωτήσω ότι έχει επηρεάσει, δηλαδή έχετε νέους σκοπευτές μετά τη μεγάλη σας αυτή επιτυχία?
1: Ναι, φυσικά. Υπάρχει μεγάλη, ας πούμε,
0: προσέλευση.
1: Αναγνώριση από τους ανθρώπους το τι κάνουμε εκεί.
0: Αυτό μου σημαντικό και αυτό.
1: Και φυσικά και αντίστοιχο ενδιαφέρον, όχι μόνο από νέους αλλά και από νέους.
0: Αυτό πέρα, εδώ είναι η διαφορά. Μπορεί να είσαι και ένας μεγαλύτερος σκοπευτής.
1: Ναι. Και θα ήθελα εδώ να πω ότι γενικά η σκοπευτή, αλλά ιδιαίτερως η παιχνική σκοπευτή, είναι μια δραστηριότητα που ταιριάζει πάρα πολύ σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 30-35 ετών, που έχουν κάνει τις οικογένειές τους, έχουν αναπτυχθεί, ας πούμε, επαγγελματικά. Είναι μια δραστηριότητα που θα τους ενεργοποιεί ώστε να μείνουν σε καλή φυσική κατάσταση και ψυχολογικά τους βοηθάει, ας πούμε, να αντιμετωπίσουν ό,τι ένας άνθρωπος με επιχείρηση, επαγγελματίας ή με οικογένεια κτλ.
0: Μια διαφυγή από τα προβλήματα, το πούμε.
1: Να προσφέρει απαιτητικό χρόνο στον εαυτό του, ναι, ακριβώς.
0: Να ξεφύγει λίγο από την πίεση η οποία μπορεί να δέχεται. Ναι, προσφέρεται σκοποβολή, προσφέρεται, και το λένε αυτό και οι αθλητικοί ψυχολόγοι που ασχολούνται με το αγώνισμα, ότι προσφέρει. Πόσο μάλλον όταν το κάνεις όχι υποχρεωτικά για να διακριθείς, αλλά γιατί σου αρέσει. Γιατί υπάρχει και αυτό, έτσι δεν είναι, η ψυχαγωγική σκοποβολή. Ότι πηγαίνω γιατί μου αρέσει αυτό που είπατε, να έχω ποιοτικό ελεύθερο χρόνο.
1: Βέβαια, μα η πλειονότητα των συμμετοχών είναι χομπίστες. Δηλαδή συμμετέχουν για να περάσουν ευχάριστο χρόνο.
0: Ναι, δεν είναι ο στόχος τους να πετύχουν το τέλειο αποτέλεσμα, θέλουν να περάσουν καλά, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε σχέδια και άλλα για το μέλλον? Σκέφτεστε και άλλες ανακατατάξεις, αναδιοργανώσεις του χώρου του σκοπευτηρίου?
1: Ναι, φυσικά. Καταρχάς, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Κορυφαίων και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
0: Να τα πούμε αυτό, βέβαια.
1: Ναι, που έχει στηρίξει το έργο μας. Επίσης και το επιμελητήριο μας έχει βοηθήσει κατά περιόδους, και πολλοί χορηγοί, αλλά κυρίως την Motor Oil στην Κόρυφο, η οποία μας βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται επεκτάσεις, χρειάζεται βελτίωση στο σκοπευτήριο Κορίνθου. Ναι, έχουμε μια εγκατάσταση η οποία μας επιτρέπει να μπούμε στο καλεντάρι, αλλά όπως είπα πριν, εμείς οι Έλληνες πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από ό,τι μπορούν όλοι οι άλλοι. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη στο χώρο, περισσότερη βελτίωση, να ανεβάσουμε το επίπεδο ποιότητας που παρέχουμε στους επισκέπτες μας.
0: Και οι υπατακτικοί εγκαταστάσεις, θέλετε να πείτε, και οι εγκαταστάσεις.
1: Να ανταποκρινόμαστε πλήρως στα επίπεδα των αγώνων στα τα οποία φιλοξενούμε.
0: Ναι, θυμάμαι στο Πανευρωπαϊκό είχατε χρησιμοποιήσει και μύθους από τη μυθολογία μας για να κάνετε ακόμη πιο όμορφο το αγώνισμα από στάδιο σε στάδιο. Πόσα στάδια έχουμε τώρα σε ετοιμότητα?
1: 30.
0: Πόσα πρέπει να γίνουν για να φτάσετε στο μέγιστο βαθμό να κάνετε τη διαφορά?
1: 30 στάδια είναι από 30 ασκήσεις σκοπευτικές, δηλαδή αποτελείται ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Χρειαζόμαστε και κάποια βοηθητικά στάδια. Πιστεύουμε ότι είναι συνεργασία της στρατηγικής υπηρεσίας και των ιδιωτικών φορέων, να μπορούμε να τα τουλάχιστον να τα εγκαταστήσουμε προσωρινά για την πραγματοποίηση του αγώνα.
0: Εγώ θα σας ευχηθώ να αυτοφτάσετε ακόμη σε μεγαλύτερο, σε υψηλότερο επίπεδο, και θα χαρώ να κάποια στιγμή να διοργανωθεί, δύσκολο αυτό στην Ελλάδα γιατί έχουμε πάρει στραβό δρόμο, έχει πάρει στραβό δρόμο η νεολαία μας, να διοργανώσετε και αγώνες για junior. Εκεί θα ήταν η μεγάλη επιτυχία.
1: Κοιτάξτε, στις διοργανώσεις τις δικές μας υπάρχουν υποκατηγορίες.
0: Ναι.
1: Junior, super junior και τα λοιπά.
0: Όχι, λέω να γίνει πανευρωπαϊκό junior. Εκεί θα επιτυχεί και η Ελλάδα να πάρει, να διακριθεί. Τότε θα καταλάβουμε ότι κάτι κατάλαβε ο κόσμος από το πόσο σημαντική είναι η σκοποβολή.
1: Αυτό είναι θέμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Αν θα το εντάξει σαν σχεδιασμό και να το υλοποιήσει κάποια στιγμή μια τέτοιου είδους διοργάνωση.
0: Να ξέρετε
1: πιστεύω ότι εν ώψη της Ολυμπιακής αναγνώρισης, γιατί βρισκόμαστε
0: σε ένα στάδιο,
1: σε ένα στάδιο πριν την Ολυμπιακή αναγνώριση, εν ώψη αυτής της αναγνώρισης, πιστεύω ότι αυτές οι προτάσεις και σαν προοπτική υπάρχουν στο τραπέζι ήδη.
0: Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κελαϊδάκη, και να ξέρετε ότι πάντα εμείς θα είμαστε κοντά σας σε οποιαδήποτε ενέργεια προβάλλει τη σκοποβολή και τη χώρα μας στο εξωτερικό, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι μας διοικούν και θα πρέπει να μας δίνουν και τις σχετικές άδειες.

0: 92,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και στη σημερινή εκπομπή, όπως ήδη έχετε καταλάβει και έχετε ακούσει, είναι μια αφιερωματική εκπομπή στην εκδήλωση που έγινε πριν από μία ακριβώς εβδομάδα στο σκοπευτήριο της Κορίνθου, όπου 250 σκοπευτές από την Ελλάδα αλλά και από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο και εκτός Ευρώπης κράτη έφτασαν στην Κόρινθο σε έναν αγώνα που πάει να καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. Canal Challenge είναι η ονομασία του. Από πίσω κρύβεται ο τοπικός σκοπευτικός όμιλος και πάντα κάποιοι δραστήριοι άνθρωποι, όπως ο πρόεδρος που μιλήσαμε από λίγο. Και εδώ πέρα θα πρέπει να σας πούμε ότι η σκοποβολή έχει πολλά να προσφέρει στη χώρα. Η χώρα δεν το έχει καταλάβει ακόμη. Σκοποβολή έχει να προσφέρει πολλά, γιατί φέρνει εύπορους τουρίστες, και δεν το λέμε κακοπροαίρετα, απλά ο άλλος για να κάνει σκοποβολή πάνω να πει ότι έχει κάποια χρήματα να αφιερώσει. Οπότε φέρνει εύπορους τουρίστες στη χώρα μας, οι οποίοι ακόμη και δεν την ήξεραν ή δεν σκόπευαν να έρθουν ποτέ, την γνωρίζουν, και από την άλλη φέρνουν μαζί και τις οικογένειές τους, γιατί κανείς δεν πάει για τόσες μέρες που κρατάνε αυτοί οι αγώνες χωρίς την οικογένεια. Οπότε τα κέρδη είναι πολλά και είναι τουλάχιστον διπλά. Γι' αυτόν τον λόγο, στη τηλεφωνική γραμμή, τον πρόεδρο της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον κύριο Θανάση Παπαγεωργίου, ο οποίος θα μας εξηγήσει πόσο τελικά σημαντική είναι η σκοποβολή και για τον τουρισμό μιας χώρας. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαγεωργίου?
6: Βεβαίως, σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που δίνετε να μιλήσουμε. Βεβαίως, είναι πέρα από το αθλητικό κομμάτι που αφορά εμπειρία, δυνατότητα συμμετοχή Ελλήνων αθλητών πλέον των εθνικών ομάδων σε αγώνες τέτοιους, είναι και το τουριστικό κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ κόσμο. Και όταν είχε γίνει ξανά το ευρωπαϊκό στην Κόρινθο, για 12 με 15 μέρες δεν έβρισκε να καθίσει.
5: Δεν υπήρχε δωμάτιο ξενοδοχείου.
6: Όχι μόνο δωμάτιο, ούτε ταβέρνα να πάρει.
5: Ούτε ταβέρνα.
6: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για τη χώρα μας. Βέβαια, εμείς προσπαθούμε να το αναδείξουμε και εντάξει, δεν έχουμε και από την πολιτεία κάποιο παράπονο ότι δεν βοηθάει, αλλά χρειάζεται κάτι πιο πολύ να γίνει από όλους μας.
5: Ίσως και μια συνεργασία του δικού μας Υπουργείου του Αθλητισμού με το Υπουργείο Τουρισμού, έτσι δεν είναι? Μπορούσαν να συνεργαστούν αυτά τα δύο.
6: Εμείς, επειδή έχουμε όχι μόνο αυτά τα δύο υπουργεία, λόγω των όπλων που χρησιμοποιούμε, έχουμε και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
5: Ναι, πρέπει και αυτό να διευκολύνει.
6: Είναι, ναι,
5: πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
6: Έχουμε τη συνδρομή τους, αλλά είναι κάποια πράγματα που πρέπει νομοθετικά να λυθούν. Καταλάβατε. Δεν είναι κάποιος υπάλληλος εφαρμόζει το που λέει νομοθεσία, που κάπου είναι και λίγο άκαμπτη, να το πω έτσι. Αυτό πρέπει να λίγο να αλλάξει.
5: Δεν έχουν προβλέψει ποτέ σε καμία τροποποίηση του πολυβασανισμένου τελευταίου νόμου για τα όπλα? Δεν είχε αναφερθεί πουθενά κάτι για να διευκολύνει το σκοπευτικό τουρισμό? Ρε, έτσι δεν είναι αυτό, δεν είναι το παραπονό σας? Δεν υπάρχει κάποια παράγραφο που να λέει ότι εξαιρούνται οι περιπτώσεις ξένων αθλητών που έρχονται στη χώρα μας για κάποια διοργάνωση που έχουμε αναλάβει? Δεν το γράφει πουθενά αυτό, από ό,τι θυμάμαι.
6: Έχουν γίνει βήματα.
5: Έχουν γίνει, ναι, αλλά δεν το.
6: 404-423 του 2023 έγινε. Μπορεί κάποιος να έρθει για προετοιμασία, ενώ παλιά αυτό ήταν μόνο για αγώνες. Έχουν γίνει, αλλά χρειάζεται κάτι, μια λίανση, να το πω, σε κάποια πράγματα. Καταλάβατε. Να είναι πιο και κατανοητά και να μην είναι, πώς να το πω, να μην μπερδεύεται κανένα. Καταλάβατε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι και Θα έρθουμε σε επαφή με το υπουργείο μέσω, μέσω του δικού μας υπουργού μας στην Γενική Γραμματεία Αθηνών. Είναι κάποια επικαιροποίηση σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των, όταν έχουν τη ξένια αθλητές. Η νομοθεσία λέει: παίρνεις το όπλο, πας από εκεί στο σκοπευτήριο και ξανά στο αεροδρόμιο για να φύγεις. Κάποιος θέλει να κάτσει κάπου. Καταλάβατε.
5: Έτσι ακριβώς.
6: Ω εξωτερικό το έχει δίπλα. Δηλαδή δεν σου λέει κανείς κάτι, είσαι και υπεύθυνος για αυτό το πράγμα. Δεν θα πεις κανείς στο περιφερειακό δυστυχίο να χαθεί ή πώς θα πεις τη φορά του μεταχωριστού. Δεν γίνεται. Καταλάβατε. Είναι κάποια πράγματα που δεν είναι πολύ σημαντικά για να γίνουν. Για να, δεν υπάρχει δυσκολία, αλλά πρέπει να τα συζητήσουμε για να τα λύσουμε κι αυτά. Έχουμε καλή συνεργασία. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες βοηθούν. Αλλά είπαμε, τα πλαίσια του δυνατού, καταλάβατε, και όσο το καταλαβαίνει κάποιος.
5: Και θέλω και εδώ τη βοήθειά σας, το είπα και στην αρχή της σύνδεσής μας. Εσείς έχετε γυρίσει, έχετε πάει σε πολλές διοργανώσεις, ερχόσαστε σε επαφή με τους προέδρους των άλλων χωρών, μιλάτε, πάτε, βλέπετε παγκόσμια, πανευρωπαϊκά πρωτοθλήματα. Είναι ένα καλό κοινό, δεν είναι ένα καλό κοινό και τουριστικό κοινό αυτό που ασχολείται με τη σκοποβολή.
6: Βεβαίως.
5: Μπορούμε να επενδύσουμε σε αυτό, έτσι δεν είναι?
6: Βεβαίως, γιατί είναι άνθρωποι που. Το όπλο δεν είναι απλό πράγμα. Δηλαδή έχει έξοδο, δεν είναι. Και δεν είναι.
5: Είναι ένα ακριβό. Ένα ακριβό άθλημα.
6: Αυτοί που κάνουν και όλα που έρχονται και κάνουν και πρωτοαθλητισμό, βεβαίως. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα όπλα. Οπότε είναι άνθρωποι που έχουν χρήματα. Και έρχονται με τις οικογένειές τους στη Ρόδου του 11. Πολλοί κόσμοι.
5: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Τα μεγάλα νησιά, η Ρόδος, η Κέρκυρα και οποιοδήποτε άλλο θέλουμε να προωθήσουμε, δεν θα έπρεπε να έχουν δικά τους πώς να το πούμε, δικά τους Grand Prix ή οτιδήποτε άλλο σε καλοκαιρινή βάση για να βοηθήσουμε και άλλο το προϊόν?
6: Κοιτάξτε, για να κάνει κάποιος ένα Grand Prix πρέπει να έχει προϋποθέσεις.
5: Αυτό είναι, να έχουν δημιουργηθεί υποδομές.
6: Ναι, τέτοια υποδομές. Στη Διεθνής Ομοσπονδία δίνει ανάλογα και την δυνατότητα να κάνει κάποιος αγώνα. Λοιπόν, στην Ιεράδρα εμείς κάνουμε εσωτερικούς αγώνες. Αλλά δεν έχουμε τα μεγάλα σκοπευτήρια στην περιφέρεια. Δυστυχώς. Λοιπόν, εδώ λίγο έχουμε μείνει πίσω. Ποτέ δεν είχαμε, θα το πω έτσι, κάποια ενέργεια της πολιτείας στο κομμάτι.
5: Να μια ιδέα όμως για το μέλλον, έτσι δεν είναι, πρόεδρε?
6: Βεβαίως.
5: Να μια ιδέα να ρίξετε στην πολιτεία ότι ξέρεις, εδώ έχεις πέντε νησιά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ωραία σκοπευτήρια και να κάνουν αγώνες, να μαζεύουν και ξένους σκοπευτές. Γιατί δεν το κάνεις αυτό? Εκεί είναι το μυστικό. Έχει δυνατότητες μεγάλη σκοποβολή, πρόεδρε, και η μη Ολυμπιακή σκοποβολή, να το πούμε αυτό, ακόμη μεγαλύτερες. Δηλαδή η πρακτική σκοποβολή και το σπόρτινγκ να έχουν ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες.
6: Η σκοποβολή, εντάξει, είναι η Ολυμπιακή σκοποβολή, η οποία είναι πολύ αυτό που έχουμε μπροστά, που λειτουργούμε και που καλλιεργούμε. Ναι, αλλά κάποια στιγμή αυτό σταματάει. Δεν μπορεί να κάνει κάποιο προπαγκισμό Ολυμπιακό και κάνει μετά άλλα αγωνίσματα. Βεβαίως. Όλα τα αγωνίσματα εμείς τα βοηθάμε. Εξίσου. Απλά η Ολυμπιακή σκοποβολή, όπως καταλαβαίνετε, είναι η Ολυμπιακή σκοποβολή.
5: Όχι, αυτό είναι το κύριο έργο σας.
6: Δεν διαχωρίζουμε τα αγωνίσματα. Καταλάβατε.
5: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας και να ξέρετε ότι από αυτήν εδώ την εκπομπή θα έχετε πάντα έναν αρρωγό για την ελληνική σκοποβολή και την σκοπευτική ομοσπονδία. Να είστε καλά, κύριε Παπαγεωργίου.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο τριήμερο είναι μετά την και τη χθεσινή αργία. Εμείς ξανά εδώ μαζί σας αύριο στις 5 το πρωί αχάραγα για μια άλλη οπλική έκπληξη. Να είστε καλά.

0: Roger from Pacific to changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέως σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Έλα, αδέρφια μου, εδώ είμαστε κι εμείς. Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, δεν βράχει καμία πολύ. Είχε κάτι ψεκάδες κατεβαίνοντας έτσι προς τα εδώ, προς τα νότια, που είναι και το στούντιο, το ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών. Ένας τουλάχιστον από αυτούς. Δεν είχε έτσι κάτι ιδιαίτερο. Πάντως, βροχούλα είχαμε. Αυτές τις ψιλοψεκάδες που σας είπα. Δεν. Ωραία δροσιά όμως. 18-19 βαθμούς, δε φίλε. Αυτά είναι ωραία, ενώ στη Δυτική Ευρώπη, παιδιά, καίγονται και στην κυριολεξία, λέω, καίγονται, έτσι. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Στην Ισπανία η κατάσταση είναι δραματική, απόλυτα δραματική. Στη Γαλλία τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Γενικά υπάρχει μια τεράστια, θα έλεγα, πύρινη λέλαπα σε διάφορα σημεία της Δυτικής Ευρώπης που καθιστούν την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Είναι Σάββατο, είναι 25 Ιουλίου, είμαστε στο κατά καλό καιρό που λέμε και εμείς εδώ δοθροσιζόμαστε. Έξω έχει αρκετή συννεφιά. Μετεωρολογική υπηρεσία λέει ότι πιθανότατα ως το μεσημέρι να έχουμε και κάποιες καταιγίδες, να βγει κάτι τέτοιο. Χθες πάντως είχαμε αρκετό πατυρντή, θα έλεγα, καιρικό, με τα προβλήματα να σημειώνονται κυρίως στα βόρεια νότια προάστια, αλλά και στον Πειραιά. Εκεί είδατε, κατέρευσε μια σκαλωσιά, έκλεισε γρηγορίου λαμπράκι, είχαμε ζητήματα μεγάλα και εκεί. Όπως και να έχει το πράγμα, οι καλοκαιρινές μπόρες και οι καλοκαιρινές καταιγίδες τα έχουν αυτά, όπως φυσικά και το γεγονός ότι τέτοιου είδους καταιγίδες προκαλούν και ζητήματα κεραυνικά. Έπεσαν, λέει, 100.000 κεραυνοί. 100.000 κεραυνοί, ρε παιδιά, χαμός, πανικός. Και από ένα κεραυνό φαίνεται ότι άρπαξε φωτιά και στον Άγιο Μερκούριο το βράδυ. Ευτυχώς η πυρκαγιά αυτή δεν επεκτάθηκε, εξουδετερώθηκε γρήγορα μάλιστα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε έτσι όχι σε εξέλιξη, αλλά υπό μερικό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε στο όρος προφήτης Ηλίας, στο όρος Καρβούνι, Σάμος, στη θέση προφήτης Ηλίας. Εκεί θα πάει και ένα αέριο μέσο προκειμένου να αντιμετωπίσει την πυρκαγιά, σε λίγο δηλαδή, με το πρώτο φως της ημέρας. Συνολικά χθες, λόγω και των κεραυνών, ξέσπασαν 70 αγροτοδασικές φωτιές σε ένα 24ωρο σε όλη τη χώρα. Η πυροσβεστική υπηρεσία, λόγω των ισχυρών καταιγίδων που έπληξαν το απόγευμα τη χώρα, δέχτηκε συνολικά 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα, έτσι. 155 όμως από αυτές στην Αττική. Έκλεισαν δρόμια, κυρώθηκαν δρομολόγια σε προαστιακό τραμ. Έπεσε αυτή η σκαλωσιά που σας είπα στον Πειραιά. Ένα άτομο αγκλωβίστηκε σε ταξί στο Ήλιον από πτώση δέντρου. Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν, το Αγρίνιο, Ιθιώτιδα, Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθος, η Δράμα, η Χαλκιδική και ο Βόλος. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι σε Λάρισα, Αυτιώτιδα, Κεντρική Βόρεια Εύβοια, Σκύρο, Μαγνησία και Σποράδες και προειδοποιήθηκαν βέβαια για αυτά τα φαινόμενα, τα επικίνδυνα που αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα το προηγούμενο 12ωρο. Λίγο πριν τους 7 το βράδυ χτύπησε και εμάς τον Μπουρίνι. Αυτό διαρκείας Μπουρίνι, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσει Μπουρίνι. Το Μπουρίνι κρατάει κανένα τέταρτο, αλλά νομίζω ήταν περισσότερη η βροχόπτωση στην Αττική. Έτσι λοιπόν, ως το μεσημέρι θα υπάρξει πιθανότητα να έχουμε κάποιες δυνατές βροχοπτώσεις, αλλά έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα έτσι, τα πολύ δύσκολα πέρασαν, τουλάχιστον για το κομμάτι της χώρας, όπου αυτό το μέτωπο των καταιγίδων έχει ήδη περάσει. Δεν φαίνεται να έρχεται κάτι πιο δυνατό. Ας ελπίσουμε θα πάνε όλα καλά και στις υπόλοιπες περιοχές, ανατολικά δηλαδή, προς τα νησιά, Λίμνο, Σάμο, σε αυτές τις περιοχές. Κατά τα λοιπά, αδέρφια, να πούμε χρόνια πολλά σε όσες άνες γιορτάζουν σήμερα. Είναι, όπως διαβάζω στο Ορθόδοξο Εορτολόγιο, η κοίμηση της Αγίας Άνης, μητρός της Θεοτόκου. Δεν αναφέρεται σε κανένα βιβλίο της Καινής Διαθήκης η Άννα. Κατέχει όμως περίπτωση θέση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι όποιες πληροφορίες έχουμε αντλούνται από τα απόκριφα Ευαγγέλια, ιδίως το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου και το Περινηπιότητας του Σωτήρος. Έτσι, για να σας βάζω και στο θεολογικό της ημέρας. Χανά, Άννα. Είναι εβραϊκή λέξη, εξελληνισμένος τύπος είναι το Άννα, να ξέρετε. Και φυσικά είναι γνωστό ότι ο σύζυγός της Ιακίμ και η ίδια είχαν πάρα πολλά χρόνια άτεκνη. Μιλάμε για στα βαθιά γεράματα το απέκτησε τέκνο η Άννα.
Το αίτημά τους, γιατί το ζητούσαν πάντα από το Θεό, στις προσευχές, απέστειλε λοιπόν σύμφωνα με, το, με, την, με, το, με την Παλαιά Διαθήκη άγγελο να τους γνωστοποιήσει, όχι με την Παλαιά Διαθήκη, με τις γραφές τέλος πάντων, ότι όχι μόνο θα αποκτούσαν τέκνο, αλλά ότι αυτό θα γινόταν και πολύ γνωστό, διάσημο σε όλο τον κόσμο. Λαλυθήσετε το σπέρμα σου εν όλη την οικουμένη, γράφει χαρακτηριστικά. Απέκτησε ένα κοριτσάκι εξ επαγγελίας, αλλά και κατά τους νόμους της φύσεως, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία, Μαριάμ, έτσι Παναγία, προορισμένη να γίνει μητέρα του Χριστού. Τρεις φορές τη Μάτη Αγιάννα, 9 Δεκεμβρίου, 25 Ιουλίου και 9 Σεπτεμβρίου. Αναφέρεται και στο Κοράνι. Τα λείψανα της Αγίας Άννας υπάρχουν στην Εναγιορείτικη Σκήτη της Αγίας Άννας, στη Μονή Μεγής της Λαύρας, καθώς και σε πολλά ιερά προσκυνήματα του κόσμου. Αυτά έτσι και θεολογικά, για να σας βάλω έτσι στην ημέρα. Να σας πω ότι είναι Διεθνής ημέρα δικαστικής ευημερίας. Ναι. Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη των πνιγμών. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε εκατοντάδες πνιγμούς κάθε χρόνο, παρά το γεγονός ότι είμαστε μια ναυτική χώρα και μια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα και θα έπρεπε αυτά να τα έχουμε λύσει τα ζητήματα και τα θέματα, αλλά δυστυχώς έχω την εντύπωση ότι συνεχίζουμε να έχουμε εκατοντάδες πνιγμούς και αυτό δεν είναι σίγουρα κάτι το... Έτσι, όχι, δεν είναι απλά δυσάρεστο, είναι τραγικό θα έλεγα. Λοιπόν, μια μέρα που θα έχουμε δροσούλα, όπως σας είπα, μια μέρα που μου έστειλε ένας φίλος μια ιστορία σχετικά με το δημόσιο. Μου έλεγε λοιπόν για το τι γίνεται στις δημόσιες υπηρεσίες. Κοίταξε να δεις, το δημόσιο δεν είναι απλά μια υπηρεσία. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική διάσταση στο σύμπαν. Εκεί όπου η λογική πάει για καφέ και δεν επιστρέφει ποτέ. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Ακούστε τώρα, μεγάλο νοσοκομείο της επαρχίας, εν Ελλάδη αυτό έτσι, ο επίσημος κυπουρός του Ιδρύματος, είχε κυπουρό, πληρωνόταν κανονικά για 15 ολόκληρα χρόνια. Το πρόβλημα, θα πει κάποιος, ωραία, τι ωραία, ένα κυπουρό είχε ας πούμε, τι. Το πρόβλημα είναι ότι το νοσοκομείο δεν είχε ποτέ κήπο, παιδιά. Ήταν όλο τσιμέντο. Όταν λοιπόν τον κάλεσαν να τους εξηγήσει ποια είναι η δουλειά του, δήλωσε ότι περίμενε να φυτευτεί το γρασίδι για να πιάσει δουλειά. Υπάλληλοι σε Υπουργείο δεν μπορούσαν να μπουν σε συγκεκριμένο αρχαιοφυλάκιο για πάνω από 5 χρόνια γιατί είχε χαθεί το κλειδί. Όταν μετά από 5 χρόνια αποφάσισαν οι άνθρωποι να σπάσουν την κλειδαριά και φώναξαν τον κλειδαρά, ανακάλυψαν ότι μέσα στο δωμάτιο δεν υπήρχαν έγγραφα, αλλά ένας καναπές και μια τηλεόραση και ένας υπάλληλος που εκοιμόταν εκεί τις ώρες εργασίας του. Σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, ναι, το είχε κάνει δευτήριο δικό του τύπος, έτσι. Σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας υπήρχε δημόσιος φορέας προστασίας μιας συγκεκριμένης λίμνης, ο οποίος απασχολούσε πάνω από 50 άτομα προσωπικό. 50 φύλακες είχε, έτσι. Το φοβερό όμως ποιο ήταν? Ότι η λίμνη είχε αποξηρανθεί από τη δεκαετία του 50. Οι υπάλληλοι προσπάτευαν το απόλυτο τίποτα για μισό αιώνα και πληρώνονταν κανονικά. Τώρα, έχει και άλλα ωραία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα κορίτσι 12 ετών λάμβανε από το σύστημα των ασφαλιστικών ταμείων κανονική σύνταξη γύρατος από ηλικίας 12 ετών. 10 χρόνια δεν είχε πάρει χαμπάρι κανείς τίποτα. Μέχρι που η ίδια πήγε να βγάλει κάρτα ανεργίας στα 22 της και το σύστημα την μπλόκαρε επειδή ήταν συνταξιούχος. Υπάλληλος σε δημόσιο νοσοκομείο. Αυτά όλα είναι λάδι, παιδιά, έτσι. Υπάλληλος σε δημόσιο νοσοκομείο. Είχε πεθάνει. Αλλά το σύστημα, ο άνθρωπος, έπαιρνε άδειες αναρωτικές. Η υπηρεσία δεν είχε πάρει καμία, δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι είχε πεθάνει ο άνθρωπος. Τον μισό του τον εισέπραταν κανονικά οι συγγενείς του. Κανονικό άρα. Ναι. Άλλος τώρα. Δημόσιος υπάλληλος. Δεν είχε πατήσει το γραφείο του για πάνω από 10 χρόνια. 10 χρόνια. 10 χρόνια.
Όταν τελικά διαπιστώθηκε ότι έγινε έλεγχος, διαπιστώθηκε ότι κανείς συνάδελφός του δεν τον ήξερε καν. Δεν τον είχε συναντήσει. Ο ίδιος δήλωσε ότι απλά δεν του είχε ανατεθεί κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο εργασίας. Οπότε, τι θα κάνει ο άνθρωπος, δεν πατούσε, αφού δεν του δώσανε και δουλειά. Λογικό. Στη Ζάκυνθο, θυμάστε πριν από μερικά χρόνια, ξέσπασε σκάνδαλο όταν αποκαλύφθηκε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού έπαιρνε επίδομα τυφλότητας. Το απίστευτο ήταν ότι πολλοί από αυτούς τους τυφλούς δικαιούχους οδηγούσαν κανονικά αυτοκίνητο, είχαν κανονικά δίπλωμα. Και δεν είναι μόνο αυτό, και ορισμένοι από αυτούς οδηγούσαν ταξί. Ωραίο. Πολύ καλό. Άσε που ήταν και κυνηγοί. Εντάξει, όχι μόνο η Ελλάδα. Δηλαδή, μην λέμε μόνο για τα δικά μας. Στην Ισπανία έχουμε κάτι ανάλογο με αυτό που ήταν 10 χρόνια χαμένος. Δημόσιος υπάλληλος λοιπόν στην Ισπανία δεν πάτησε στη δουλειά του για 6 ολόκληρα χρόνια. Η απουσία του αποκαλύφθηκε μόνο όταν ήρθε η ώρα να του απονείμουν μετάλλιο. Δεν το τερματίσανε. Για τα 20 χρόνια προσφοράς του. Όταν τον βρήκαν σπίτι του, παραδέχτηκε ότι περνούσε τη μέρα του διαβάζοντας βιβλία και κόμιξ. Στη Βραζιλία, μια ολόκληρη υπηρεσία με 300 υπαλλήλους στεγαζόταν σε κτίριο χωρίς να έχει κανένα απολύτως αντικείμενο. Το τμήμα είχε καταργηθεί νομοθετικά, κανείς όμως δεν είχε υπογράψει την απόλυση ή τη μεταρρύθμιση των υπαλλήλων. Οι ίδιοι πήγαιναν κάθε μέρα εκεί απλά για να πιούν καφεδάκι. Ωραίο, ε! Πολύ καλό, να πηγαίνεις για καφέ και να πληρώνεσαι, ρε φίλε. Η γέφυρα της Ονδούρας, που δεν το οδηγεί πουθενά. Λοιπόν, η κυβέρνηση της Ονδούρας έκτισε μια υπερσύγχρονη γέφυρα. Λέγεται Τσολουτέκα Bridge, για να αντέχει τυφώνες. Ο τυφώνας Μίτς, λοιπόν, χτύπησε την περιοχή και η γέφυρα όντως δεν έπαθε τίποτα. Η καταιγίδα όμως τα άλλαξε όλα. Άλλαξε την κήτη του ποταμού, τα διάλυσε όλα. Το ποτάμι πλέον έρεε δίπλα από τη γέφυρα και οι δρόμοι καταστράφηκαν. Πλέον η γέφυρα είναι ορφανή και μόνη, στέκει περήφανα και αγέροχα και δίπλα δεν υπάρχει τίποτα να συνδέσει. Φοβερό. Ναι. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, δεν λέμε. Στην Ιταλία, ένας ταχυδρόμος συνελήφθη επειδή στον καράζ του σπιτιού του βρέθηκε ένας τόνος γράμματα. Για 8 χρόνια λοιπόν ο τύπος, αντί να παραδίδει τα γράμματα, τα έπαιρνε σπίτι του, επειδή όπως δήλωσε ο μισθός ήταν πολύ μικρός για να περπατάει μέσα στη ζέστη. Έχω κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα πολλά. Νομίζω, αδέρφια, την επόμενη φορά που θα περιμένουμε στην ουρά σε κάποια δημόσια υπηρεσία και θα μας πούνε έπεσε το σύστημα, να χαμογελάμε. Θα μπορούσε να είναι χειρότερα. Θα μπορούσαν να είναι χειρότερα τα πράγματα, πολύ χειρότερα. Στην Κίνα, οι αρχές ήθελαν να χτίσουν ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο. Μια ιδιοκτήτρια σπιτιού, λοιπόν, αρνήθηκε να το πουλήσει και αντί οι αρχές να βρουν λύση, έκτισαν τον αυτοκινητόδρομο γύρω από το σπίτι. Εάν δείτε την εικόνα, η γυναίκα ζει πλέον μέσα σε μια τρύπα στη μέση του δρόμου. Ο δρόμος είναι και ταχείας κυκλοφορίας και έχει για θέα νταλίκες κτλ. Ζει πλέον μέσα σε μια τρύπα στη μέση του δρόμου. Ο δρόμος είναι και ταχείας κυκλοφορίας και έχει για θέα νταλίκες κτλ.

στρατοπέδου της Ρόδου. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωικού, η Γοργόνα του Ευρύπου, η νηριίδα εξεβίας ορμωμένη Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότος αστιλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρεΐτσα μέχρι τις 9 όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο στα παραπολιτικά, εδώ και 13 χρόνια περίπου. Τα 12 πλάς, πάμε 13, πρώτα ο Θεός. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας, άντε πάμε βρε και πανερχόμαστε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεγκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είμαστε στα 25 λεπτά μετά τις 6. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Μας έχετε στείλει έτσι, πάρα πολλά μηνύματα ήδη. Θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια όλα τα μηνύματα. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και νέους ακροατές που μπαίνουν στην παρέα και τη συντροφιά μας, όπως τη Δήμητρα, η οποία λέει ότι τυχαία λέει έπεσα στα παραπολιτικά κάνοντας ζάπινγκ στα ραδιόφωνα. Έψαχνα να βρω, λέει, μουσικό ραδιόφωνο ουσιαστικά, αλλά μου έκανε εντύπωση, λέει, το πώς ξεκίνησε στην πρωινή ραδιοφωνική σου εκπομπή με θρησκευτικού περιεχομένου. Ναι, έχουμε και από αυτό ανάλυση. Εντάξει, δεν ανέλησα και τίποτα. Δύο αναφορές έκανα. Σε ευχαριστώ πάντως. Να σε καλά, Δημήτρη. Να σε καλά. Ελπίζω να μείνεις. Να σε πείσουμε ότι μπορούμε να σου προσφέρουμε ένα όμορφο πρωινό ξύπνημα. Ελπίζω. Να σε καλά, πάντως. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Καλημέρα. Λοιπόν, ειδησιογραφικά θα πάμε και θα σας πω, αδέρφια, ότι η κατάσταση στη Δυτική Ευρώπη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όταν λέμε δύσκολη, θα λέγα εφιαλτική. Γιατί οι φωτιές είναι επακόλουθο προφανώς αυτού του τεράστιου κύματος ζέστης, ο καύσωνας ο μεγάλος που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη το προηγούμενο διάστημα. Είναι εικόνες βιβλικής καταστροφής που συνθέτουν ένα σκηνικό απίστευτο στην Νοτιοδυτική Ευρώπη. Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία δοκιμάζονται σκληρά από τα αλλεπάλληλα πυρηνικά μέτωπα που χτυπάνε τις χώρες. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες των τριών χωρών δίνουν γιγαντιά μάχη για να περιοριστούν οι πυρκαγιές. Η κατάσταση παραμένει δραματική για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και παραθεριστές που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις επικίνδυνες ζώνες, αφήνοντας πίσω τους στάχτη και καταστροφή. Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν ένα παραθαλάσσιο θέρετρο εκατομμυριούχων στη Γαλλία, με Βρετανούς τουρίστες να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μια δασική πυρκαγιά με όρια αποκάλυψης, θα έλεγα, τεράστια πυρκαγιά, την ώρα που ένα ξεχωριστό μέτωπο απειλεί ακόμη και την πρωτεύουσα της Ισπανίας, στη Μαδρίτη. Μαζικές εκενώσεις πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της νεσινής ημέρας, ακόμη και με σκαφή από το Καπ Φερέ στην νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους αλλά και πολυτελείς βίλες. Ξεκίνησαν την Τρίτη στο Ζιρόν και από τότε μένονται, παιδιά. Πάνω από 100.000 στρέμματα γης έχουν γίνει από καΐδια. 90 λεπτά από τον Μπορντό είναι αυτό. Το Μπορντό, το Ζιρόν είναι μια συστάδα ψαροχωριών. Το Μπορντό είναι ένας δημοφιλέστατος προορισμός για την ελίτ των Γάλλων, ένα μέρος που εύποροι παραθεριστές συγκεντρώνονται για να απολαύσουν το γνωστό κρασί, το Μπορντό, λευκό και όστρακα. Συχνά συγκρίνεται με τα Χάμπτονς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μακρόν ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, πρωτοφανείς οι διαστάσεις. Ο Λοράν Νουνιέζ, ο Υπουργός Εσωτερικών, είπε ότι 110.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, έχουν καεί στη Ζιρόν 190.000 στρέμματα και 100 κτίρια. Και είπε ότι κάτι τέτοιο δεν το έχουμε ξαναδεί. Είναι μια αυτοτροφοδοτούμενη πυρκαγιά τεράστιας κλίμακας, είπε χαρακτηριστικά. Έντρομοι τουρίστες στην νοτιοδυτική Γαλλία εγκαταλείπουν εσπευσμένα το δημοφιλή προορισμό, είτε με σκάφη, είτε από το μοναδικό δρόμο που συνδέει τη Χερσόνησο με την ηπειρωτική χώρα. Η πίεση στις πυροσβεστικές δυνάμεις αυξήθηκε δραματικά από μια δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Μπισκαρός, στη Λαντ. Έχει ήδη αποτεφρώσει 25.000 στρέμματα. Απειλεί βιομηχανικές εμπορικές ζώνες, κατοικίες, κατασκηνώσεις, οίκους ευγυρίας, παιδικές κατασκηνώσεις. Είναι οι εικόνες που μεταφέρονται από τα βίντεο που παρακολουθούμε από την περιοχή. Είναι σκηνές χάους. Θυμίζει πραγματικά μάτι. Όπου είδατε χθες, προχθές είχαμε και το μνημόσυνο για την τεράστια τραγωδία που ζήσαμε. Και ειδικά που έζησαν οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή εκεί. Αυτοκίνητα έτρεχαν να ξεφύγουν από τις φλόγες. Άλογα να τρέχουν στους δρόμους. Ένα πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού να καλύπτει την πόλη. Περίπου 500 πυροσβέστες, αεροσκάφη Καναντέρ, μπουλντόζες προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για την κατάσταση που μένεται ανεξέλεγκτη. Την πυρκαγιά αυτή. Η Ισπανία έχει κηρύξει την περιοχή, άκουσον άκουσον, της Μαδρίτης.
της Μαδρίτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 10.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί τα τελευταία 24 ώρα. Τα έχουμε ζήσει εμείς αυτά με τις φωτιές να φτάνουν στα Βρυλίσια. Θυμάστε, πρόπερση. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι στάλησαν μηνύματα συναγερμού σε πολλές περιοχές δυτικά της Μαδρίτης. Εκένωση πόλης, προαστίο της Μαδρίτης, εκενώθηκε ολόκληρο. Είναι σαν να λέμε εκενώνεται η Κηφισιά. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Πρώτη φορά που λαμβάνεται τέτοιο μέτρο λόγω δασικής πυρκαγιάς. Η τελευταία και πέρυσι βέβαια είχε γίνει κάτι τέτοιο στο Τολέδο, στη Γουαδαλαχάρα, βόρεια της Μαδρίτης. Χαμός. Ο Πέντρο Σάντσετ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, δήλωσε ότι η κλιματική αλλαγή είναι αυτή που σκοτώνει και αυτή που καταστρέφει τα χωριά, τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Στην Ιταλία, πριν από μέρες μάθαμε ότι είχαμε μπρισμούς. Το φοβερότερο όμως δεν είναι ότι. Δεν το ακούς πρώτη φορά ότι υπάρχουν μπριστές, αλλά τον τρόπο με τον οποίο βάζουν τη φωτιά οι μπριστές. Φωτιά σε γάτες, παιδιά. Δένουνε στην ουρά της γάτας πανιά με στουπί, ποτισμένο με βενζίνη, και τρέχουν οι γάτες να ξεφύγουν και βάζουν φωτιά στο δάσος. Λοιπόν, και δεν είναι ένα και δύο κρούσματα, έτσι. Δεκάδες πυρκαγιές μένονται στη Σικελία. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε στην Καλαβρία. Ερευνητές εντόπισαν κεριά και μηχανισμούς με καθυστέρησης ανάφλεξης σε διάφορες περιοχές της Καλαβρίας. Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις δασικές εκτάσεις, η συνολική καμένη έκταση φέτος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δεύτερη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ. Δεύτερη μεγαλύτερη. Εμείς εδώ είχαμε μια φωτιά στις 10.30 το βράδυ σε δυσπρόσιτη δασική έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας, στο Ρος Καρβούνι της Σάμου. Έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες πιθανώς θα την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο οι εναέριες και πήγες δυνάμεις. Οι εναέριες πέφτουν τώρα και θα κάνουν πυρόσβεση για να μπορέσουν να την ελέγξουν. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έσφυξε η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου στην Πάρνηθα. Ο Άγιος Μερκούριος, ο οποίος μια μικρή περιοχή του έχει διασωθεί από τις φωτιές που είχαμε στο Κατσιμίδι, γυτνιάζει με το Κατσιμίδι περιοχή. Είχαμε τις μεγάλες φωτιές το προηγούμενο διάστημα σε ολόκληρη την περιοχή εκεί. Θυμάστε πριν 3-4 χρόνια, κάρβουνο έχει γίνει η περιοχή. Έχουν χαθεί πάρα πολλά στρέμματα. Ευτυχώς από πτώση κεραυνού προήλθε, ελέγχθηκε γρήγορα. Όπως είπα και νωρίτερα, 70 αγροτοδασικές φωτιές ξέσπασαν σε ένα 24ωρο σε όλη τη χώρα. Στα διεθνή, είχαμε νέα επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφορμή τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Στο Truth Social κατηγόρησε τις Βρυξέλλες ότι στοχοποιούν εταιρείες όπως η Apple, η Google, η Meta και η Amazon, και προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν άμεσα έρευνα, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ληστεύει τις εταιρείες και κατ' επέκταση τους Αμερικανούς φορολογούμενους, και απείλησε με την επιβολή σημαντικών δασμών, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τις πρακτικές της. Στη Μέση Ανατολή, το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah, που πρόσκειται στους αντάτερες Χούθη, μετέδωσε ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε πλήγματα στο λιμάνι Χοντέιντα και στο νησί Καμαράν. Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο γαλλικό πρακτορείο ότι επλήγησαν στόχοι των Χούθη στην περιοχή. Η ανώτατη στρατηγική ηγεσία του Ιράν προειδοποίησε ότι για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται θα στοχοποιείται ένας Αμερικανός στρατιώτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της για το στενό του Ορμούς. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Πακιστάν επιχειρεί να μεσολαβήσει για την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Πλοίο μεταφοράς υγραερίου υποσημεία Μοζαμβίκης δέχτηκε επίθεση ενόπλια έπλεε στα ιρανικά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με την πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη. Το Ιράν κατηγορεί για τις επιθέσεις στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε επειδή οι αμερικανικές δυνάμεις πίστευαν πως μετέφερε ιρανικό αέριο. Στα δικά μας τώρα, στη Σύρο, η εισαγγελέας δεν άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη για τη δολοφονία της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ.
Έχει συλληφθεί ένα ζευγάρι, έτσι, όπως σας προείπα. Τώρα σε περίπου 35 λεπτά θα γίνει και νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, ενώ η κατοικία που σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό φυλάσσεται. Δικογραφία έχει σχηματιστεί σε βάρος ενός 30χρονου, ο οποίος ταυτοποιήθηκε για να αρτήσει το διαδίκτυο, με τις οποίες, σύμφωνα με την αστυνομία, προέτρεπε σε εγκληματικές ενέργειες. Σύμφωνα με την Ελλάς, φέρεται να καλούσε σε επιθέσεις κατά πολιτικών και των οικογενειών τους, να εξυμνούσε παρόμοια περιστατικά του παρελθόντος και να προέτρεπε σε ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία. Λοιπόν, ανισόρροπος προφανώς και επικείμενος ο συγκεκριμένος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε έναν 35χρονο στη Θεσσαλονίκη. Ο τραυματίας εντοπίστηκε απέναντι από τα ΚΤΕΛ και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο με τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Α, το άλλο το φοβερό και το σοκαριστικό που σε κάνει να τριχιάζεις. Έγινε η ιατροδικαστική εξέταση της εγγύου που έχασε το μωρό της μετά από άγριο ξυλοδαρμό στην Καλυθέα. Δεν μιλάμε απλά για μία κακοποίηση, μιλάμε για μία αγριότητα, μία θηριωδία. Το σώμα της γυναίκας έφερε πολλαπλούς μόλοπες και εκχυμώσεις, με το μεγαλύτερο μέρος των τραυμάτων να εντοπίζεται στην περιοχή της κοιλιάς, η οποία ήταν μαύρη. Η εικόνα της κοιλιακής χώρας της γυναίκας έφερε εκτεταμένες μελανιές, γεγονός που μαρτυρά τη μανία και τη συχνότητα των πληγμάτων που δέχτηκε. Κατά την αρχική της κατάθεση στους αστυνομικούς, το θύμα ανέφερε πως ο 28χρονος πρώην σύντροφός της ασκούσε συστηματικά πιέσεις ώστε να τερματίσει την εγκυμοσύνη της. Έτσι εξηγούνται και τα χτυπήματα στην κοιλιά, έτσι. Προφανώς. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται ήδη από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες πρόκειται και εργάζονται για να ξεκαθαρίσουν το πλήρες πλαίσιο και τα ακριβή κίνητρα πίσω από αυτή την θηριώδη επίθεση. Θα έλεγα τη φρικώδη επίθεση. Το βράδυ της Τρίτης έγινε αυτό, όταν ο κατηγορούμενος επισκέφθηκε την κατοικία της 37χρονης. Εκεί φέρεται να της επιτέθηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα, δέρνοντάς την επί μια μισή ώρα, με γροθιές, κλωτσιές και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Παράλληλα, χρησιμοποιώντας το γόνατό της έσπρωχνε την κοιλιακή χώρα, λέει η ίδια. Αποτέλεσμα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος ξέπνευσε. Η γυναίκα διανύει τον 5ο μήνα της κύησης. Διακομίστηκε, διένυε δηλαδή. Πάει, χάθηκε το παιδί. Της έκαναν κατεπίγουσα και σαρική. Φυσικά του νεογνώου μετά από αυτό το... Τι να πεις δηλαδή. Υπέστη απίστευτη πίεση. Απίστευτα τα χτυπήματα, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η 37χρονη είναι νοσηλευόμενη σε εξαιρετικά βαριά ψυχολογική κατάσταση του νοσοκομείου. Στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 36χρονου δραπέτη προχώρησαν οι αστυνομικοί τμήματος αναζητήσεων. Εντόπισαν λοιπόν ένα καταζητούμενο μέσα σε υπόγεια διαμέρισμα στον Πειραιά, το οποίο χρησιμοποιούσε ως κρυσφύγετο για να καλύπτει τα ίχνη του. Του πέρασαν τα βραχιολάκια. Είχε καταφέρει να αποδράσει στις 13 Απριλίου μαζί με έναν ακόμη κρατούμενο, ενώ νοσηλευόταν σε θεραπευτήριο εκτός του καταστήματος κράτησης όπου εξέτει επί ποινή του. Έχει καταδικαστεί μπουμπούκι σε συνολική ποινή κάθριξης 27 ετών και 11 μηνών. Γιατί έχει κατηγορηθεί και έχει καταδικαστεί για πολλά κακουργήματα, συμμετοχή σε συμμορία, ληστείες κατά συρροή, διακεκριμένες κλοπές κατά επάγγελμα, παράνομη πληροφορία, επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού, εξέτεια και ποινή που αφορούσαν διάφορα αδικήματα πέραν αυτό που σας είπα. Τώρα τον έχουν που λένε τον έχουν βάλει στο φρέσκο και έχει πάει, ή αν δεν έχει πάει, θα πάει τις επόμενες ώρες στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Αυτά σε γενικές γραμμές, αδέρφια, η εισαγωγή για τις ειδήσεις της ημέρας. Αυτές τις ειδήσεις που δεν είναι και ότι καλύτερο. Δεν ξέρω αν είδατε και αυτό το βίντεο με τον ξυλοδαρμό του γιατρού. Γιατρός δεν ήταν, σε νοσοκομείο στο ΚΑΤ. Στο πάρκινγκ, παιδιά, έγινε αυτό. Τον περικύκλωσε ομάδα ορμά. Έγινε αυτό 16 εβδόμου, προηγούμενη εβδομάδα, σε χώρο του ΕΦΚΑ που λειτουργεί ως πάρκινγκ.
γιατρός του νοσοκομείου ΚΑΤ. Αν και μετά άκουγα και τον κύριο Γιαννάκο ότι δεν είναι, λέει, γιατρός, είναι τραυματιοφορέας. Ό,τι και να είναι. Γιατρός τραυματιοφορέας, ό,τι και να είναι, είναι απαράδεκτο. Ακόμη και αν ένας άνθρωπος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, που ο άνθρωπος δεν ξέρουμε αν δεν έκανε καλά τη δουλειά του, μπορεί να την έκανε τέλεια. Έτσι. Και απλά κάποιοι, δεν ξέρω, παρανόησαν. Δεν ξέρω, ό,τι και να έκαναν πάντως, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να πέφτουν 4-5 πάνω του και να τον κάνουν του λουμί στο ξύλο. Σχεδόν να τον λιντσάρουν. Σύμφωνα, λέει, με τον κύριο, κύριο Γιαννακός, έλεγε ότι εμπόδισε, λέει, τον προπλακισμό ζευγαριών επισκεπτών του ΚΑΤ που πήγαν να πάρουν το αυτοκίνητο και να αποχωρήσουν από το νοσοκομείο. Ο τραυματιοφορέας, λοιπόν, φέρεται, λέει, πρόσεξε τώρα, δεν έχει σχέση με κάποιο θέμα, ας πούμε, ότι δεν έκανα καλά τη δουλειά του ο γιατρός ή το τραυματιοφορέας. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δηλαδή, ο υγειονομικός, δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Απλά, επειδή είχαν, λέει, επιτεθεί στο ζευγάρι για να το κλέψουν και να θύρουν τους ανθρώπους, ακούστε, δεν ήταν, άκου. Τους επιτέθηκε η ομάδα Ρωμά. Πήγε, λοιπόν, αυτός να τους βοηθήσει και τον κάνανε σαπάκι. Αυτά λέει ο πρόεδρος, ο Γιαννάκος, ο κ. Γιαννάκος. Θα το δούμε μετά αργότερα, τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, να δούμε, θα μας πει και εκείνος, θα μας δώσει λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο γεγονός. Πρέπει να αναφέρω πάντως ότι, σύμφωνα με όσα άκουγα για τον κύριο Γιαννάκο, οι Ρωμά έχουν καταντήσει φόβος και τρόπο στο νοσοκομείο. Δηλαδή, έχω να σας διηγηθώ από την αρχή του χρόνου τουλάχιστον δύο περιστατικά, τρία, όπου είχαμε ανάλογες καταστάσεις. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς και τι, αν πρέπει να φυλάσσονται καλύτερα τα νοσοκομεία, αν επαρκούν οι άνθρωποι που φροντίζουν την ασφάλεια του νοσοκομείου, αλλά έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι, οι security των νοσοκομείων, που κάνουν μια πολύ δύσκολη δουλειά, χρησιμοποιούνται κυρίως ως τροχονόμοι των ασθενών. Θα μου πεις τι θα μπορούσαν να κάνουν τώρα, μα τους την πέφτανε 10 άτομα. Δεν ξέρω, ένας φυλάει σε κάθε νοσοκομείο. Τι να πω.

Λέμε με τον Παναγιώτη εδώ, μου λέει, άμα, το, άμα τους ακουμπήσει κιόλας ο security, μπορεί να βρει και τον πελάτη. Ναι, πιθανότατα. Βέβαια, δεν έχει τέτοια δικαιώματα. Τουλάχιστον να φωνάζουμε την αστυνομία. Μόνο η αστυνομία μπορεί να κάνει. Να παρέμβει σε τέτοιες καταστάσεις. Όπως και να έχει το πράγμα, τέτοια περιστατικά δεν είναι πρώτη φορά που τα ακούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι τα ακούμε όλο και πιο συχνά. Όλο και πιο συχνά. Και αυτό είναι το άσχημο. Λοιπόν, κοιτάξτε, στο όνομα της ευαίσθητης ομάδας των Ρωμά, δεν είναι δυνατόν. Ευαίσθητης, ναι, γιατί μπορεί να σε χαρακτηρίσουν ρατσιστή, μπορεί να σου πούνε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Ενάντι του νόμου, όλοι είναι ίσοι. Σε όποια μειονότητα, σε όποια ομάδα έχει, έτσι, δεν ξέρω, handicap, κοινωνικό, οικονομικό ή ο νόμος. Ναι, ναι, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θα σε χαρακτηρίζουν ρατσιστή, άμα τα αναφέρεις όλα αυτά. Ο νόμος είναι νόμος και ο νόμος είναι ισότιμος για όλους, πρέπει τουλάχιστον. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε τα μάτια σε τέτοιες συνεχιζόμενες καταστάσεις και να μην δρούμε. Σαν πολιτεία εννοώ, ως πολιτεία, ως ευνομούμενο κράτος, ως πολιτεία η οποία φροντίζει τους πολίτες ισότιμα. Όσοι παρανομούν, όπου και αν ανήκουν, πρέπει να μπαίνουν να βάζουν τα βραχιολάκια τους και να μπαίνουν φυλακοί. Και επιτέλους, δεν είναι ταμπού να χτίσουμε φυλακές εφόσον υπάρχει τέτοια μορφής και τέτοια έτσι τεράστιο κύμα παρανομίας και παραβατικότητας για να σώσουμε και να προφυλάξουμε τον κόσμο που είναι έτοιμος και ευυπόληπτος και κινείται στην κοινωνική του ζωή μια χαρά χωρίς προβλήματα. Οι παράνομοι να μπαίνουν φυλακοί και οι δικαστές να τους δικάζουν και να τους βάζουν φυλακοί, γιατί κινδυνεύει πλέον το ολόκληρο το οικοδόμημα, θα έλεγα, έτσι όπως έχει γίνει η ιστορία. Η παραβατικότητα και η παρανομία σαρώνουν. Η αστυνομία που κάνει τη δουλειά της μαζεύει τους παράνομους και μετά από λίγες μέρες τους ξανασυλλαμβάνει γιατί έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Τι φταίει, το πλαίσιο, φταίνει το γεγονός ότι δεν έχουμε φυλακές. Ό,τι και να φταίει πρέπει να διορθωθεί. Απλά τα πράγματα. Ακούμε χρόνια τώρα για το χτίσιμο νέων φυλακών. Πού είναι? Πρέπει, δυστυχώς πρέπει να προστατευτούμε οι υπόλοιποι. Τι να πω. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. radio@parapolitika.gr. Στα μηνύματά σας θα τα υποδεχτούμε σε λίγο. Ερχόμενοι από το δεύτερο διάλειμμα της πρώτης ώρας εκπομπής θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στα παραπολιτικά και τους 90,1, είτε μας ακούτε μέσω διαδικτύου, εκεί δεν υπάρχει συχνότητα. Υπάρχει γειτονιά, έτσι. Υπάρχει διεύθυνση. Λοιπόν, ιδιαίτερη καλημέρα σε όσους ετοιμάζεστε να σαλπάρετε για να ταξιδέψετε. Και σε εσάς που θα φύγετε με αυτοκίνητο. Καλά, εσείς που θα φύγετε με αυτοκίνητο, να είστε προσεκτικοί, γιατί μπορεί όντως να έχει κάποια προβλήματα να συναντήσετε λόγω κακοκαιρία σε ορισμένα σημεία της χώρας. Αν και, όπως σας είπα, μέχρι το μεσημέρι όλα αυτά θα τελειώσουν. Καλοκαιρινές κακοκαιρίες, οι οποίες δεν διαρκούν πολύ, αλλά έχουν μεγάλη σφοδρότητα όταν ξεκινούν. Λοιπόν, καλή δύναμη σε αυτούς που δουλεύουν και σε όλους εμάς που περιμένουμε να έρθει η άγια εκείνη η μέρα που θα ξεκινήσουμε για τις διακοπές μας. Όσο δύσκολο και να είναι να φύγει κανείς, με τις τιμές να πετάνε στις βενζίνες, στα ακτοπλοϊκά, με τα δύσκολα οικονομικά στοιχεία για κάθε οικογένεια, για τις περισσότερες τουλάχιστον οικογένειες, να προκαλούν ασφυξία οικονομική, όσο και να είναι, κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα μπορέσουμε να κάνουμε, έστω σε λιγότερες ημέρες. Τι θα κάνουμε. Θα εναρμονιστούμε με την εποχή, παιδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς, νομίζω. Λοιπόν, καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, η οποία είναι από τις πλέον παλαιές στην παρέα και στη συντροφιά. Η Δήμητρα είναι καινούργια. Η Δήμητρα που στέλνει, λέει, καλημέρα, λέει, στα εγγόνια μου και στην κόρη μου. Η κόρη μπορεί να ακούει, τα εγγόνια είναι πολύ νωρίς να ακούνε, έχω την εντύπωση. Η κυρία Φωτεινή Ντάλη, σε ευχαριστώ πολύ που τόσα χρόνια, το λέω σοβαρά, μας κρατάς παρέα του Σαββατοκύριακου. Η ενέργειά σου είναι κάτι παραπάνω από θετική. Να είσαι καλά και να σε έχουμε συντροφιά. Εντάξει, τέτοια μηνύματα τώρα. Κυρία Φωτεινή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στείλει το τηλέφωνό της, το mail της. Ευχαριστώ, κυρία Φωτεινή. Από καρδιάς. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός. Οι Έλληνες, όταν είναι ενωμένοι, κάνουν πάντα μεγάλα πράγματα. Χθες μαζευτήκαμε, λέει, 10 άτομα και φάγαμε 5 κιλά παϊδάκια, εκτός τα κρασιά, τις μπύρες και τα ορεκτικά. Μεγάλες στιγμές πατριωτισμού. Καλημέρα, συνταξιδιώτες. Έλα, ρε. Καλημέρα. Και στη δική μου τη Μαριάννα. Καλημέρα. Με καφεδάκι, λέει, από η πρωινή πτήση. Γεια σου, αγάπη. Καλημέρα και στη Λορένα. Καλημέρα και στο Μάκη από την Εθέλ. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, λέει ο Μάκης. Να είσαι καλά, Μάκη μου, σε ευχαριστώ. Επίσης, ο Κωστής, ο Σόδομας και ο Γόμορας, λέει, πρέπει να σε λένε με τόσα ευχάριστα νέα που μας είπε σήμερα. Μας άνοιξε στην καρδιά. Και θα ξεκινήσει το πρωινό μας με κάθε ευεξία, όρεξη και ευτυχία. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλή σου μέρα από την Κωνσταντζα. Να είσαι καλά, ρε Κωστή. Τι να κάνω, αυτή είναι η επικαιρότητα. Δεν μπορώ να τη φτιάξω αλλιώς. Καλημέρα στον Πέτρο από τη Δράμα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Αμήν, αδερφέ μου. Αμήν. Να είσαι καλά, Πέτρο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης, καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλημέρα, λέει, καλά μου παιδιά. Και στέλνει ωραία φωτογραφία η Νικολέτα. Να είσαι καλά, Νικολέτα. Επίσης, καλημέρα στην Τασούλα. Σε ευχαριστώ. Καλό πρωινό και σε εσένα καλή δύναμη. Γιατί πάει για δουλειά. Ο Ζάκης ο Χατζάρας. Την καλημέρα μου σε όλη την όμορφη παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Σε όλη την παροικία των αιγιωτών ακροατών μας. Είναι αρκετή. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Με τον καλύτερο πιλότο, λέει, καλή ραδιοφωνική πτήση. Να προσέχεις, λέει, με τη μηχανή με αυτόν τον καιρό. Καλή μας ακρόαση. Προσέχω. Ευχαριστώ, Νικολέτα. Καλημέρα στη γιατρό μας νεματολόγο, την Φραγκίσκη τη Σακελαρίδη, στο νοσοκομείο της Ρόδου υπηρετεί. Να είσαι καλά, καλή δύναμη σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ πολύ για όσα λες. Πάντα και μας στέλνεις. Καλημέρα. Στο Λεωνίδα τον Τάσιο. Όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελα, λέει. Καλή πρωινή πτήση, ο Λεωνίδας. Καταιγίδα μηνυμάτων. Πανικός, παιδιά. Να είστε καλά. Ξέρετε, τόσα χρόνια τώρα που κάνουμε παρέα, που συζητάμε, που τα λέμε, που σας έχω γνωρίσει αρκετούς από εσάς, δεν νομίζω ότι είναι κάτι πιο σημαντικό από το να δέχομαι όλα αυτά τα μηνύματα της αγάπης που πολλές φορές μου στέλνετε. Εντάξει, δεν συμφωνούμε πάντα, έτσι. Με κάποιους μπορεί να έχουμε διαφωνήσει. Το θέμα είναι ότι παραμένετε όμως αυτή τη συντροφιά και την παρέα και σας αρέσει
ακόμη και όταν δεν λέω πράγματα αρεστά σε εσάς, να μου κάνετε και τον αντίλογο, πάντα σε ένα πλαίσιο. Τώρα, όσοι δεν μπορείτε να δεχτείτε το πλαίσιο της... Ποιο είναι το πλαίσιο της ευπρέπειας, ρε παιδιά, να μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό που στείλετε. Τι να πω. Ελπίζω να το καταφέρετε. Γιατί σε εσάς ένα αποκείται, όχι σε μένα. Όταν θα επανέλθουμε σε λίγο, θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, πολλά και σημαντικά. Σήμερα κυκλοφορούν και τα παραπολιτικά μας, η μεγαλύτερη εβδομαδιαία εφημερίδα της χώρας. Θα δούμε λοιπόν τα πρωτοσέλιδα και θα επανέλθουμε...

Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, Παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Καλημέρα από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και το Καστελόριζο, από τη Γάβδο μέχρι τα Διαπόντια νησιά. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Αντιστρόφως ανάλογο του συνεφιασμένου πρωινού που έτσι ξεκινάμε τη μέρα μας. Θα φτιάξει ο καιρός, θα φτιάξει. Να είστε όλοι και όλες καλά, από όπου και αν μας ακούτε. Από το εσωτερικό ή το εξωτερικό, από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κόσμου ολόκληρου δηλαδή, γιατί ακουγόμαστε μέσω του διαδικτύου παντού. Μέχρι και στο Αλφα Κεντάβρου θα ακουστούμε κάποτε. Βέβαια, για να ακουστούμε στο Αλφα Κεντάβρου θα έχουν περάσει κάτι εκατοντάδες χρόνια, μην πω χιλιάδες. Χιλιάδες. Εκατομμύρια, εκατομμύρια. Δηλαδή, μετά από εκατομμύρια θα ταξιδεύει η φωνή, θα μας ακούσει στο Αλφα Κεντάβρου και εμείς δεν θα είμαστε ούτε αστρόσκονοι. Μάλιστα. Τι να πεις. Θα το αντέξουμε. Που δεν έχουμε ακροατές στο Αλφα Κεντάβρο ακόμα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τι. Λοιπόν, εντάξει, ο Παναγιώτης βρήκε την απόσταση. Στο βρίσκω απόσταση, το βρήκε πόση βενζίνη χρειάζεται κτλ. Και λέει διόδια. 4.300 έτη φωτός θα κάνει να φτάσει η φωνή μας στο Αλφα Κεντάβρο. Στο Σύριο που έχουμε έρθει και από εκεί, πόσο. Ο Σύριο πόσο θα πάει, πιο κοντά ο Σύριος ή το Αλφα Κεντάβρο. Περίμενε, παιδιά.
1: Φαντάζομαι ότι πρώτο Σύριο θα μου βγάλει το ΣΕΑ στην.
0: Θα σου βγάλει το ΣΕΑ στην Δευτική. Τι να πει. Τι να πεις. Η αλήθεια.
1: 8,7 έτη φωτός.
0: Α, είναι κοντά μας ο Σύριος, εσύ. Από εκεί έχουμε έρθει. Εγώ και ο Παναγιώτης είμαστε από το Σύριο, δεν είμαστε από το Αλφα Κεντάβρου τελικά. 8,7 έτη φωτός.

0: Εν τω μεταξύ, τεχνητή νοημοσύνη μιλάει και για το Σύριο των άλλων, 50 χιλιόμετρα από εδώ. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, καταρχάς να σου πω σε πρώτη φάση ότι δεν έχω φέρει τα γυαλιά μου. Οπότε ετοιμαστείτε για μεγάλο γέλιο στα. Πώς τα λένε.
1: Θα την κρατάω εγώ.
0: Θα την κρατάς εσύ καλύτερα την εφημερίδα. Στα σαρδάμ που θα γίνουν. Τέλος πάντων, για να ξεκινήσουμε να δούμε τι θα γίνει. Ξεκινάμε τα παραπολιτικά μας που σήμερα κυκλοφορούν με το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκίνητο στον κόσμο, το Car and Driver. Και βλέπω φάτσα κάρτα ένα πολύ ωραίο Porsche Cayenne. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα, ένα πακέτο πολύ τυχερή, 2,1 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Στη φαρέτρα της ΕΑΤ, η κληρονομιά του Ταμείου Ανάκαμψης και νέα κεφάλαια που θα δώσουν ανάσα και όθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς δημιουργείται ο μεγάλος κουμπαράς και ποια είναι τα ενεργά εργαλεία που παρέχουν ρευστότητα σε μεγάλο μέρος της επιχειρηματικότητας και δεν έχουν εξαντληθεί. Γιατί η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν επιπλέον 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι σχεδιάζουν σε Μαξίμου Πειραιώς, επιχείρηση με κωδική ονομασία Μακεδονία, το σχέδιο για την ανατροπή των μετρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα και την αναχέτηση Βελόπουλου και Καριστιανού. ΣΥΡΙΖΑ ψάχνουν σκελετού στην ντουλάπα του Σοκράτη Φάμελου. Τα SOS της αναθεώρησης του συντάγματος. Ανάλυση γιατί καίγεται η στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας από τους Times και τους Sunday Times. Τουρισμός, ποιοι προορισμοί θα σωθούν φέτος στο παραπέντε. Και George Friedman, αλλαγή συσχετισμών και μια νέα γεωλογική πραγματικότητα. Ο ιδρυτής του Think Tank Stratfor μιλά στα παραπολιτικά. 600 εκατομμύρια ευρώ για να μην πούμε το νερό νεράκι. Πώς θα γίνουν και τι θα αφορούν οι μονάδες αφαλάτωσης, οι υποδομές άρδευσης και οι γεωτρήσεις. Μιλούν στα παραπολιτικά οι επικεφαλής ΕΙΔΑΠ και η ΑΘ, Χάρης Αχίνης και Άνθιμος Αμανατίδης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Με σχέδιο διασφαλίζουμε επάρκεια νερού για όλους τους πολίτες.
2: Τι βλέπουν τα σκιστά μου μάτια και μπυρμπυλωμάτικα.
0: Είδανε. Πάμε στην απογευματινή. Τι κοίταγες πίσω.
1: Που παλεύεις για να διαβάσεις.
0: Που παλεύω για να διαβάσω. Ναι. Δεν έχω τα γυαλιά μου, ε. Δεν πειράζει, πρέπει να τα ασκείς τα μάτια σου, λέει, για να μην ανέβει πρεσβειοποία. Γέλα, εσύ, γέλα. Θα καταλάβεις. Λοιπόν, απογευματινή. Επαγγέλματα με μισθούς πάνω από 3.000 ευρώ. Πούντα. Τεχνητή νοημοσύνη, ενέργεια, τεχνολογία, τράπεζες, κυβερνοασφάλεια, φαρμακοβιομηχανία, μεταποίηση οδηγούν τη νέα εποχή των αμοιβών με απολαβές διπλάσιες από το μέσο των ποσό των 1.500 ευρώ έως και 10.000 ευρώ. Αυτά είναι. Ο χάρτης των αποδοχών σε 46 χρυσές ειδικότητες. Αυξήθηκε στα 39,13 δις ευρώ το εισόδημα, μειώθηκε η αποταμίευση. Ή για ποιο λόγο να μην κλείσουμε από αυτήν την εξέλιξη, όταν έχει ακριβήνει τόσο πολύ ζωή και το κόστος της έχει εκτοξευθεί, τι να αποταμιεύσεις. Δηλαδή, πώς θα αποταμιεύσεις, αν ο μισθός σου φτάνει για 20 μέρες, ας πούμε, μιλώ και πολύ. Αντεπίθεση Μητσοτάκη κατά Σαμαρά Ανδρουλάκη. Οι χαμηλές σχολές με λαμπρό μέλλον στην αγορά εργασίας, έξυπνες επιλογές. Η μάγισσα Ατζελίνα Τζολί που το Hollywood αγαπά τόσο να μισεί, στη συνεργασία που έχει απογευματινή με την Daily Mail και The Mail, τον κολοσσό των μέσων ενημέρωσης. Και εκθέσεις σε 7 νησιά, καλοκαίρι στην ανοιχτή γκαλερί των Κυκλάδων. Νέοι δασμοί Τραμπ σε 60 χώρες εταίρους των ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτοιμη βοήθεια από Ισπανία, Γαλλία για την πυρήνη κόλαση θα στείλουμε. Θα στείλουμε Καναντέρ. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Το φθινόπωρο η κρίσιμη παρτίδα με όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Καίγονται τα χαρτιά του, πέφτουν τα ταμπού. Ποιοι στη Νέα Δημοκρατία συζητούν για κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Έρχεται δικαστική καταιγίδα για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές. Αλέξανδρος Εξάρχου, η Άκτορα αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για τον Όμιλο, η ΑΜΙΚΑΠΑ. Πρόγραμμα ψηφοδέλτια και μεταγραφές για τη μεγάλη ανατροπή. Όλο το σχέδιο ανάκαμψης από το ΠΑΣΟΚ λέει σε εκλογική ετοιμότητα το κίνημα. Επίσης, Στέφανος Παραστατίδης, βουλευτής Κυλκής και υπεύθυνος και της Επιτροπής Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, πανεπιστήμια με ακαδημαϊκή και κοινωνική αποστολή ή επιχειρήσεις πώλησης πτυχίων και οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ της εξάντλησης τετραετίας από τον Γιώργο Κουβαρά. Πάμε στην On Time. Ραντεβού με το δολοφόνο του. Ποιος είναι ο 28χρονος εσημασμένος Αιγύπτιος που τον σκότωσε. Ο Σταύρος Γεωργίου εδώ και 14 χρόνια μεγάλωνε μόνο στις 16χρονες κόρες του. Το μυστήριο πίσω την τραγωδία στη Σύρο συγκλονίζει ο θάνατος της 42χρονης διασώστριας που έφυγε από τη ζωή την ημέρα των γενεθλίων της κόρης της, γιατί έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού οπλισμένη και με καλυμμένο πρόσωπο. Πολυτελή υπόγεια καταφύγια, η νέα αιμονή των κρίσεων. Κατερίνα Καινούριου εκπλήρωσε το τάμα της για να γίνει μάνα. Θύελλα αντιδράσεων για την Οδύσσεια του Νόλαν, η μαύρη ωραία Ελένη, η απουσία Ελλήνων ηθοποιών και η μεγάλη συζήτηση. Απλά τεστ δείχνουν πόσο θα ζήσουμε. Ο δείκτης κινδύνου θνησιμότητας εντοπίζει τα ευάλωτα άτομα. Σύση Χριστίδου, καινούριος έρωτας στην Κέρκυρα, Φέη Σκορδά, το παλάτι των 700 τετραγωνικών μέτρων για τη νέα τη ζωή και Μέρι Λίντα, οι μεγάλες αγάπες, η δόξα και το τέλος. Πάμε στα νέα Σαββατοκύριακο. Το μέτρο έκπληξη της ΔΕΘ, ένα μπόνους για συνεπείς. Το πακέτο θα προβλέπεται σταδιακή μείωση ή ακόμη και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματικούς κλάδους που θα επιδεικνύουν σταθερή φορολογική και ασφαλιστική συμμόρφωση. Με ποια μεθοδολογία θα εφαρμοστεί το μέτρο, τι ετοιμάζεται για την κοινωνική στέγη. Ο αδένας μυστήριο και τι αποκαλύπτει το μυστικό της μακροζωίας. Πανηγύρια για μια παράδοση με μέλλον, ένας θεσμός που σέβεται τους πεθαμένους και τους αγέννητους. In Memoriam, ο δικός μας Kevin Keegan, τεράστια μορφή. Φάκελος 1 από το Φάρατ στη Λεπέν, πόσοι λαϊκιστές παρακάμπτουν τη δικαιοσύνη. Και φάκελος 2, διεργασίες στο παρασκήνιο, πόσο δυνατή είναι η λύση του Κυπριακού. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μέγα πυρκαγιές, SOS για 4 περιφέρειες στην Ελλάδα. Έρευνα, η στεγαστική κρίση μειώνει τις γεννήσεις. ΔΕΘ προεκλογική, τα κόμματα φτιάχνουν πρόγραμμα. Ευρωπαϊκή εισαγγελία, ερευνά 175 υποθέσεις με ζημιά, 2,7 δις. Τουρισμός κάμπινγκ ανθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά διώκεται στην Ελλάδα. Και πάμε στην καθημερινή. Μας τρομάζει η AI, αλλά τη χρησιμοποιούμε. Τι δείχνει η έρευνα για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα. Μετά τις μεγάλες ζέστες στο Μπουρίνι, κανένα πεδίο συνεννόηση με Σαμαρά, το μήνυμα Μητσοτάκη. Σήμερα στο Μαξίμου συνάντηση Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη. Άφαντη, η μεγάλη οφειλέτερα του δημοσίου. Αγοράζουν τεστοστερόνη στη μαύρη αγορά. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι, μεγάλο θέμα αυτό. Ο κύριος λόγος αυτής της επιτυχίας στην οικογένειά μου, η Ιωάννα Ζηδιανάκη, τρίτη από αριστερά σε φωτογραφία που τη βλέπουμε εδώ, συγκινείται όταν μιλάει για τα παιδιά της και τον ιερέα σύζυγό της. Μπήκε στο Πανεπιστήμιο 43 ετών και αποφύτησε εφέτος από το τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στην Κρήτη. Κόντρα. Κόβει ο Μητσοτάκης τις γέφυρες με Σαμαρά για να περιορίσει τις διαρροές δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Σκληρή επίθεση του πρώην Πρωθυπουργού κατά του Μαξίμου με βαρύτατες κατηγορίες για θεσμική εκτροπή. Πήρε κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία, κάηκαν σπίτια, τεράστιες καταστροφές, χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Μπορεί και στην Αττική, ισχυρή κακοκαιρία χτύπησε όλη τη χώρα, έπεσαν πάνω από 112.000 κεραυνοί. Ελλάς για παιδεία, καινοτόμα πρόταση για την επαγγελματική εκπαίδευση. Ελλάς Τσίπρα, έτσι. Όχι Ελλάς αστυνομία. Σκάνδαλο ΠΚΠ, στο Σκαμνίο Φραπές για ψευδή κατάθεση. Ένδο οικογενειακή βία, έγκυος ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον πρώην της και απέβαλε. Κριστίν Λαγκάρτ, παράθυρο για αύξηση επιτοκίων λόγω ενεργειακής κρίσης. Ενστάσεις μέσω AI έρχονται πρόστιμα για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα μετά από σαρωτικούς ελέγχους.

Ελεύθερος Τύπος, το σχέδιο για αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Το κυβερνητικό πρόγραμμα στο 2030, στα 1080, στα 1120 ή στα 1220 ευρώ θα φτάσει ο κατώτατος μισθός, σύμφωνα με τα τρία βασικά σενάρια του πολυετούς προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Διαρροές παραπληροφόρησης για τα γκάλωπ από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Να αλλάξουν οι ρυθμίσεις του TikTok για ανήλικους. Η Ελλάδα έχει ανάγκη ένα σύνταγμα για τη νέα εποχή. Μητσοτάκη στη Βουλή, το Πασόκ παρών. Απών από την αναθεώρηση. Συμφωνία στην Ουγγαρία. Η ΔΕΗ επενδύει σε ανανεώσιμες πηγές στην Ανατολική Ευρώπη. Η Κύπρος δεν ξεχνά όσους την υπερασπίστηκαν. Ιστορία του Αθανασίου. Το Περιστέρι να γίνει η πρωτεύουσα δύναμη της Δυτικής Αττικής, λέει ο κύριος Παχατουρίδης, ο δήμαρχος της πόλης. Πόσα χρόνια δήμαρχος, Επιτυχημένος φυσικά. Γεμάτο το καλάθι της ΔΕΘ, ο λόγος. Ο Πρωθυπουργός ομολογεί ότι η κυβερνητική πολιτική δεν προστάτευσε την αγοραστική δύναμη των πολιτών, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Και πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποίησεις για πολλές περιοχές και σήμερα σε ισχύει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Ρίζος πάστης. Με δυνατό ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής, τους επιστρέφουμε το λογαριασμό, δεν πληρώνουμε πάλι τα σπασμένα. Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει, το αντιλαϊκό πρόγραμμα των επομένων κυβερνήσεων θα είναι εδώ. Εργατικό κέντρο Πειραιά, κανένας ναυτεργάτης και μεταλλεργάτης, θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των ιμπεριαλιστών. Ο λαός να διτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεση στις νέες θυσίες και στη σιγή νεκροταφείου που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά. Εστία. Παράθυρο για κυβερνήσεις συνεργασίας από το διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Δεν βλέπει αυτοδυναμία ο εκλεκτός κυβερνήσεως κ. Τουρνάρας. Είμαι σε ανοιχτή γραμμή με τον Αντώνη Σαμαρά. Χρειαζόμαστε κουλτούρα συνενέσεων. Δεν ανέφερε το όνομα Μητσοτάκης. Επίθεση κατά Ανδρουλάκη για τη 13η σύνταξη. Σχόλια κατά Τσίπρα για το 2015. Πάμε στην 60 απλά στην εφημερίδα των συνταξιούχων. Η κυβέρνηση δεν έχει ούτε μπέσα ούτε τσίπα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση είναι ανακόλυφη των υποσχέσεων και των δεσμεύσεων που υποτίθεται ότι έχει λάβει, αλλά υποσχέθηκαν σχήρες και άλλα ψήφισαν στη διάταξη Κεραμέως, προχωρώντας σε αχημίες. Μητρόπουλος υποβάλλουν σχήρες σε νέους άσκοπους και δαπανηρούς δικαστικούς αγώνες, λέει ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος του κόμματος των συνταξιούχων. Όνειρο θερινής νυχτός στον ανέμελο καλοκαίρι για τους μισούς Έλληνες και συμφωνία κυρίων για μειώσεις τιμών με πολλά ερωτήματα στο ράφι. Ελεύθερη ώρα. Οπα. Κρατήσου Παναγιώτη. Παγκόσμια κυβέρνηση με νέες ταυτότητες και προσωπικό αριθμό. Ζυμώσεις των Ροκφέλλερ και Ρότσιλ για τον σχηματισμό επικυβέρνησης από τον 20ο αιώνα. Θέλουν να φέρουν το τέλος των εθνών, ένα παγκόσμιο στρατό, το τέλος της οικογένειας, μια παγκόσμια κεντρική τράπεζα, ένα παγκόσμιο νόμισμα, χωρίς μετρητά και έλεγχο της νομιμότητας, έλεγχο του πληθυσμού. Γιατί οι νεοταξίτες αποδομούν τον ήρωα Οδυσσέα. Ιδοοδύσσια, το επικό ποίημα του Ομήρου 2000, χωρίς μετρητά και έλεγχο της νομιμότητας, έλεγχο του πληθυσμού. Γιατί οι νεοταξίτες αποδομούν τον ήρωα Οδυσσέα. Ιδοοδύσσια, το επικό

Η ωραία Ελένη μαύρη, έτσι. Δεν το συζητώ. Αλλά το τοποθέτησε σε ένα τέτοιο πλαίσιο, Λιαντίνης. Μπορείτε να βρείτε το απόσπασμα στο YouTube. Νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία. Μεγάλη, τεράστια μορφή Λιαντίνης, ο οποίος σαν ένα σύννεφο να τον πήρε και να τον κατέταξε καθόν στους αθάνατους. Δεν βρέθηκε ποτέ. Δημοκρατία. Έσκασε και το σκάνδαλο με τα σπιτάκια. Άλλη μια δικαίωση της δημοκρατίας. Ποια δημοκρατία, φαρσοκομωδία, με χλεδί και πολυτέλεια στο προεδρικό μέγαρο παρά την καταιγίδα, την ώρα που οι θεσμοί πνέουν τα λίστια. Φλωρίδης κατά της εφημερίδας μας, λέει, παραλήρημα και συνεχίζει να ξεπληρώνει γραμμάτια ο Στρουνάρας. Κεφάλαιο. Τα μέτρα ελάφρυνσης 1,9 δις ευρώ της ΔΕΘ. Οι πέντε βασικές κατευθύνσεις των παρεμβάσεων στο επίκεντρο επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι. Τι αλλάζει σε φόρους και επιστροφές. Αποτελέσματα εξαμήνου, νέο τεστ για τις μετοχές στο επίκεντρο και νέα ρεκόρ κερδών τραπεζών. Μεγάλη άντληση κεφαλαίων από τις εισηγμένες. Ρεπορτάζ, αυτοκίνητο, σημαντική αύξηση των πωλήσεων. Παγωτά η μάχη για ένα τζίρο 770 εκατομμύρια ευρώ. Και το τουρισμός, οι αγορές που ξεχωρίζουν. Δημογραφικό, μελέτη για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού, θα υποβληθεί από την κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κόσμος το χάος Τραμπ στη Μέση Ανατολή. Είναι αυτεμπορική, στα όρια φούσκας ή διόρθωσης η Wall Street. 2-3 δολάρια κεφαλαιοποίησης έχασαν οι Magnificent 7 μέσα σε 2 μήνες. Να ξαναπώ το νούμερο. 2,3 δολάρια. Παιδιά, μυθικό νούμερο. Οι ναύλοι ανεβαίνουν με διψήφια ποσοστά στα τάνκερς και η πρώτη ακτινογραφία των πλοίων που περνούν το τεστ συμμόρφωσης. Σκληραίνει η στάση του Τραμπ, απειλεί με ισχυρότερο πλήγμα το Ιράν, επιβάλλει δασμούς σε 60 εταίρους. Πάμε στην Αγκρέντα, στην εβδομαδιαία εφημερίδα των αγορών και της οικονομίας της Υπαίθρου. Ένα όρατο χέρι φέρνει μπλέξιμο με τα ΚΙΔ. Διπλή σοδιά, κόστη στο 1 τέταρτο υπόσχονται τα ΕΦΗ θερμοκήπια. Επιτραπέζια χλάδια πλεονεκτούν φέτος. Με 5,5 λεπτά πρώτες πράξεις για ενσύρωμα. Και ένα αληθινό success story στα αρωματικά φυτά από την Αγκρέντα, την εφημερίδα που έχει και ένθετο σήμερα για το βαμβάκι. Κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Πεσμένη φέτος η Χαλκιδική, με ελπίδες της τελευταίας στιγμής, εξακολουθεί να υπάρχει διαθεσιμότητα στα καταλήματα ακόμη και για τον Αύγουστο. Η μειωμένη αγοραστική δύναμη σε ευρωπαϊκές και βαλκανικές αγορές επηρεάζει τη ζήτηση. Ανοίγουν αιτήσεις για απασχόληση 1,000 ανέργων τυχιούχων στη ΔΥΠΑ. Και τι αλλάζει, νέα εποχή στις φορολογικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης. Μητσοτάκης, δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Και Αγγελούδης, νομικά κατοχυρωμένο το πάρκο 120 στρεμμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα πρωτοσέλιδα των σημερινών Σαββατιάτικων εφημερίδων. Επανερχόμαστε σε λίγο και περιμένω τα μηνύματά σας στο 211 10 88 80 και στο radio papaki-parapolitica.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, καίγονται τα χαρτιά του Μητσοτάκη. Το φθινόπωρο η κρίσιμη παρτίδα με όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Πέφτουν τα ταμπού. Ποιοι στη Νέα Δημοκρατία συζητούν για κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Οι γαλάζιοι μνηστήρες έχουν το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Έρχεται δικαστική καταιγίδα για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές. Πρόγραμμα ψηφοδέλτια και μεταγραφές για τη μεγάλη ανατροπή. Όλο το σχέδιο ανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ. Σε εκλογική ετοιμότητα το κίνημα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, πρωινό Σαββάτου. Τα μαύρα σύννεφα που ήταν απειλητικά εδώ, τα βλέπαμε στο νότο, απειλητικά. Προς το Σαρονικό δηλαδή, φαίνεται να διαλύονται σιγά-σιγά και να φτιάχνει το καιρικό σκηνικό. Στο μεσημέρι θα φύγει και ο κίνδυνος να έχουμε κάποια καταιγίδα σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία. Πολύ δροσιά το βράδυ. Ανασάναμε μετά τον καύσωνα τα σαραντάρια που δεν κάτσαν και πάρα πολύ, είναι η αλήθεια, αλλά τα νιώσαμε. Νιώσαμε τι σημαίνει ζέστη και ξαναθυμηθήκαμε τι σημαίνει καύσωνας. Όπως και να έχει το πράγμα, είναι ωραίες οι θερμοκρασίες αυτές. 18 βαθμοί το βράδυ, σήμερα ως 29 θα πάει η θερμοκρασία. Αυτή την εντύπωση έχω. Μια καλή θερμοκρασία και για μπανάκι είναι πολύ καλή θερμοκρασία. Γενικά, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στο κατά καλό καιρό του Ιουλίου και παρόλα αυτά. Ένα καλοκαίρι ήπιο σε σχέση με όλα αυτά που ζουν στη Δυτική Ευρώπη και με τις φωτιές οι οποίες, όπως είπαμε και νωρίτερα, σαρώνουν και κυριολεκτικά σαρώνουν τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την γειτονική μας Ιταλία. Δύσκολα, δύσκολα πράγματα, παιδιά. Ο κόκκινος συναγερμός καιρικά για τις επόμενες ώρες αφορά τις Ποράδες στην Εύβοια και το Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Προφανώς, εάν υπάρξει και μια προειδοποιητική για το προειδοποιητικό 112 θα υπάρξει για αυτές τις περιοχές. Κρατώ και σημειώνω αυτό που μας είπε ο κύριος Καντέρες στο ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου, συγγνώμη, της Κυριακής. Δηλαδή τι, είπε ότι δεν γίνονται ραδιοβολήσεις το τελευταίο διάστημα και δεν ξέρω γιατί δεν γίνονται ραδιοβολήσεις. Η ραδιοβόληση είναι ένα εργαλείο των μετεωρολόγων που μπορεί να δουν με πάρα πολύ ακρίβεια και να δώσουν πολύ ακριβέστερη πρόβλεψη σχετικά με το τι έρχεται. Επίσης, δεν γνωρίζω τι έχει γίνει και θα πρέπει να το ψάξουμε λίγο με το λεγόμενο ραντάρ καιρού, το οποίο δεν υπάρχει, το καιρικό ραντάρ, ακόμη έχω την εντύπωση, δεν το διαθέτει η μετεωρολογική υπηρεσία και είναι για κάτι που το χρειαζόμαστε. Και όσο μπαίνουμε σε αυτό που λέμε κρίση, έτσι, καιρική κρίση και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και όλα αυτά από την μεταβολή που εμφανίζει ο καιρός τα τελευταία χρόνια, είναι απαραίτητα κάποια τέτοια εργαλεία. Τα χρειαζόμαστε δηλαδή. Ελπίζω να την ενδυναμώσουν τη μετεωρολογική υπηρεσία για να μπορεί να κάνει και καλύτερες προβλέψεις. Πάμε να δούμε μερικά μηνύματα που έχουν έρθει. Καλημέρα καταρχάς στο Σάκη από τη Θεσσαλονίκη που μας στέλνει τις ευχές του. Γεια σου Σάκη μου, καλό πρωινό. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Επίσης, ο Γιώργος από τα Χανιά. Καλημέρα λέει πιλότε τηλέμαχε. Ποιος μας είπε ότι δεν έχουμε ακροατές λέει στον Αλφα Κεντάβρου. Η ακροαματικότητα μπορεί να μας εκπλήξει. Οι κάτοικοι εκεί όταν θα ακούσουν τη φωνή σου μετά από 4.000 έτη φωτός θα σκέφτονται. Ίντα λέει τούτος ο κουζουλός από τη γη. Καλή συνέχεια. Γεια σου ρε Γιώργη από τα Χανιά. Να σε καλά αδερφέ. Σε όλη τη χανιώτικη παρηγία των ακροατών παραπολιτικών. Τις ευχές μας, έτσι, από τους κουζουλούς εδώ της Αθήνας. Να είστε καλά, αδερφιά. Να είστε καλά, ρε συντεκνή. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στον καλύτερο του ΣΜΑ, στον κύριο Νικόλα ο Γαλατά. Γεια σου. Γεια σου, Νικόλα. Από την Αθήνα. Απολαμβάνουμε, λέει, κάτω από το πανέμορφο μπουρνιασμένο φθινοπορεινό ουρανό του Οροπού. Επιτέλους, λέει, λίγη δροσιά. Καλή δύναμη σε εσάς και το επιτελείο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς. Βίκη. Καλημέρα. Γεια σου, Βίκη. Θέλω να ρωτήσω, λέει, αν γνωρίζετε εσείς με τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα, αν ο Μακάριος Λαζαρίδης έχει επιστρέψει τα χρήματα που αυτός και σύζυγός του έπαιρνε για πολλά χρόνια χωρίς να τα δικαιούνται. Σαν πολίτης αυτής της χώρας, νιώθω εξαιρετική αδικία για τις εξυπηρετήσεις που γίνονται στα μουλουχτά πίσω από την πλάτη μου. Δεν το ξέρω τώρα αυτό. Δεν το ξέρω. Καλημέρα. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Να πω ιδιαίτερη καλημέρα στον Κώστα το Μαυρόπουλο. Καλό Σαββατοκύριακο από την ορεινή Ρακίτα Αχαΐας με 16 βαθμούς Κελσίου, λέει ο φίλος μας ο καλός Ρακίτα, ο Κώστας ο Μαυρόπουλος. Γεια σου Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία η Οδύσσια, λέει. Ένα μόνο παράπονο ρε Νόλαν. Βάζω τη γνωστή ελληνική λέξη. Έχεις διάλογο με τον Οδυσσέα και πετάγεται μία ατάκα. Είμαστε στην εποχή του Χαλκού ή κάτι τέτοιο. Ποια εποχή του Χαλκού, ρε, και πού το ξέρει ο Οδυσσέας ότι είναι η εποχή του Χαλκού? Αυτό μόνο λες σαν παράπονο. Εντάξει, τώρα. Κοίταξε, άμα είσαι παρατηρητικός, μπορείς να βρεις στα έργα τα ιστορικά τεράστια έτσι ζητήματα. Παραδείγματος χάρη στην Τρία, εκεί πρωταγωνιστεί ο Μπρατ Πιτ. Τι θυμάστε την Τρία, έτσι. Ο ήλιος,
ανατέλει από τη Δύση. Βγαίνει μέσα από τη θάλασσα. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει από τη Δύση, γιατί η θάλασσα, σε ακτές της σημερινής Τουρκίας ήταν η Τρία, έτσι δεν είναι. Άρα πώς θα ανατέλει από τη Δύση. Εντάξει, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, όπως και να έχει το πράγμα, παιδιά, ας είναι τα μόνα, ας πούμε, ανοσιουργήματα που μπορούμε να δούμε στις ταινίες τις χολιγουντιανές και όχι μόνο, που έχουν να κάνουν με την ιστορία. Πολλά πράγματα αφορούν αυτό που λέμε καλλιτεχνική αδεία. Τώρα, άσχετα αν εξελίσσονται σε αηδία κάποια από αυτά, αλλά έτσι είναι η καλλιτεχνία. Καλημέρα. Καλημέρα στη φαρμακοποιό της καρδιάς μας, την Αναστασία Μπούκουρα. Στο Πόρτο Ράφτη, λέει, δεν έβρεξε πάρα πολύ, αλλά καθάρισε η ατμόσφαιρα και το βράδυ βάλαμε κουβέρτα. Αυτά είναι, Αναστασία μου. Εμείς κουβέρτα και καίγεται η γούνα των Ισπανών, των Γάλλων. Στη Δυτική Ευρώπη πραγματικά αντιμετωπίζουν πολλά, πάρα πολλά ζητήματα. Λοιπόν, αδερφιά, τώρα θα σας πω, θα σας διηγηθώ μια προσωπική ιστορία. Όχι ιστορία η οποία έχει να κάνει με προσωπική. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ροκ Ιστορίες. Ηλία Σελιμάς εδώ. Έχουμε συνάντηση γιγάντων στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Παναγιώτης Χάλαρης και Ηλία Σελιμάς. Δύο τιτάνες. Λοιπόν, σας έλεγα προσωπική ιστορία, λοιπόν, θα σας διηγηθώ. Την ημέρα του μεγάλου καύσωνα, μία μέρα πριν δηλαδή, όπου κορυφώθηκε ο καύσωνας, το είπα, κορυφώθηκε ο καύσωνας, είχα ραντεβού για να βάλω το air condition. Λοιπόν, έχω ζητήσει, λοιπόν, στο ραντεβού να έρθει ο ψυκτικός, να έρθουν οι άνθρωποι και αυτοί να το τοποθετήσουν. Η τοποθέτηση, λοιπόν, κόστιζε 109 ευρώ, όπως μου... έτσι θα έλεγα διευκρινίστηκε, 109 ευρώ χωρίς να κοπεί απόδειξη. Συν την απόδειξη 24%. Άρα πλήρωσα πόσο. Πάμε παρακάτω. Σε αυτή την εγκατάσταση μου ξεκαθάρισαν ότι για να ισχύει αυτή η τιμή θα πρέπει το air condition να έχει χαλκοσωλήνες 2 μέτρων, όχι παραπάνω. Και αν χρειαστούν παραπάνω χαλκοσωλήνες σε διάσταση, τότε θα τους πληρώσω 23 ευρώ το μέτρο, 23-25 ευρώ το μέτρο. Έρχονται, λοιπόν, οι άνθρωποι, εγώ δεν περίμενα ότι θα χρειαστώ παραπάνω χαλκοσωλήνα, έρχονται οι άνθρωποι, λοιπόν, για να μου βάλουν το air condition. Δύο πολύ καλά παιδιά, τεχνικοί Έλληνες, νέα παιδιά, και τους ευχαριστώ για την πολύ καλή δουλειά που μου κάνανε. Όταν μου λένε, λοιπόν, ότι ξέρετε κάτι, θα χρειαστούμε περίπου 8 μέτρα χαλκοσωλήνα, και τον οποίο δεν έχουμε φέρει και μαζί μας, άρα θα πρέπει να έρθουμε μια άλλη μέρα. Όπως καταλαβαίνετε, ήμουν μια μέρα πριν τον καύσωνα, είχε καεί η γούνα μου τις προηγούμενες μέρες. Οπότε λέω, παιδιά, ακούστε, σας παρακαλώ πολύ να πάω να πάρω εγώ, να αγοράσω τώρα άμεσα το χαλκοσωλήνα και να το περάσετε, γιατί δεν αντέχετε άλλο ο καύσωνας, θα πεθάνουμε από τη ζέστη. Για έτσι, έτσι τα παιδιά, όντως πρέπει να πω ότι αποδέχτηκαν, ας πούμε, την τοποθέτησή μου και ξεχύθηκα να βρω χαλκοσωλήνα. Πήγαινα σε ένα από αυτά τα μεγάλα, τα σούπερ μάρκετ, ξέρετε, τις υπεραγορές, που, τα γνωστά που έχουν εργαλεία, που βρίσκω εκεί χαλκοσωλήνα, ο οποίος ήταν καμιά 15-20 μέτρα. Θα πρέπει να το αγοράσω όλο, γιατί δεν κόβουν εκεί, καταλαβαίνετε. Οπότε αναγκαστικά έφυγα από εκεί και έψαξα να βρω μέσω της τεχνητής νοημοσύνης κιόλας και του Google, της εφαρμογής, να βρω ένα συγκεκριμένο μαγάζι. Κατόρθωσα και βρήκα ένα σε ένα κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου. Πηγαίνω, λοιπόν, εκεί και ζητώ 8 μέτρα, είχα ζητήσει, τόσα μου έχουν πει, χαλκοσωλήνα. Μου λέει, λοιπόν, ο υπάλληλος, ξέρετε κάτι, είναι 5 μέτρη. Οπότε θα πάρετε αναγκαστικά 10 μέτρα. Πολύ ωραία, λέω, θα πάρω 10 μέτρα. Πόσο κάνουν οι χαλκοσωλήνες, πόσο κοστίζει όλο αυτό? 55 ευρώ. 55 ευρώ. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η εταιρεία η οποία θα μου έκανε την εγκατάσταση χρέωνε το μέτρο του χαλκοσωλήνα 25 ευρώ.
Με την ίδια λογική δηλαδή, εγώ θα έπρεπε με τα 10 αυτά μέτρα που μου ζήτησαν οι τεχνικοί να πληρώσω 250 ευρώ. Πλήρωσα λοιπόν 55 ευρώ το σύνολο. Καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά που ζητούσε η εταιρεία σε σχέση με το την τιμή που υπάρχει σε ένα απλό μαγαζί, έτσι, στην πόλη του Ηρακλείου. Δεν μιλώ για κάποιο σούπερ μάρκετ που υποτίθεται ότι έχει καλύτερες τιμές. Υποτίθεται. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εδώ κάποιος μας δουλεύει. Κάποιος εσχροσκερδίσει βάρος μας. Υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί από τις αρχές αυτό το υπέρμετρο κέρδος? Υπάρχει κάποιος τρόπος να προφυλαχτεί ο κόσμος από κάποιους οι οποίοι θεωρούν ότι διαθέτουν, ας πούμε, τη δυνατότητα να έχουν την κότα με τα χρυσά αυγά που είμαστε εμείς, οι απροστάτευτοι καταναλωτές? Είναι δυνατόν? Και ξέρετε, επειδή το είχα ψάξει το πράγμα, από 23 έως 25 ευρώ χρεώνουν του Χαλκοσολίνα ορισμένοι από αυτούς με τους οποίους κλείνετε ραντεβού. Ένα απαράδεκτο πράγμα αυτό. Απαράδεκτο να σου χρεώνουν όλο αυτό και στο τέλος να σου λένε, ξέρεις κάτι, μπορείς να μην πληρώσεις την απόδειξη, για να μην πληρώσεις και το 24% ΦΠΑ που είναι απαραίτητο, έτσι, για να πάρεις την απόδειξη. Σου χρεώνουν λοιπόν ξεχωριστά. Χωρίς απόδειξη 109. Μια απόδειξη συν 24%. Τι κάνεις? Εγώ πλήρωσα με απόδειξη, βέβαια. Και αυτό συνιστώ και σε εσάς, γιατί θεωρώ ότι είναι ντροπή εν έτη 2026 κάποιοι να θεωρούν ότι είμαστε, τι να πω, πώς να μας χαρακτηρίσω εμάς τους υπόλοιπους, τους μισθωτούς που αναγκαζόμαστε, και καλώς βέβαια, έτσι, αναγκαζόμαστε. Ναι, αναγκαζόμαστε με έναν τρόπο, γιατί οι τύποι εκείνοι και επιδόματα παίρνουν, αποκρύπτουν εισοδήματα και μαύρα χρήματα διαθέτουν, και εμείς οι υπόλοιποι αναγκαζόμαστε να χρωστάμε στην εφορία πολλές φορές, γιατί δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα για να πληρώσουμε τον υπέρμετρο φόρο. Έτσι, αυτό. Ενώ οι άλλοι τι κάνουνε? Πολύ απλά πίνουν εισηγείαν των κορόιδων, αδέρφια μου. And yesterday you lost your job. Well, these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. Ναι, κυρία Μεταξία, μετά τις 8 θα έχουμε εδώ το Στέλιο Νομικό και θα συζητήσουμε για θέματα φοροτεχνικά. Καλημέρα. Καλημέρα στον καλύτερο ασφαλιστή. Η φήμη του φτάνει ως τον Αλφα Κεντάβρου. Βέβαια και εκείνου η φήμη, ξέρετε, μπορεί να φτάνει μέχρι τότε, αλλά αυτοί οι οποίοι θα καταλάβουν τη δυνατότητα του Τάκη του Σκομπολίθα να είναι ο καλύτερος ασφαλιστής, έτσι, των όλων των ηλιακών συστημάτων, θα την καταλάβουν μετά από 4.000 έτη φωτός. Τάκη, οπότε και εσύ αστρόσκονη θα σε, φίλε. Γεια σου, αδερφέ, καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Εστάνη. Δεν μας είπες αν είσαι στην Εστάνη, και δεύτερον δεν μας είπες και θερμοκρασία, γιατί το συνηθίζεις να δίνεις καιρικό report. Άκου τώρα, ο Κώστας Μαυρόπουλος στέλνει εν είδη ανεκδότου. Λέει, σε ποια πόλη οι κάτοικοι είναι συνέχεια στα πόδια? Στη Χαλκιδική. Εντάξει. Κατέβηκε κι άλλη θερμοκρασία, Κώστα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Όσοι συντονιστήκατε τώρα. Πρωινή πτήση, Παραπολιτικά 90,1 και δεύτερο διάλειμμα δεύτερης ώρας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στα Παραπολιτικά το Σάββατο 25 Ιουλίου ένα πακέτο πολύ τυχερή 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Στη φαρέτρα της η κληρονομιά του Ταμείου Ανάκαμψης και νέα κεφάλαια που θα δώσουν ανάσα και όθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς δημιουργείται ο μεγάλος κουμπαράς και ποια είναι τα ενεργά εργαλεία που παρέχουν ρευστότητα σε μεγάλο μέρος της επιχειρηματικότητας και δεν έχουν εξαντληθεί. Γιατί η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν επιπλέον 600 εκατομμύρια ευρώ για να μην μπούμε το νερό νεράκι, για 103 έργα ίδρυυσης, που θα γίνουν και σε τι θα αφορούν. Οι μονάδες αφαλάτωσης, οι υποδομές άρδευσης και οι γεωτρήσεις. Μιλούν στα Παραπολιτικά οι επικεφαλής ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ, Χάρης Σαχίνης και Άνθιμος Αμανατίδης. Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με σχέδιο διασφαλίζουμε επάρκεια νερού για όλους τους πολίτες. Το Σάββατο στα Παραπολιτικά.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Διαβάστε στην Απογευματινή τα χρυσοπληρωμένα επαγγέλματα με μισθούς από 3 έως 10.000 ευρώ. Οι 42 ειδικότητες με τις καλύτερες αποδοχές στη νέα εποχή της αγοράς εργασίας. Οι πανεπιστημιακές σχολές με χαμηλές βάσεις εισαγωγής και καλές προοπτικές αποκατάστασης. Έρχονται οι fast track προσλήψεις ακόμη και για 2 ημέρες εν ώψη αναγκών του καλοκαιριού. Αψιμαχίες Μητσοτάκη Ανδρουλάκη στη Βουλή, αλλά για τη συνταγματική αναθεώρηση μηδέν ιστοπιλίκο από την αντιπολίτευση. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Είμαστε στα 54 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 και η πρωινή πτήση έχει απογειωθεί από τις 6. Θα είμαστε στον αέρα ως τις 9. Με την κυροζήνη να. Το καύσιμο, δηλαδή το αεροπλάνο, να είστε εσείς, αδέρφια μου. Εσείς που κάθε φορά είστε εδώ στην παρέα μαζί μας και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα οποία υποδεχόμαστε στο radio@parapolitika.gr. Πρέπει να σας πω ότι επειδή εδώ προσπαθούμε πάντα να είμαστε χρηστικοί και επειδή πάντα προσπαθώ να σας έχω τους καλύτερους σε κάθε τομέα που έχει να κάνει με ενημέρωση γύρω από τη δημόσια διοίκηση, γύρω από τα θέματα που σας απασχολούν, την ΑΔΕ, άλλα ζητήματα, μπορείτε έτσι να στέλνετε μηνύματα, όπως μου έστειλε νωρίτερα η κυρία Μεταξία. Λέει, μήπως θα έχετε μαζί σας τον κύριο Στέλιο Νομικό. Ναι, και τον έχουμε ήδη μαζί μας τον κύριο Στέλιο Νομικό, σε αυτό το πλαίσιο που σας είπα, δηλαδή το να σας έχουμε έτσι τους πιο διακεκριμένους, τους μεγαλύτερους γνώστες στη δημόσια διοίκηση και όχι μόνο, για να απαντούν και υπεύθυνα, να απαντούν και με απόλυτη επάρκεια, θα έλεγα, και εγκυρότητα στα ζητήματα που εσείς μας θέτετε και ζητάτε έτσι απαντήσεις. Στέλιος Νομικός, έτσι, από τους πολύ καλούς φίλους πάνω απ' όλα, γιατί είναι και πολύ σημαντικό να έχεις κάποιον να θεωρήσει ότι είναι φίλος και μάλιστα όταν έχει τέτοια αξία. Καλημέρα, Στέλιο μου, καλώς ήρθες για μια ακόμη φορά εδώ στην παρέα και συντροφιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ.
0: Που διπόρησες σε αρκετά χιλιόμετρα για να έρθει, γιατί δεν έρχεσαι δίπλα.
1: Κυνηγώντας την Αθηνά.
0: τι έκανες με την Αθηνά?
1: Κυνηγώντας την Αθηνά.
0: Κυνηγώντας την Αθηνά. Η Αθηνά
1: την Τζοπάνα.
0: Είναι ένα από τα πανέμορφα.
1: Είναι ένα πανέμορφο πλάσμα.
0: Τα πανέμορφα τετράποδα της οικογένειας, έτσι.
1: Ναι, παιδιά, παιδιά, εγγόνια.
0: Εγγόνια είναι αυτά.
1: Ναι, η Αθηνά την κυνηγούσα για να την βάλω μέσα. Είναι τόσο έξυπνη που και η Λιχουδιά, αν της δώσει τώρα τη Λιχουδιά και φεύγει. Θέλει να παίξουμε.
0: Α, ήθελα να μπει στο προπήρυο. Αυτά είναι. Τι είναι, τσοπανό σκυλο,
1: Ναι, ελληνικό σημαντικό είναι είδο προ εξαφάνιση και πολιτιστική κληρονομιά. Γύρω στα 55-60. Την έχουμε στη δίαιτα.
0: Πόσα τρώει. Κατά δύο κιλά ξηρά τροφή και μπάρφε.
1: Το καλό, το ωραίο είναι όταν τα βλέπει που πλησιάζουμε τη Λιχουδιά. Έχω το μωρό που σηκώ το αλαμπάι που είναι 120 κιλά. Αλλά είναι η φύση του, δεν έχω
0: ντρώσει.
1: Τον προσέχουμε πάρα πολύ. Είναι η φύση του τέτοια. Είναι με μαστίφ μέσα αυτά τα πλάσματα.
0: Μαστίφ,
1: Ναι, ναι, και είναι τεράστιο. Το κεφάλι του είναι. Αν κάνει. Ξέρει, διπλώσει τα χέρια σου, δεν φτάνει. Και να βλέπεις να τους τρέχουν τα σάλια και τους φωτογραφίζω και τους κάνω βίντεο και τους ανεβάζω και λιώνω.
0: Μιλάμε τώρα για οικογένεια πραγματικά.
1: Δεν σε πουλάνε έτσι. Ποτέ. Ποτέ,
0: ναι,
1: ποτέ,
0: ναι, έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι τα πολύ πολύ.
1: Ναι, αυτά είναι η οικογένειά μου.
0: Σημαντικά στοιχεία της οικογένειας, έτσι. Προσωπικότητες μεγάλες. Λοιπόν, Στέλιο μου, θα πούμε ότι.
1: Έληξαν οι δηλώσεις.
0: Έληξαν οι δηλώσεις. Θα τα πούμε όλα αυτά. Μετά τις 8 που θα ξεκινήσουμε, θα μπούμε να τα πούμε. Πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουν έρθει κάποιες ερωτήσεις. Δεν ξέρω τώρα, προλαβαίνουμε να απαντήσουμε στην κυρία Μεταξία. Λέει καλημέρα. Και πάλι δύο λεπτά, η διευκρίνηση που θα ήθελα να λαμβάνω, λέει, στα μηνύματα Μάια ΑΔΕ το εξής. Αναζήτηση βασικών στοιχείων Μητρώου επιχειρήσεων. Και βλέπω κάποιες άσχετες προς εμάς εταιρείες. Προφανώς, λέει, ψάχνουν, αλλά τι ψάχνουν? Δηλαδή ο καθής μπορεί να μπει με το αφημί σου και να ψάξει να δει τι είσαι. Τι έχεις, τι
1: σε ακριβώς. Καμία περίπτωση. Υπάρχει το φορολογικό απορρίτω.
0: Ναι, αλλά όταν σε ειδοποιεί η ΑΔΕ ότι κάποιος έχει μπει, ας πούμε, και ψάχνει δικά σου στοιχεία, γιατί το κάνει, γιατί μπορεί να το κάνει?
1: Για μένα δεν πρέπει να είναι η ΑΔΕ.
0: Όχι, δεν είναι η ΑΔΕ. Λαμβάνει το μήνυμα από την ΑΔΕ ότι έχει μπει η τάδε εταιρεία ιδιώτης.
1: Ναι.
0: Η οποία σου λέει ότι έψαξε τα στοιχεία σου. Τι κάνουν αυτοί?
1: Ειλικρινά πρώτη φορά το ακούω και δεν μου βγαίνει μες στο μυαλό μου, ναι. Γιατί η ΑΔΕ αποκλεί τη δυνατότητα κάποιος να μπει μέσα να ψάξει κάποιον άλλο μέσω της ΑΔΕ. Βέβαια μπορεί να το ψάξει από το ΓΕΜΗ. Μήπως εννοεί το ΓΕΜΗ η κυρία?
0: Ίσως το ΓΕΜΗ.
1: Ναι, το μικρό, χάρη, των επιχειρήσεων.
0: Παραδείγματος χάρη, έχω και εγώ ένα τέτοιο μήνυμα. Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι βασικά στοιχεία του φορολογικού μητρώου έχουν αναζητηθεί μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας αναζήτηση βασικών στοιχείων κτλ.
1: Ναι,
0: η υπηρεσία αυτή δεν επιστρέφει στοιχεία εισοδήματος ή άλλου τύπου περιουσιακά στοιχεία, παρά μόνο βασικά στοιχεία φορολογικού ελέγχου. Τα στοιχεία που ανακτώνται από την υπηρεσία είναι αφημί, κωδικός κτλ. ένδειξη αφημί, ενεργός, απενεργοποιημένος και κάποια άλλα τέλος
1: πάντων. Ναι, εντάξει, αυτό είναι αυτό άλλο είναι... πράγμα. Mm. Εγώ σου λέω ότι ο καθένας μας έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει σε κάποιες μορφές επιχειρήσεων που δημοσιεύουν, yeah, όπως είναι κεφαλαιοχικές.
0: Αν είχες παλιά.
1: Και ανώνυμοι, ΕΠΕ και ΙΚΕ.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, αυτά. Κάνουμε το διάλειμμα μας και επανερχόμαστε σε λίγο. Πάντα εδώ στην παρέα μας ο Στέλιος Νομικός και φυσικά θα λάβουμε και τα δικά σας μηνύματα.

0: Λοιπόν, με τραγούδι από τη σειρά Rocky μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, και έχουμε πάντα μαζί μας το διακεκριμένο ειδικό φοροτεχνικό σύμβουλο νομικό της οικονομίας και όχι μόνο, το κύριο Στέλιο Νομικό, εδώ στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, και φυσικά δεχόμαστε και τα δικά σας μηνύματα. Να πούμε ότι εφέτος δόθηκε μια μικρή παράταση για το θέμα της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
1: Ναι.
0: Μικρή παράταση.
1: Φυσιολογικά
0: πράγματα. Ναι. Γιατί... πήγε καλύτερα από κάθε άλλη φορά πάντως η κατάθεση και η υποβολή.
1: Και το ίδιο το δημόσιο δεν είχε δώσει κάποιους παρακατούμενους φόρους, όπως είναι το clawback, ας πούμε, για παράδειγμα, στις επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με τον ιατρικό τομέα. Mm-hmm. Αλλά πήγε μια χαρά.
0: Ο κύριος Δημήτρης Μπαμπίλης λέει: και εμένα μου συμβαίνει συχνά, όταν θέλει άλλη εταιρεία να σου κόψει τιμολόγιο μέσω εφαρμογής, μπαίνει στην ΑΔΕ και βλέπει τα βασικά σου στοιχεία για να συμπληρώσει τη φόρμα του τιμολογίου.
1: Ναι, το My Data είναι αυτό.
0: Το My Data είναι.
1: Ναι.
0: Επίσης, ο Παναγιώτης λέει: καλημέρα σας. Έχω φύγει από τη χώρα πολλά χρόνια τώρα. Προσπαθώ να βρω τον κωδικό τάξης, αλλά είναι αδύνατον. Μου ζητάνε ελληνικό τηλέφωνο, ελληνικό αριθμό τράπεζας κτλ. Υπάρχει τρόπος να το βρω τον κωδικό χωρίς να ξανακάνω όλα αυτά από την αρχή?
1: Ο κύριος, αν είναι στην κατοίκον εξωτερικού, ένα είναι το θέμα αυτό, και το πιο εύκολο για μένα είναι να τηλεφωνήσει στο 1521 στο ΚΕΦΟΔΕ, όπου θα του δώσουν την κατευθυντήρια οδηγία.
0: Ναι. Για να μπορέσει
1: υπάρχει
0: να βρει άκρη.
1: Υπάρχει το τετραψήφιο του 1521. Ναι. 1521. Εκεί θα βρει άκρη. Ναι.
0: Εκεί θα βρείτε άκρη, κύριε Παναγιώτη, γιατί...
1: γιατί όλες οι εφορίες στην Αττική, αν είναι κάτοικος Αττικής.
0: Όχι, λέει, έχω φύγει από τη χώρα πολλά χρόνια.
1: Αν είναι κάτοικος, λέω, συγγνώμη, λάθος. Ναι.
0: Πάρα πολλά χρόνια, έχει φύγει
1: στο εξωτερικό.
0: Έτσι, τώρα...
1: είναι φορολογικό, αν είναι φορολογικός κάτοικος στη χώρα που πλέον μένει, μάλλον υποβάλλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, επειδή έχει ίσως κάποια ακίνητη περιουσία ή κάποιο αυτοκίνητο, θα λέω τώρα έτσι απλοϊκά. Απλά θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΚΕΦΟΔΕ ή στην κατοίκον εξωτερικού, ας το πούμε έτσι, για να δει στη ΣΥΦΕ που λέμε, για να δει...
0: στον κωδικό αυτό θα του δώσουν κατευθύνσεις, ναι. 100%, ναι, θα του πει αυτά τα πράγματα. Τώρα, έχουν διπλή φορολογία οι συγκεκριμένοι, δηλαδή αν κάποιος έχει ένα ακίνητο στην Ελλάδα
1: όχι,
0: και φορολογείται...
1: όχι. Το Παγκόσμιο Εισόδημα φορολογείται στην πηγή και η Ελλάδα με 59 δημοκρατίες έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας. Δηλαδή επιλέγω πού θα φορολογηθώ.
0: Αν εγώ δηλαδή έχω ακίνητα στην Ελλάδα και έχω μια εταιρεία στη Βουλγαρία και στη Βουλγαρία, ας πούμε, εμφανίζω ως φορολογική έδρα, φορολογούμε Βουλγαρία?
1: Ναι, ναι. Φορολογείσαι στην Ελλάδα για το εισόδημα στην Ελλάδα, αλλά τι, όταν επιλέξεις το μέρισμα, παράδειγμα, να σου το πω έτσι, εταιρεία στην Κύπρο και βγάζει, εγώ είμαι Έλληνας φορολογικός κάτοικος που είμαι αλλοδαπός για την Κύπρο, κάτι που εγώ δεν το δέχομαι ως Έλληνας, ότι ο Κύπριος με τον Έλληνα είναι άλλη,
0: απλά είναι άλλη
1: χώρα, κράτους, δηλαδή αλλά... στενοχωριέμαι με απίστευτα να λέω ότι ο Κύπριος είναι άλλη χώρα από μένα. Λοιπόν, και βγάζει κέρδη κυπριακή και είναι να μοιράσει 100.000 ευρώ. Ο Έλληνας, επειδή είναι αλλοδαπός εκεί, στέλνει τα λεφτά στην Ελλάδα με 0% μέρισμα. Στην Ελλάδα είναι 5% το μέρισμα. Διαλέει και δεν πληρώνει. Αυτή είναι η αποφυγή διπλής φορολογίας. Ο Κύπριος βέβαια πληρώνει πολλά περισσότερα. Πληρώνει ένα φόρο 17%, αν θυμάμαι καλά, για την εθνική άμυνα στο μέρισμα και συμπληρώνει το 12% που πληρώνουν οι Κύπροι, το 12,5% και φτάνει ένα 29% φόρος.
0: Αυτό είναι ο φόρος
1: για τους Κυπρίους. Ναι.
0: Ναι. Βέβαια, εκείνοι έχουν λιγότερο.
1: Έχουν ένσημα λιγότερο. Πολύ λιγότερα. 13% είναι το οίκα τους.
0: Ναι. Έχουν βέβαια και κάτι άλλο. Και λιγότερους έμεσους φόρους. Γιατί αν εξετάσουμε το γεγονός ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ας πούμε, στα καύσιμα στην Κύπρο είναι στο πάτωμα. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς εδώ είναι στο Θεό.
1: Ναι. Καλά, η βενζίνη έξω έχει 2 ευρώ πάλι.
0: Ναι, έχει φτάσει στα 2 ευρώ. Εδώ, ξέρεις, Στέλιο μου, τις προηγούμενες ημέρες, και εδώ να κάνω και μια κριτική για μένα, έτσι. Δηλαδή, γιατί έλεγα, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, ρε φίλε, πώς θα γίνει κάποιος ο οποίος πληρώνει, μετακινείται πάρα πολύ συχνά με το αυτοκίνητό του, με τη μηχανή του, και πληρώνει ψηλό φορό κατανάλωση στη βενζίνη. Όταν βγαίνει το Fuel Pass βγαίνει 50 ευρώ, ξέρω εγώ, για όλους. Έτσι, για όλους.
1: Και την άλλη φορά το είχαμε πει.
0: Το είχαμε πει.
1: Ότι για τον επαγγελματία πρέπει να είναι κάτι άλλο.
0: Το έκανε λοιπόν.
1: Για τον άνθρωπο τον
0: ταξιτζή. Το έκανε στη βενζίνη, ας πούμε. Ναι. Και αφαίρεσε 10 λεπτά από τον ειδικό φόρο κατανάλωση. 10 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, όχι, εγώ λέω
0: όμως, ότι. Ναι, για τον επαγγελματία. Άλλο αυτό. Όμως το εξής συνέβη τώρα. Αυτά τα 10 λεπτά τελικά εξανεμίστηκαν, έχω την εντύπωση. Όχι μόνο από το γεγονός ότι έχουν εκτοξευτεί οι διεθνείς τιμές, αλλά γιατί δεν ξέρω με ποιο τρόπο, με ένα μαγικό τρόπο, το εξαφάνισαν. Αυτή η αλυσίδα της αγοράς. Και πραγματικά λέω, μήπως έπρεπε όντως, έκανα λάθος εγώ που είπα αυτό, που εμείς που υποστηρίζουμε, ας πούμε, ότι αυτοί οι οποίοι χαλάνε περισσότερο βενζίνη και πληρώνουν άρα και περισσότερο φόρο θα πρέπει να έχουν την επιστροφή. Τι να πω. Το θέμα είναι ότι...
1: Το ίδιο σκεπτικό έχω και εγώ. Ο άνθρωπος που είναι αποδεδειγμένα επαγγελματίας, όπως είναι ο ταξιτζής, όπως είναι ο κύριος που οδηγάει φορτηγό, ειδικά τα δημοσία χρήση, που οι άνθρωποι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους πραγματικά. Ένα φορτηγό σε μια επιχείρηση που όταν έχει πετρέλαιο, δεν μπορείς να πεις ότι το φορτηγό το χρησιμοποιεί σαν επιβατικό, σαν ιδιωτική, δηλαδή για προσωπική του χρήση επιχειρηματίας. Ναι. Το φορτηγό είναι φορτηγό με το πετρέλαιο. Ή τα κλουβάκια, ξέρω εγώ, που έχουν βενζίνη. Ναι, σε αυτά εδώ θα έπρεπε να υπάρχει ιδιαίτερη πολιτική. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν το κάνουν για την αναψυχή τους ή για να εξυπηρετήσουν την οικογένειά τους. Είναι επαγγελματικά. Εκεί θα έπρεπε να το δουν λίγο κάπως διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερη επιδότηση.
0: Τώρα, ο κύριος Γιάννης Βαρβαρίγος.
1: Καλημέρα.
0: Από ένα δέκατο μαθαίνω, λέει, ότι τα φορτηγά. Ένα δέκατο. Από ναι. Πρώτη δεκάτου, συγγνώμη.
1: Α, πρώτη δεκάτου.
0: Ναι. Μαθαίνω ότι τα φορτηγά δημόσιας χρήσης πρέπει να έχουν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Δηλαδή θα πρέπει να πάρω τάμπλετ και να κάνω, λέει, το λογιστή πάνω στο Κηφισό.
1: Παλιά υπήρχε και το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, αν θυμάται, τη δεκαετία του 90. Έτσι και εγώ τότε τα θυμάμαι στο ξεκίνημα που το είχε δίπλα του και ήταν και χειρόγραφο κιόλας και αναγκαζόταν να γράφει. Και μάλιστα είχε βγάλει και μία αμνία, για να μην έτσι στενοχωριόμαστε, γιατί τώρα εκφράζει παράπονο. Και έχει δίκιο σε αυτό που λέει, γιατί όλα αυτά πληρώνεις χρήμα, μπαταρίες, wifi, δηλαδή και κάπου θα είναι και δεν θα βγάζει ίντερνετ, αν είναι σε ένα βουνό, λέω εγώ τώρα. Παλιά έπρεπε να το συμπληρώνεις χειρόγραφα. Δηλαδή πήγαινε κάπου σε μια περιοχή και του λέει, άλλα στο λέω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και καθόταν εκείνη την ώρα, το συγκεντρωτικό. Μετά ήρθε και λέει, βοήθησε τώρα και ας γράψει συγκεντρωτικά μέσα στο δελτίο αποστολής αυτό την αξία την υποτιθέμενη με τα εμπορεύματα και να κάνει αναφορά στο αναλυτικό δελτίο αποστολής και να λέει περιλαμβάνει το στίχο 1, 2, 5, 30, 48 Μάλιστα. Τους βοηθούσε. Τώρα με την τεχνολογία τι κάνει, προσπαθεί σε real time το ψηφιακό δελτίο αποστολής να ανεβαίνει κατευθείαν πάνω ώστε να μπορεί να βλέπει. Βέβαια θα μου πεις, εγώ σου λέω ότι κόβει ένα ψηφιακό δελτίο αποστολής και βάζει 5 πράγματα από τα 30 που έχει δώσει. Ποιος τον ελέγχει? Ναι. Θέλει και φυσική παρουσία. Δηλαδή θέλει εφοριακό ή τελωνιακό τους δω που βγαίναμε παλιά έξω για να μπορεί να κάνει τη φυσική παρακολούθηση.
0: Mm-hmm. Κατάλαβα. Όπως και να έχει το πράγμα, πρέπει να πούμε ότι όσο η τεχνολογία προχωρά και μπαίνει στην υπηρεσία της φορολογίας, πρέπει να πούμε ότι γίνεται δικαιότερη, γιατί πάμπολοι οι οποίοι μέχρι τώρα έπαιρναν μαύρα με τις διασταυρώσεις που γίνονται και όλα αυτά τα εργαλεία που έχουμε.
1: Και έχουμε και το επόμενο θέμα που θα σου πω.
0: Ναι, που διασταυρώνονται όλα αυτά πλέον και έχουν τη δυνατότητα η ΑΔΕ να βλέπει πολύ σημαντικά πράγματα. Έχουν ενδυναμωθεί τα έσοδα. Εμείς οι οποίοι είμαστε μισθωτοί και φορολογούμαστε στην πηγή και συνταξιούχοι βέβαια, αισθανόμαστε ότι λιγότερο ανόητοι.
1: Έσοδα έξω στο Ε1.
0: Αλλά αυτό θα ήταν το σημαντικό, αυτό που λες.
1: Γιατί εκεί είναι η φορολογική δικαιοσύνη και είναι και η κοινωνική δικαιοσύνη.
0: Αυτό που λες.
1: Ό,τι πας να δαπανίσεις να στο αφαιρεί από το φορολογικό σου εισόδημα.
0: Δηλαδή,
1: ειδικά ο καημένος, χωρίς εισαγωγικά, μισθωτός και συνταξιούχος.
0: Ναι, βέβαια. Μα έτσι θα μπορούσε πραγματικά να καταλάβει, να καταλάβουν ορισμένοι ότι όταν δαπανάς χρήματα, που σημαίνει ότι όταν το χρήμα το κυκλοφορείς.
1: Είναι πραγματικό χρήμα μέσα στη χώρα.
0: Το κυκλοφορείς.
1: Είναι σημαντικό στη χώρα μέσα.
0: Το κυκλοφορείς. Δεν φεύγει έξω. Πρέπει να έχεις και την ανάλογη αντιμετώπιση.
1: Αν μου επιτρέπεις, εμείς πολλές φορές τα έχουμε πει αυτά εδώ. Και εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ προσεκτικό στο να μην χαρακτηριστώ ότι είμαι μεροληπτό υπέρ του τηλέμαχου, ας πούμε. Mm-hmm. Σου λέω το εξής, ότι αν κάνουμε έτσι ένα ρεπεράς που λέμε, μια έτσι...
0: Ένα πέρασμα.
1: Μια ακολουθία, θα δεις ότι αυτά που γράφουν τι σου λέει. Προσπαθώ να πιάσω τον απατεώνα, να του πάρω τα χρήματα, να τα μοιράσω. Okay. Αυτό που ανέφερες, με την τεχνολογία που έχει πλέον, έπιασε αυτή την κυρία, δεν ξέρω αν το διάβασες, που δήλωνε άστεγη και ζούσε σε μια βίλα απίστευτη. Τι κάνει τώρα με την τεχνολογία, αυτά που σου έλεγα παλιά. Ότι...
0: Ναι, που λες, ψάχνουν τα social media να δουν τι ανεβάζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Και να σου πω και κάτι βέβαια. Για εμάς τους υπόλοιπους που είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν ρε αδερφέ, δεν πρόκειται να ξεγελάσουμε την εφορία. Δεν το έχουμε σκοπό και δεν υπάρχει δυνατότητα μέσα από, μέσα από την ιδιότητά μας να το κάνουμε. Έχουμε το ποθένες και όλο αυτό. Να μην αισθανόμαστε και ανόητοι, να μην αισθανόμαστε οι ηλίθιοι της υπόθεσης και κάποιοι να πίνουν εισηγεία των κοροϊδών. Συγγνώμη δηλαδή. Αλλά κάποια στιγμή, έλεγα νωρίτερα για το θέμα των air conditioning και τα λοιπά, τον εγκαταστάτη που ήρθε, άκουσες. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος τομέας, είναι και άλλοι τομείς. Και άλλοι τομείς τους οποίους, παιδιά, πραγματικά δηλαδή, αισθάνομαι βλάκας όταν ακούω ότι κάποιος θα έρθει μία ώρα, θα βγάλει 100 ευρώ, ξέρω εγώ, και από αυτά δεν θα αποδώσει τίποτα στην εφορία. Και θα πάρει και επιδόματα. Ενώ εγώ δεν παίρνω τίποτα, ας πούμε.
1: Και γιατί δεν λες ότι θα μπορούσε. Ο συγκεκριμένος αυτός, όταν σου λέει ότι χρεώνω 25 ευρώ το μέτρο, ναι, εσύ το πήρες, δηλαδή στο 1 πέμπτο της τιμής, στο 1,4,5 το πήρες, ποιος σου λέει εσένα ότι και ο ίδιος αυτός δεν τα βάζε παντελόνια, αν τα δίνες μαύρα, όπως το πες, τη λέξη μαύρα, κατά του επιχειρηματία. Και αν εσύ έκανες καταγγελία, θα την πλένουν ο επιχειρηματίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί εγώ έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλά τέτοια που ο επιχειρηματίας δεν ξέρει κάτι,
0: ναι, ναι.
1: Και ο υπάλληλος μπροστά στο ταμείο. Δεν χτυπάει η απόδειξη.
0: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε σε αυτό. Μπορεί να είναι όντως ή ο ένας ή ο άλλος από
1: τους. Δεν μπορούσα ποτέ να πιστέψω όταν ξεκίνησα ή στην αρχή του 2000 ότι η τεχνολογία στην εφορία θα φτάνει σε τέτοιο θαυμαστό σημείο και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι η Ελλάδα, η πατρίδα μας η αγαπημένη, ότι θα έχει φτάσει να είναι τόσο μπροστά τεχνολογικά. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πραγματικά πίστεψε με. Η εφορία δηλαδή της Ελλάδας είναι δυτικός κόσμος. Έχουν απίστευτες δυνατότητες. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν είμαστε στη δεκαετία του 70 που κάναμε ό,τι θέλαμε. Έχει δυνατότητα να πιάσει τα πάντα. Εδώ, πρόσεξε, έβγαλε κοστολόγιο στον καφέ. Αυτό το είχα πει παλιά.
0: Είναι κοστολόγιο στον καφέ με βάση το τζίρο που έκανε.
1: Το διάβασα και γέλαγα.
0: Απίστευτο.
1: Σου είχα πει κάποτε ένα παράδειγμα ότι είναι δύσκολο απόδειχτο το να βρεις το τελικό απόθεμα όταν έχεις παραγωγική διαδικασία, γιατί έχεις πρώτη ύλη, βοηθητική ύλη, αναλώσιμα, φύρα, να βάλεις το παραγωγικό παράδειγμα, την παραγωγική δέκο, φως, νερό, τι τηλέφωνο παραγωγικό για να παραγγείλει την παραγγελία του άνθρωπος και τους βρήκανε. Πώς, τεχνητή νοημοσύνη. Ακριβώς, το πες. Είδες τη γνώση που έχεις. Όταν ο εφοριακός ήθελε 6 χρόνια για να το καταλάβει αυτό, το μηχάνημα το βρίσκει με τη μία. Γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να προσέχει. Όχι από την άποψη.
0: Μα όταν σου λέει ο άλλος 15 κιλά καφέ, ξέρω εγώ, πρόσθετο παράδειγμα, χαλάω 15 κιλά καφέ την ημέρα. Χαλάω. Δηλαδή, πόσο καφέ δεν φτιάχνω.
1: Ναι, ναι. Καταναλώνω.
0: Ξέρεις ότι είναι 30-40 γραμμάρια.
1: Κόστος, αυτό λέγεται κόστος παραχθέντων.
0: Ναι, τα κόστος παραχθέντων. Βάζεις λοιπόν μέσω και του αλγόριθμου και της συνάρτησης αυτής.
1: Αυτός βάζει ακόμα και τη θερμοκρασία που βράζει ο καφές.
0: Απίστευτο.
1: Βάζει και τη θερμοκρασία μέσα. Και σου λέει αν το βράσεις εκεί και τόσο γκάζι. Αν είναι χειμώνα, ένα καλοκαίρι.
0: Δηλαδή, τα βάζει όλα. Με απόλυτη ακρίβεια μπορείς να δεις.
1: Όταν έχει 40 βαθμούς απ' έξω ή μέσα εδώ. Θα μου πεις έχει air condition, αλλά και air condition να έχει, θα το έχεις 25 βαθμούς, δεν είναι το 25 το ίδιο με το 5.
0: Σωστά.
1: Όλα υπολογίζονται.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ, πολύ σημαντικό.
1: Δηλαδή ο εφοριακός δεν είναι ανόητος. Οι άνθρωποι αυτοί, τελωνιακοί και εφοριακοί, είναι ψηλού πνευματικού και μορφωτικού επίπεδου και επιχειρησιακού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο ο Τάκης τώρα. Μου λέει κάθε φορά, λέει μου τη χαλάς. Λέει κουπόνι καυσίμων. Πες τον όχι fuel pass. Εντάξει, έχεις δίκιο Τάκη. Θα το λέω κουπόνι. Τέλος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Έχει δίκιο. Το λέμε τα ελληνικά.
1: Ναι, ελληνικά.
0: Θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάντα με το στήλιο νομικό εδώ. Και φυσικά θα περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας τοποθετήσεις. Θα παρακαλούσα, επειδή είναι πολλά τα μηνύματα, έτσι, ένα μήνυμα να στέλνετε για να μπορούμε να το διαβάσουμε. Ναι. Διαβάζουμε 2-3, θα μπορέσω να. Δηλαδή, δεύτερο μήνυμα από τον ίδιο, να είναι διευκρινιστικό, εντάξει.
1: Αν προλάβουμε, βεβαίως. Ναι.

παραπολιτικά 90,1. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού.

0: τώρα στο BPMe App.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, καίγονται τα χαρτιά του Μητσοτάκη. Το φθινόπωρο η κρίσιμη παρτίδα με όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Πέφτουν τα ταμπού. Ποιοι στη Νέα Δημοκρατία συζητούν για κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Οι γαλάζιοι μνηστήρες έχουν το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Έρχεται δικαστική καταιγίδα για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές. Πρόγραμμα ψηφοδέλτια και μεταγραφές για τη μεγάλη ανατροπή. Όλο το σχέδιο ανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ. Σε εκλογική ετοιμότητα το κίνημα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
4: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.

0: 22 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλή δύναμη σε όσους ξεκινούν για εργασία τώρα. Καλή, έτσι θα έλεγα, καλές διακοπές για εσάς που ξεκινήσατε ήδη να γεμίζετε ενέργεια. Θα τη χρειαστείτε, παιδιά, για να μπείτε στο στίβο μάχης στη συνέχεια. Είναι σημαντικό, σημαντικότατο να υπάρχει η δυνατότητα να κάνεις διακοπές. Είναι δύσκολα τα πράγματα, το ξέρω. Αλλά έστω και λιγότερες ημέρες να είναι, χρειαζόμαστε αυτή την ανάπαυλα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη συνέχεια. Εμείς εδώ για να ανταπεξέλθουμε στις προτεραιότητες που έχει ένας, μάλλον η δημόσια διοίκηση προς τον πολίτη, είναι να έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να απαντά στο πώς θα ανταπεξέλθουμε και πώς θα ξεφύγουμε και από τις κακοτοπιές και από τα δύσκολα μονοπάτια. Έχουμε τον καλύτερο, έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί πραγματικά να μας δώσει τις ενδεδειγμένες λύσεις, δηλαδή τον κύριο Στέλιο Νομικό, που είναι μαζί μας και σήμερα εδώ και μας βοηθάει σε αυτό το μέτωπο. Είναι, πώς το λέμε, ο Μεγαλέξανδρος της εφορίας. Λοιπόν, και επειδή είναι και ο Νόλαν στο προσκήνιο, να πούμε ποιος, ο Αχιλλέας, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Εντάξει, ο Οδυσσέας, ο πολυμήχανος. Αλήθεια, πρέπει να είσαι πολυμήχανος. Παλιότερα
1: για
0: τουλάχιστον.
1: Για να επιβιώσεις εδώ.
0: Πρέπει να είσαι πολυμήχανος για να μπορέσεις να διαβάσεις όλα αυτά.
1: Θέλει συνεχές διάβασμα. Συνδυαστικό διάβασμα.
0: Ναι, για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε αυτές τις
1: απαιτήσεις. Το καλύτερο διάβασμα είναι ο συνδυασμός.
0: Έχω να πω το εξής όμως, Στέλιο. Και πρέπει να το χρεώσουμε αυτό το καλό. Ποιο είναι το καλό? Τα κακό σχήματα τα λέμε. Το καλό ποιο είναι? Το καλό είναι ότι κάποτε κάθε εξάμηνο άλλαζε ο φορολογικός κώδικας. Γινόταν το ένα, γινόταν το άλλο. Πηγαίναμε στο παλιό, ξαναερχόμασταν στο νέο, ξανά πίσω, ξαναζήμωση, άλλη διάταξη για το συγκεκριμένο θέμα, ξανά. Αυτά τώρα έχουν κάπως έτσι ατονίσει αλλαγές. Είναι με το σταγονόμετρο αλλαγές και στοχευμένες. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μπορώ να σου απαντήσω, επειδή ο
0: το
1: νόμος...
0: Το σταθερό φορολογικό περιβάλλον, θυμάσαι.
1: Αυτό υφίσταται πλέον.
0: Υφίσταται, έτσι.
1: Και το λέω αυτό γιατί παλιά έπρεπε να βγάλει υπουργική απόφαση, τώρα πια ο διοικητής ΑΔΕ μέσω της νομοθεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργού, έπρεπε να βγάλει συνέχεια διατάξεις για να καλύπτει περιπτώσεις, όχι μόνο για να καλύψει ένα επαγγελματικό σωματείο, μια ομάδα ανθρώπων εργαζομένων, αλλά μορφές ελέγχου. Δηλαδή έβρισκε κάποια νέα στοιχεία στον έλεγχο

0: άνθρωπος ο Βορειακός το προσθέταν τώρα, τη στιγμή που έχει το συνολικό πλέγμα της αγοράς, το πώς βιώνει μια επιχείρηση, ένας ιδιώτης, ένα φυσικό πρόσωπο, ένα νομικό πρόσωπο, όπως είπα, την καθημερινότητά του. Και επειδή το έχει πλέον σε real time και ψηφιακά που λέμε, δεν έχει ανάγκη να γράψει κάτι. Υπάρχει ο βασικός νόμος και από εκεί πέρα εκείνος με τα υπερόπλα που έχει μπορεί, ελέγχει, στοιχειοθετεί και αποφασίζει τι γίνεται.
1: Άρα λοιπόν, Στέλιο μου, δεν χρειάζεται καν να κάνει εξόρμηση, ας πούμε, να πάει σε ένα νυχτερινό μαγαζί, ξέρω εγώ. Κάθεται με στον υπολογιστή του ο πάλος Σάβε.
0: Σου στέλνει μια πρόσκληση.
1: Και βλέπει όλα σου τα στοιχεία.
0: Ναι, δεν το βλέπει εκείνος, το βλέπει το μηχάνημα και το στέλνει στον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Του βγάζει τη λίστα της πενταετίας, τι κάνει ο διπλανός του, ο όμοιός του, το ίδιο επάγγελμα, παίρνει την συνάφεια των επιχειρήσεων της ομοειδής τα τελευταία 5 χρόνια και βλέπει τη συνάφεια. Δηλαδή βλέπει πώς κυμαίνεται, αν κυμαίνεται καρδιογράφημα ο τζίρος και τα κέρδη, ο τζίρος και η ζημιά, το κόστος πωλήσεων, το κόστος παραγωγής, τα έξοδα διοίκησης, διάθεση χρηματοδότηση με τα οργανικά, πώς παίζουνε, γιατί μπορεί τα λογιστικά πρότυπα, τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα που αφομοιωθήκαν από τα διεθνή, έχει καταργήσει ας πούμε το μεικτό και το καθαρό τυπικά, κέρδος ή ζημιά, το αποτέλεσμα μάλλον, αλλά έχει τη δυνατότητα να τσεκάρει σε πραγματικό χρόνο εκείνη την ώρα πώς είναι τα κόστη, τι περιθώρια κέρδους έχεις και όταν δει ότι εσύ τη μια μας λες ότι έβγαλες 10 ευρώ κέρδη και την άλλη έβγαλες 50 ευρώ ζημιά, σε φωνάζει και σου λέει εδώ συμπεριφέρεσαι έτσι. Έλα να μου αποδείξεις γιατί συμπεριφέρεσαι έτσι. Αυτό.
1: Και πρέπει να το αποδείξεις βέβαια, γιατί αλλιώς θα πέσει.
0: Αλλιώς, έμεσα στις τεχνικές ελέγχου, άνοιγμα λογαριασμών.
1: Και στο Ποθενέσκες, είδες τι έγινε με το Ποθενέσκες, έτσι. Κάποιοι, ας πούμε, δήλωναν αλλαντί άλλων. Λευκά πράγματα που. Και έτσι πιάστηκαν στη φάκα.
0: Μα χρειάζεται να σου
1: πει. Σε δειγματοληπτικό έλεγχο, έτσι.
0: Ναι, λέγαμε για τους λογιστές ότι θα καταργηθούν. Για τα επόμενα χρόνια, δεν ξέρω τα πόσα χρόνια, δεν ξέρω την τεχνολογία πώς θα πάει. Αν και βλέπεις πώς πάει, χρειάζεται ο άνθρωπος η κριτική του σκέψη. Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα κάποιος που είναι σοβαρός να κάνει μόνο στο Ποθενέσκες. Βέβαια, κάποιος που δεν έχει εκείνη την περιουσία.
1: Εντάξει, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει
0: και έχει ένα απλό μισθό. Και παράδειγμα, εσύ που είσαι δημοσιογράφος και έχεις το μισθό σου και δεν έχεις μεγάλη εκείνη την περιουσία, μπορείς να το φτιάξεις μόνος σου.
1: Δεν έχω εκείνη την περιουσία, γενικά.
0: Ναι, που ασχολεί, ακριβώς, που ασχολείσαι με τα οικονομικά κιόλας και έχεις την οικονομική σκέψη. Ένας όμως επιχειρημα, ένας μάλλον άνθρωπος που έχει εκείνη την περιουσία και έχει μια δημόσια έτσι εξουσία, δηλαδή συμμετέχει κάπου σε δημόσιο τομέα. Θέλει σύμβουλο επιχειρήσεων.
1: Βέβαια. Πώς θα κινηθεί. Άρα με λίγα λόγια, ναι μεν μπορεί να λιγοστέψουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τομέα, αλλά δεν θα εκλείψουν.
0: Δεν ξέρω αν θα λιγοστέψουν. Θα λιγοστέψουν οι bookkeepers. Οι καταχωρητές. Δηλαδή τώρα πια, όταν έχεις το My Data, τι κάνουμε εμείς. Έχουμε το My Data, το συμβουλευόμαστε. Καταχωρούμε τα τιμολόγια. Συγκρίνουμε αν τα τιμολόγια έχουν ανέβει στο My Data ή αν μας έχει φύγει κάποιο τιμολόγιο. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, παράδειγμα, κλείνεις τον λογισμό και πηγαίνεις το Δεκέμβρη και δεν έχεις πάρει ένα τιμολόγιο του Δεκέμβρη στα χέρια σου, γιατί έχει έρθει 12 Γενάρη.
1: Τον ισολογισμό, πόσο διάστημα έχεις δυνατότητα να το κλείσεις, ας πούμε, τον ισολογισμό του 25, ας πούμε, μια εταιρεία τώρα, πόσο διάστημα, πόσο διάρκεια.
0: Μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων έχεις τη δυνατότητα, δηλαδή μέχρι τις 24 Ιουλίου έχεις δυνατότητα να φτιάξεις όλα τα στοιχεία του 2025.
1: Μετά,
0: του οικονομικού του 2025. Μετά, ναι, πρόστιμο που πάει με τη φορολογική δήλωση. Τώρα, οι οικονομικές καταστάσεις φτιάχνονται και το φθινόπωρο, τον Νοέμβριο, ας πούμε, δημοσιεύονται, ανεβαίνουν. Υπάρχουν, είναι μεγάλη το ακουμπέντα. Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης σε 20 μέρες αυτά, να εγκρίνουν η συνέλευση τα αποτελέσματα, να απαλλάξουν από κάθε ευθύνη το διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση σε άλλες εταιρείες. Κάπως έτσι τους διαχειριστές, ας πούμε.
1: Έχουμε κανένα νέο για τις κάμερες που θα έμπαιναν στα συνεργεία, στα πλυντήρια των αυτοκινήτων.
0: Δεν έχουν πει κάτι ούτε για τις κάμερες των εφοριακών που έλεγε την άλλη φορά, όπως και των αστυνομικών.
1: Δεν έχουμε κάτι ακόμα.
0: Όχι, όχι. Λογικά, μέσα στο έτος, το φυσιολογικό είναι, όπως είχαμε πει την άλλη φορά που είχα πει ότι το 2022 θα γίνει 20, γιατί έπεσε 2% στα φυσικά πρόσωπα, να το ανακοινώνει στην ουσία. Μέσα στο φθινόπωρο πιστεύω θα τις δεις.
1: Μάλιστα. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα υπάρχει ακόμα αυτό το θέμα. Δηλαδή, πηγαίνεις στο πλυντήριο των αυτοκινήτων, βάζω ξέρω εγώ το 5 ευρώ για να πάρω τα ψηλά.
0: Ξέρεις,
1: και δεν έχω καμία απόδειξη.
0: Επειδή έχω υπηρετήσει και εγώ στο Υπουργείο Οικονομικών, mm-hmm. να ξέρεις ότι όταν βλέπεις χαμηλά την μπάλα, mm-hmm. Είναι επισκοπό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τώρα η ΑΔΕ λειτουργεί, δεν το έχει αφήσει.
1: Αχα.
0: Δηλαδή δρά πιλωτικά, παρακολουθεί, βλέπει ποιος συμμορφώνεται στα πρόσθετα βιβλία, στους γάμους που λέγαμε την άλλη φορά, στις βαφτίσεις, mm-hmm. ποιος κόβει, τι δεν κόβει, ότι θα μπαίνει μέσα και θα έχει τη λίστα και θα καταμετρά άτομα, ή εδώ που λες στα πλυντήρια θα έχει την πινακίδα του αυτοκινήτου, πότε μπήκε, τι έκανε, πώς βγήκε, τι
1: όμως
0: έκανε.
1: Στακταίο, έτσι. Στακταίο
0: ναι, όλα αυτά. Ναι, στακταίο. Λοιπόν, σε όλα αυτά τα επαγγέλματα που είχαν παλιά τα πρόσθετα βιβλία στο ξενοδοχείο.
1: Με βάση την κάμερα πάντως, Στέλιο, και την τεχνολογία, θα μπορούσε άμεσα με το που μπαίνει και πετάει και βάζει το ευρώ στον κερματοδέκτη εκεί, να εκδίδεται αυτόματα η απόδειξη και να πηγαίνει αυτόματα στο My Data.
0: Έτσι θα γίνει. Φυσικά. Αλλά εγώ σου λέω ότι σίγουρα αυτή τη στιγμή πιλωτικά μαζεύουν υλικό, ώστε όταν εφαρμοστεί, ναι. να έχουν τις πρώτες επιχειρήσεις για έλεγχο.
1: Εγώ αυτό που βλέπω, ξέρεις, είναι Στέλιο μου, ότι τα επόμενα χρόνια τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν γεωμετρικά.
0: Φαίνεται. Που τα βάλω ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ. Ναι. Να σου πω κάτι. Ο στόχος πάντοτε ήταν μόνο το μαύρο χρήμα.
1: Ναι.
0: Να μείνει στην πάντα το μαύρο χρήμα που δεν μπορεί να το ελέγξει παρά μόνο με καταγγελία. Ή αν κατατύχει ή από πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Πώς κάνει και η αστυνομία που τσακώνει που λέμε κάποιους παραβατικούς από καταγγελία ή σταματάει στον δρόμο κάποιον και βρίσκει λαυράκι. Αυτά τα υπέροχα παιδιά της ομάδας Δίας έξω, αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι, οι αστυνομικοί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ σου λέω, στα τόσα χρόνια, τώρα σχεδόν 40 χρόνια που το παρακολουθώ, δεν περίμενα εγώ τέτοια πράγματα.
1: Δεν πίστευες ότι θα φτάσουμε
0: ναι,
1: σε μια
0: και δεν μιλάω κομματικά, προς Θεού. Μιλώ ότι δεν πίστευα ποτέ ότι θα είχαν κάνει τέτοια δουλειά.
1: Ναι. Είναι σημαντικό γιατί έτσι επιστρέφονται τα χρήματα εκεί που πρέπει. Τουλάχιστον έτσι, αυτό είναι το σχέδιο. Έτσι, τώρα, αν επιστρέφονται όλα ή κάποια δεν επιστρέφονται, αυτό το κρίνουμε
0: πιο πολύ. Δηλαδή, για μένα, το Υπουργείο Οικονομικών με το Υπουργείο αυτό, το ψηφιακή διακυβέρνηση, ειδικά τότε και τώρα ακόμη, με τον κύριο Πιερακάκη, τον νέο τώρα υπουργό, το διοικητή τη ΑΔΕ, έχουν κάνει απίστευτη δουλειά.
1: Ναι. Σημαντικότατο όλο αυτό. Και από ό,τι καταλαβαίνω, τα επόμενα χρόνια ίσως δούμε ένα μεγαλύτερο χτύπημα.
0: Θα σου πω πώς το βλέπω εγώ τα επόμενα χρόνια. Πλαστικό χρήμα παντού.
1: Παντού.
0: Παντού. Δεν θα υπάρχουν μετρητά. Άλλωστε,
1: ναι.
0: το βλέπεις από τις ταινίες του 60-70 ότι θα καταργηθεί το χρήμα κάποια στιγμή. Το πλαστικό.
1: Το πραγματικό.
0: Το πραγματικό, έτσι, ναι, το έγχαρτο.
1: Τώρα δεν ξέρω, πάντως σου κάνει κάπως έτσι. Βέβαια είναι ευκολία τεράστια. Έτσι, δηλαδή, πόσες φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου, εγώ το χρησιμοποιώ πολύ. Δηλαδή, οι μεγαλύτερες. Δεν νομίζω, δηλαδή στο πορτοφόλι μου να βρίσκω 10-20 ευρώ πάντα.
0: Το ίδιο και εγώ.
1: Όχι παραπάνω.
0: Όχι τώρα, το κάνω από το 2003.
1: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσον είναι. Εντάξει, το συνηθίζεις βέβαια, αλλά. Αισθάνεσαι και κάπως έτσι. Δηλαδή, όταν φεύγεις από την παλιά συνήθεια, την καθιερωμένη.
0: Πίστεψε με προσωπικά καθόλου. Ναι. Κάποιος που θέλει να είναι συνετός.
1: Ναι, και συνεπής.
0: Και συνεπής. Δεν τον ενδιαφέρει αν θα δώσει 50 ευρώ ή αν θα δώσει την κάρτα. Για μένα είναι πιο χρηστική η κάρτα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ειδικά τώρα που τις
1: το ρολόι. Έτσι,
0: ναι,
1: Παναγιώτης με το ρολόι.
0: Ναι, πηγαίνει ο Παναγιώτης με το ρολόι και σκανάρει και πληρώνει. Για μένα αυτό είναι και πιο. Και πιο εύχριστο από το να περιμένεις να πάρεις κέρματα, να μην έχει, να με. Όλα αυτά.
1: Ναι,
0: δεν νομίζω. Κάποιος που έχει χρήματα αθήλωτα, εκεί έχει πρόβλημα.
1: Ναι. Τι γίνεται με το θέμα των τεκμηρίων, αν θα τελειώσουμε
0: με. Πάει για γενναία απόφαση, πες του κύριο. Δεν ξέρω ο κύριος που μας ρωτά.
1: Ο
0: κύριος Γιάννης.
1: Άλλος, όχι ο Βαρβαρίγος.
0: Ναι, πάει για γενναία απόφαση.
1: Δηλαδή να τελειώνει.
0: Άκουσα και διάβασα και χθες το βράδυ αργά και σήμερα το πρωί πριν έρθω. Επειδή ενημερώνομαι σε real time και εγώ, πάει για γενναία απόφαση. Θα δούμε.
1: Θα δούμε πόσο θα είναι το επίπεδο.
0: Και θα δώσει και αναπτυξιακά κριτήρια. Δηλαδή, θα σου πει, αντί να δώσεις αυτά τα χρήματα, τα 7.000 ευρώ ενώ δηλώνεις ζημιά και πληρώσεις μέσα από τα τεκμήρια, Δηλαδή, σου βγαίνουν από τα τεκμήρια 30.000 ευρώ εισόδημα, ενώ έχεις δηλώσει 2.000 ευρώ. Που είναι μπορεί να είναι και πραγματικά τα 2.000 ευρώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πάει ο άλλος και πληρώνει 7.000 ευρώ σου. Μπορεί να σου πει, ήρθα στην πραγματική αγορά. Πήγαινε να αγοράσε κάτι για την επιχείρησή σου. Όχι να πάνε τα δώσει στη δημόσια κοινωνία. Ναι. Να πάνε τα δώσει δηλαδή στο δημόσιο ή στην κοινωνία. Ρίχτε στην επιχείρησή σου και μπορεί να σου καταργήσει τα τεκμήρια. Δηλαδή, μπορεί να πει σε έναν γιατρό, πήγαινε να αγοράσει ένα μηχάνημα. Στα λέω τώρα απλοϊκά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξόδεψε για την επιχείρησή σου.
0: Πάντως πάει για γενναία απόφαση.
1: Ναι. Τώρα, το άλλο που έχει να κάνει με μια προσωπική επιχείρηση, κάποιο που ανοίγει μια προσωπική επιχείρηση, αυτό που πλήρωνε κάθε μήνα, ξέρω εγώ.
0: Το τέλος επιτιδεύματος.
1: Το τέλος επιτιδεύματος.
0: Όλα αυτά θα καταργηθούν.
1: Οι επιχειρήσεις.
0: Όλα είναι κεφαλική φόρη αυτή. Δηλαδή, αυτή είναι, ας το πούμε, αντισυνταγματική φόρη σε πολύ πολύ πολύ ψηλά γράμματα. Γιατί? Γιατί με χρεώνει σε μένα τον ίδιο φόρο με τον άλλον που έχει 20 τζίρο από μένα.
1: Σωστά.
0: Η αρχή της αναλογικότητας.
1: Σωστά. Καταπατάτε έτσι με αυτόν τον τρόπο.
0: Λοιπόν, όλα θα καταργηθούν, όλα αυτά που ξέρεις, που λέγαμε τα τέλη κυκλοφορίας, όλα αυτά τα τεκμήρια από το 78 και όλα αυτά, μέχρι το 27. Θα έχουν φύγει. Θυμάστε το 27, στο έχω πει πόσα χρόνια.
1: Τα τέλη κυκλοφορίας τώρα πάνε με το μήνα, γιατί δεν έχει γίνει ανακοίνωση.
0: Αυτό που ξέρεις, με το μήνα σε κάποιες συνθήκες.
1: Σε κάποιες συνθήκες. Ναι. Άλλο θέμα έχει να κάνει με τις ρυθμίσεις. Έχει τεθεί σε εφαρμογή ρύθμιση η καινούργια.
0: Ναι, αλλά
1: δυστυχώς είναι μια ρύθμιση η οποία δεν εξυπηρετεί. Υπάρχει πιθανότητα, πιστεύεις, να δούμε κάποια
0: έκπληξη. Όσο υπάρχω, ελπίζω.
1: Θα είναι πραγματικά έτσι μεγάλη απόφαση.
0: Δεν νομίζω τώρα σε αυτό το κοινοβουλευτικό έτος και μέχρι τις εκλογές να αλλάξει η 72 δόση.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτό είναι πολύ κακό.
0: Όχι, όχι.
1: Ίσως στη συνέχεια μήπως.
0: Και ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Βλέπω ότι κάθε φορά ξεσκαρτάρουν καμιά δεκαριά δισεκατομμύρια από τις οφειλές ως ανεπιδέκτα εισπράξεως. Κρίμα. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να κάνει πάρα πολλέ δόσει, να έρθει ο άλλο να δίνει τα 30 ευρώ το μήνα, τα 100 ευρώ το μήνα, τα 200 ευρώ το μήνα, από το να πρέπει να δώσει 10.000 ευρώ το μήνα. Γιατί τα 10.000 και μπορεί να τα δώσει κανένα.
1: Δεν τα δώσει κανένα. Επίση, παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όταν έχει οφειλέ και δεν τα βγάζει.
0: Γι' αυτό και ο κόσμο, αν μου επιτρέψει, σε διακόπτω, πάει και πτωχεύει συνεχώ. Γιατί από το 2020 και μετά, με το νέο πτωχευτικό νόμο, τη δεύτερη ευκαιρία που έχει δώσει, πάει και πτωχεύει.
1: Τι σημαίνει αλήθεια τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται, ας πούμε, σε μια ηλικία 40 ετών, Στέλιο, και έχει πραγματικά αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και δεν μπορεί να ρυθμίσει τις οφειλές του στην εφορία και στον ΕΦΚΑ, ας
0: πούμε. Ναι. Στις τράπεζες.
1: Στις τράπεζες. Πες ότι δεν έχει έναν από αυτούς τους τομείς. Έχει μόνο εφορία ή τράπεζες ή έχει μόνο εφορία και ΕΦΚΑ. Με το πτωχευτικό κώδικα κατορθώνει να απαλλαγεί από αυτά. Να απαλλαγεί.
0: Να απαλλαγεί ακριβώς. Να το πω.
1: Ναι.
0: Έχει εισαγάγει το Αμερικάνικο Δίκαιο, το πτωχευτικό κώδικα, έχει εισαγάγει ακριβώς αυτό το μέτρο από τον Οκτώβριο του 2020, που σου δίνει τη δυνατότητα της δεύτερης ευκαιρίας. Αυτός 40χρονος, με διαδικασίες που θα αποδείξει, ορίζει εκείνος το δικηγόρο του, το σύνδικο της πτώχευσης, όλο αυτό το staff που θα τον βοηθήσει να πτωχεύσει, ενώ παλιά το σύνδικο τον όριζε ο δικαστής.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας από την ομάδα των δικηγόρων που ερχόταν εδώ να εκποιεί την περιουσία σου, να τη δημεύσει. Ενώ τώρα γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες που όταν αποδειχτεί πτωχός, ξεκινάει με την αδυναμία καταβολής που το υποβάλλει στο δικαστήριο, με γρήγορες δίκες και ηλεκτρονικές ακόμη. Αυτό είναι νομικό θέμα, έτσι. Που αφορά και τα φορολογικά, αν θες σε ευρύτερη
1: έννοια.
0: Λοιπόν, έρχεται και τι κάνει. Αδυναμία καταβολής, πτωχεύει, μηδενίζουν τα πάντα μέχρι την ημερομηνία πτώχευση από την ενηλικίωσή του και μετά, από τα 18 μέχρι τα 40.
1: Δεν πληρώνει τίποτα από αυτά.
0: Δεν πληρώνει τίποτα.
1: Και από εδώ και πέρα,
0: και όχι μόνο αυτό, έχει. Και από τον Νοέμβριο του 5, αν θυμάμαι καλά, δεν έχει και ποινικέ ευθύνε.
1: Ναι.
0: Σταματάει η δίωξη. Και όχι, είναι σημαντικό να το τελειώσει αυτό και τελειώνει γιατί αφορά τον πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, λοιπόν, ξεκινάει από την αρχή και μετά από ένα χρόνο, αν έχει περιουσία που θα του την πτωχεύσει, αν δεν έχει μετά από 3 χρόνια, παίρνει πίσω τον άφημί του και παίρνει και την εμπορική του ιδιότητα. Δηλαδή, μπορεί ο άνθρωπο να ξαναρχίσει τη ζωή του. Για μια φορά το κάνει αυτό.
1: Ερώτηση. Όταν θα φτωχεύσω.
0: Ναι.
1: Όταν πτωχεύει κάποιος, λοιπόν, μετά έχει συνέπειες, δηλαδή μπορεί να ανοίξει μια επιχείρηση.
0: Ναι, αυτό μόλις τώρα αυτό σου είπα. Ότι μετά από 3 χρόνια αυτός δεν έχει περιουσία, μετά από 3 χρόνια και αυτός που έχει περιουσία και χάσει κάτι από την περιουσία, δηλαδή αν χρωστά ένα εκατομμύριο. 3 χρόνια. Αν έχει, Παίρνει κάτι και σε χαμηλό αυτό, το ρυθμίζουν αυτό με το σύνδικο, ναι. Χάνει κάτι της, αλλά γλιτώνει τη ζωή του και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ξεκινάει από την αρχή.
1: Ο Γιώργος, ο φίλος μας ο Γιώργος, λέει στον ΕΦΚΑ.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, λέει και εκείνος. Μέχρι 30.000 ευρώ μπορείς να βγάλεις σύνταξη. Ας υποθέσουμε ότι χρωστάω 40.000 ευρώ και θέλω να ρυθμίσω για να μπορέσω να βγάλω σύνταξη και να μην πεθάνω στην ψάθα. Άρα, 555 ευρώ δόση, συν τον τρέχω ανασφάλιστρο, 265 ευρώ. Άρα, 820 ευρώ το μήνα.
0: Για αυτό, μπορεί, αυτό που έλεγα.
1: Ποιος μπορεί.
0: Πολλές δόσεις.
1: Ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά είναι να μπορεί κανείς. Είναι να μπορεί κανείς. Δηλαδή, βλέπεις ένα τέτοιο παράδειγμα ενός ανθρώπου, ο οποίος. Εντάξει, έχει πρόβλημα. Δεν είπα ότι δεν έχει. Έτσι. Δηλαδή, ούτε
0: και
1: είπα.
0: Να σου πω και κάτι.
1: Ούτε είπα ότι.
0: Και ο άνθρωπος αυτός έχει ένα παρελθόν, δηλαδή ως επαγγελματίας, από το. Πού θέλεις, από το 2009.
1: Γιατί δεν αξιοποιείται εδώ αυτό που έχουμε πει, Στέλιο, το έχεις πει εσύ δηλαδή. Η τεχνητή νοημοσύνη να σου πει, φίλε μου, αυτός μπορεί να σου πληρώσει, αυτός δεν μπορεί. Εδώ θα ρυθμίσουμε τις δόσεις μαζί. Θα κάτσει η τεχνητή νοημοσύνη μαζί με, και θα δει αν εσύ μπορείς να ανταπεξέλθεις. Δηλαδή, εδώ δεν χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη όμως για να ανταπεξέλθει ο άνθρωπος. Με 800 ευρώ το μήνα, 820 ευρώ το μήνα, δεν πρόκειται να πάρει ποτέ, μα ποτέ σύνταξη αυτός ο άνθρωπος.
0: Και όχι μόνο αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, υφίσταται στον εξοδικαστικό. Το θέμα δεν μπορεί ο κόσμος να μπει. Και το θέμα είναι ότι ο κύριος εδώ τρέχει από το 2008 και μετά. Πόσα χρόνια κρίση, 18 χρόνια κρίση. Δηλαδή, πάνω από τα μισά του χρόνια τα επαγγελματικά έχει μπλέξει ένα κυκαιώνα που σου θυμίζω ήταν μέσα και ο κορονοϊός και όλα αυτά. Θέλει πολλές δόσεις.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος, όταν γλυφθεί άλλος από Χανιά.
0: Ναι,
1: όταν γλυφθεί, καλημέρα. Όταν γλυφθεί, μας το λέει. Κάποιος στην εφορία και του ζητείτε να αποδείξει
0: όταν,
1: ότι δεν είναι.
0: Όταν
1: κληθεί κάποιος στην εφορία και του ζητείτε να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Ναι. Υπερβάλλω, λέει, για να τονίσω την ερώτησή μου. Υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια βάσεων από τον οποίο αποδεικνύεται αυτό που ζητείτε ή γίνεται κατά περίπτωση. Δηλαδή, για να αποδείξω το Α, πρέπει να παρουσιάσω το Β. Όχι το Β ή ίσως το Γ, αλλά μπορεί και το Δ. Δεν σε πιάνω εύκολα τώρα να σου πω την αλήθεια, Γιώργο.
0: Δεν σε καταλαβαίνω. Τον καταλαβαίνω τι
1: εννοεί.
0: Κοιτάξτε να δεις, το βάρος της απόδειξης στην εφορία το φέρει ο εφοριακός, δεν το φέρει ο ιδιώτης, ο ελεγχόμενος μάλλον. Ο εφοριακός πρέπει να αποδείξει ότι έχει κάνει παράπτωμα φορολογικό, ο κύριος αυτός. Το θέμα είναι ότι ο εφοριακός θα βγάλει το πόρισμά του σύμφωνα με τις αντικειμενικές συνθήκες κατά τεκμήριο, ότι ο άνθρωπος αυτός έχει φοροδιαφύγει στο λέω χαζά και θα πρέπει μετά ο άνθρωπος να μπει σε έναν κυκαιώνα γραφειοκρατίας, να στείλει τις απόψεις του, να κάνει ακόμη και ενδικοφανή προσφυγή για να φτάσει μέχρι και τον φυσικό δικαστή.
1: Μάλιστα.
0: Για να μπορέσει να αποδείξει αυτό που σημαίνει, είναι το γεγονός ότι πρέπει να αφήνει αραβόνα στην εφορία ένα ποσό από το 25% μέχρι το 50% ώστε
1: για
0: να μπορέσει
1: να κινήσει,
0: να διεκδικήσει
1: τη
0: δικαιοσύνη.
1: Να τη δικαιοσύνη.
0: Λοιπόν, ίσως. Αν προφανώς για εκεί το πηγαίνει, γιατί τώρα πια δεν είναι τόσο δεδαλώδες το σύστημα, γιατί δεν παρεμβαίνει ο άνθρωπος, θα μπορούσε να είχε πάρει άδεια, να είχε ασθενήσει, να είχε μετατεθεί, να έπρεπε να έχει έρθει ένας καινούριος υπάλληλος από την αρχή. Τώρα πια όλα τα τρέχει μηχανή.
1: Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλιο Νομικέ, που ήσουν μαζί μας για ακόμη μια φορά
0: και
1: έθεσες τις πολύτιμες γνώσεις σου στην υπηρεσία των ακροατών μας και μας έδωσες τα φώτα σου σε αυτό το πολύ δύσκολο τομέα και σημαντικό κομβικότατο. Να σε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν θα σου πω καλό καλοκαίρι ακόμα, γιατί πιθανότατα θα σε ξαναφέρουμε εδώ πέρα με το Στάνιο.
0: Εννοείται.
1: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Στην αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Πριν να πω, κυρίες και κύριοι, ότι είναι σε εξέλιξη το Attica Roots Festival και υπάρχει μια φοβερή εκδήλωση απόψε. Πρόκειται για τον Ομάρ Φαρούκ Τεμπεκλιγλέκ, που είναι live, θα είναι live απόψε στο Ζάπιο με ώρα έναρξης στις 9 και είσοδο ελεύθερη. Ένας παγκόσμιος πρεσβευτής της Ανατολικής και Μεσογειακής Μουσικής στην Αθήνα. Μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. 9 το βράδυ, ο διεθνούς φήμης οργανοπαίκτης και συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Η Ανατολίτικη και Μεσογειακή παράδοση παντρεύεται άριστο τεχνικά με το μυστικισμό, το ρομαντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές. δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο λοιπόν, σήμερα 25 Ιουλίου, στον ιστορικό χώρο του Ζαπίου στην Αθήνα, με είσοδο ελεύθερη, χορηγία επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας το Mega. Για περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Διάλειμμα, επανερχόμαστε με αθλητικά σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον επίλογο της εκπομπής, αλλά επίλογος χωρίς Αλέξανδρο Χριστάκο, κυρίες και κύριοι, και αθλητικό ρεπορτάζ δεν γίνεται. Πρωινή πτήση χωρίς Χριστάκο. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, τηλέμα, και καλημέρα και στους ακροατές. Μια χαρά.
0: Αυτά είναι. Ωραία.
1: Εδώ, ναι, τα πολλά αθλητικά γεγονότα κοιτάω και στο επίκεντρο είναι Ολυμπιακός, τηλέμα, όπως καταλαβαίνεις, και για τους δυο μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι εχθές οι Ερυθρόλευκοι κοιτήθηκαν 3-0 από την Αντβέρπ στο πέμπτο φιλικό προετοιμασίας τους. Ήταν ανησυχητικό το σημάδι, θα έλεγα. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρε τα έψαλε στους παίχτες. Ήταν ο Ολυμπιακός ασύνδετος σε όλες τις γραμμές του. Αμυντικά δεν πήγε τίποτα. Οκ, είναι φιλικό προετοιμασίας, αλλά είναι και ένα σημάδι. Βέβαια, είχε και μια πειραματική δεκάδα, όπως συνηθίζει να κάνει ο Βάσκος προπονητής, προετοιμασία. Από σήμερα υπάρχει ένα ακόμα φιλικό για τον Ολυμπιακό, το τελευταίο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας. Στις 4 ώρα λοιπόν αντιμετωπίζει την Αλκμάρ και αναμένουμε να δούμε μια διαφορετική ενδεκάδα και μια διαφορετική ομάδα. Από εκεί και πέρα, από εχθές είναι στην Αθήνα, τη λέμε, και ο Τζολάκης, έτσι ετοιμάζεται να πάει στην Αγγλία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΧΑΛ. Κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το κόστος της μεταγραφής αυτής. Ήθελε να παίξει στην Premier League. Η συγκεκριμένη ομάδα του πρόσφερε και στο συμβόλαιο του πρόσφερε λοιπόν τη δυνατότητα, μάλλον του προσφέρει τη δυνατότητα να παίξει και βασικός, γιατί για εκεί τον προορίζουν. Οπότε και ο Κωνσταντής λοιπόν δέχτηκε αυτή την πρόταση και ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να δώσει τα χέρια με την αγγλική ομάδα. Για αντικαταστάτης του όμως προορίζεται ο Ζωσέ Σά, τηλέμαχε. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, όλοι το θυμόμαστε. Τον Πορτογάλο λοιπόν τερματοφύλακα, ο οποίος ολοκλήρωσε το συμβόλαιό του με την Wolves και όλα δείχνουν ότι θα γυρίσει στον Ολυμπιακό, από τον οποίο έφυγε και αυτός για να πάει στη Wolves και να παίξει στην Premier League. Για 5 χρόνια λοιπόν δοκιμάστηκε. Είχε πολύ καλές εμφανίσεις και τώρα μάλλον θα γυρίσει να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Να φύγουμε από τον Ολυμπιακό και να πάμε στο πόλο, έτσι να αλλάξουμε άθλημα. Να πούμε ότι η Εθνική Ανδρών έχει σήμερα να δώσει το παιχνίδι με την Ιταλία. Θα ξεκινήσει 1:15. Είναι για το Super Final του World Cup, το οποίο διεξάγεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ημιτελικός λοιπόν για την Γάλα Νόλευκη, η οποία στον προημιτελικό νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο. Πέρυσι είχε βρεθεί ξανά στον τελικό της ίδιας διοργάνωσης και είχε τηθεί από την Ισπανία. Είναι μια διοργάνωση η οποία δεν έχει να κάνει με παγκόσμιο πρωτάθλημα, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Είναι κάτι σαν το ανάλογο Nations League του ποδοσφαίρου, όπου παίζουν οι ομάδες, αλλά και δυνατές ομάδες. Βέβαια έχουν και απουσίες, αλλά θα είναι και ένα τίτλο που μπορεί να τον διεκδικήσει. Να φύγουμε και από εκεί και να πάμε και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο ξεκινάει σήμερα στο Παθεσσαλικό του Βόλου. Μεγάλο και αυτό, πολλές ομάδες συμμετέχουν εκεί και πολύ μεγάλοι αθλητές και σπουδαίοι αθλητές, και ο Στίβος έχει πάρα πολλούς αθλητές μεγάλους. Να ξεχωρίσουμε λέγοντας 6 και 10 το δεξιαφή τελικό στο επικοτό των ανδρών, όπου δεσπόζει ο Μανουήλ Καραλής. Πέρυσι στο ίδιο γήπεδο και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου έκανε 6-0-8. Ήταν μια από τις κορυφαίες επιδόσεις στην καριέρα του, που η καλύτερη είναι το 6-17. Στις 8:15 θα εξελιχθεί και το τελικό του ακοντισμού, όπου εκεί δεσπόζει η Ελλήνα πρωταθλήτρια Ελίνα Τζένκο.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε μου, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, το πλήρες ρεπορτάζ. Εύχομαι τα καλύτερα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Τα ξαναλέμε μετά. Λοιπόν, καλημέρα, ιδιαίτερη καλημέρα στον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Καλημέρα στα αδέρφια μας στη Μάνη, στον Παναγιώτη τον Εφώτιστο και την Αναστασία. Να είστε καλά, συνάδελφοί μου Γαλλή. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, έτσι και δίνετε τον καλύτερο εαυτό σας. Και εσείς μέσα από τη ραδιοφωνική σας συχνότητα και την αναμετάδοσή μας. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Νίκο, σε αυτό που με ρωτάτε, δεν γίνεται τίποτα. Αυτή είναι, δηλαδή το ρώτησα το. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται κάτι δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι θα κατεβάσουμε τροχούς για να υποδεχθούμε σε λίγο του Τζούλι Τσίγκα. Θα είναι για 2 ώρες μαζί σας η Τζούλι. Ευχαριστώ ιδιαίτερα που ήσασταν μαζί μας. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είμαστε παρέα και πάλι. Το Σάββατο το περάσαμε. Το πρωινό τουλάχιστον ραντεβού. Μεσημέρι στις 2 ενημερωτικό μαγκαζίνο μαζί. Και αύριο το πρωί ακόμη μια πρωινή πτήση. Πρώτα ο Θεός. Υγεία να έχουμε κυρίως. Θα ευχαριστήσω το πλήρωμα της πρωινής πτήσης στον Παναγιώτη Χάλαρη. Το μέγιστο σεβάσμιο διοικητή των Αητών Ιχολυπτών. Και Μαρία Ιωάννη στο τηλεφωνικό κέντρο. Το πριν του Βούθα Ανάση Βούτσινο που διάλεξε τα τραγούδια. Την κόρη του Εβοϊκού, την ύμφη του Εβοϊκού, τη γοργόνα του Ευρύπου, την Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Από τον Πουλιώτο σας τηλέμα μου Σαντορινέο, ευχές για να... Πώς το πά? Πιλότο, όχι. Ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρα, σε ένα καλό Σαββατοκύριακο, καλές διακοπές για εσάς που ξεκινάτε σήμερα. Το σημαντικότερο είναι, όχι ότι δεν θα έχουμε προβλήματα, μπορεί να έχουμε. Προβλήματα, ατυχίες. Το θέμα είναι, ξέρετε ποιο? Όταν τα δούμε να κοντοζυγώνουν, να σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά και με δύναμη και αισιοδοξία να λύνουμε κάθε τι που θα μας προβληματίσει. Αδέρφια μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο!

Πολύ πολύ καλημέρα σας, 9 και 1 πρώτο λεπτό σήμερα Σάββατο 25 του Ιουλίου με δροσούλα. Το πρωί είχε κρύο πρέπει να σας πω νωρίτερα, τώρα έχει μια πολύ ωραία δροσιά με λιακάδα και καθαρό ουρανό. Και τι μπουρίν ήταν αυτό χτες, δηλαδή πραγματικά 20 λεπτά καταιγίδα σφοδρότατης έφτασαν για να γίνει το απόλυτο χάος. Πάνω από 900 κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική, οι περισσότερες διακοπές δέντρων, έπεφταν τα δέντρα έτσι σαν ντόμινο το ένα μετά το άλλο, πάνω σε αυτοκίνητα, σε μηχανές, όπου να είναι. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς ή και χειρότερα, αλλά έπεσαν και σε πολύ κεντρικούς δρόμους, έτσι, Πέτρου Ράλη, Αλεξάνδρας, Περιστέρι, Γκίζη, έξω από το σπίτι του Πρωθυπουργού στο Κολωνάκι. Κατέρευσε μια σκαλοσιά στον Πειραιά που υποχώρησε από τη δυνατή βροχή σε πολυκατοικία επί της λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη. Υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας του τραμ στην περιοχή για αρκετή ώρα. Είχαμε διακοπή και των δρομολογίων του προαστιακού, όπως ανακοίνωσε και η Hellenic Train, γιατί δημιουργήθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Είχε ένα μικρό blackout στο κέντρο της Αθήνας. Χαμούλης. Στα μπαλκόνια δε, ό,τι δεν ήταν σταθερό, ό,τι δεν ήταν καλά σφινωμένο κάπου, ό,τι δεν ήταν έπιπλο, ό,τι δεν ήταν έτσι κάπου να είναι κρυμμένο μέσα, έφυγε από τον αέρα, έφυγε για άγνωστες πολιτείες. Στη Μαλακάσα έριξε και χαλάζι, πρέπει να σας πω. Και όχι μόνο στη Μαλακάσα. Πολύ νερό στην Αττική, πολύ νερό και στη Θεσσαλία, εκεί στο νομό της Λάρισσας. Πλημμύρισαν δρόμοι, έπεσαν δέντρα και εκεί. Είχε χύσει στο 112 από νωρίς. Και σήμερα είμαστε σε κατάσταση έτσι επιφυλακής. Θέλει πολύ προσοχή. Αν και τα πράγματα είναι καλύτερα, είναι πολύ καλύτερα. Σήμερα λοιπόν αυξημένη προσοχή χρειάζεται στις Ποράδες, στην Εύβοια, κυρίως κεντρική και βόρεια, μέχρι το μεσημέρι. Στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνο, Θάσο, Σαμοθράκη. Στη Μαγνησία. Εδώ στην Αθήνα θα είναι τα πράγματα ήρεμα, ίσως και να βρέξει κάποια στιγμή μέχρι το μεσημέρι, αλλά όχι κάτι φοβερό. Και η θερμοκρασία θα φτάσει μόλις στους 28-29 βαθμούς. Σας λέω κατά τις 6-6.30 το πρωί, είχε κρύο. Τελείως διαφορετικό το σκηνικό στην Ευρώπη. Στη Γαλλία υπάρχουν πάρα πολλά πύρινα μέτωπα, πάρα πολύ επίμονα, πάρα πολύ επικίνδυνα. Έχουν εκενωθεί πολλές περιοχές, όπως και το τουριστικό θέρετρο, το Καπ Φερέ. Πάει προς τον Μπορντό η φωτιά. Έχει και καύσωνα, είχε και καύσωνες όλο το προηγούμενο διάστημα, οπότε καταλαβαίνετε ότι η φωτιά ανατροφοδοτείται κάπως έτσι. 40.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν το Καπ Φερέ χθες. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Συνδρομή σε πυροσβεστικά αεροσκάφη από πολλές χώρες, νομίζω και από την Ελλάδα. Στην Ισπανία επίσης πάρα πολλά πύρινα μέτωπα, 10.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η περιοχή της Μαδρίτης. Στην Ιταλία παρόμοιο σκηνικό, πύρινα μέτωπα στη Σικελία, 100 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εκεί, οι φλόγες απειλήσαν και το Παλέρμο. Εμείς εδώ ένα μπουρινάκι περάσαμε χθες και σήμερα δροσούλες. Και αύριο θα είναι δροσερά, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, θα είναι πολύ ευχάριστα. Δευτέρα θα έχει, λέει, μία απότομη έτσι άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά δεν θα κρατήσει πολύ, για να δούμε.
Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε στα παραπολιτικά ως 90,1 για να είμαστε μαζί σας, να σας κάνουμε παρέα, να σας ενημερώνουμε. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες, θα την πάμε ως τις 11. Τον ήχο ρυθμίζει ο Ηλίας Ελιμάς εδώ απέναντί μου. Η Κατερίνα Πλατή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Θανάσης Βούτσινος διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Έχει κάνει τις προτάσεις του, φυσικά έχουν γίνει αποδεκτές όλες. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς στο 211-10-88-80 και μας μεταφέρει τα μηνύματά σας. Αν θέλετε, τα στέλνετε γραπτό στο mail μας, radio@παραπολιτικά.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11.

Τέλος το δακτύλιο από χθες. Από σήμερα η κυκλοφορία είναι ελεύθερη και το ελεύθερη κρατήστε το γενικώς, γιατί έχει μειωθεί αρκετά ο αριθμός των αυτοκινήτων που κινούνται στην Αθήνα, γιατί είναι πολύ, είναι πολλά τα κύματα των αδίουχων που φεύγουν, έστω και για λίγες μέρες. Ο δακτύλιος πάει διακοπές λοιπόν στο φθινόπωρο. Από σήμερα δεν έχουμε μοναζυγά. Βέβαια οι τιμές της βενζίνης για να κυκλοφορήσει κανείς έχουν φτάσει στο Θεό, πάνω από 2 λίτρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κοντά στα 2 λίτρα, 1,950 κάπου εκεί, εδώ στην Αττική. Εσείς όμως φεύγετε, πολλοί είστε που φεύγετε και σήμερα και από χθες. Είναι ένα ακόμα κύμα αδιούχων στα τέλη Ιουλίου. Πάνω από 36.000 αναχωρήσεις θα έχουμε σήμερα από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Έχουμε και άλλα όμως, έχουμε και άλλα. Προσέξτε τι γίνεται όταν η σιωπή δεν είναι πάντα χρυσός. Γιατί ας πούμε ο γνωστός ο περιβόητος φραπές, ο Γιώργος Ξυλούρης, μεγαλοστέλεχος αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη, θυμάστε που είχε πάει στην εξεταστική και ό,τι και να του λέγανε έλεγε επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Γι' αυτό το δικαίωμα της σιωπής τώρα παραπέμπεται σε δίκη που θα γίνει 16 Φεβρουαρίου του 2027. Γιατί λέει επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορουμένη. Δεν μπορεί, θα θυμάστε όλοι εκείνη την ιστορική κατάθεση Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που μας χάρισε σπαρταριστούς διαλόγους πραγματικά. Δηλαδή ήταν για πολύ γέλιο αν η υπόθεση δεν ήταν πραγματικά τραγική, και χάρισε στο κανάλι της Βουλής τηλεθέαση που δεν την είχε καν ελπίσει ποτέ.

Χθες είχαμε και τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για τα 52 χρόνια της Δημοκρατίας, με παρουσίες και με απουσίες. Από πολιτικούς αρχηγούς ήταν ο Πρωθυπουργός, ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ήταν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βεβαίως της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης, είχε στείλει νομίζω έναν εκπρόσωπο και ο Βελόπουλος και μέχρι εκεί Κωνσταντοπούλου, Νάτσιος, Δούρου δεν πήγαν. Από όντες φυσικά και οι πρώην Πρωθυπουργοί Καραμανλής, Σαμαράς και Τσίπρας. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του επεσήμανε ότι ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες από τις οποίες δεν έχουμε ακόμα οριστικά ανακάμψει.

Η Προεδρία είχε προσκαλέσει επίσης τιμητικά χθες δύο μαθητές με τους υψηλότερους βαθμούς στις πανελλαδικές εξετάσεις, τον Γιώργο Μυριάδη και τον Ανδρέα Οικονομόπουλο. Τη δασκάλα από τα Φουρνά, εκεί που οργάνωσε μαζί με τον ιερέα της περιοχής όλο το. Την προσέλκυση οικογενειών στο χωριό για να ξαναπάρει ζωή, την Παναγιώτα Διαμαντή. Και τον κυβερνήτη του F-16 που πέτυχε την πολύ δύσκολη προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου πριν να αναφλεγεί το αεροσκάφος, τον Γιώργο Χατζόπουλο. Αυτή τη φορά η δεξίωση έγινε μέσα σε αίθουσα του Προεδρικού Μεγάρου λόγω της βροχής, γιατί έγινε την ώρα που έξω είχε τον Μπουρίνι, λίγο μετά από τον Μπουρίνι ξεκίνησε. Και το μενού ήταν finger food. Και χθες το βράδυ έτσι είδα στο timeline μου μια ακόμα εξαιρετική ανάρτηση από την εξαιρετική συνάδελφο δημοσιογράφο, συγγραφέα, με πολλή ιστορία πίσω της, τη Μαριάννα Τζιατζή. Έγραφε λοιπόν, είδα στην ΕΡΤ λέει σε ζωντανή σύνδεση πλάνα από τις πρώτες αφήξεις των καλεσμένων στη δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Την προσοχή μου τράβηξε μια γλυκιά κυρία που στεκόταν μισοκριμένη πίσω από μια κολόνα στην είσοδο του κτηρίου, εξοπλισμένη με μια σφουγγαρίστρα με γαλάζιο κοντάρι. Τον κουβά δεν τον είδα. Καταρακτώδηση βροχή έσταζαν οι περισσότεροι καλεσμένοι, μόσκεμα το κατόφλι. Κάθε φορά που οι αφήξεις αραίωναν, η κυρία με τη στολή της καθαρίστριας ορμούσε ταχύτατα, σκούπιζε τα νερά και μετά επέστρεφε στη θέση που της είχαν ορίσει. Εύκολα, λέει η Μαριάννα Τζιατζή, πηγαίνει ο νους μας στο πασίγνωστο σύνθημα των εργατικών συγκεντρώσεων: χωρίς εσένα γρανάζει δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Όμως, γράφει, κάποιοι από τα αφεντικά που φόρεσαν τα καλά τους και πήγαν στο Μέγαρο μπορεί να γλιστρούσαν και να έτρωγαν μια μεγαλοπρεπή σκασιά αν η άγνωστή μας εργαζόμενη δεν σκούπιζε το πάτωμα.

στη μεγάλη εικόνα τώρα, στη μεγάλη εικόνα τι να πεις, υπάρχει δυστυχώς τρομακτική ανάφλεξη και στα δύο μέτωπα τα πολεμικά που είναι σε εξέλιξη, και στο Ιράν και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Στο Ιράν είχαμε 13 ημέρες αδιάκοπων βομβαρδισμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ιράν. Ο Τραμπ απειλεί τώρα να χρησιμοποιήσει δεσμευμένα ιρανικά κονδύλια για να καλύψει τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε πλοία και φορτία από τις ιρανικές δυνάμεις. Απ' την άλλη, το Ιράν αντιδρά πάρα πολύ έντονα. Ο Αμπάς Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι ο Τραμπ δημιουργεί εκρηκτικό προηγούμενο με την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων μας. Και η Τεχεράνη αντεπιτέθηκε σε αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιράκ. Στην Ουκρανία, τα νέα χτυπήματα των Ουκρανών σε Αγία Πετρούπολη και Κρυμαία με ντρόνς διαδέχθηκε ρωσική αντεπίθεση στο Κίεβο και τη Ζαπορίζια. Ο Τραμπ, που σας έλεγα λοιπόν πριν, απειλεί τώρα και με νέους δασμούς, εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί? Για το πρόστιμο που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google. Στοχοποιείται συστηματικά τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, έγραψε μάλλον στο Truth Social, και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει πολύ μεγάλο τίμημα

Να καλημερίσω το φίλο μου το Σωτήρη, πρωινός από Αρκαδία λέει σήμερα για μια ακόμα φορά, εντάξει είναι υπέροχα εκεί. Εκεί που είναι δηλαδή είναι υπέροχα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της... Α, όχι, πριν πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω εγώ κάτι πολύ πολύ χρήσιμο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένας παγκόσμιος πρεσβευτής της ανατολίτικης και μεσογειακής μουσικής στην Αθήνα, μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, απόψε δηλαδή, ο διεθνούς φήμης οργανοπαίχτης και συνθέτης ο Μαρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival στην περιφέρεια της περιφέρειας Αττικής. Η ανατολίτικη και μεσογειακή παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με το μυστικισμό, το ρομαντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο 25 Ιουλίου στον ιστορικό χώρο του Ζαπίου στην Αθήνα, με είσοδο ελεύθερη. Χορηγοί επικοινωνίας είναι Next Step Media, το ifmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι το Mega. Και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπαίνετε στο www.attikaroots.gr. Θα πούμε και άλλα για τη συναυλία αυτή. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά? Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη
5: Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου.

0: στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.

Αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που συχνά πυκνά τα ακούμε από εδώ, γιατί είναι από τα αγαπημένα μας από τον Κώστα Μάντζιο. Έχει μουσική του Γιώργου Σταυριανού, που έφυγε πριν από δύο μέρες. Αύριο κηδεύεται. Πέθανε στα 77 του λοιπόν ο σπουδαίος συνθέτης και λογοτεχνής. Ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα των γραμμάτων και της μουσικής. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς συνθέτες και τραγουδιστές. Ένας άνθρωπος πολύ ξεχωριστός που έχει και πολύ πλούσιο συγγραφικό έργο.

Φτάσαμε στα 24 λεπτάκια μετά τις 9 και πάμε σιγά σιγά την καθιερωμένη σαββατιάτικη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες του Σαββάτου και του Σαββατοκύριακου, γιατί είναι και εκδόσεις που είναι Σαββατοκύριακου. Πάμε στα παραπολιτικά, ξεκινάμε με τα παραπολιτικά. Ένα πακέτο πολύ τυχερή, 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Στη φαρέτρα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας συγκληρώνουν μια του Ταμείου Ανάκαμψης και νέα κεφάλαια που θα δώσουν ανάσα και όθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς δημιουργείται ο μεγάλος κουμπαράς και ποια είναι τα ενεργά εργαλεία που παρέχουν ρευστότητα σε μεγάλο μέρος της επιχειρηματικότητας και δεν έχουν εξαντληθεί. Γιατί η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν επιπλέον 6 δισεκατομμύρια. Επίσης, τα παραπολιτικά, τι σχεδιάζουν.

Ζουν σε Μαξίμου Πειραιώς, επιχείρηση με κωδική ονομασία Μακεδονία. Το σχέδιο για την ανατροπή των μετρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα και την αναχέτηση Βελόπουλου και Καριστιανού. 600 εκατομμύρια ευρώ για να μην μπούμε το νερό νεράκι για 103 έργα ίδρυυσης. Συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σχέδιο, λέει, διασφαλίζουμε επάρκεια νερού για όλους τους πολίτες. Σε άλλα θέματα, στα παραπολιτικά, ΣΥΡΙΖΑ ψάχνουν σκελετούς στην ντουλάπα του Σοκράτη Φάμελου. Τι αναζητούν οι διάδοχοι στην Κουμουνδούρου? Ποια είναι τα SOS της αναθεώρησης του Συντάγματος? Τι να προσέξουμε εν ώψη της Ολομέλειας της Δευτέρας? Ανάλυση γιατί καίγεται η στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας από τους Times και τους Sunday Times. Τουρισμός, ποιοι προορισμοί θα σωθούν φέτος στο παραπέντε, ποιοι πάνε για ρεκόρ και ποιοι για τους last minute. George Friedman, αλλαγή συσχετισμών και νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Ο ιδρυτής του Think Tank Stratfor μιλάει στα παραπολιτικά. Κεραυνοβόλα όταν η Σίση ερωτεύτηκε στην Κέρκυρα. Στο Αιγαίο καλοκαιρινά καταφύγια για χολιγουντιανές στάρ. Εθνική Ισπανία η hot κυρίες των πιο καυτών ποδοσφαιριστών. Και Μαρία Σάκαρη η έκπληξη και οι συμβουλές σε νέους αθλητές. Επίσης με τα παραπολιτικά σήμερα στα περίπτερα, φυσικά εντελώς δωρεάν, το Car and Driver Αυγούστου, το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου στον κόσμο. Car and Driver έρχεται με ένα τεύχος γεμάτο δοκιμές, αποκλειστικά θέματα, συνεντεύξεις, τεχνολογία και αναλύσεις από την πιο δυνατή δημοσιογραφική ομάδα. Ας πούμε μεταξύ άλλων στο σημερινό τεύχος μπορείτε να δείτε νέα Dacia Striker και BMW X5 και BMW 7 Series, το Toyota Yaris Cross και το νέο Zeekr 7 GT. Πάμε στην απογευματινή. Επαγγέλματα με μισθούς πάνω από 3.000 ευρώ, χάρτης των αποδοχών σε 46 χρυσές ειδικότητες, τεχνητή νοημοσύνη, ενέργεια, τεχνολογία, τράπεζες, κυβερνοασφάλεια, φαρμακοβιομηχανία, μεταποίηση οδηγούν τη νέα εποχή των αμοιβών με απολαβές διπλάσιες από το μέσο ποσό των 1.500 ευρώ έως και 10.000 ευρώ. Αυξήθηκε στα 39,13 δισεκατομμύρια το εισόδημα, μειώθηκε η αποταμίευση. Αντεπίθεση Μητσοτάκη κατά Σαμαρά Ανδρουλάκη. Έτοιμα βοήθειας από Ισπανία-Γαλλία για την πυρηνική κόλαση συνδράμει η Ελλάδα. Νέοι δασμοί Τραμπ σε 60 χώρες εταίρους στον ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύμα αντιδράσεων. Συνεχίζω με την απογευματινή. Έξυπνες επιλογές, οι χαμηλές σχολές με λαμπρό μέλλον στην αγορά εργασίας. Από την Daily Mail η μάγισσα Άντζελίνα Τζολί που το Hollywood αγαπά τόσο να μισεί. Εκθέσεις σε 7 νησιά, καλοκαίρι στην ανοιχτή γκαλερί των Κυκλάδων. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου καίγονται τα χαρτιά του. Το φθινόπωρο η κρίσιμη παρτίδα με όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Πέφτουν τα ταμπού. Ποιοι στη Νέα Δημοκρατία συζητούν για κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Έρχεται δικαστική καταιγίδα για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές. Οι γαλάζιοι γυμνιστήρες έχουν το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα, γράφει το καρφί. Πρόγραμμα, ψηφοδέλτια και μεταγραφές για τη μεγάλη ανατροπή, όλο το σχέδιο ανάκαμψης από το ΠΑΣΟΚ, σε εκλογική ετοιμότητα το κίνημα. Αλέξανδρος Εξάρχου, η ΑΜΚ της Άκτορ αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για τον Όμιλο. Η εφημερίδα On Time, ραντεβού με το δολοφόνο του. Ποιος είναι ο 28χρονος εσημασμένος Αιγύπτιος που σκότωσε το Σταύρο Γεωργίου? Ο Σταύρος Γεωργίου εδώ και 14 χρόνια μεγάλωνε μόνος του τις 16χρονες κόρες του, γράφει η On Time. Το μυστήριο πίσω από την τραγωδία στη Σύρο, μια περίεργη υπόθεση αυτή, σήμερα θα γίνει αναπαράσταση της ώρας του εγκλήματος. Πολυτελή υπόγεια καταφύγια, η νέα αιμονή των κρίσεων. Και Μέρι Λίντα, οι μεγάλες αγάπες, η δόξα και το τέλος.

7 νέα Σαββατοκύριακο το μέτρο έκπληξη της ΔΕΘ, ένα μπόνους για συνεπείς. Το πακέτο θα προβλέπεται σταδιακή μείωση, ακόμα και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματικούς κλάδους που θα επιδεικνύουν σταθερή φορολογική και ασφαλιστική συμμόρφωση. Με ποια μεθοδολογία θα εφαρμοστεί το μέτρο, τι ετοιμάζεται για την κοινωνική στέγη. Το μυστικό της μακροζωίας, ο αδένας μυστήριο και τι αποκαλύπτει. Φάκελος 1 από το Φάραντ στη Λεπέν, πώς οι λαϊκιστές παρακάμπτουν τη δικαιοσύνη. Φάκελος 2, διεργασίες στο παρασκήνιο, πόσο δυνατή είναι η λύση του Κυπριακού. Πανηγύρια, μια παράδοση με μέλλον, ένας θεσμός που σέβεται τους πεθαμένους και τους αγέννητους. Και in memoriam, ο δικός μας Kevin Keegan. Και ένα θέμα ακόμα, Κυψέλη, μαζικές αγωγές για τις ρογμές. Η εφημερίδα των συντακτών, Μέγα Πυρκαγιές, SOS για 4 περιφέρειες στην Ελλάδα, Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στις 15 ευρωπαϊκές περιφέρειες με τη μεγαλύτερη καμένη έκταση. 38% των δασών της έχει χάσει η Αττική, σε Εύβοια και Εύρω οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές της τελευταίας πενταετίας. Summer kisses went to tears. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 175 υποθέσεις με ζημιά 2,7 δισεκατομμύρια. Τουρισμός κάμπινγκ ανθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά διώκεται στην Ελλάδα. Έρευνα, η στεγαστική κρίση μειώνει τις γεννήσεις. 4 στους 10 Έλληνες χρωστάνε νίκη και λογαριασμούς. Και ΔΕΘ προεκλογική, τα κόμματα φτιάχνουν πρόγραμμα. Η καθημερινή μας τρομάζει η AI, αλλά τη χρησιμοποιούμε. Τη δείχνει έρευνα για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα. Κανένα πεδίο συνεννόησης με Σαμαρά, το μήνυμα Μητσοτάκη από τη Βουλή. Όχι από τη Βουλή, από τη συνέντευξή του στο Open χθες. Άφαντοι μεγάλοι οφειλέτες του δημοσίου. Αγοράζουν τεστοστερόνη στη μαύρη αγορά. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Και σήμερα στο Μαξίμου συνάντηση Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη. Ιός Δυτικού Νείλου, 19 κρούσματα στην Αττική. Τουρκία, ισόβιος πρόεδρος Ερντογάν. Η κόντρα κόβει ο Μητσοτάκης στις γέφυρες με Σαμαρά για να περιορίσει τις διαρροές δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Σκληρή επίθεση του πρώην Πρωθυπουργού κατά του Μαξίμου με βαρύτατες κατηγορίες για θεσμική εκτροπή. Πυρηνική κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία, κάηκαν σπίτια, τεράστιες καταστροφές, χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Κριστίν Λαγκάρντ, παράθυρο για αύξηση επιτοκίων λόγω ενεργειακής κρίσης. Ενστάσεις μέσω AI έρχονται πρόστιμα για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα μετά από σαρωτικούς ελέγχους. Ο ελεύθερος τύπος, το σχέδιο για αυξήσεις μισθών και συντάξεων, το κυβερνητικό πρόγραμμα ως το 2030, στα 1080, στα 1120 ή στα 1220 θα φτάσει ο κατώτατος μισθός, σύμφωνα με τα τρία βασικά σενάρια του πολιετούς προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Διαρροές παραπληροφόρησης για τα γκάλωπα από την Ελλάς. Η Ελλάδα έχει ανάγκη ένα σύνταγμα για τη νέα εποχή, Μητσοτάκη στη Βουλή, το Πασόκ παρών απών από την αναθεώρηση. Και να αλλάξουν οι ρυθμίσεις του TikTok για ανηλίκους. Ο λόγος, γεμάτο το καλάθι της ΔΕΘ, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μοιράσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ από αυτό το οποίο διαθέτουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Πρωθυπουργός ομολογεί ότι η κυβερνητική πολιτική δεν προστάτευσε την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Σε ισχύ και σήμερα το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές. Ο ριζοσπάστης. Δεν πληρώνουμε πάλι τα σπασμένα. Με δυνατό ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής τους επιστρέφουμε το λογαριασμό. Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει. Το αντιλαϊκό πρόγραμμα των επόμενων κυβερνήσεων θα είναι εδώ. Ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης στις νέες θυσίες και στη σιγή νεκροταφείου που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά. Shine.
και εργατικό κέντρο Πειραιά. Κανένας ναυτεργάτης και μεταλλεργάτης. Θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών. Τη Δευτέρα 27 Ιούλη η παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Στα Νατόχαρτα. Σε ναυτεργάτες μοιράζουν οι εφοπλιστές. Πάμε στην Εστία. Παράθυρο για κυβερνήσεις συνεργασίας από τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Δεν βλέπει αυτοδυναμία ο εκλεκτός κυβερνήσεως κύριος Τουρνάρας. Είμαι σε ανοιχτή γραμμή με τον Αντώνη Σαμάρα. Χρειαζόμαστε κουλτούρα συνενέσεων. Δεν ανέφερε το όνομα Μητσοτάκης. Επίθεσης κατά Ανδρουλάκη για τη 13η σύνταξη. Σχόλια κατά Τσίπρα για το 2015. 60 πλάς, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Η κυβέρνηση δεν έχει ούτε μπέσα ούτε τσίπα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση είναι ανακόλουθη των υποσχέσεων και των δεσμεύσεων που υποτίθεται έχει λάβει. Άλλα υποσχέθηκαν στις χείρες και άλλα ψήφισαν στη διάταξη Κεραμέως, προχωρώντας σε αλχημίες. Μητρόπουλος υποβάλλουν τις χείρες σε νέους άσκοπους και δαπανηρούς δικαστικούς αγώνες. Η ΦΕΝ, η νέα παραμύθια, η κυβερνητική προπαγάνδα, διαρροές για αύξηση του επιδόματος των 300 ευρώ. Η εφημερίδα Δημοκρατία, άλλη μια δικαίωση της Δημοκρατίας, έσκασε και το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ποια Δημοκρατία, φαρσοκομωδία με κλειδί και πολυτέλεια στο Προεδρικό Μέγαρο, παρά την καταιγίδα, την ώρα που οι θεσμοί πνέουν τα λίστια, η κοινωνία βράζει και η Κύπρος ξαναπροδίδεται. Πάμε στις οικονομικές. Το κεφάλαιο, τα μέτρα ελάφρυνσης 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΔΕΘ, οι 5 βασικές κατευθύνσεις των παρεμβάσεων στο επίκεντρο επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, τι αλλάζει σε φόρους και εισφορές. Νέο τεστ για τις μετοχές, αποτελέσματα εξαμήνου. Είναι αυτεμπορική. Στα όρια φούσκας η διόρθωση στη Wall Street, τη δείχνει η στατιστική ιστορία για τη διάρκεια των ανωδικών και πτωτικών τάσεων στην αγορά. Η Αγκρέντα, ένα όρατο χέρι, φέρνει μπλέξιμο με τα Kid. Διπλή σοδιά, κόστη στο 1 τέταρτο, υπόσχονται τα ΕΦΗ θερμοκήπια. Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Πεσμένη φέτος η Χαλκιδική, με ελπίδες της τελευταίας στιγμής εξακολουθεί να υπάρχει διαθεσιμότητα στα καταλήμματα ακόμη και για τον Αύγουστο. Η μειωμένη αγοραστική δύναμη σε ευρωπαϊκές και βαλκανικές αγορές επηρεάζει τη ζήτηση.

0: νύχτα ζεστή. Που υπάρχει μια καντίνα παγμένη, ίσως τη βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη, η πόλη μου πέφτει στενή. Τι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη, κάνουμε μπάνιο γυμνή.
1: Αυτό είναι ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης και αυτό είναι το πάρτι του, όπως το τραγούδισε το 1983, μια μέρα σαν σήμερα, ένα βραδάκι μάλλον, σαν απόψε, στο περίφημο πάρτι στη Βουλιαγμένη, γιατί τότε διοργανώθηκε, το 1983, στις 25 Ιουλίου, έτσι. Ανταποκρίθηκαν και πήγαν 70.000 κόσμου, έτσι, εμφανίστηκαν. Σαββόπουλος, Ζορμπαλά, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Νταλάρας, Αφροδίτη Μάνου και η Μαντώ.

0: φουλάρνε, πάμε το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει, δεν περιμένει και έχουν να γίνουν πολλά.
1: Έτσι ακούγοντας τον Λουκιανό από τότε, από το πάρτι του, να πω πολλές καλημέρες στον Νίκο και στην Ειρηνούλα που μου στείλαν το μήνυμά τους.
0: Πηγαίνουν στη βουλιά καμένη, λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι κι είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Το πάρτι του Λουκιανού στη Βουλιαγμένη και πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη. Τώρα για να ξεκινήσεις τώρα, να πας μια βόλτα στη Βουλιαγμένη, άμα πετύχεις και λίγο κίνηση, θα σου κοστίσει κάτι παραπάνω εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη. Και δεν είναι μόνο η βενζίνη, έτσι, είναι όλα τα ενεργειακά αγαθά. Δηλαδή είναι το φυσικό αέριο, είναι φυσικά η τιμή του πετρελαίου Brent που ανεβαίνει αλματοδός. Μετά έπεται το ρεύμα και δεν πάμε καθόλου μα καθόλου καλά. Οπότε κάπου εδώ καλημερίζουμε τον ενεργειακό σύμβουλο και μηχανολόγο μηχανικό, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλημέρα σε εσάς στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
1: Δεν πάμε και πολύ καλά από τις τιμές.
2: Δυστυχώς δεν πάμε καλά.
1: Και δεν έρχεται και καλός χειμώνας έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα. Έτσι.
2: Ισχύει αυτό που λέτε. Δυστυχώς η αναζωπήρωση στην κρίση στη Μέση Ανατολή το τελευταίο και το διάστημα δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας προκειμένου να αποκλιμακώθουν οι διεθνείς τιμές ενέργειας καταρχήν. Και κατά δεύτερον βλέπουμε ότι και οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν τόσο θα έλεγα ώστε να συμμετέχουν και τα υδροελεκτρικά. Βέβαια έβρεξε δύο μέρες αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Το θέμα είναι ότι στο ενεργειακό μας μείγμα συμμετέχει πάρα πολύ το πανάκριβο LNG. Ειδικά μετά τη δύση του Ιουλίου που δεν δουλεύουν τα φωτοβολταϊκά και δεν έχουμε και αποθηκευτικά συστήματα για να αποθηκεύουμε την πράσινη ενέργεια, την περίσσια ενώ ώστε το βράδυ να παίρνουμε πράσινο ρεύμα. Αντίθετα τι κάνουμε, εισάγουμε από τη Βουλγαρία ρεύμα το οποίο αυτοί έχουν φροντίσει να το αποθηκεύουν σε μπαταρίες και το πουλάνε σε εμάς σε ακριβότερη τιμή από αυτή που πολλές φορές εισάγουν από το πράσινο ρεύμα το δικό μας. Γενικώς τα θέματα της ενέργειας είναι κρίσιμα αυτό το διάστημα διότι είμαστε σε μια θερινή περίοδο με αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των κλιμαστικών, αυξημένης κρίσης λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης που πάντα το καλοκαίρι συνήθως έχουμε τέτοια.
1: Φορτώνει το δίκτυο περισσότερο.
2: Ακριβώς φορτώνει. Και αυτό δημιουργεί και ανωδικές πιέσεις στις τιμές, όχι μόνο στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο που είναι το μεγαλύτερο.
1: Να ξεκινήσουμε από το φυσικό αέριο.
2: Ναι. Καταρχήν, αυτές τις μέρες το φυσικό αέριο κινείται πάνω από τα 60 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, η χρηματιστηριακή του τιμή εννοώ, η χοντρική του. Με αποτέλεσμα αυτή η μεγάλη αύξηση, σκεφτείτε ότι ήταν κάτω από 40 ευρώ πριν 15 μέρες, πριν 20 μέρες, θα περάσει δυστυχώς από ό,τι φαίνεται και στα τιμολόγια του Αυγούστου που θα ανακοινώσουν την επόμενη εβδομάδα οι πάροχοι. Γιατί όπως ξέρετε και έχουμε πει και σε εσάς, η τιμή του ρεύματος εξαρτάται και από τη χοντρική τιμή του φυσικού αερίου.
1: Και θα περάσει, λέτε, έτσι, η αύξηση.
2: Όχι, λέω, είναι σίγουρο αυτό. Γιατί είναι πάνω από 24% η αύξηση. Οπότε αν δεν περάσει το 24, θα περάσει το 20, το 18, το 15, το 10. Σίγουρα πάντως δεν θα είναι οι ίδιες τιμές με τις τιμές που είχαμε τον Ιούλιο. Αυτό οφείλεται, σας είπα και προηγουμένως, στο ότι συμμετέχει πάρα πολύ, πάνω από 40% στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα το φυσικό αέριο και διαμορφώνει δυστυχώς υψηλές τιμές στη χοντρική. Σκεφτείτε ότι είναι γύρω στα 115 ευρώ από τα 90 που ήταν το προηγούμενο μήνα. Η κατάσταση
1: θα είναι
2: πολύ δύσκολη.
1: Τώρα, το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο γιατί το λέω, γιατί νομίζω ότι κάπου εδώ κοντά διαμορφώνονται και οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης που θα παραγγείλουν από φθινόπωρο.
2: Κάπου εδώ. Το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης, ενώ το ντίζελ, ήδη είναι σε ανωδική πορεία. Αν δείτε τα 9 στα 10 πρατήρια σήμερα έχουν ξεπεράσει το 1,90-1,92 με την επιδότηση των 5 λεπτών, να ξέρετε. η βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια έχει αγγίξει τα δύο.
1: Και να
2: σας πω και κάποιοι έχουν ξεπεράσει και τα 2 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά.
1: Στα νησιά πολύ παραπάνω από 2.
2: 2,20, 2,25 και 2,30.
1: Το πρόβλημα είναι ότι πρώτον εξαϊλώθηκε η μείωση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, δηλαδή τα 10 λεπτά ας πούμε στην βενζίνη και τα 5 λεπτά στο δίζελ.
2: Με τέτοιες αυξήσεις στις τιμές στο Brent, στις διεθνείς τιμές του αργού, δεν μένει ούτε 3 μέρες.
1: Και δεν υπάρχει στον ορίζοντα φως, κύριε Χριστοδουλίδη, καθόλου.
2: Εγώ πάντως δεν είμαι αισιόδοξος για τους επόμενους μήνες.
1: Νομίζω πως κανείς δεν είναι πραγματικά.
2: Διότι ακόμα και αν δεν συνεχιστεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και πείτε ότι αύριο πρωί τα βρούνε ο Τραμπ με τους Ιρανούς, μέχρι να αποκατασταθούν όλες οι καταστραμμένες ενεργειακές υποδομές στον κρατών του κόλπου θα περάσουν μήνες, οπότε εγώ δεν βλέπω σύντομα αποκλιμάκωση στις τιμές, ειδικά του φυσικού αερίου. Αυτό σας λέω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα την επόμενη χειμερινή περίοδο, διότι ενώ έπρεπε σήμερα που μιλάμε η αποθήκευση του φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές δεξαμενές, πάντα συζητάμε, θα πρέπει να ήταν πάνω από 70%, είναι κάτω από 50%. Mm-hmm. Αυτό θα δημιουργήσει ένα ράλι δρόμου, ένα ράλι αγώνα δρόμου για να πληρώσουμε τις δεξαμενές, για να φτάσουμε στο 90% μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Αλλά σε τι τιμές? Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πραγματική έλλειψη σε φυσικό αέριο.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ένα υποθετικό σενάριο. Αντιμετωπίζει η αγορά πρόβλημα προμήθειας φυσικού αέριου. Ναι. Με δεδομένο κιόλας ότι η κρίση στο ρωσοκρανικό μέτωπο δεν έχει λήξει υπάρχουν και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, που σημαίνει ότι σε λίγες εβδομάδες κλείνει και εντελώς η στρόφιγγα του ρώσικου αγώγιμου αερίου. Άρα έχουμε δύο επιβαρυντικούς παράγοντες, και την κρίση στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Άστε να πάνε.
1: Μάλιστα, ωραία. Μας κάνατε την καρδιά περιβόλη, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Τι να κάνετε, έχετε δίκιο.
1: Όχι βέβαια.
2: Όλα καλά.
1: Όχι,
2: εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω, έτσι, μια πρόταση να κάνω, και αν ακούνε και οι επιτελείς του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, νομίζω ότι πρέπει να ξαναδούν και την επιδότηση του ρεύματος από 1η Αυγούστου, διότι θα ξεπεράσει μέσα.
1: Λέτε με τα fuel pass και αυτά.
2: Εννοώ την επιδότηση της κιλοβατόρας. Όταν ανεβαίνει πάνω από 15 λεπτά, τουλάχιστον το 22, το 23 είχε γίνει μια τέτοια επιδότηση, ένας τέτοιος μηχανισμός είχε ενεργοποιηθεί, και θέλω να πιστεύω ότι θα το κάνουν και τώρα, διότι το ρεύμα θα είναι σε πολύ υψηλή τιμή, και νομίζω ότι και αυτό, αλλά και το κυριότερο, πρέπει να δουν όχι με ασπιρίνες στον ενεργειακό καρκίνο να το θεραπεύσουμε, αλλά με δομικές παρεμβάσεις και διαρθρωτικά μέτρα που έχουν να κάνουν και με τις μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων και του ΦΠΑ, ό,τι κάνανε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς,
1: και υπάρχουν και στοιχεία που δείχνουν ότι πέρασε αυτή η μείωση στο καταναλωτικό κοινό.
2: Ναι, βεβαίως. Αλλιώς, αν δεν γίνουν τέτοιες παρεμβάσεις ουσιαστικές για να αντιμετωπίσεις το υψηλό ενεργειακό κόστος, θα μιζεριάσουμε κάθε τρεις και λίγο αυτή την κατάσταση.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
3: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε στα Παραπολιτικά το Σάββατο 25 Ιουλίου ένα πακέτο πολύ τυχερή 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Στη φαρέτρα της η κληρονομιά του Ταμείου Ανάκαμψης και νέα κεφάλαια που θα δώσουν ανάσα και όθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς δημιουργείται ο μεγάλος κουμπαράς και ποια είναι τα ενεργά εργαλεία που παρέχουν ρευστότητα σε μεγάλο μέρος της επιχειρηματικότητας και δεν έχουν εξαντληθεί. Γιατί η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν επιπλέον 600 εκατομμύρια ευρώ για να μην μπούμε το νερό νεράκι, για 103 έργα ίδρυυσης, που θα γίνουν και σε τι θα αφορούν. Οι μονάδες αφαλάτωσης, οι υποδομές άρδευσης και οι γεωτρήσεις. Μιλούν στα Παραπολιτικά οι επικεφαλής σε ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ, Χάρης Σαχίνης και Άνθιμος Αμανατίδης. Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με σχέδιο διασφαλίζουμε επάρκεια νερού για όλους τους πολίτες. Το Σάββατο στα Παραπολιτικά.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
10: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Διαβάστε στην Απογευματινή τα χρυσοπληρωμένα επαγγέλματα με μισθούς από 3 έως 10.000 ευρώ. Οι 42 ειδικότητες με τις καλύτερες αποδοχές στη νέα εποχή της αγοράς εργασίας. Οι πανεπιστημιακές σχολές με χαμηλές βάσεις εισαγωγής και καλές προοπτικές αποκατάστασης. Έρχονται οι fast track προσλήψεις ακόμη και για 2 ημέρες εν ώψη αναγκών του καλοκαιριού. Αψιμαχίες Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή, αλλά για τη συνταγματική αναθεώρηση μηδέν ιστοπηλίκο από την αντιπολίτευση. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Λοιπόν, 55 λεπτάκια μετά τις 9 ή αλλιώς 5 λεπτάκια πριν από τις 10 και συμπληρώνουμε περίπου 15 μέρες από τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, κατά την οποία ένας εργάτης έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο, πολλοί ακόμα τραυματίστηκαν, αλλά ήταν συνολικά δύο ή πολύ σοβαρά εγκαυματίες. Όπως διαβάζω λοιπόν στα παραπολιτικά.gr, στο ρεπορτάζ της Άννας Εμεΐ, ο 28χρονος Γιώργος, εργαζόμενος και αυτός εκεί, στον Ασπρόπυργο, εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών. Η κατάστασή του στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, στο Γεννηματάς, έτσι, στη Μεσογείο. Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη, παρουσιάζει κάποια ενθαρρυντικά σημάδια βελτίωσης, αλλά όπως αναφέρει στα παραπολιτικά.gr και στην Άννα ΕΜΕΗ, η αδερφή του, η Στέλλα, χρειάζεται αίμα. Χρειάζεται αίμα, κάνουν έκκληση για αιμοδοσία όλοι οι συγγενείς του εγκαυματία και σωματεία και φορείς της Δυτικής Αττικής καλούν τους εθελοντές αιμοδότες να συνεχίσουν να προσφέρουν αίμα για τον Γιώργο Πλατανιά του Δημητρίου, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς. Άρα, πάτε να δώσετε αίμα. Το καλύτερο είναι να πάτε για την άμεση κάλυψη των αναγκών του ασθενούς. Καλύτερα είναι να πάτε στο τμήμα αιμοδοσίας του ίδιου νοσοκομείου, δηλαδή στο Γεννηματάς, έτσι. Και είναι για τον Γιώργο Πλατανιά του Δημητρίου, που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς. Αργά χθες αποχαιρετήσαμε τον... έναν άνθρωπο μορφή στην επιστήμη του και όχι μόνο και στους κοινωνικούς αγώνες, τον ψυχίατρο Θεόδωρο Μεγαλοοικονόμου, ο άνθρωπος που είχε αφιερώσει τη ζωή του στον αγώνα για μια ψυχιατρική και για μια κοινωνία της χειραφέτησης. Είναι γνωστός για τη συμβολή του στην κοινωτική ψυχιατρική, στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων. Ήταν επί σειρά πολλών ετών διευθυντής στο Ίδρυμα στο Δαφνί. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η συμβολή του σε πάρα πολλούς αγώνες, ας πούμε στα δικαιώματα των προσφύγων, στην Λαϊκή Συνέλευση Κολονού, στην Ακαδημία Πλάτωνος, σε πολίων, στα κοινωνικά ιατρία, στις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης στην κοινότητα των προσφυγικών και είχε συμμετάσχει πολύ ενεργά στην υπόθεση της 12χρονης από τον Κολονό, του κοριτσιού που είχε πέσει θύμα τράφικινγκ. Είχε στηρίξει τότε όλη την οικογένεια, που φυσικά χρειαζόταν ψυχολογική υποστήριξη. Ήταν μια πολύ πολύ σπουδαία μορφή ο Θεόδωρος Μεγαλοοικονόμου. Αυτό που ακούμε είναι ο Μαρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Το τραγούδι λέγεται I Love You ή αλλιώς Ισταμπούλ. Και μουσικές σαν και αυτή θα απολαύσετε απόψε όσοι πάτε στο Ζάπιο 9 το βράδυ στη συναυλία που θα δώσει ο Μαρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο πλαίσιο του Attica Roots Festival του πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας Αττικής. Να πάτε, δεν θα βρέχει, θα έχει δροσιά, φανταστείτε αυτή τη μουσική πανδεσία να τη συνοδεύει με τη φωνή του και αυτό το απίστευτο πλάσμα η Μαρία Παπαγεωργίου που θα είναι εκεί απόψε.

σήμερα το μεσημέρι, 12 το μεσημέρι, στο Άργος διοργανώνεται άλλη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς στις 8 Ιουλίου. Όπως λένε οι διοργανωτές, το σώμα και το μυαλό του 20χρονου αυτιστικού Θοδωρή Ζαβραδινού Καραμπαμπά τιμωρήθηκαν πολλές φορές. Στις 8 Ιούλη ήταν η καταληκτική από αστυνομικούς επειδή διέπραξε το έγκλημα εντός εισαγωγικών της μη συμμόρφωσης σε αστυνομικό έλεγχο. Ένας άνθρωπος αόπλος, πεζός, φορούσε μόνο το μαγιό του, προσπάθησε να διαφύγει, όντως, δέχθηκε 21 σφαίρες και κάποιες από αυτές ρίχθηκαν σε ευθεία βολή. 12 το μεσημέρι λοιπόν διοργανώνεται άλλη μια συγκέντρωση. Λοιπόν, πάμε για το δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορίνιο και επιστρέφουμε.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Στα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ θα φτάσει το πακέτο που θα διατεθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Η κυβέρνηση εκτιμά πως είναι οι πόροι θα μοχλεύσουν επιπλέον 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ελληνικοί πάτριωτοι στη Σαουδική Αραβία αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη. Οι Χούθη στόχευαν κρίσιμη κατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιαμπού. Νέο μπαράζ επιθέσεων στο Ιράν, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη ΣΕΤΚΟΜ, πλοίο επλήγει στον κόλπο του Ομάν, αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν τουλάχιστον 4 φορές. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης τώρα προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις, ισχυριζόμενοι πως στόχευσαν την αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και έπληξαν παρατηρητήριο του αμερικανικού πέμπτου στόλου με έδρα τον Μπαχρέιν. Αυτοψία και αναπαράσταση θα γίνει σήμερα στο σπίτι όπου εκτυλήθηκε η φωνική συμπλοκή στη Σύρο. Την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ ζήτησε η εισαγγελέας, η οποία δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν στην άσκηση ποινικών διώξεων στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί. Πόλα Ηπειρώ στη Γαλλία και ενώνονται 7 δήμοι, καθώς η πυρκαγιά που συνεχίζει να μένεται πλησιάζει τον Μπορντό. Οι φλόγες έχουν κατακάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ζήτησε τη συνδρομή του στρατού. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρών και Λαντ. Στην Ισπανία, δραματική κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Μαδρίτης. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της NASA, η φωτιά πέρασε μέσα από το σταθμό επικοινωνία στην Ισπανική πρωτεύουσα. Οι εγκαταστάσεις της διαστημικής υπηρεσίας είχαν εκενωθεί εγκαίρως. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε πως είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσα πολλά μέτωπα. Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα σε κατόχους οχημάτων που ανακαλύφθηκε πως είναι ανασφάλιστα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αποστέλλονται σχετικά συνολικά 32.205 πράξεις επιβολής προστίμων με συνολικό ύψος που ξεπερνά τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του επί Ολλανδικού εδάφους. Οι Ερυθρόλευκοι κοντράρονται στις 4 το απόγευμα με την Αλκμαρ, ολοκληρώνοντας τα φιλικά παιχνίδια πριν το πρώτο επίσημο μάτς. Ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι αναμένονται στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 βαθμούς. Στους ανάλογες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 με 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα. Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε 4 λεπτάκια μετά τις 10. Παραπολιτικά 90,1 είναι η συχνότητα, την ξέρετε και είστε συντονισμένοι. Είναι στιχομηθείες και θα πάμε παρέα ως τις 11. Τον ήχο ρυθμίζει ο Ηλίας Ελιμάς, εδώ παραμένει απέναντί μου. Η Κατερίνα Πλατή έχει την επιμέλεια της παραγωγής, ο Θανάσης Βούτσινος διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 απαντά σε εσάς η Μαρία Ιωάννου. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βλέπω ήδη και θα τα διαβάσω στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11.

Αυτός είναι ο Bob Dylan, το Like a Rolling Stone βέβαια, και το ακούμε γιατί, όπως με ενημέρωσε σε ένα από τα πολύ ωραία μηνύματα που ανταλλάσσουμε ο Θανάσης Βούτσινος, μου λέει σαν αύριο, σαν σήμερα δηλαδή, 25 Ιουλίου, έγινε η ιστορική εμφάνιση του Bob Dylan στο Folk Festival του Newport το 1965. Δύο χρόνια πριν είχε ντεμπουτάρει εκεί στο πλευρό της ήδη διάσημης τότε Joan Baez και εντυπωσίασε. Για πρώτη φορά λοιπόν στο Folk Festival του Newport το 1965, ο Dylan έπαιξε με ενισχυτές και ηλεκτρικό ήχο προς μεγάλη απογοήτευση των παραδοσιακών σκληροπυρηνικών ορκισμένων της folk. Η στροφή αυτή, όπως μου έγραψε, συζητιέται ακόμη από μουσικόφιλους και αναλυτές, πότε ως κοσμοϊστορικό γεγονός και πότε σαν ανέκδοτο.

ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη γράφει για τη χθεσινή δεξίωση, την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Πιστεύει κανείς, λέει, ότι αυτή η επιδεικτικά πολυτελής μάζοξη ενδιαφέρει τους ανθρώπους που δουλεύουν 16 ώρες για να ταΐσουν τα παιδιά τους, που δεν μπορούν να πάνε δύο μέρες διακοπές, που μετράνε τα κέρματα στο ταμείο, που ακόμα και ένας καφές για αυτούς είναι πολυτέλεια. Εμείς τη δικιά μας δημοκρατία τη γιορτάζουμε στο δρόμο. Πήγε, λέει, ο Πορτοκαλί Παππούς σε παραλαβή σωρών Αμερικανών στρατιωτών και είπε ότι του είπαν οι νεκροί πως θυσιάστηκαν για να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Οκ, μπρο, σε πιστεύω. Και μια θεία μου έλεγε ότι μιλούσε με τον πεθαμένο θείο. Μόνο που αυτή δεν την αφήνουμε να πολυκυκλοφορεί, γράφει ο Κωνσταντίνος και κλείνει με τη γνωστή εποδό συμπαράσταση στον κουβανικό λαό και ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Εδώ τώρα, στο κέντρο της Αθήνας, στο σύμβολο της Αθήνας, στην Ακρόπολη, μπορείτε να πάτε, να επισκεφτείτε, να την απολαύσετε και εσείς και εμείς και οι τουρίστες. Μπορείτε να ζητήσετε ό,τι θέλετε, δεν μπορείτε όμως να πάτε τουαλέτα εντός του αρχαιολογικού χώρου. Αν, ρε παιδί μου, έρθει μια ανάγκη, πώς να το πούμε. Έγινε ερώτημα από την βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, τη Σία Αναγνωστοπούλου, στην Βουλή προς την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, και στη συνεδρία της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Η κυρία Αναγνωστοπούλου επικαλέστηκε σχετικό δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Λιμπερασιόν για τη μη λειτουργία των τουαλετών στον αρχαιολογικό χώρο και ζήτησε να εξηγήσει υπουργός γιατί παραμένουν κλειστές. Η κυρία Μενδώνη είπε ότι οι τουαλέτες της Ακρόπολης από ιδρύσεως του αρχαιολογικού χώρου είναι έξω από τον αρχαιολογικό χώρο. Οι συγκεκριμένες έχουν πολλαπλασιαστεί, έχει αυξηθεί ο αριθμός τους μετά από επισκευή που κάναμε 2 χρόνια πριν, οπότε τις αναδιοργανώσαμε πλήρως. Οπότε σήμερα, λέει, που το παλιό μουσείο ετοιμάζεται να ανοίξει, έχουμε δημιουργήσει περίπου 10 ή 12 τουαλέτες. Αυτές οι τουαλέτες θα χρησιμοποιηθούν όταν ανοίξει αρχές του φθινοπόρου το Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης. Μάλιστα. Μέχρι να ανοίξει το Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, εντός του αρχαιολογικού χώρου, τίποτα.

Επίσης εδώ στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη, συνεχίζεται η ταλαιπωρία που μόλις ξεκίνησε για τους κατοίκους των σπιτιών και τους ιδιοκτήτες των σπιτιών που υπέστησαν πολύ σοβαρές ζημιές που επηρεάζουν τη στατική επάρκεια των κτίριων τους ενδεχομένως από το πέρασμα του Μετροπόντικα εκεί από κάτω τους. Έγινε λοιπόν μια συνάντηση αυτές τις ημέρες με τον Υφυπουργό Υποδομών, τον Νίκο Ταχιάο, παρουσία εκπροσώπων της Ελληνικό Μετρό και της κοινοπραξίας Άβαξ. Και τα νεότερα είναι τα εξής. Ο Υφυπουργός παραδέχθηκε ότι υπήρξε λυπής ενημέρωση από την Ελληνικό Μετρό. Είπε επίσης ότι τα έξοδα για τους ελέγχους που θα κάνουν οι μηχανικοί του ΤΕ θα γίνουν με δαπάνη της Ελληνικό Μετρό. Παραμένουν ωστόσο ερωτήματα για το πώς θα γίνουν οι μελέτες τώρα για τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στο σκελετό των κτηρίων, στα θεμέλια και για τις καθιζήσεις. Και ερωτήματα αλλά και αντιδράσεις υπάρχουν για την άρνηση να καλυφθούν αποζημιώσεις για τους κατοίκους που υπέστησαν οικονομική ζημιά. Όπως είπε ο κύριος Ταχιάος, η ασφαλιστική κάλυψη αφορά αποκλειστικά οικοδομικές βλάβες και παρέπεψε τους κατοίκους στις δικαστικές αίθουσες για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων, όπως είναι η απώλεια νοικίων, ας πούμε, γιατί όσοι νίκιαζαν διαμερίσματα εκεί τα εγκατέλειψαν. Και φυσικά υπάρχει σοβαρός προβληματισμός για την μελέτη επανεκκίνησης του έργου που όπως επιβεβαιώθηκε έχει ανατεθεί σε καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και σε Γερμανό εμπειρογνώμονα της κατασκευάστριας εταιρείας του Μετροπόντικα, ενώ απορρίφθηκε το αίτημα να συμμετέχει σε αυτή τη μελέτη και ο πραγματογνώμονας της πρωτοβουλίας των κατοίκων και του Δήμου Αθηναίων. Οι κάτοικοι λένε ότι θέλουν να βάλουν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, γιατί λένε ότι οι μελέτες της Ελληνικό Μετρό χωρίς την ύπαρξη ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων θα μας φέρουν πάλι πρωτοτελεσμένων γεγονότων. Αυτό φοβούνται δηλαδή και ζητούν να μην αρχίσει πάλι ο Μετροπόντικας χωρίς να υπάρξει ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας στη μελέτη. Να παραδοθούν οι μετρήσεις και οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα όπως έχει δεσμευτεί η κοινοπραξία. Και να καλυφθούν οι κάτοικοι για όλες τις οικονομικές απώλειες που έχουν υποστεί μέχρι σήμερα χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες στα δικαστήρια εναντίον της κοινοπραξίας. Θα τον παρακολουθούμε αυτό το θέμα. Τις επόμενες εβδομάδες θα φιλοξενήσουμε και πάλι κατοίκους της περιοχής. Στα τελευταία νέα τώρα, σε άλλα νέα, μαθαίνουμε ότι οι ελληνικοί Patriot αναχέτησαν βαλιστικούς πυράβλους στον Χούθη. Η επίθεση εκδηλώθηκε με δύο βαλιστικούς πυράβλους. Είχε στόχο σημαντική εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη, λέει, η ελληνική πυροβολαρχία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΘΑ, τώρα είναι αυτά που σας λέω. Και στις 7 και 4 τώρα το πρωί, οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη.

0: Λοιπόν, πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα και εδώ θα είμαστε πάλι.
1: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, καίγονται τα χαρτιά του Μητσοτάκη. Το φθινόπωρο η κρίσιμη παρτίδα με όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Πέφτουν τα ταμπού. Ποιοι στη Νέα Δημοκρατία συζητούν για κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό Μητσοτάκη? Οι γαλάζιοι μνηστήρες έχουν το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Έρχεται δικαστική καταιγίδα για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές. Πρόγραμμα ψηφοδέλτια και μεταγραφές για τη μεγάλη ανατροπή. Όλο το σχέδιο ανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ. Σε εκλογική ετοιμότητα το κίνημα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
1: Παραπολιτικά. 90,1.

0: και του πρώην Περιφερειάρχη του Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα στα Τέμπη. Δεν πίστηκε ο εισαγγελέας από τους ισχυρισμούς τους ότι δεν έδωσαν οι ίδιοι τη σχετική εντολή. Επίσης, ο εισαγγελέας λέει το εύλογο ότι δεν είναι πιθανό να μην είχαν αντιληφθεί ότι στην περιοχή ήταν μηχανήματα και είχαν αρχίσει να μπαζώνουν, έτσι. Τώρα, στο άλλο επίπεδο, στην κατάσταση των σιδηροδρόμων, ο διευθύνων σύμβουλος του νέου ΟΣΕ, ο Χρήστος Παλιός, στο πλαίσιο ακρόασης στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας σε επίμονα ερωτήματα της βουλευτρίας του ΠΑΣΟΚ, της Μιλένας Αποστολάκη, αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι 3 χρόνια μετά δεν λειτουργεί το αυτόματο φρένο στα τρένα. Δηλαδή το σύστημα είναι το σύστημα ETCS, είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχείων, δεν λειτουργεί παρόλο που έχει εγκαινιαστεί 2-3 φορές ως τώρα και που έχουν περάσει πάνω από 3 χρόνια μετά από το έγκλημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Ενδεικτικά θα σας πω λίγο από το διάλογο που είχαν ο κύριος Παλιός με την κυρία Αποστολάκη. Η κυρία Αποστολάκη λοιπόν επέμενε, ρωτούσε τον CEO του νέου ΟΣΕ πού λειτουργεί το ETCS, πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS. Ο κύριος Παλιός στην αρχή έλεγε ότι έχει δρομολογηθεί, έχει οργανωθεί, εγκαθίσταται κτλ. Επέμεινε η κυρία Αποστολάκη, του λέει πού λειτουργεί κύριε, και τελικά αναγκάστηκε να πει ότι το ETCS δεν λειτουργεί σήμερα, είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό ωστόσο. Τώρα είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί, όλο αυτό είναι μια αντίφαση. Με αυτές τις δύο νέες εξελίξεις λοιπόν καλωσορίζουμε τον δικηγόρο και πατέρα θύματος της Μάρθης, τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, για να δούμε πώς προχωράει και η δίκη και τι μπορούν να συνεισφέρουν και τα δύο νέα αυτά στοιχεία στην όλη υπόθεση. Καλημέρα κύριε Ψαρόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
0: Δεν ξέρω από πού θέλετε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από το δικαστικό σκέλος που αφορά τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό.
1: Για μας δεν είναι έκπληξη αυτή η εισαγγελική πρόταση με τους συγγενείς. Ουσιαστικά επιβεβαιώνει το αυτονόητο. Όλοι γνωρίζουμε εξ αρχής πώς έγιναν αυτές οι παρεμβάσεις και με ποιο εντολή έγιναν αυτές οι παρεμβάσεις. Ναι. Απλά τώρα επιβεβαιώνεται για πρώτη φορά σε αυτό το υψηλό δικαστικό επίπεδο μια εισαγγελική πρόταση ενός ευρωπαγήτη αντισαγγελέα τα αυτονόητα. Αυτά τα δεδομένα τα οποία καταγράφονται σε 112 περίπου σελίδες, 110 πώς είναι η εισαγγελική πρόταση, είναι στοιχεία τα οποία εμείς τα έχουμε συνεισφέρει οι συγγενείς και έχουν προκύψει και από την ανάκριση ήδη από την εισαγγελία εφετών Λάρισας κατά την ανάκριση της κυρίας Δίκης των Τεμπών. Mm-hmm. Συνεπώς δεν μας προκαλεί καθόλου εντύπωση ότι έχουν προκύψει αυτά τα ζητήματα και αυτές οι ευθύνες.
0: Ναι. Αυτό τώρα, πώς χρονικά πώς θα πάει δικαστικά αυτή η ιστορία με Τριαντόπουλο Αγοραστό?
1: Αυτό θα πρέπει να καταρχήν να βγει βούλευμα από το δικαστικό συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Το βούλευμα αυτό, εφόσον δέχεται την εισαγγελική πρόταση, θα είναι παραδειγματικό και θα πρέπει πλέον να εισαχθεί προς εκδίκαση. Βεβαίως πρέπει να μεσολαβήσει η κλήρωση ενός ειδικού δικαστηρίου από δικαστές. Mm-hmm. Και χρονικά αυτό μπορεί να πάει και 3 και 4 μήνες.
0: Ναι.
1: Από σήμερα.
0: Προς το τέλος του χρόνου δηλαδή.
1: Προς το τέλος του χρόνου, ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε να ακούσουμε, να δούμε και το
0: θεωρείτε πρόγραμμα. Πιθανό να μην βγει και βούλευμα παραπεμπτικό?
1: Το θεωρώ, είναι σχετικό. Σας λέω ότι τα στοιχεία υπάρχουν. Mm-hmm. Τα στοιχεία είναι εκεί. Τα στοιχεία επιβεβαιώνονται από μια εμβελεχή και πολύμινη διερεύνηση, mm-hmm. γιατί έγινε επιπλέον ανάκριση η οποία είχε περατωθεί τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους και από τον Αεροπαγήτη ανακριτή. Mm-hmm. Συνεπώς νομίζω ότι θα είναι αρκετά δύσκολο, χωρίς να θέλω να προδικάσω κάτι, να έχουμε εκπλήξεις. Εκπλήξεις δυσάρεστες για τους συγγενείς.
0: Ναι, ναι. Γιατί ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό χθες σε συνέντευξή του στο Open, να ερωτήθηκε σχετικά και είπε ότι πρέπει να βγει να αποφασίσει και το δικαστικό συμβούλιο και ό,τι αποφασίσει, εν πάση περιπτώσει.
1: Μάλιστα, ναι. Όχι. Αυτή είναι η διαδικασία, έτσι πρέπει να γίνει πραγματικά. Τώρα αυτά τα υπόλοιπα είναι εκτιμήσεις δικές μου και εκτιμήσεις άλλων.
0: Και ας πούμε ότι υπάρχει λοιπόν παραπεμπτικό βούλευμα και αυτή η υπόθεση πάει

0: στο ειδικό δικαστήριο μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Ό,τι απόφαση υπάρξει εκεί θα μπει στην κύρια δίκη που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για τα Τέμπη.
1: Δεν μπαίνει τίποτα αυτόματα. Mm-hmm. Εννοείται ότι ό,τι στοιχεία προκύπτουν σαφώς θα εισφερθούν και στην δίκη που ήδη έχει ξεκινήσει και τη δίκη για τα Τέμπη.
0: Θα εισφερθούν μετά από δικά σας αιτήματα.
1: Από
0: δηλαδή, αιτήματα
1: δικές μας πρωτοβουλίες. Ενδεχομένως και του ίδιου του δικαστηρίου, αλλά είναι βέβαιο ότι θα φροντίσουμε εμείς οι συγγενείς να τα εισφέρουμε στην δικογραφία, στην δίκη η οποία έχει ξεκινήσει.
0: Mm-hmm. Η δίκη συνολικά ως τώρα πώς πάει, δεν έχει μπει στην ουσία της, έτσι δεν είναι?
1: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Είμαστε σε ένα κρίσιμο στάδιο, το οποίο θα κριθεί πάντως με την εβδομάδα, τελευταία εβδομάδα πλέον του Ιουλίου. Mm-hmm. Και θα αποφασίσει το δικαστήριο αν τελικά θα παραμείνει ως έχει η κατηγορία εκεί κατηγορούμενη, αν παραμείνει ο ίδιος αριθμός των κατηγορουμένων, ναι, ή θα χωριστεί, θα ανασταλεί, θα αναπληθεί, αν τυχόν θα γίνει κάποιο αίτημα των κατηγορουμένων δεκτό από την έδρα.
0: Το δικό σας το αίτημα από την πλευρά της εκπροσώπησης των θυμάτων και των συγγενών θυμάτων είναι να πάει όπως έχει, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, mm-hmm, να απορριφθούν τα αιτήματα αυτά και να πάει όπως έχει, όπως τα έδρα. Mm-hmm. Να παραμείνουν δηλαδή οι ίδιοι κατηγορούμενοι για να υπάρχει μια ενιαία και όσο δυνατόν πιο πλήρης και ορθή κρίση για το έγκλημα των Τεμπών.
0: Και φαντάζομαι θα υπάρξει διακοπή για το μεγάλο κομμάτι του Αυγούστου και θα συνεχιστεί μετά.
1: Ο προγραμματισμός είναι να ξεκινήσει ξανά 7 Σεπτεμβρίου.
0: 7 Σεπτεμβρίου. Τώρα, μάθαμε χθες από όσα είπε από πολύ επίσημα χείλη από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του νέου ΟΣΕ, τον Χρήστο Παλιό, ότι δεν λειτουργεί το σύστημα παίδησης, το ETCS, στα τρένα. 3 χρόνια μετά.
1: Αυτό είναι γνωστό. 3,5 χρόνια μετά.
0: Ναι, αλλά είναι διαφορετικό να το ακούσει από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.
1: Ναι. Δεν χρειάζεται να μας το πει ο Διευθύνοντας Σύμβουλος. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων το έχει αποτυπώσει πάρα πολύ ορθά σε μια απόφαση που έχει εκδώσει στις αρχές Ιουνίου. Και δεν είναι μόνο το ETCS. Είναι και το GSMR, είναι και άλλα συστήματα ασφαλείας τα οποία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν. Φυσικά.
0: Το GSMR τι είναι που μας λέτε?
1: Το GSMR είναι το αλάνθαστο εντός εισαγωγικών σύστημα επικοινωνίας.
0: Ναι.
1: Το οποίο δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους σταθμάρχες, μηχανοδηγοί, τα κέντρα, όλα. Και μεταξύ τους ακόμη. Που είναι το πλέον σύγχρονο και ασφαλές σύστημα επικοινωνίας. Και άλλα όμως δεδομένα έχουμε, και άλλα δεδομένα υπάρχουν, άλλα δεδομένα υπάρχουν εκκρεμότητες, όπως επίσης και το θέμα της πυρασφάλειας. Και εδώ υπάρχει μια εκκρεμότητα, την οποία περιμένουμε να εκδοθεί μια απόφαση μετά το πόρισμα της ΡΑΣ, για το αν και κατά πόσον τα καθίσματα στα βαγόνια και σε πόσα βαγόνια παρέχουν τις στοιχειώδεις προδιαγραφές της πυρανθεκτικότητας. Και αυτό είναι ζήτημα ασφάλειας του σιδηροδρόμου.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, εξ όσων μπορώ να γνωρίζω, γιατί καταλαβαίνετε και εσύ ότι παρακολουθώ πολύ στενά όλες αυτές τις εξελίξεις, θεωρώ ευσεβείς πόθους, να το χαρακτηρίζω έτσι, να τεθεί σε λειτουργία το ETCS. Εγώ, για να καταλάβει ο κόσμος, το ETCS για να λειτουργήσει πρέπει να υπάρχει πλήρης σηματοδότηση σε όλο το δίκτυο.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπάρχει πλήρης σηματοδότηση, που εδώ πέρα παραδέχονται ότι περίπου 100 χιλιόμετρα δεν υπάρχει αυτή η σηματοδότηση, δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα, ακόμα και αν έχει τοποθετηθεί.
0: Και άκουγα χθες τον κύριο Γιαννιδούνια που είπε ότι δεν έχουν εκπαιδευτεί ακόμα και οι μηχανοδηγοί στο ETCS. Ένα πολύ μικρό ποσοστό τους λέει έχει εκπαιδευτεί.
1: Φανταστείτε, ακόμα χειρότερα. Εγώ πραγματικά αμφιβάλλω πολύ αν του χρόνου τον Αύγουστο του 2027 θα έχει τεθεί σε λειτουργία το ETCS σύστημα. Και ας με πούν κινδυνολόγο.
0: Ναι. Μάλιστα. Μαθαίνουμε πράγματα όσο προχωράει αυτή η ιστορία, είναι η αλήθεια. Δεν είναι ευχάριστα αυτά που μαθαίνουμε, αλλά απ' την άλλη είναι σε εξέλιξη και όλη η διαδικασία της δίκης και παράλληλων δικών, παράλληλων της υπόθεσης εννοώ. Δίνετε τον αγώνα σας και όλοι εσείς, τι να πω, να ευχηθώ καλό κουράγιο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, αν περιμένουμε κάτι τώρα κοντά που πρέπει να το επισημάνουμε.
1: Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι καλό είναι να τα παίρνουμε τα πράγματα ένα-ένα. Βασικά να αναμένουν μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία οι συγγενείς μέχρι τις 28 του μηνός να εκδοθεί απόφαση των αιτημάτων στην κύρια δίκη, ώστε να παραμείνουν τελικά 36 κατηγορούμενοι. Και
0: μέσα στην εβδομάδα δηλαδή. Μέσα στην εβδομάδα αυτή.
1: Μέσα στην εβδομάδα, δηλαδή, μέσα στην Τρίτη δηλαδή. Μέσα στην Τρίτη. Και όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ψαρόπουλε. Καλή σας ημέρα.

Αυτή είναι η Μελίνα Μερκούρη και το «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι», το τραγούδι που έχει σημαδέψει την ταινία «Στέλλα». Την ταινία «Στέλλα» που τη σκηνοθέτησε ο Μιχάλης Κακογιάννης, όπως και πολλές άλλες, το «Κυριακάτικο ξύπνημα», το «Ζορμπά», το «Κορίτσι με τα μαύρα». Και ο Μιχάλης Κακογιάννης, αυτός ο σπουδαίος σκηνοθέτης, μας αποχαιρέτησε μια μέρα σας σήμερα το 2011.

Μιλάμε με τον κύριο Ψαρόπουλο για όσα συμβαίνουν σχετικά με την τραγωδία ή το έγκλημα των Τεμπών, με 57 αθώους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Άλλη μια τραγωδία, θυμηθήκαμε αυτή την εβδομάδα. 8 χρόνια πέρασαν από τότε που στο Μάτι, στο Νέο Βουτζά και στο Κόκκινο Λιμανάκι, τουλάχιστον 104 άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους ανάσα. Εκείνο το φοβερό απόγευμα, με αυτή την φοβερή πυρκαγιά. Είχαμε εκδηλώσεις μνήμης αυτές τις μέρες και οι συγγενείς εξακολουθούν να ζητούν δικαίωση. Θεωρούν ότι δεν έχουν δικαιωθεί. Ενδεικτικά είναι αυτά που είπε ο Άρης Χερουβίμ στο παραπολιτικά.gr. Ο Άρης Χερουβίμ έχασε τις 5χρονες δίδυμες ανιψιές του, τη μητέρα του και την αδερφή του σε εκείνη την πυρκαγιά. Έτσι. Και λέει ότι οι μέρες πριν από κάθε επέτειο είναι και πιο δύσκολες. Αρχίζεις να καταλαβαίνεις μέρες πριν ότι κάτι δεν σου πάει καλά, κάτι σε βαραίνει. Αυτό που ζητάει είναι να μην ξεχάσει ο κόσμος αυτή την ιστορία, αυτό που ζητάνε όλοι οι συγγενείς. Μιλάμε, λέει, για το μεγαλύτερο έγκλημα σε καιρό ειρήνης σε αυτή τη χώρα.

Να καλημερίσω το Μάριο. Καλημέρα μου, λέει το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε μήπως πότε θα φτάσει στο αεροδρόμιο? Δεν ξέρω αν το. Τι να σου πω. Πραγματικά, Μάριε, δεν έχω ιδέα τι να πω. Αν δεν ξέρετε εσείς Θεσσαλονίκη, τι να πούμε εμείς από εδώ. Καλημερίζω και τον Βασίλη που στέλνει από εδώ ανοιχτό μήνυμα στους απανταχού ξενοδόχους. Λέει, αγαπητοί ξενοδόχοι, από την οικογένειά μου, πενταμελής, δεν θα πάρετε χρήματα φέτος γιατί πληρώσαμε την τεκμαρτή εφορία μου στο Μητσοτάκι. Βασίλης, αυτοκινητιστής ταξί.

Και για το θέμα που μιλούσαμε πριν, για το σύστημα ETCS, το σύστημα παίδησης, δηλαδή αυτόματης παίδησης που δεν λειτουργεί όπως παραδέχθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ στην Ελλάδα, μου στέλνει ο Δημήτρης και λέει το εξής πολύ ενδιαφέρον. Καλημέρα, λέει, το ETCS λειτουργεί μόνο στο 13% του συνόλου των γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως λέει η Κομισιόν είναι ακριβό για τις εταιρείες και έχει δώσει παράταση ως το 2035. Οι ζωές, γράφει ο Δημήτρης, δεν έχουν καμιά σημασία. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων. Δεν ξέρω τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημήτρη μου, να σου πω εγώ ότι εδώ ζούμε ένα θαύμα. Το είπε και ο κορυφαίος τραπεζίτης της χώρας χθες, ο κύριος Τουρνάρας, ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, χαρακτήρισε θαύμα την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Τώρα, εμείς, γιατί αυτό το θαύμα δεν το έχουμε νιώσει, δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν ξέρω, τι να πω, είμαι χοντρόπετς είμαστε, δεν καταλαβαίνω. Άσε που, όπως είπε ο ίδιος ο Στουρνάρας, και παρά το θαύμα, αυτό το θαύμα δεν σηκώνει 13η σύνταξη. Για τους συνταξιούχους που τους έχει κοπεί η σύνταξη από τα μνημόνια με τα οποία έγινε το θαύμα. Γιατί θα μπορούσε να οδηγήσει και στην πτώχευση, λέει. Αυτό είναι. Από το θαύμα στην πτώχευση, μια σύνταξη δρόμος. Καταχαιρίασε και το Πασόκ ο κύριος Τουρνάρας και λέει είναι τρέλα η επαναφορά της 13ης σύνταξης, υπάρχει μια οροφή δαπανών. Και δεν γίνεται να το κάνει το Πασόκ αυτό. Μια τέτοια παροχή, λέει, δεν συνάδει με το δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει και θα οδηγήσει σε δύσκολες καταστάσεις. Έτσι με όσα είπε ο Γιάννης Τουρνάρας, περνάμε σιγά σιγά και σε αυτά που γίνονται στο πολιτικό σκηνικό. Με τον Πρωθυπουργό να λέει στο Open χθες και να το ξαναλέει το βράδυ σε πηγαδάκια εδώ, όπως διαβάζω στο παραπολιτικά.gr στο Προεδρικό Μέγαρο, ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, αλλά στο τέλος της τετραετίας. Και αυτή την κινητικότητα, λέει, που βλέπετε, μην την εκλαμβάνετε ως πρόβα τζενεράλε για εκλογές, γιατί η κυβέρνηση δεν σταματάει το έργο της, επειδή μπήκαμε στην τέταρτη χρονιά της θητείας μας. Ρωτήθηκε για πολλά, ρωτήθηκε για την ιστορία του Τριαντόπουλου, είπε περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου και ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ρωτήθηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν ένα διαχρονικό σκάνδαλο, λέει, αποτύχαμε, παραδέχθηκε, αλλά και από την αντιπολίτευση έγινε συστηματική στοχοποίηση μιας ολόκληρης παράταξης. Για τις υποκλοπές, για όσα έχουν πει ο Ντίλιαν και ο Δημητριάδης, είπε το αντιμετωπίσαμε, ανελήφθησαν οι πολιτικές ευθύνες πριν 4 χρόνια. Για το Σαμαρά είναι σαφές ότι έχουν κοπεί οι γέφυρες, φάνηκε και από την απάντησή του. Έκανε μια δήλωση με αφορμή την επέτειο αποκατάστασης δημοκρατίας και ο ίδιος Αντώνης Σαμαράς. Είπε ότι οφείλουμε να αναρωτηθούμε κατά πόσο η δημοκρατία μας λειτουργεί σοβαρά. Η δημοκρατία με υπονόμευση των θεσμών είναι ευνουχισμένη.

0: Ένα είναι δεδομένο, όποτε και να γίνουν οι εκλογές, θα γίνουν με φόντο ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις. Τώρα, μέσα σε αυτό το οικονομικό θαύμα το οποίο μας περιέγραψε ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, να πληροφορούμαστε ότι γίνονται μαζικές απολύσεις εκπαιδευτικών, έμπειρων εκπαιδευτικών, με θητεία 20 ετών ας πούμε, από ιδιωτικά σχολεία. Κάτι που όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και συνολικά για το τι συμβαίνει δηλαδή και πώς απολύονται έτσι μαζικά άνθρωποι που προσέφεραν στην εκπαίδευση και που είχαν και άλλα να προσφέρουν στην εκπαίδευση. Καλούνται να αποχωρήσουν σε μια σχετικά προχωρημένη ηλικία μετά από τουλάχιστον 20 χρόνια δουλειάς. Και με τι επίσης δικαιολογία απολύονται αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πολύ ενδιαφέρον να το μάθουμε αυτό. Γι' αυτό και αναζητήσαμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο. Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλημέρα κυρία Τσίγκα, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω όμως με κάτι άλλο, ναι, και να βάλω το άλλο μου καπέλο, το εκπροσώπου τύπου της ΓΕΣΕ, ναι, όταν αναφερθήκατε στην ρίση του κυρίου Στουρνάρα ότι θα είναι τρέλα να δοθεί πίσω η 13η σύνταξη ή οποιοδήποτε είδος παροχής που κόπηκε με τα μνημόνια. Ναι. Θα πω μόνο το εξής, γιατί κάποιες φορές όποιος μιλάει για επαναφορές παροχών είναι λαϊκιστής. Να πω μόνο αυτό. Η χώρα το 2019 μέχρι το 2024 παρήγαγε 8,2 δις πλούτου. Από αυτά λοιπόν τα 5 δις πήγαν στον πλούτο. Mm-hmm. Δηλαδή στον παρασιτικό πλούτο της χώρας. Τα 2,5 δις πήγαν σε μη μισθωτούς. Ξέρετε πόσο πήραν μισθωτοί αυτής της χώρας. Mm-hmm. Δημόσιοι και ιδιωτικοί πάλι. 140 εκατομμύρια. Και το αφήνω εκεί ασχολίαστο. Ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του πόσο δίκαια κατανέμεται ο πλούτος αυτή τη χώρα και ποιοι είναι τα πραγματικά θύματα αυτών των περιοριστικών πολιτικών της τελευταίας 15 ετίας. Πάμε τώρα στο θέμα μας.
0: Για να δούμε, γιατί και εδώ μιλάμε για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα τώρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Η εκπαιδευτική δηλαδή των ιδιωτικών
1: και
0: σχολείων.
1: Και θα δώσω και μια διάσταση στο τέλος, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, που σχετίζεται με αυτό ακριβώς, με τους μισθούς και με τους εκπαιδευτικούς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και για ποιο λόγο δεν θα έχουμε εκπαιδευτικούς στην επόμενη πενταετία, δεκαετία. Mm-hmm. Πάμε όμως να δούμε τώρα τι γίνεται με τις απολύσεις. Προσέξτε. Όλα τα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, επί οποιασδήποτε κυβέρνησης, γαλάζιες ή πράσινης ή κόκκινης απόχρωσης, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, αυτοί που έχουν διοριστήριο του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή παράγουν ακριβώς το ίδιο εκπαιδευτικό έργο που παράγουν και εκπαιδευτικοί στα δημόσια σχολεία, είχαν μια, θα το έλεγα, ειδική προστασία από τον νόμο να μην απολύονται ελεύθερα. Απολύονταν μεν, αλλά υπήρχε κάποιος έλεγχος. Για ποιο λόγο? Από το Υπουργείο Παιδείας. Έτσι ώστε να μην είναι ο εκπαιδευτικός εντελώς ανοχήρωτος για να αλλοιώσει βαθμολογίες. Ξέρετε αυτό που συμβαίνει σε κάποια σχολεία. Να μην αλλοιώσει ενδοσχολικές εξετάσεις κτλ. Έτσι λοιπόν πάντα υπήρχε μια πρόνοια, υπήρχε μια επιτροπή είτε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, είτε επιτροπή νομικών, η οποία μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 1-2 μήνες από την απόλυση, έκρινε. Εάν η απόλυση αυτή είχε στοιχεία καταχρηστικότητας, δηλαδή έγινε επειδή ο εκπαιδευτικός απήργησε ή επειδή του οφείλονταν χρήματα και πήγε στην επιθεώρηση εργασίας ή επειδή ήταν καταφανώς άδικη η απόλυση κτλ. Για κάποιους λόγους. Έρχεται λοιπόν η κυρία Κεραμέως το 2020 και αφαιρεί οποιαδήποτε προστατευτική δικλίδα η οποία... προστατευτική αυτή δικλίδα είχε καθοριστεί ως πολύ κρίσιμη και από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2010, που έλεγε ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν κατά το δυνατόν σταθερές και ασφαλείς εργασιακές σχέσεις για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Mm-hmm. Τι έφερε λοιπόν ο νόμος Κεραμέως? Από το 2020 μέχρι και σήμερα πρέπει να έχουν απολυθεί, και το λέω με τριοπαθώς, πάνω από 3.500 εκπαιδευτικοί, σε σύνολο 11.000.
0: Από πότε?
1: Από το 2020, τότε που εφαρμόστηκε ο νόμος. Είναι ένα αδιανόητο νούμερο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει προηγούμενο στον ιδιωτικό τομέα σε αυτό το μέγεθος. Και δυστυχώς, συνήθως αυτοί που πληρώνουν την ύφη είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν αρκετά χρόνια υπηρεσίας, πάνω από 20-25, γιατί πλέον στοιχίζουν εντός εισαγωγικών ακριβά στους ιδιοκτήτες και βλέπουν την πόρτα της εξόδου για να προσληφθούν νέοι άνθρωποι οι οποίοι στοιχίζουν λιγότερο. Θα μου πείτε, δεν πρέπει και οι νέοι άνθρωποι να βρουν δουλειά, βεβαίως.
0: Προφανώς πρέπει να βρουν δουλειά.
1: Αλλά όχι να χάνουν τη δουλειά τους άνθρωποι που έχουν μικρά παιδιά, που έχουν δάνεια, που έχουν. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν προσφέρει, είναι αγαπητοί από μαθητές, εκπαιδευτικούς κτλ. Και πρέπει να παραμείνουν στο σχολείο τους. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι από το 2020 και μετά έχουν επιδεινωθεί δραματικά οι εργασιακές σχέσεις στα ιδιωτικά σχολεία. Υπάρχει πτώση της ποιότητας στα ιδιωτικά σχολεία και το κυριότερο, υπάρχει πλέον μια μαζική φυγή εκπαιδευτικών. Τώρα για τον πρόσφατο πίνακα του ΑΣΕΠ πληροφορηθήκαμε κατάπληκτη και πάρα πολύ ανήσυχη, γιατί η δική μας ομοσπονδία δεν θέλει να φεύγει ο κόσμος στα ιδιωτικά σχολεία για να πάει στο δημόσιο. Εμείς θέλουμε οι συνάδελφοί μας να μένουν στα σχολεία τους. Ότι το 48% των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ένα αδιανόητο νούμερο, έχει κάνει τα χαρτιά του για τον πίνακα του ΑΣΕΠ στο δημόσιο. Δεν ξέρω πώς θα φύγουν τελικά, αλλά θα είναι μεγάλη η φυγή. Εάν εμείς λοιπόν κάναμε μια πρόταση στους ιδιοκτήτες, ελάτε εδώ να συζητήσουμε, να δώσετε κάποια χρήματα παραπάνω να μείνουν οι άνθρωποι στα σχολεία τους. Και αυτό γιατί από το 2012 που μπήκαμε στο ενιαίο μισθολόγιο, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων κέρδισαν περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Χρήματα τα οποία χάσαμε εμείς και βεβαίως τα ασφαλιστικά ταμεία. Είπαμε λοιπόν από αυτά, δηλαδή εγώ θα σας πω το προσωπικό μου παράδειγμα, το 2012 με περίπου 11 χρόνια προϋπηρεσίας και ένα μεταπτυχιακό τότε, έπαιρνα 1.380 ευρώ καθαρά με 14 μισθούς. Μετά το ενιαίο μισθολόγιο έπεσε στα 990 με 12 μισθούς. Δηλαδή η απώλεια ήταν περίπου 600 ευρώ το μήνα. Και τι ζητήσαμε τους ιδιοκτήτες, δώστε 100-150 ευρώ το μήνα από όλα αυτά που κερδίσατε, για να μείνει ο κόσμος στα σχολεία του. Η απάντηση ήταν πραγματικά για γέλια και για κλάματα. Με ένα άρθρο, ένας από τις ηγετικές φυσιογνωμίες του Συνέδρου των Ιδιοκτητών στο Λίμπεραν, έγραψε ότι αν θέλετε να κάνουμε μια συλλογική συμφωνία, θα παρατήσετε ακόμα και αυτό το μισθολόγιο των δημοσίων και θα πέσετε στην κοινή εργατική, δηλαδή θα παίρνετε 700 ευρώ το μήνα και μετά τα βρίσκουμε, λέει μετά. Άρα λοιπόν. Όχι μόνο αύξηση, αλλά μείωση κατά 250 ευρώ το μήνα με 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα και χωρίς διακοπές το καλοκαίρι. Αυτό πρότειναν. Οι άνθρωποι δηλαδή δεν είναι πραγματικά για να συζητήσει κανείς μαζί
0: τους. Οπότε το κομμάτι των αυξήσεων τελείωσε, αλλά τώρα πάμε και σε απολύσεις.
1: Υπάρχει και χειρότερο.
0: Ότι?
1: Όταν λοιπόν εμείς είδαμε ότι υπάρχει απροθυμία από τους ιδιοκτήτες, κάναμε μια καμπάνια εθνική με επιστολή στον Πρωθυπουργό και στα πολιτικά κόμματα. Όχι μόνο για τη δική μας καμπούρα, αλλά και για τους δημόσιους. Γιατί στο ίδιο καζάνι βράζουμε, το ίδιο μισθολόγιο έχουμε. Κάναμε λοιπόν μια πρόταση να γίνει ένας εθνικός διάλογος για την κρίση στο εκπαιδευτικό επάγγελμα. Γιατί η μεγάλη φυγή δεν παρατηρείται μόνο στην ιδιωτική εκπαίδευση. Έχουμε μεγάλη φυγή πλέον και από τα δημόσια σχολεία. Γιατί οι μισθοί δεν φτάνουν. Δεν μπορείς να έχεις πια δάσκαλο με 800 ευρώ.
0: Και δεν φτάνουν και μπορεί να χρειαστεί ως αναπληρωτής που είναι να είσαι στην επαρχία, να πληρώνεις και ενίκιο. Είναι γνωστά, είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα.
1: Σκεφτείτε, κυρία Τσίγκα, το εξής. Και αυτά τα θέτω και στους ακροάτες και στους ακροατές ως στοιχείο μεγάλου προβληματισμού. Δύο στοιχεία που είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Από τον προηγούμενο πίνακα του ΑΣΕΠ, το 2023, στον τωρινό, έχουμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις από εκπαιδευτικούς. Αλλά το πιο ανησυχητικό από όλα είναι η καταβαράθρωση των βάσεων στα παιδαγωγικά τμήματα και στις καθηγητικές σχολές. Πλέον μπαίνουν άνθρωποι για να γίνουν δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, καθηγητές με 9, 10, 11 χιλιάδες μόρια. Αυτό δείχνει ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια τεράστια έλλειψη ενδιαφέροντος για το εκπαιδευτικό επάγγελμα στα νέα παιδιά. Και πώς να μην είναι διαφορετικά όταν έχουν επιδεινωθεί οι συνθήκες, όταν η γονεϊκή παρεμβατικότητα χτυπάει κόκκινο, όταν τα χρήματα δεν επαρκούν πλέον. Άρα λοιπόν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μέσα στην επόμενη πενταετία, ειδικά σε πολύ κρίσιμες ειδικότητες, δάσκαλοι, χημικοί, βιολόγοι, τεχνολόγοι, πληροφορικάροι, να μην έχουμε πλέον εκπαιδευτικούς. Όταν λοιπόν πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, οι ιδιοκτήτες απάντησαν με νέο άρθρο στο Liberal, στο οποίο έλεγαν: ωραία λοιπόν, αφού υπάρχει, όπως λέτε εσείς, τη ΟΗΕΛΕ κρίση στο εκπαιδευτικό επάγγελμα, να ανοίξει το κλειστό επάγγελμά σας. Προσέξτε, μας εξομοιώσουν με τους οδηγούς ταξί. Ενώ ο εκπαιδευτικός γίνεται όποιος θέλει να σπουδάσει, δεν είναι κλειστό το επάγγελμα. Και να παίρνουμε όποιον θέλουμε να διδάσκει. εκπρέφωνοι πιο κόμους σε θέση δασκάλων, τεχνίτες ηλεκτρονικών υπολογιστών να κάνουν πληροφορική κτλ. Γιατί το λένε αυτό? Γιατί πρώτον ξέρουν ότι υπάρχει πρόβλημα και ανησυχούν, και δεύτερον δεν θέλουν να δώσουν παραπάνω χρήματα να μείνουν οι καλοί εκπαιδευτικοί. Θέλουν να παίρνουν όποιον θέλουν με 700 ευρώ το μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Βγάλετε λοιπόν τα συμπεράσματά σας, γιατί λοιπόν απολύουν κιόλας εκπαιδευτικούς με πολύ μεγάλη προϋπηρεσία, για ποιο λόγο έχουν αυτή την αντιεπιστημονική, αντιπαιδαγωγική και εν τέλει αντικοινωνική συμπεριφορά.
0: Μέσα σε όλο αυτό αναρωτιέμαι ποιος πραγματικά σκέφτεται τα παιδιά μας και την ποιότητα της εκπαίδευσης που θα πάρουν, γιατί ο εκπαιδευτικός έχει ένα πολύ πολύ κρίσιμο ρόλο. Πώς να το κάνω.
1: Να πω κάτι, κυρία Τσίγκα, για να μην είμαι άδικος. Ένα τελευταίο. Δεν είναι όλα τα ιδιωτικά σχολεία το ίδιο. Mm-hmm. Έτσι, επειδή ίσως να ακούγεται λίγο αφοριστικό και ισοπεδωτικό αυτό. Υπάρχουν πολλά ιδιωτικά σχολεία με ποιότητα που σέβονται τους εκπαιδευτικούς, που δίνουν το κάτι παραπάνω για να μείνει η εκπαιδευτική στο σχολείο, που προσφέρουν καλές συνθήκες εργασίας, ποιοτικές συνθήκες εργασίας, και έτσι λοιπόν αποδίδουν και οι εκπαιδευτικοί το μέγιστο. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και πολλά ιδιωτικά σχολεία.
0: Και εγώ μίλησα
1: που
0: συνολικά και για τα δημόσια σχολεία, δηλαδή mm-hmm. για την απαξίωση mm-hmm. συνολικά του κλάδου των εκπαιδευτικών.
1: Είναι τεράστια η απαξίωση, είναι πολύ μεγάλη.
0: Είναι πολύ προβληματική για τα παιδιά του καθενός μετά, θέλω να πω. Ότι έχει, αυτό λειτουργεί, είναι ντόμινο αυτή η κατάσταση, δεν είναι έτσι σκέτη.
1: Και να κλείσω με το εξής, μια ατάκα, απάντηση πάλι για να κλείσουμε κυκλικά τη συνέντευξη στον κύριο Στουρνάρα. Δεν ξέρω τι είναι τρέλα. Είναι τρέλα να δώσουμε κάτι παραπάνω στους μισθωτούς και στους ταξιούχους, ή είναι τρέλα να μην έχουμε δασκάλους και καθηγητές, το οποίο σημαίνει ότι η χώρα θα αντιμετωπίσει μέσα στην επόμενη δεκαετία μια τεράστια κοινωνική και αναπτυξιακή κρίση? Γιατί χωρίς δασκάλους και καθηγητές, τι θα παράξεις για το αύριο της πατρίδας?
0: Έχει σημασία το πώς αξιολογεί κανείς το ότι είναι τρέλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλή σας
0: ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δεν λογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.

0: Αυτός είναι ο Αλέξανδρος Δήμας και το γυάλινο σπίτι, στα παλιά μου παπούτσια λέει και στα παλιά της παπούτσια τα τελείως παλιά και ζωή. Και εγώ έρχομαι στα μηνύματά σας τώρα. Εδώ μου αρέσει που συνομιλείτε και με τους καλεσμένους μας. Ο Βασίλης λέει τα 30 εκατομμύρια δάσκαλε που δεν σας έδωσαν, τα έχασε η αγορά. Ο Δημήτρης τη 13η και 14η σύνταξη την πλήρωνα, όπως και όλοι οι άλλοι συνταξιούχοι επί 42 χρόνια. Να μας τις δώσουν ή να μας επιστρέψουν τις κρατήσεις. Χλωμό σε βλέπω, ο Δημήτρη μου, και σένα και εμάς και όλους. Και η Άννα λέει μαφιόζη.
1: Γράφω μόνο δύο λέξεις κι είναι πάλι πολλά. Μα τι φταίει αυτός ο κομπός που δεν λύνεται.
0: Λοιπόν, τέλος για τις στιχομηθείες μας για σήμερα. Φεύγουμε, αποχωρούμε εδώ να περάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σάββατο. Ο Τηλέμαχος Αντωρινέος είναι ήδη στο στούντιο για όλα τα τελευταία νέα, έτσι συγκεντρωμένα στο Δελτίο Ειδήσεων. Έχει και μαγκαζίνο το μεσημέρι, 2 η ώρα συντονιστείτε. Ή μείνετε εδώ γιατί ακολουθεί και ο Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ωραία. Έχει δροσούλα, είναι πολύ πολύ όμορφα έξω. Γεια σας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11. Στα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ θα φτάσει το πακέτο που θα διατεθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν επιπλέον 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ελληνικοί πάτριοτες στη Σαουδική Αραβία αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη. Χούθη στόχευαν κρίσιμη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Νέο μπαράζ επιθέσεων στο Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Πλοίο επλήγει στον κόλπο του Ομάν αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν τουλάχιστον 4 φορές. Στο Ιράν, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών περιοχών του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις, ενώ ισχυρίζονται πως στόχευσαν την αμερικανική βάση στο Κουβέ και έπληξαν παρατηρητήριο του αμερικανικού πέμπτου στόλου. Αυτοψία και αναπαράσταση θα γίνει σήμερα στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η διερεύνηση, η συμπλοκή στη Σύρο, η φωνική συμπλοκή. Την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ ζήτησε η εισαγγελέας, η οποία δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν στην άσκηση ποινικών διώξεων στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί. Άστατο ο καιρός και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, κόκκινος συναγερμός για σποράδες και έβη. Από το απόγευμα της Παρασκευής έως και τις πρώτες πρωινές ώρες, το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής δέχθηκε περίπου 1000 κλήσεις και ακοπές δέντρων, αβρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Στην τριπτική πλειονότητα από την Αττική. Κόλαση πυρό στη Γαλλία και ενώνονται 7 δήμοι, καθώς η πυρκαγιά που συνεχίζει να μένεται πλησιάζει τον Μπορντό. Οι φλόγες έχουν κατακάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, έχουν περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στην Ισπανία, δραματική κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Μαδρίτης. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της NASA, η φωτιά στις εγκαταστάσεις του σταθμού της διαστημικής εταιρείας πέρασε μέσα από το σταθμό επικοινωνίας. Στην Ισπανική πρωτεύουσα οι εγκαταστάσεις είχαν εκκαινωθεί εγκαίρως. Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα σε κατόχους οχημάτων που ανακαλύφθηκε πως είναι ανασφάλιστα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αποστέλλονται σχετικά συνολικά 32.205 πράξεις επιβολής προστίμων με συνολικό ύψος που ξεπερνά τα 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του επί Ολλανδικού εδάφους. Οι Ερυθρόλευκοι θα κοντραριστούν στις 4 το απόγευμα με την Αλκμαρ, ολοκληρώνοντας τα φιλικά παιχνίδια πριν το πρώτο επίσημο μάτς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι αναμένονται στην Αττική. Με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 28, ανάλογες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 με 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη. Παραπολιτικά 90,1.

Οχ, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Όταν ξεκινάει η μέρα με Ηλία Σελιμά στο στούντιο, καταλαβαίνετε, συνέχεια είναι πάντα εκρηκτική. Μουσικά εκρηκτική εννοώ, μην φανταστείτε κάτι άλλο. Είμαστε εδώ λοιπόν στις αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου και τελευταίο Σαββατοκύριακο της εκπομπής. Πριν το καλοκαίρι, έτσι, για να διευκρινίζω. Καθότι τουλάχιστον όπως ενημερώθηκα από τους ανθρώπους του σταθμού, η εκπομπή θα συνεχιστεί ξανά, θα είμαστε εδώ από το τέλος Αυγούστου, εκεί καλώς εχόντων ή τέλος πάντων μετά τις διακοπές του καλοκαιριού θα επιστρέψουμε με νέο κύκλο αερολογιών.

Και μια τέτοια μέρα, 25 Ιουλίου του 1983, έγινε το περίφημο αυτό πάρτι στη Βουλιαγμένη Λουκιανός Κυλαϊδόνης, με πολλούς και διάφορους καλεσμένους εκεί σε αυτό το πάρτι που λέγεται ότι έκλεισε όλα τα θερινά σινεμά της εποχής, γιατί όλοι οι Αθηναίοι έσπευσαν να πάνε στο πάρτι του Λουκιανού στην πλάση της Βουλιαγμένης. Και ήταν τέτοιο το αδιαχώρητο που δημιουργήθηκε τότε, όπου πολλοί ήταν εκείνοι που ταλαιπωρήθηκαν στο δρόμο, είχε κλείσει ο δρόμος για την πλάζ και δεν μπόρεσαν να φτάσουν και να μπουν μέσα στην πλάζ να παρακολουθήσουν διαζώσεις στη συναυλία. Θα έχουμε σε λίγο τον Γιάννη Πετρίδη. Ο Γιάννης Πετρίδης λοιπόν, νομίζω μακροβιότερος μουσικός και ραδιοφωνικός παραγωγός του πρώτου προγράμματος, αλλά και γενικά της ραδιοφωνίας, θα μας μιλήσει γιατί ήταν εκείνος που γεφύρωνε τα κενά και τις πάσες, αν θέλετε, μεταξύ των καλλιτεχνών. Κατέβαινε ο ένας, ανέβαινε ο άλλος, οπότε ο Γιάννης Πετρίδης ήταν εκεί για να παίζει τις μουσικές που είχε συνεννοηθεί, που είχε κανονίσει με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Λοιπόν, Love and Wars, καμία σχέση με γνωστά μπορικά σήματα, αλλά ένα τραγούδι της Edith Piaf, το οποίο παραφράζει εδώ και διασκευάζει με το δικό του τρόπο ο Ηλίας Σελμάς όταν είμαστε εκτός αέρα. Και ξεκινάμε κάπως έτσι, 11 και 7. Να σας πω ότι καιρικά τα πράγματα θα είναι περίπου όπως θες, περίπου, τουλάχιστον θα έχουμε δροσιά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και η εβδομάδα που θα ακολουθήσει, τουλάχιστον αυτό λέει η πρόγνωση, θα είναι μια αρκετά φυσιολογική από πλευράς θερμοκρασιών εβδομάδα.

0: Λοιπόν, και κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Να σας πω, το καταλάβατε μάλλον, ότι ο Ηλίας ο Σελιμάς είναι στον ήχο. Η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211 1080 880 και στο radio@parapolitika.gr μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και να τα διαβάζουμε και να συνομιλούμε στον αέρα με τον τρόπο μας. Ο Θανάσης ο Βούτσινος είναι στην μουσική επιμέλεια, καθότι ο Βασίλης ο Κρυμπάς συνεχίζει ακάθεκτο στις διακοπές του, θα είναι εδώ τον Αύγουστο, που είναι παχές οι μύγες, και κάπως έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε για τις σχεδόν επόμενες δύο ώρες, οπότε να κάνουμε και αλλαγή τραγουδιού. Κάτι έχει διαλέξει ο Ηλίας, να δω τι μου το φυλάει.
1: Δύο τραγούδια καλοκαίρι, παιδιά.
0: Δύο τραγούδια καλοκαίρι, λοιπόν, λέει ο Ηλίας, μου τα φυλάει για έκπληξη.

Σήμερα θα κάνουμε περισσότερο μουσική εκπομπή εδώ, να ξέρετε. Θα αλλάξουμε για να πάμε λίγο πιο χαλαρά, εντάξει. Λιγότεροι καλεσμένοι από ό,τι συνήθως, να αφήσουμε και λίγο χώρο στη μουσική.

0: Κρυμαία, μη χανιώνα, άσπρο.
1: Εδώ στέλνει ο φίλος ο Γιώργος μήνυμα και λέει την καλημέρα μου με υγεία, φίλε. Μην ξαναπεί για τον Ηλία, θα έχουμε προβλήματα. Δεν ξέρω τι εννοεί ο αγαπητός ακροάτης. Καλή εκπομπή, λέει. Υγεία, καλό Σαββατοκύριακο. Και πρωτάθλημα, λέει, στην ΑΕΚΑΡΑ, τα φιλιά μου. Για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε.
0: Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ραψκαρέγγε, σκαρέγγε, γύκο. Ραψκαρέγγε, σκαρέγγε, μάντο.
1: Κατά τα άλλα ακούμε Λοκομόντο και Οδύσσια λίγο πιο καλοκαιρινά, οπότε θα έχουμε και κάτι αντίστοιχο νομίζω μετά. Νομίζω ότι όταν έρθει η ώρα θα φροντίσει εδώ αρμόδιος.

0: Κάντε κουράγιο, παιδιά!
1: Και διαβάζω εδώ τη Χρύσα Παλιεράκη το ρεπορτάζ από τα παραπολιτικά. Θα τα βρείτε στα περίπτερα, σε όλα τα περίπτερα της χώρας. Για την επιστροφή του κάμπινγκ, που όπως λέει, επιστρέφει δυναμικά στις ελληνικές διακοπές. Από την ελεύθερη κατασκήνωση και τις οργανωμένες εγκαταστάσεις μέχρι το γκλάμπινγκ. G-λάμπινγκ δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν έχει καμία σχέση με τον υποφαινόμενο τζιλαμπύρης δηλαδή. Το γκλάμπινγκ, τζιλάμπινγκ δηλαδή, είναι μια εξελιγμένη μορφή κατασκηνωτικού τουρισμού, κύριε Σέλιμα.

Και μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος των campers εντοπίζεται στη Χαλκιδική, αποτελεί το απόλυτο καταφύγιο των κατασκηνωτών. Και το 2024 λέει η Ελληνική Στατιστική Αρχή ότι ήταν περίπου 500.000 επισκέπτες που πήγαν σε κάμπινγκ και διέμειναν είτε σε σκηνές είτε με άλλον τρόπο στην ελληνική Ήπεθρο, με αύξηση κατά ποσοστό 3,2% στις αφίξεις και κατά 2,3% στις διανυκτερεύσεις.

0: Βουνό ή θάλασσα, θάλασσα ή βουνό, ό,τι και αν είναι αυτό, μακάρι, και εύχομαι να είναι αυτό που θέλετε και αγαπάτε, και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα έρχονται με καλή παρέα, με ανθρώπους που σας φτιάχνουν τη διάθεση και σας κάνουν να περνάτε καλά και να ξεχνάτε κυρίως, γιατί αυτός ο χειμώνας, ο ωραίος και δύσκολος που περάσαμε, κάπου πρέπει να ξεχαστεί, να πνίξουμε κάπου τον πόνο μας, να πάμε διακοπές και να αφήσουμε πίσω όλη αυτή την αστικοποίηση και όλη αυτή την πίεση που υφιστάμεθα στη διάρκεια της χρονιάς. Οπότε κάπως έτσι θα πάμε στο διάλειμμα των και τέταρτο, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Και ενώ ακούμε Bob Marley και Buffalo Soldier.
1: Η ώρα είναι 11 και τέταρτο.
2: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
14: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
15: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

Εδώ είμαστε και πάλι. Αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο. 2-11-10-80-8-80. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μήνυματά σας. Και να σας πω εδώ ότι βρίσκεται τώρα αυτή την περίοδο σε εξέλιξη μια ψηφοφορία στην Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι πολίτες καλούνται να ψηφίσουν ποια θα είναι η προσωπικότητα, ποια θα είναι η φιγούρα που θα εικονίζεται στο επόμενο χαρτονόμισμα του ευρώ. Στην περίπτωση του 5 ευρώ, για παράδειγμα, έχει προταθεί η Μαρία Κάλλας. Στο 10 ευρώ έχει προταθεί ο Μπετόβεν και από εκεί και ύστερα η νομπελίστρια Μαρί Κιουρί στο 50 ευρώ, ο Μιγγέλ Ντεθερβέλ. Από εκεί και ύστερα η νομπελίστρια Μαρί Κιουρί στο 50 ευρώ, ο Μιγγέλ

κλώνες που είναι αυτός του ευρωπαϊκού πολιτισμού και ο άλλος είναι των ποταμών και πτηνών που ουσιαστικά επιδιώκεται να βάλουν στα χαρτονομίσματα, να αποτυπώσουν στα χαρτονομίσματα μεγάλες προσωπικότητες της Ευρώπης και πολύ σημαντικά τοπία που σχετίζονται με το περιβάλλον της Ηπείρου και με το τοπίο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.

Λοιπόν, και για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι, γιατί είναι μέσα σε αυτές τις ημέρες ή μάλλον στον τελευταίο μήνα περίπου που διατρέχει το συγκεκριμένο φεστιβάλ τα βράδια της Αθήνας, το Attica Roots Festival θα είναι απόψε με ελεύθερη είσοδο και καλεσμένο επί σκηνής τον Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Ανατολίτικη χρειά, μεσογειακή παράδοση και ένα αριστοτεχνικό πάντρεμα με μυστικισμό, ρομαντισμό, δυτικές επιρροές και ανατολίτικες νότες στο μουσικό σύμπαν του Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Να σας πω ότι την ευθύνη της χορηγίας επικοινωνίας έχει η Next Step Media, έχει το εφημερίδα.gr και της τηλεοπτικής επικοινωνίας στο Mega. Και για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα, στο atticaroots.gr.

Μιας και μιλάμε για διακοπές, μιας και μιλάμε για νησιά, μιας και μιλάμε για πολιτιστικά δρόμενα, να σας πω ότι εδώ σε μια καταγραφή που έχει κάνει η Απογευματινή, η Σαββατιάτικη Απογευματινή, παρουσιάζει όλες τις Κυκλάδες με τη μορφή μιας γκαλερί, μιας ενιαίας γκαλερί. Γιατί όλα τα νησιά, η Άνδρος, η Πάρος, η Νάξος, η Τίνος, η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Αμοργός έχουν μια σειρά από εκθέσεις και πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να παρακολουθήσει, είτε πρόκειται για γεγονότα που σχετίζονται με γλυπτική. Η Τίνος έχει πάρα πολύ μεγάλη παράδοση, έχει και σχολή μαρμαρογλυπτική στον πύργο, επομένως εκεί υπάρχει μια έκθεση που υποστηρίζεται από το Ίδρυμα του Ομίλου Πυρός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πυρός, στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, στον πύργο της Τίνου. Είναι καταπληκτικό το χωριό. Πραγματικά υπάρχει και το Μουσείο Χαλεπά, το οποίο ανακαινίστηκε, του Γιαννούλη Χαλεπά. Και σας προτείνω, αν τυχόν περάσετε από την Τίνο, να πάτε και στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, όπου καταγράφεται όλη η ιστορία από τα πολύ παλιά και, αν θέλετε, αρχαία χρόνια του μαρμάρου στο νησί, γιατί έχει και κοιτάσματα μαρμάρου. Το πράσινο μάρμαρο Τίνου είναι και στην όψη του, στην αισθητική του, αλλά και ως προς την ευρύτερη έτσι απόδοσή του σε πολλά και διάφορα που γίνονται με την χρήση του, είναι μοναδικό. Αλλά υπάρχει φυσικά πάρα πολύ μάρμαρο το οποίο γίνεται τέχνη στο νησί. Και βέβαια υπάρχει Άνδρος, το νησί των Καπετανέων, και στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή υπάρχει επίσης ένα αφιέρωμα στη γλυπτική και στην Ζερμένε Ρισιέ, όπου μπορεί κανείς να δει και εκεί πολλά και διάφορα πράγματα. Και όσοι νομίζουν ότι η Μύκονος είναι μόνο για διασκέδαση, και όμως ακόμα και εκεί υπάρχουν πολιτιστικά δρόμενα. Στη

Ιστορική Πινακοθήκη του νησιού, για παράδειγμα, φιλοξενούνται η έκθεση Μαρία Ιγκλέση και πάρα πολλά πράγματα που έχουν σχέση με ζωγραφική, με έργα μελάνης, ακουαρέλας και με ελεύθερη είσοδο. Για να μην νομίζετε ότι η Μύκονος είναι μόνο αυτό που κάποιοι πιστεύουν ότι είναι. Έχει και μια καλλιτεχνική διάσταση η οποία ενδεχομένως υπερκαλύπτεται από όλα τα υπόλοιπα, από τους ρυθμούς ζωής του καλοκαιριού του νησιού και από τους ρυθμούς και την διάσταση της πολυτέλειας που συνήθως προβάλλεται, αλλά έχει και πολλά άλλα και μπορεί κανείς, εάν το αποφασίσει, να τα δει.

Λοιπόν, εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς που πήγαινα με τους γονείς μου στο Άργος, είχαμε και φίλους μάλιστα που είχαν κτήματα εκεί με πορτοκάλια και συνήθως γυρίζαμε πίσω με σακούλες. Βέβαια, τα χρόνια άλλαξαν, τα χρόνια πέρασαν και το κατά πόσο η αργολίδα παραμένει ο πορτοκαλαιώνας της Ελλάδας είναι κάτι που θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Με τον Γιάννη Δημάκη, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας ΡΕΑ, η οποία παράγει και χυμούς και κάνει και ένα σημαντικό κομμάτι εξαγωγών συνεταιρισμός, ο συγκεκριμένος, περίπου 30% από το τζίρο του, το συνολικό τζίρο, το ετήσιο, πηγαίνει σε εξαγωγές.

0: Φιλαράκι λέει εδώ ακροατής ότι τραγούδι βάζει ο Ηλίας, να είσαι σίγουρος ο Σελιμάς εδώ ο άνθρωπος του ήχου μας στο booth των παραπολιτικών, να είσαι σίγουρος ότι θα ακούγεται ευχάριστα. Το μόνο που θέλω να μάθω είναι εάν επιτρέπετε τα τραγούδια που ακούμε στην εκπομπή του Τσιλιμίδη. Εάν επιτρέπετε, λέει, τα τραγούδια που ακούμε στην εκπομπή του Τσιλιμίδη ο Ηλίας θα βάζει. Γιατί αν τα βάζει αυτός, δεν παίζεται, λέει, τα φιλιά μου. Όχι, η πραγματικότητα είναι ότι ανάλογα με τον ραδιοφωνικό παραγωγό και τον δημοσιογράφο ή ό,τι άλλο θέλεις, κουμπώνει αναλόγως με το προφίλ του, τις προτιμήσεις του, το στυλ του κλπ. Ένα μουσικό πράγμα πάνω του. Και έχουμε τους δύο μουσικούς επιμελητές που είναι ο Θανάσης ο Βούτσινος και ο Βασίλης ο Κρυμπάς, οι οποίοι κάνουν τις επιλογές με βάση το στυλ του καθενός από εμάς. Και έτσι υπάρχει και μια προσωποκεντρική προσέγγιση, αν θέλεις. Αλλά εντάξει, κατ' εξαίρεση, μέχρι τώρα στην εκπομπή υπογραφής Σελιμάς, γιατί πολλές φορές, επειδή πρέπει να το πούμε και αυτό, τα παραπολιτικά παίζουν μουσική εκτός λίστας. Δηλαδή δεν έχουν στημένη λίστα που πρέπει να παίξουν οπωσδήποτε υποχρεωτικά, όπως μπορεί να συμβαίνει σε πολλά ραδιόφωνα, για να προβάλλουν συγκεκριμένα τραγούδια. Έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα τραγουδιών και επιλέγονται εκεί κάποια πράγματα πριν από κάθε εκπομπή, αναλόγως, όπως σας είπα, με τις προτιμήσεις και το στυλ του κάθε παραγωγού. Και εδώ έχουμε και το Σελιμά, ο οποίος έχει και όλο το χώρο να αναπτύξει το ταλέντο του. Να πάμε στον κύριο Δημάκη, να πάμε στη Νέα Αργολίδα, να πάμε στην Αργολίδα και να μιλήσουμε για αυτόν τον πορτοκαλαιόνα της Ελλάδας και κατά πόσο σήμερα έχει την έκταση, έχει τη σημασία που είχε κάποτε, ή αν συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Κύριε Δημάκη, σας ευχαριστώ, σας καλημερίζω.
1: Καλημέρα, κύριε Λαμπή.
0: Πώς είστε?
1: Άριστα.
0: Χαίρομαι. Γνωριστήκαμε πολύ πρόσφατα, η αλήθεια είναι, σε μια εκδήλωση που έκανε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας ΡΕΑ και είχαμε μια κουβέντα σχετικά σύντομη, οπότε η σκέψη μου ήταν να τα λέγαμε και ραδιοφωνικά και να μου πείτε τι γίνεται με τον περίφημο πορτοκαλαιόνα.
1: Ο πορτοκαλαιόνας της Αργολίδας εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά η γενικότερη κατάσταση έχει μεταβληθεί σοβαρά. Ο πορτοκαλαιόνας που εσείς αναφέρεστε είναι η εποχή 60, 70, 80, αρχές του 90 ενδεχόμενα, που ήταν μια κατάσταση πλήρους αισιοδοξίας, ανάπτυξης. Υπήρχε η αίσθηση ότι το μέλλον είναι δικό μας. Το μέλλον δεν ήταν τόσο πολύ δικό μας. Ο πορτοκαλαιόνας εξακολουθεί να υπάρχει και για ένα λόγο, ότι δεν υπάρχει και τίποτα άλλο.
0: Άρα δεν μπορεί να αντικατασταθεί η καλλιέργεια των πορτοκαλιών με κάτι διαφορετικό.
1: Ακριβώς. Τώρα, τι μεσολάβησε? Μεσολάβησαν πολλά πράγματα. Ένα είναι ότι ο αγροτικός πληθυσμός μειώθηκε δραστικά. Το 1980 τα πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιος δεν είχε επάγγελμα λέγαμε είναι αγρότης, άρα ήταν το 50% αγρότες. Τώρα πραγματικά αγρότες είναι το 5%. Και αυτοί είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Νεολαία στα χωριά είναι ελάχιστοι που παραμένουν. Και αυτό βέβαια έχει συνέπειες. Ένα μεγάλο μέρος του κάμπου έχει εγκαταληφθεί. 20% οπωσδήποτε, ίσως και παραπάνω. Συντηρείται όσο φέρνει ένα στοιχειώδες εισόδημα, αλλά όταν φτάσει στα όρια της ηλικίας του ο δενδρόνας, δεν υπάρχει κάποιος να τον αντικαταστήσει. Και έτσι περάσαμε σε μία μειούμενη σταδιακά παραγωγή. Παραμένει η Αργολίδα το κέντρο της περιδοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, με εγκατάλειψη όχι του βαθμού που υπήρξε στην Άρτα, που είναι σχεδόν καθολική, όχι του βαθμού που υπήρξε στη Λακεδαίμονα, δηλαδή στην περιοχή της Σπάρτης, που επίσης είναι μεγάλη, όχι όπως στα Χανιά που υπήρξε ολική εγκατάλειψη ουσιαστικά, αλλά και στην Αργολίδα μειώνεται η παραγωγή. Τώρα, αυτοί οι παραγωγοί που απομένουν όμως δίνουν πραγματικά μια μάχη εξυγχρονισμού, δηλαδή αλλαγή ποικιλιών. Θα το έλεγα, ας πούμε, μια μεγάλη στροφή από τα πορτοκαλοειδή στα μαντερνοειδή, στα easy peelers, στα ευκολοκαθάριστα. Γιατί αυτά έχουν καλύτερη μοίρα στην αγορά και καλύτερες τιμές, καλύτερη απόδοση. Αυτό συντελείται σήμερα. αλλά συντελείται και έχει πιάσει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Επίσης υπάρχει μια μετάλλαξη των ποικιλιών. Ενώ το Washington Naval, το Merlin που έλεγε ο κόσμος, το ομφαλοφόρο δηλαδή, αυτά τις τσάντες που φορτώνατε εσείς παλιά, ήταν ο βασιλιάς και ήταν το 90% της παραγωγής, τώρα έχει αντικατασταθεί με προημότερες και οψιμότερες ποικιλίες που δίνουν ένα μεγαλύτερο εύρος στην εξαγωγική περίοδο. Έτσι.
0: Άρα αυτό δουλεύονται αυτοί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έτσι.
1: Ακριβώς, και έχουν τα συσκευαστήρια δουλειά και οι πελάτες στο εξωτερικό μπορούν να ακουμπήσουν πάνω στους, στην αργολίδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
0: Άρα, ναι μεν έχει μειωθεί η παραγωγή, έχουν μειωθεί οι εκτάσεις όπως μου περιγράφεται.
1: Αλλά
0: έχουν γίνει και πιο ουσιαστικές προσπάθειες όμως. Και πιο ολοκληρωμένες και πιο μελετημένες και με μεγαλύτερη έρευνα από κάποιους. Και όσοι νέοι που είναι πολύ λίγοι ενδεχομένως, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που μπαίνουν στη δουλειά, έτσι δεν είναι.
1: Ασφαλώς.
0: Κάνουν πλέον πολύ πιο συνειδητοποιημένα, πολύ πιο ολοκληρωμένα και με επιστημονικότερο τρόπο, έτσι.
1: Θα έλεγα ότι τώρα πλέον από εδώ και στο εξής, αγρότες θα είναι αυτοί που αποφάσισαν να γίνουν αγρότες και όχι αυτοί που ξέμειναν.
0: Και επί της ουσίας αγρότης σημαίνει επιχειρηματίας, εκτός των άλλων.
1: Βέβαια.
0: Ενώ κάποτε είχαμε στο μυαλό μας την εικόνα του αγρότη, τώρα
1: γραφική,
0: μια άλλη διάσταση σε άλλες εποχές.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σημασία, καλό, κακό, δεν έχει σημασία, δεν το κρίνω. Τώρα έχουμε πάει και πρέπει να πάμε στην διάσταση του αγρότη ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Και το λέω γιατί και εσείς είστε γενικός διευθυντής στη Νέα Αργολίδας που είναι μια επιχειρηματική οντότητα ουσιαστικά, έτσι. Ασχέτως του αν είναι συνεταιρισμός.
1: Κοιτάξτε, οι συνεταιρισμοί που είναι μια μεγάλη ιστορία. Εγώ είμαι το 1983, είμαι 43 χρόνια δηλαδή σε αυτή τη δουλειά και μπορώ να πω ξέρω καλά. Οι συνεταιρισμοί με τη μορφή που υπήρχαν, δηλαδή κάνουμε μια γραφειοκρατική οργάνωση για να στηρίξουμε αγράμματους ανθρώπους, τέλειωσε. Οι συνεταιρισμοί που οργανώθηκαν πάνω στη βάση ότι εμείς δεν βάζουμε λεφτά, είναι όλα δανειακά κεφάλαια που τα δίνει η Αγροτική Τράπεζα, που αν θέλουμε τα πληρώνουμε, τέλειωσε. Απέμειναν λίγοι, αλλά αυτοί που επέλεξαν σχετικά νωρίς να λειτουργήσουν ως επιχειρήσεις. Έτσι, δηλαδή με τεχνολογία, με προσωπικό τόσο όσο χρειάζεται και τέτοιο όσο επιβάλλουν οι απαιτήσεις της δουλειάς, που προσπάθησαν να δημιουργήσουν κάποια δίκτυα πωλήσεων. Είναι γνωστή.
0: Έχω 10 τέτοιους συνεταιρισμούς στο μυαλό μου.
1: Και νομίζω
0: ότι δεν είναι παραπάνω. Δηλαδή είστε εσείς η ΑΣ Αργολίδος, είναι η Πίνδο στα Κοτόπουλα, είναι η μαστιχοπαραγωγή στοιχείο, είναι ο συνεταιρισμός Καλαβρίτων με τη Φέτα, είναι η Νάξος, μπράβο, γραβιέρα Νάξου, πατάτα και πολλά άλλα τυροκομικά. Και εντάξει.
1: Ο Βόλος,
0: μπράβο, η Εβόλ. Υπάρχουν παραδείγματα και ευτυχώς είναι υγιή παραδείγματα πλέον, έτσι, που αυτό είναι σημαντικό πούμε. Άρα έγινε ένα ξεκαθάρισμα γερό.
1: Έγινε ήδη και ολοκληρώνεται. Τώρα βέβαια θα αρχίζουν πλέον να παίζουν τα σημαντικότερα στοιχεία ρόλο. Ένα παράδειγμα του χάρη είναι ένα πράγμα που στην Αργολίδα είναι ενοχλητικό. Είναι ότι η μείωση του πληθυσμού, του αγροτικού πληθυσμού, σας είπα από το 50 στο 5, να διαφωνήσουμε από το 45 στο 10. Υπάρχει όμως αναμφισβήτητη δραστική μείωση αγροτικού πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Δεν συνοδεύτηκε αντίστοιχα από αύξηση των εκτάσεων που έχουν αυτοί που μείνανε. Απλά ρημάξανε, τα κράτησαν η ιδιοκτησία αυτοί που τα είχαν, όσο μπορούσαν να εισπράξουν κάτι εισέπραξαν και τώρα εγκαταλείπονται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είχαμε μεγέθυνση των επιχειρηματικών μονάδων που να δίνουν κάποια οικονομική δυνατότητα στους εναπομείνατες. Γιατί το πορτοκάλι είναι ένα δύσκολο προϊόν με την έννοια ότι έχει να ανταγωνιστεί. Ξέρετε, κάθε προϊόν η μοίρα του καθορίζεται από τον φτωχότερο που το παράγει. Αυτός είναι αυτός που θα σπάσει πρώτος και επομένως θα καθορίσει τιμή στην αγορά. Το πορτοκάλι αυτή τη στιγμή παράγεται στη Μεσόγειο από την Τουρκία, από την Αίγυπτο, από το Μαρόκο. Πολλοί από τους παραγωγούς, αν πάει κανείς και κάνει επίσκεψη, που είναι χρήσιμο αυτό, δουλεύουν για να φάνε. Η μόνη αντίστοιχη με την Ελλάδα ήταν η Ιταλία και η Ισπανία. Στην Ιταλία εγκαταλείφθηκε ουσιαστικά. Στην Ισπανία μειώνεται δραστικά και εκεί παρουσιάζεται το φαινόμενο μετατόπιση προς τα μανταρινοειδή, αλλά μειώνεται και εκεί η γεσπερού καλλιέργεια. Στο Ισραήλ, που ήταν η αντίστοιχη περίπτωση, ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε. Μιλάμε για δραστική μείωση. Κατόπιν αυτού, τη μοίρα του πορτοκαλιού την καθαρίζει ο Αιγύπτιος παραγωγός. Ο Αιγύπτιος παραγωγός όμως είναι ένας πάντοχος άνθρωπος. Ο Τούρκος παραγωγός είναι το ίδιο.
0: Που τι σημαίνει αυτό? Αυτό
1: σημαίνει ότι θα, επειδή παράγουν τεράστιες ποσότητες, η Ελλάδα παράγει χοντρικά 1 εκατομμύριο τόνους όλα τα προϊόντα.
0: Τα εσπεριδοειδή.
1: Η Αίγυπτος παράγει 3 εκατομμύρια τόνους. Η Τουρκία παράγει 3 εκατομμύρια τόνους. Δεν είναι δηλαδή μικροί ανταγωνιστές να πεις ότι ξέρεις κάτι, θα κάνω μαγικά, θα εφαρμόσω μια τεχνολογία, θα βάλω κάτι παραπάνω εμπορικό και θα τους νικήσω. Δεν νικιώνται. Είναι πανταχού παρόντες με μεγάλες ποσότητες και πιέζουν για όλο το χρονικό διάστημα. Άρα το προϊόν πορτοκάλι δεν θα απολαμβάνει καλές τιμές.
0: Με αποτέλεσμα να συνεχίζεται από κάποιους η εγκατάλειψη της καλλιέργειας. Έτσι.
1: Α, μπράβο.
0: Είπατε 1 εκατομμύριο τόνοι.
1: Χοντρικά αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Το χρόνο. Όταν το χρόνο. Πριν από 30 χρόνια πόσο ήταν?
1: Περίπου το ίδιο ήτανε. Αλλά υπάρχει μια μετατόπιση αυτή τη στιγμή, αυξάνει η ηλία και η ετωλαγρανανία και μειώνεται η αργολίδα, δεν μειώθηκε δραστικά, αλλά μειώθηκε λίγο.
0: Άρα έχουμε,
1: και η άρτα.
0: Ναι. Έχουμε λιγότερους παραγωγούς με μεγαλύτερες ποσότητες.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Άρα έχουν μεγαλώσει οι κλήροι ουσιαστικά.
1: Έχουν μεγαλώσει ή έχουν μετατοπιστεί σε άλλες παραγωγές που ήταν πολύ ασήμαντες. Τα μανταρινοειδή στην αργολίδα ήταν 20.000 τόνοι, 30.000 τόνοι. Ήταν τα μανταρίνια ασήνης. Με τα κουκούτσια δηλαδή, αν θυμόσαστε, τα
0: κουκούτσια
1: και μανταρίνια. Όπως και η Χίος επίσης.
0: Ναι.
1: Τώρα πλέον οι 20.000 τόνοι πρέπει να έχουν γίνει πάνω από 100, πρέπει να έχουν γίνει 120-130. Είναι η κλιμεντίνη, η οποία είναι μια πολύ καλή ποικιλία, με προβλήματα ίσως συντήρησης λόγω ασθενειών, αλλά καλή ποικιλία. Έχουν έρθει τα Νόβα, έχουν έρθει τα Αφουρέρ, δηλαδή έχουν έρθει νέες ποικιλίες που δίνουν ένα εύρος και ποσότητες, ώστε αξίζει πλέον η εξαγωγή να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα.
0: Κύριε Δημάκη, μείνετε στη γραμμή να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Να μου πείτε και δύο ιστορικά πράγματα. Να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στον χρόνο, μιας και έχετε γνώση του όλου του σκηνικού. Και θέλω να το συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, πάνω στη Δημάκη. Συζητάμε για τον πορτοκαλώνα της αργολίδας, για την πορεία του μέσα στον χρόνο, για το πώς μειώθηκαν οι παραγωγοί, αλλά και για το πώς άλλαξαν τα δεδομένα. Δηλαδή από πολλούς μικρούς παραγωγούς παλαιότερα έχουμε μεγαλύτερους παραγωγούς, μεγαλύτερους κλήρους, και πώς ορίζονται οι ισορροπίες από την Αίγυπτο και την Τουρκία, που είναι οι δύο κυρίαρχες χώρες στο κομμάτι της παραγωγής του πορτοκαλιού. Διάλειμμα, επιστρέφουμε με αερολογίες.
2: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε στα Παραπολιτικά το Σάββατο 25 Ιουλίου ένα πακέτο πολύ τυχερή 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Στη φαρέτρα της η κληρονομιά του Ταμείου Ανάκαμψης και νέα κεφάλαια που θα δώσουν ανάσα και όθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς δημιουργείται ο μεγάλος κουμπαράς και ποια είναι τα ενεργά εργαλεία που παρέχουν ρευστότητα σε μεγάλο μέρος της επιχειρηματικότητας και δεν έχουν εξαντληθεί. Γιατί η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν επιπλέον 600 εκατομμύρια ευρώ για να μην μπούμε το νερό νεράκι, για 103 έργα ίδρυυσης, που θα γίνουν και σε τι θα αφορούν. Οι μονάδες αφαλάτωσης, οι υποδομές άρδευσης και οι γεωτρήσεις. Μιλούν στα Παραπολιτικά οι επικεφαλής ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ, Χάρης Σαχίνης και Άνθιμος Αμανατίδης. Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με σχέδιο διασφαλίζουμε επάρκεια νερού για όλους τους πολίτες. Το Σάββατο στα Παραπολιτικά.
3: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατό. τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
14: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
13: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
14: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
13: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
14: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Διαβάστε στην απογευματινή τα χρυσοπληρωμένα επαγγέλματα με μισθούς από 3 έως 10.000 ευρώ. Οι 42 ειδικότητες με τις καλύτερες αποδοχές στη νέα εποχή της αγοράς εργασίας. Οι πανεπιστημιακές σχολές με χαμηλές βάσεις εισαγωγής και καλές προοπτικές αποκατάστασης. Έρχονται οι fast track προσλήψεις ακόμη και για 2 ημέρες εν ώψη αναγκών του καλοκαιριού. Αψιμαχίες Μητσοτάκη Ανδρουλάκη στη Βουλή, αλλά για τη συνταγματική αναθεώρηση μηδέν ιστοπηλίκο από την αντιπολίτευση. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Ο Πρωτάρης, η ταινία 1967, Dustin Hoffman, Anne Bancroft, παρακαλώ. Και περιγράφεται με έναν τρόπο στο συγκεκριμένο τραγούδι Mrs. Robinson, έτσι.

0: Τώρα να σας πω ότι η συγκεκριμένη ταινία το 1996 κατετάγει από την βιβλιοθήκη του Κογκρέσου σε μια λίστα ως πολιτιστικά και αισθητικά αλλά και ιστορικά σημαντική. Και μάλιστα επελέγει να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου και το 1998 το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου κατέταξε την ταινία στην 7η θέση στη λίστα με τις 100 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Η Αμερική, άλλωστε στο κομμάτι του κινηματογράφου, ουδής μπορεί να αμφισβητήσει ότι έχουν κάνει πολλή δουλειά. Και έχουμε κοντά μας, συνεχίζει να είναι κοντά μας ο Γιάννης Δημάκης, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας. Κύριε Δημάκη, να σας πάω πίσω. Πώς δημιουργήθηκε ο συνεταιρισμός? Γιατί υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία γύρω από αυτό και θα ήθελα να την πούμε.
1: Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε στην ουσία με κυβερνητική απόφαση, γιατί το 1936-37, η Αργολίδα καταρχήν στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ήταν μια περιοχή που παρήγαγε σιτηρά και σταδιακά εξελίχθηκε σε βαμβάκι, μη σας κάνει εντύπωση, και ντομάτα. Το μεγάλο προϊόν ήταν η ντομάτα. Τότε ιδρύθηκαν τα εργοστάσια, πολλά εργοστάσια του Παντοπολιτού, γνωστά και επιβιώνονται μέχρι σήμερα, είναι ο Κύκνος και ο Πελαργός. Αλλά υπήρχαν τότε και πολλά άλλα. Το 1936 λοιπόν η παραγωγή απορροφήθηκε με ένα από τα εργοστάσια σε εξευτελιστική τιμή. Φαίνεται όμως δεν πουλήθηκε το Ματοπολιτός. Με αποτέλεσμα το 1937 να μην ξεκινήσουν τα εργοστάσια. Υπήρχε τότε η δικτατορία μεταξά, όπως θα ξέρετε, η οποία αποφάσισε ότι ιδρύω μια ένωση συνεταιρισμών και αυτή η ένωση νοικιάζει τα εργοστάσια τα ιδιωτικά και κάνει παραγωγή...
0: Τα ντοματάδικα της εποχής, έτσι, που έκαναν τον πολιτό ντομάτας.
1: Δικτατορία ήταν, δεν μπορούσε και κανείς να μιλήσει. Τα πήρε λοιπόν τα εργοστάσια, τα ανέθεσε στην Ένωση Συνεταιρισμών που ιδρύθηκε για αυτόν τον σκοπό. Και έτσι η Ένωση Συνεταιρισμών Αργολίδας ξεκίνησε διαφορετικά από τις άλλες ενώσεις. Ξεκίνησε ως βιομηχανία. Που στη συνέχεια βέβαια κατασκεύασε το δικό της εργοστάσιο, το ΤΟΡΕΑ, που ήταν ένα μοντέρνο και καλό εργοστάσιο. Και το οποίο λειτουργήσε από το 1948 έως και το 1988. Ξεκίνησε λοιπόν σαν ντοματάδικο και η παραγωγή όλη στο σύνολό της σχεδόν εξήγετο στις αραβικές χώρες, κυρίως στο Ιράκ και Σαουδική Αραβία, όπου είχε ένα πολύ μεγάλο συνεργάτη, τον Όμιλο Αλ Μπούνια, που υπάρχει και σήμερα και είναι κολοσσός κυριολεκτικά. Όμως η παραγωγή της αργολίδας σιγά σιγά εγκατέλειψαν την ντοματοκαλλιέργεια και στράφηκαν στις καλλιέργειες βερικόκων και πορτοκαλιών. Τα άλλα εργοστάσια, ο Κύκνος και ο Πελαργός, μετεγκαταστάθηκαν.
0: Πήγαν στην Ηλία, ναι. Εκεί που παραμένουν και σήμερα, έτσι.
1: Ακριβώς. Η Ένωση όμως δεν μπορούσε να μετεγκατασταθεί, γιατί τα μέλη της ήταν στην Αργολίδα. Και έτσι ακολούθησε την πορεία να ακολουθήσει το προϊόν. Και έγινε ένας παραγωγός κομπόστας βερικόκου. Αρχικά μικρές ποσότητες, μετά το 80 οι ποσότητες διωγγώθηκαν. Και το 83, 84, 85 παρήγαγε τρομακτικές ποσότητες που αποτελούν και σήμερα ακόμα παγκόσμιο ρεκόρ. Κανένας ποτέ έκτοτε δεν παρήγαγε. Το 1983 η Ένωση Συνεταιρισμών Αργολίδας παρήγαγε σε 5-6 νοικιασμένα εργοστάσια περίπου 10.000 τόνους κομπόστα. Είναι το παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Βερίκοκο.
1: Πάντα βερίκοκο. Το οποίο εξήγεται κατά 100% γιατί οι Έλληνες δεν τρώνε κομπόστα. Και εξήγεται κυρίως στη Γαλλία, οι οποίοι είναι μεγάλοι διασώτες του βερικόκου, δευτερευόντως στη Γερμανία και σε αραβικές χώρες. Αυτό συνεχίστηκε, η Ένωση εξαγόρασε μάλιστα και το εργοστάσιο του Πελαργού στην παραλία του Ναυτιλίου Νεασκίου, όπου έκανε μεγάλες παραγωγικές επιτυχίες. Όμως κάποια στιγμή στη δεκαετία του 90 η περιοχή κηρύχθηκε τουριστική, δεν υπήρχε και βιολογικός καθαρισμός εδώ που τα λέμε αξιόλογος, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η λειτουργία του εργοστασίου. Για λόγους επιβίωσης στραφήκαμε αμέσως τότε στα πορτοκάλια, με συσκευαστήριο και χυμοποιείο που νοικιάσαμε από μια κυπριακή εταιρεία που είχε φτιάξει η Άννα και το είχε παρατήσει. Ξεκινήσαμε αρχικά για την παραγωγή συμπυκνωμάτων πορτοκαλιών, χυμό πορτοκαλιού, τα οποία πουλιώτησαν στους γνωστούς μεγάλους μεταποιητές.
0: Μεγάλες βιομηχανίες ελληνικές και μη που κάνουν χυμούς συσκευασμένους, έτσι.
1: Είτε ήταν αυστικά είτε χυμούς συσκευασμένους.
0: Ναι.
1: Όμως από το 1996 αποφασίσαμε να μπούμε και στη λιανική. Και καταστήσαμε την πρώτη γραμμή τετραπάκ, χάρτινη συσκευασία δηλαδή, η οποία σταδιακά αναπτύχθηκε αυτό το κομμάτι. Και σήμερα έχουμε φτάσει να έχουμε 6 γραμμές τετραπάκ, 2 γραμμές αναψυκτικών και κάποια άλλα μικρά.
0: Και να μια μεγάλη
1: γραμμή εκχύμωσης φρούτων. Δηλαδή συνεχίζουμε αυτή τη δουλειά, τη βασική δουλειά, με βασικό πελάτη τον εαυτό μας πια. Παίρνουμε πορτοκάλια δηλαδή, τα κάνουμε χυμό και τροφοδοτούμε την άλλη μας γραμμή δίπλα, η οποία κάνει τυποποίηση.
0: Ναι.
1: Επίσης κάνουμε και κάποια λεμόνια, κάποια grapefruit, κάποια μανταρίνια, μήλα, σταφύλι, γιατί έχουμε και σταφύλο χυμό.
0: Και εξάγεται και νοπό φρούτο, έτσι.
1: Όχι, δεν εξάγουμε εμείς νοπό φρούτο.
0: Α, δεν εξάγεται.
1: Την εγκαταλείψαμε αυτή τη διαδικασία. Για να επικεντρώσουμε τις λίγες δυνάμεις που έχουμε, μην φανταστεί είμαστε μεγάλη επιχείρηση, είμαστε μια επιχείρηση που φαινόμαστε κάπως, αλλά είμαστε μια μικρή επιχείρηση, έτσι.
0: Συνεταιριστική όμως.
1: Ναι. Επικεντρωθήκαμε λοιπόν εκεί που είμαστε νομίζω λίγο πιο ισχυροί και αυτός είναι ο τομέας της χυμοποίησης και τυποποίησης χυμών.
0: Κύριε Δημάκη, σας εύχομαι όλα τα καλά, σας ευχαριστώ για όλα και για την παρουσία σας εδώ στα Παραπολιτικά και για την εικόνα που μας δώσατε και για τη διαδρομή που μας περιγράψατε για ένα συνεταιρισμό που είναι από τους παλιότερους, έτσι δεν είναι, σήμερα, εν ζωή.
1: Παλιότερος δεν είναι, αλλά σήμερα
0: από
1: εν
0: τους
1: ζωή.
0: Από τους παλιότερους.
1: Ναι, είναι γεγονός.
0: Σας εύχομαι ένα ωραίο καλοκαίρι, ξεκούραστο και...
1: Να είστε καλά κύριε Λαμπίδη.
0: Λέω εις το επανειδήν πάντα. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ για όλα. Κυρίες και κύριοι, Γιάννης Δημάκης, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας. Να σας πω ότι μετά τις 12 θα είναι ο Γιάννης Πετρίδης εδώ στα Παραπολιτικά. Θα μιλήσουμε για το περίφημο πάρτι του Λουκιάνου Κυλαϊδόνη στη Βουλιαγμένη και θα συζητήσουμε για πολλές και διαφορετικές και άγνωστες ή τέλος πάντων λιγότερο γνωστές πτυχές της βραδιάς εκείνης.

Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, όχι, δεν σας αποχαιρετούμε για σήμερα, αλλά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον τηλέμαχο Σαντορινέο, που θα είναι σε πολύ λίγα λεπτά. Θα ανοίξει εδώ η πόρτα του booth, θα μπει ο τηλέμαχος, θα εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Μην ξεχνάτε, 2-11-10-80-8-80 και radio@papakiparapolitika.gr. Οι αερολογίες αμέσως μετά τις 12 θα είναι εδώ με το πάρτι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη στη Βουλιαγμένη, 25 Ιουλίου του 1983.

0: ώρα είναι 12. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Στα ένα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ θα φτάσει το πακέτο που θα διατεθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν επιπλέον 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ελληνικοί πάτριοτες στη Σαουδική Αραβία αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη. Οι Χούθοι στόχευαν κρίσιμη εγκατάσταση δηληστηρίων. Νέο μπαράζ επιθέσεων στο Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, πλήρω επλήγη στον κόλπο του Ουμάν, αφού επιχείρησε να παραβιάσουν αποκλεισμό του Ιράν τουλάχιστον 4 φορές. Η φρουρή της Ισλαμικής Επανάστασης στην ίδια ώρα προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις, ισχυριζόμενοι πως στόχευσαν την αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και έπληξαν παρατηρητήριο του αμερικανικού πέμπτου στόλου με έδρα το Μπαχρέιν. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τη δολοφονία της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρου. Πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση του εγκλήματος στον χώρο της κατοικίας, παρουσία του βασικού υπόπτου και της συντρόφου του. Οι καταθέσεις των δύο εμπλεκομένων ενισχύουν το σενάριο της απόπειρας ληστείας ως αιτία του αιματηρού περιστατικού. Άστατος ο καιρός και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Κοκκινούς συναγερμούς για σποράδες και ευεία από το απόγευμα της Παρασκευής και τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής δέχθηκε περίπου 1.000 κλήσεις για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων, η συντριπτική πλειονότητα από την Αττική. Πολλά συμπυρώ στη Γαλλία και ενώνονται 7 δήμοι, καθώς η πυρκαγιά που συνεχίζει να μένεται πλησιάζει τον Μπορντό. Οι φλόγες έχουν κατακάψει 190.000 στρέμματα, περίπου 100 κτίρια. Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε τη συνδρομή του στρατού. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στην Ισπανία, δραματική κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Μαδρίτης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε πως είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσα πολλά μέτωπα. Μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι. Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα σε κατόχους οχημάτων που ανακαλύφθηκαν πως είναι ανασφάλιστα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αποστέλλονται σχετικά συνολικά 32.205 πράξεις επιβολής προστίμων με συνολικό ύψος που ξεπερνά τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του επιλανδικού εδάφους. Οι Ερυθρόλευκοι θα κοντραριστούν στις 4 το απόγευμα με την Αλκμαρ, ολοκληρώνοντας τα φιλικά παιχνίδια πριν το πρώτο επίσημο μάτς.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση μετά το μεσημέρι αναμένονται στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία του 28. Ανάλογες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι. Πάρτι από κείνα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνι, να έρθει ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Κατίνς, να έρθει ο Μπόρχες, να έρθει

0: Πικάσο, να'ρθει κι ο Ντίσνεϊ, να'ρθει κι ο Μπρέλ.
1: Το ραδιόφωνο της ΕΡΑ μετέδιδε από τις 6.30 το απόγευμα ζωντανά και ο κόσμος που μαζεύτηκε κατά υπολογισμούς της εποχής ήταν πάνω από 50.000 άτομα. Μάλιστα ο Γιάννης Πετρίδης ήταν ο άνθρωπος που είχε συναντηθεί κάποιους μήνες νωρίτερα με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη για να συνεννοηθούν για το τι ακριβώς θα έπαιζαν στα μουσικά διαλύματα ανάμεσα από τους καλλιτέχνες που ανέβαιναν τότε στη σκηνή στο περίφημο πάρτι της Βουλιαγμένης στις 25 Ιουλίου του 1983. Κύριε Πετρίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Γιάννης Πετρίδης, κυρίες και κύριοι.
2: Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Και που με τιμάτε με την παρουσία σας.
2: Ξέρετε, εγώ μ' αρέσει να μιλάω για μουσική και για πράγματα που γνωρίζω. Γι' αυτό δεν είναι τίποτα το σπουδαίο που με ακούν. Είναι κάτι το οποίο αγαπάω να κάνω, γιατί ζω από τη μουσική. Έτσι λοιπόν μου προτείνατε κάτι που μου άρεσε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
2: τα περιγράψατε σωστά. Έτσι
1: είχα
2: έγινε.
1: Ακούσει σε μια παλιότερη συνέντευξη που είχατε δώσει στην ΕΡΤ πριν από 2 ή 3 χρόνια ότι οι πρώτες συναντήσεις με τον Κυλαϊδόνη για να συνεννοηθείτε για τη μουσική που θα παίζατε στο πάρτι της Βουλιαγμένης, στην πλάση της Βουλιαγμένης, είχαν ξεκινήσει ήδη από το Φεβρουάριο για να καταλήξετε στις 25 Ιουλίου όταν και έγινε η εκδήλωση τελικά.
2: Σωστά. Εγώ τον Λουκιανό τον γνώρισα στη δεκαετία του 70, όταν πια ξεκίνησε η δισκογραφία με εκείνα τα ξεχωριστά άλμπουμ και τραγούδια που μας χάρισε και που συνέχιζε βέβαια. Παρόλο που ζούσαμε κοντά, δεν είχαμε γνωριστεί, γιατί είμαστε της ίδιας γενιάς. Εκείνος έμενε στην Νέα Κυψέλη και εγώ στην Άνω Κυψέλη. Δεν είναι πολύ μακριά. Θα είχαμε συναντηθεί ίσως χωρίς να γνωριζόμαστε στη Φωκίωνος στη δεκαετία του 60. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε τις ίδιες μουσικές απόψεις περίπου, γιατί μεγαλώσαμε ακούγοντας, είχαμε τα ίδια μουσικά ακούσματα όπως καταλαβαίνετε. Συναντηθήκαμε λοιπόν τουλάχιστον 3 φορές από το Φεβρουάριο μέχρι το καλοκαίρι, στο σπίτι μου στο Μαρούσι τότε, και ακούγαμε δίσκους από τη δισκοθήκη για να καταλήξουμε στη μουσική που θα ήταν κατάλληλη για εκείνη την ημέρα. Θα σας περιγράψω ότι η μουσική ήταν κυρίως όχι ανακαταμένα αλλά ομαδοποιημένα στα διαλύματα τα διάφορα που έπαιζα εγώ.
1: Τι θυμάστε χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα από τα τραγούδια που είχατε παίξει τότε?
2: Είχαμε το rock and roll που ήταν βασικός ας πούμε προμηθευτής της μουσικής, παρόλο που ήταν του 50. Μην ξεχνάτε ότι η δεκαετία του 50 και του 60 δεν ήταν μακριά από την εποχή που έγινε η συναυλή αυτή.
1: Ναι, γιατί όσοι ήταν ας πούμε στο σχολείο τότε,
2: μπράβο,
1: μεγάλωσαν αυτά τα τραγούδια. Και άρα όταν μπράβο ήρθαν στο πάρτι της Βουλιαγμένης το 83 ήταν 20-25 χρονών εκεί.
2: 30 ήταν και πολύ. Πιο μικρή. Αυτό ναι. Λοιπόν, προσπαθήσαμε να πιάσουμε όλες τις γενιές που θα ερχόντουσαν. Έτσι ξεκινάμε από το rock and roll, Elvis Presley ας πούμε μεταξύ άλλων και Bill Haley.
1: Τι είχατε παίξει από Presley, θυμάστε?
2: Θα είχα παίξει, δεν θυμάμαι τα τραγούδια, είχα παίξει κάποια από τα rock and roll τραγούδια του, αλλά θα είχα παίξει και το It's Now or Never, γιατί δεν έπαιξαμε μόνο τα ρυθμικά τραγούδια, έπαιξα και μπαλάντες. Μετά ήταν διάφορα, μια άλλη ενότητα ήταν 60's, δεκαετία του 60, οι Beatles, οι Stones και διάφορα Animals και διάφορα άλλα συγκροτήματα που ήταν αρκετά κοντά στα ακούσματα όπως είπα και πριν.
1: Άρα το, It's Now or Never είχε χώρο τότε στο πάρτι της Βουλιαγμένης.
2: Είχε βέβαια, είχε. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο είναι κλασικό και ακούγεται μέχρι σήμερα, αν θα έχετε παρατηρήσει.
1: Συμφωνώ απολύτως και να σας πω την αλήθεια ότι παρά το γεγονός ότι είναι δεκαετίας 60 τραγούδι, ναι.
2: Είναι, ναι, είναι στο 50, στη καταστονούμενη δεκαετία προς το 60, ναι.
1: Προς το 60. Ότι και εγώ, ας πούμε, που γεννήθηκα το 81, μεγάλωσα αυτό το τραγούδι, γιατί το άκουγαν οι γονείς μου στο σπίτι, ναι, ας πούμε.
2: Και μετά, βέβαια, γιατί ήταν αρκετά τα μέρη που έπαιξα μουσική, έπαιξα και δεκαετία στο 70, και μάλιστα rock and, έτσι, βαρβάτο rock, όπως λένε, Led Zeppelin, Deep Purple και τέτοια, σε ένα μέρος. Και ακόμα σύγχρονα τραγούδια εκείνης εποχής, δηλαδή εννοώ των αρχών της δεκαετίας του 80.
1: Κύριε Πετρίδη, να κάνουμε μια παύση, να ακούσουμε λίγο Presley, ναι, καθότι ήταν ένα από τα κομμάτια που πιθανότατα εκείνες...
2: Όχι, είναι, νομίζω ότι το
1: παίξατε εκείνο το βράδυ. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τέλη δεκαετίας του 50, αρχές δεκαετίας του 60, το συγκεκριμένο τραγούδι που έπαιξε στο περίφημο πάρτι της Βουλιαγμένης, για το οποίο έγιναν ουρές ένα βράδυ της 25 Ιουλίου του 1983, και ο Γιάννης Πετρίδης μας λέει γι' αυτό.

0: so tender. Να σας πω, μιας και ακούμε το συγκεκριμένο τραγούδι, ότι είναι ένα από τα πιο ευπόλυτα στους ακροατές, πιο πολύ, κύριε Πετρίδη, ένα από τα πιο ευπόλυτα σίγκλς όλων των εποχών, έτσι, το συγκεκριμένο.
1: Έτσι είναι, ναι, βέβαια.
0: Και...
1: και έπαιξα και σύγχρονα, ας πούμε. Είχαμε παίξει και Μάικλ Τζάκσον, γιατί ήταν στο φόρτο του τότε ο Μάικλ Τζάκσον, όπως καταλαβαίνετε. Και ήθελα να πιάσουμε και τους νεότερους. Εκείνο έχω να πω είναι ότι από την αρχή, όταν ξεκίνησε το απόγευμα, εγώ κατέβηκα κάτω αμέσως μετά την εκπομπή που κάνω ακόμα στο Earth News Radio.
0: Έτσι,
1: η ίδια ώρα είναι.
0: Μόλις 4 με 5.
1: Ναι. Μόλις τελείωσα, κατέβηκα κάτω. Είχα ήδη πει, πρέπει να σας να πούμε κάτι, ότι είμαστε αρχές δεκαετίας του 80. Δεν υπάρχει ιδιωτική ραδιοφωνία. Το μεγαλύτερο μέρος, δηλαδή όσοι ακούν ραδιόφωνα, ακούν τους κρατικούς σταθμούς.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο, το πρώτο και τα άλλα που ήταν τότε. Έτσι λοιπόν, ξεκίνησε η μετάδοση από το δεύτερο πρόγραμμα, μετά τις 6 και κάτι μέχρι να κατέβω κάτω. Όταν κατέβηκα, είχε αρχίσει ο κόσμος να πηγαίνει και ήδη είχε γεμίσει όλη η παραλία. Αρκετά μια πολύ πετυχημένη συναυλία θα ήταν. Όμως, η αυτόματη μετάδοση που ήταν ιδέα, γιατί είχαν κάνει ραντεβού ο Λουκιανός και με τη Μιχαλίτση, που ήταν η διευθύντρια του δεύτερου προγράμματος,
0: ναι,
1: όπως το ξέρετε, η ιδέα της να το μεταδώσει από το ραδιόφωνο τότε, από το δεύτερο, έπαιξε ρόλο, γιατί εγώ στα ενδιάμεσα που έπαιζα μουσική και εκφωνούσα τα τραγούδια, μετά τις 7-8, κάπως θυμάμαι, προσκαλούσα τον κόσμο να κατέβει κάτω. Και εκεί έγινε ο παζουλισμός μετά, γιατί μπλόκαρε οι βουλιαγμένες και ναι, είναι 50.000 και δεν ξέρω πόσοι μπορεί να ήταν μετά, που δεν μπορούσαν να μπουν όλοι μέσα, ήταν και απ' έξω βέβαια.
0: Υπήρξαν και κάποιες αναφορές στην εποχή ότι τώρα όλα αυτά ελέγχονται ως προς την ακριβιά τους, ότι η ουρά είχε φτάσει μέχρι τους στήλους του Ολυμπίου Διός.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Φαίνεται,
1: εγώ δεν
0: φαίνεται μάλλον
1: εκεί.
0: Υπερβολικό αυτό.
1: Έτσι. Είναι υπερβολικό αυτό, ναι, ναι. Είναι υπερβολικό. Απλά οι βουλιαγμένες και εκεί τα κοντά ήταν μπλοκαρισμένοι. Αυτό είναι σίγουρο. Και για κάποια χιλιόμετρα θα έλεγα.
0: Μεταξύ των καλλιτεχνών που συμμετείχαν τότε από ελληνικής τουλάχιστον πλευράς καλλιτέχνες, ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος, ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, ήταν η Μαργαρίτα Ζορμπαλά,
1: ναι.
0: Ήταν η Μαντώ επίσης, έτσι.
1: Δεν το θυμάμαι εγώ. Με να με συγχωρέσετε, γιατί είναι
0: όχι,
1: πάρα πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια είναι τώρα?
0: Είναι... Μόνο 43 χρόνια.
1: Ναι, δεν θυμάμαι όλους που πέρασαν από εκεί. Κάτανε για να το λέτε.
0: Και άλλοι πολλοί.
1: Ναι, ναι, και άλλοι πολλοί. Θυμάμαι τον Σαββόπουλο που είχε γίνει παζουλισμός, που ήρθε από το βάθος, ας πούμε. Ήταν κάτι το μοναδικό. Και ξέρετε, αν δεν κάνω λάθος, γιατί μερικά πράγματα μου χρόνος, δεν ξέρω.
0: Καμιά φορά τα καλύπτει, ναι, έτσι.
1: Ναι. Αυτό ήταν η αφορμή. Το πάρτι του Λουκιανού, που ήταν το πρώτο που γινόταν με τέτοια προσέλευση κόσμου για τη μουσική, βέβαια είχαν προηγηθεί, για να είμαστε δίκαιοι, και οι συναυλίες του Μίκη Θεοδωράκη μετά το 1975, όταν έγιναν διάφορες συναυλίες με συρροή κόσμου τότε, όπως ίσως το ξέρετε. Ήταν το πρώτο μεγάλο στη δεκαετία του 80 που ακολούθησαν στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Νταλάρας και ο Σαββόπουλος με εκείνες συναυλίες.
0: Να πω τώρα, μιας και αναφερόμαστε και στα ονόματα, μεταξύ άλλων, γιατί είπαμε για κάποιους που συμμετείχαν, ήταν όντως η Μαντώ, ήταν ο Μανώλης Μικέλης με την Big Band, η Νέλη Σεμιτέκολο, η Λέα Βύση, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, ο Βαγγέλης ο Γερμανός.
1: Αυτούς το λένε, τα θυμάμαι αυτά, ναι.
0: Η Χοροδία και Μαντολινάτα του Φώτη Αλέπορου.
1: Μπράβο,
0: ο Διονύσης
1: Σαββόπουλος. Ναι, ναι, ναι.
0: Η Three and the Cuckoo's Band, η Αφροδίτη Μάνου και ο Γιώργος Νταλάρας.
1: Ναι. Αυτή ήταν. Ναι.
0: Και μάλιστα από ό,τι διάβαζα, ο Λουκιάνος Κυλαϊδόνης και η Άννα Βαγενά είχαν προσεγγίσει τότε το, είχαν προσεγγίσει ας πούμε τα εκάστοτε υπουργεία και δεν ήταν και πολύ θετικά στην αρχή ως την παραχώρηση της Πλας Βουλιαγμένης, ωστόσο εκείνοι επέμεναν και λέγεται μάλιστα κιόλας ότι είχαν κλείσει και τα θερινά σινεμά εκείνη τη μέρα λόγω της μαζικότητας της προσέλευσης του κόσμου προς την Πλάση της Βουλιαγμένης για το πάρτι του Λουκιανού, που έστρεψε όλους αυτούς που θα πήγαιναν ας πούμε σε θερινό σινεμά, προτίμησαν να πάνε στην Πλάση Βουλιαγμένης και να ακούσουν μουσική.
1: Όχι, είχε γίνει μια τρέλα στην περιοχή και για πολλά, σας είπα, και για πολλά χιλιόμετρα. Βέβαια αυτό που λένε Ολυμπίου Διός, δεν το έχω διαπιστωμένο, αλλά για πολλά χιλιόμετρα στη Βουλιαγμένη ότι είχε μπλοκαριστεί η λεωφόρος, αυτό είναι αλήθεια.
0: Κύριε Πετρίδη, σας παρακαλώ να μείνετε στη γραμμή, να πάμε σε σύντομο διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά για να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας.
2: Η ώρα είναι 12 και 4. Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek στο Ζάπιο. Ναι, ούτη. Σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου. στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: και πάει λέγοντας.
1: Είναι από τους πρωτοπόρους ο Βαγγέλης. Ναι, είχαν κάποιοι, αλλά ο Βαγγέλης είναι από τους απόλυτα πρωτοπόρους.
0: Ναι, ναι.
1: Σε αυτό το είδος. Ναι. Εκείνο που ήθελα να πω είναι για την προσέλευση του κόσμου. Θυμάμαι ότι για να φύγουμε μετά.
0: Πόση ώρα κάνατε?
1: Ήταν πάρα πολλές ώρες. Μπορεί και τρεις.
0: Σοβαρά. Ε?
1: Ήταν πολλές ώρες.
0: Είχε κρατήσει μέχρι πρωιά, μέχρι αργά, μέχρι τι ώρα είχε πάει?
1: Ήταν να κρατήσει μέχρι τις 12, αλλά έμεινε περισσότερο. Μπορεί να μείνει και μέχρι τη μία και ας πούμε.
0: Και είχε ποτά, πώς ήταν το όλο σκηνικό?
1: Πώς ήταν? Ήταν, εγώ ήμουνα σε ένα μικρό έτσι χώρο στην άκρη της παραλίας.
0: Ναι.
1: Και είχα μπροστά μου, έβλεπα και τον κόσμο που ήταν στην παραλία μέχρι τη θάλασσα κάτω, όχι πολύ, δηλαδή περίπου 25 μέτρα, να φανταστείτε, από μένα μέχρι την ακρογιαλιά.
0: Ναι.
1: Και το μέρος που εμφανιζόντουσαν οι καλλιτέχνες. Υπήρχαν αυτά στις καντίνες που μπορούσε ο χρόνος να προμηθευτεί. Ναι.
0: Άρα
1: εμπειρίες και τέτοια.
0: Υπήρχε και ποτό στη βραδιά εκείνη.
1: Νομίζω ναι.
0: Το απαραίτητο.
1: Εγώ δεν είμαι από αυτούς που πίνουν, οπότε δεν έψαξα. Είχα μόνο νερό εκεί. Ναι.
0: Τι κρατάτε ως ανάμνηση από εκείνο το βράδυ περισσότερο? Εντάξει, βέβαια 43 χρόνια μετά θα μου πείτε, τι να πρωτοθυμηθώ ή τι να θυμάμαι από εκείνη τη βραδιά.
1: Κρατάω σαν ανάμνηση αυτόν τον τύπο που λέγεται Λουκιανός. Αυτό κρατάω μόνο. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Αυτό.
0: Λέγεται μάλιστα ότι το ετοίμαζε κάνα χρόνο νωρίτερα, έτσι. Ήταν αρκετά, αρκετά απαιτητικός και μάλλον
1: έτσι πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος
0: λεπτολόγος σε οτιδήποτε έκανε.
1: Ναι.
0: Μια επιμονή, δεν θα πω αιμονή, επιμονή
1: έτσι
0: στη λεπτομέρεια.
1: Να κάποιος για να είναι σωστή η δουλειά που κάνει, έτσι πρέπει να είναι. Και γι' αυτό ήταν ο Λουκιανός αυτό που έγινε. Όλα τα χρόνια.
0: Στα όσα θρυλούνται τέλος πάντων είναι ότι κάποιοι από τους παρευρισκόμενους, περίπου 4.000, γύρισαν στο σπίτι τους την επόμενη μέρα το πρωί με λεωφορείο της γραμμής.
1: Ναι, για αυτό.
0: Γιατί δεν μπορούσαν να γυρίσουν έμειναν στην Πλάζ το βράδυ.
1: Ναι, όσοι δεν είχαν ιδιωτικό, δεν υπήρχαν τα λεωφορεία, είχαν σταματήσει. Επόμενο ήταν, ναι.
0: Και υπήρχαν και εκείνοι που άκουγαν τη συναυλία από τη ζωντανή μετάδοση στο ραδιόφωνο και προσπαθούσαν και εκείνοι να έρθουν. Έτσι.
1: Γι' αυτό σας είπα.
0: Ήταν
1: ότι
0: κράχτης η μετάδοση, η ζωντανή μετάδοση.
1: Ναι, ήταν ζωντανή μετάδοση. Τα τραγούδια που έπαιζα δεν κάλυπταν μόνο τα διαλύματα μεταξύ των καλλιτεχνών των εμφανίσεων εκεί. Τα άκουγε ο κόσμος και χόρευε ή εντάξει, ευχαριστιόταν. Ακουγόντουσαν και από το ραδιόφωνο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ήταν μια ραδιοφωνική εκπομπή μαραθώνιος.
0: Καλώς ήρθατε στο πάρτι μας, είχε πει ο Λουκιανός, ξεκινώντας.
1: Ξεκίνησε από τις 6:30 στο ραδιόφωνο, περίπου νομίζω τόσο έκανε να κατέβω, μέχρι πολύ αργά μετά τα μεσάνυχτα.
0: Και άλλοι βουτούσαν στη θάλασσα, άλλοι έπαιζαν ρακέτες, άλλοι χόρευαν, ήταν ένα πράγμα ελεύθερο.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι. Και περίεργο, δεν ξανά έγινε κάτι τέτοιο. Εσείς ξέρετε να έγινε κάτι ανάλογο?
0: Και όπως έχουν πει και άλλοι κατά καιρούς, μάλλον δεν θα ξαναγίνει. Ορισμένα πράγματα είναι για να συμβαίνουν μία φορά.
1: Ήταν το αυτόνιτο, ναι, ακριβώς.
0: Γι' αυτό και τα συζητάμε μέχρι σήμερα.
1: Ναι, ήταν, ξέρετε, αυτά που γίνονται πια είναι
0: εμπορευματοποιημένα.
1: Ακριβώς. Είναι έτσι. Ενώ αυτό ήταν ένα αυτόνιτο. Ήταν μια αυθόρμητη προσέλευση μιας νεολαίας που αγαπούσε τους καλλιτέχνες τότε. Αλλιώς ήταν οι συναυλίες τότε και αλλιώς είναι σήμερα. Εντάξει.
0: Και που μάλιστα σήμερα η συναυλία έχει γίνει αρκετά, έχει έρθει αρκετά μπροστά ως εμπορικό προϊόν, έτσι.
1: Αυτό είναι το εμπορικό
0: περισσότερο, είναι. Δηλαδή η συναυλία είναι το νούμερο ένα προϊόν αυτή τη στιγμή και όχι τόσο το να αγοράσει κάποιος μουσική, να πάρει δίσκους.
1: Και βέβαια δεν είναι,
0: ή
1: μετά streaming. Ναι. Έχει εξαφανιστεί η μουσική που την άκουγαν με προσοχή οι οπαδοί του κάθε συγκροτήματος.
0: Έτσι είναι.
1: Από τον αυτή μπαίνει και από το άλλο βγαίνει. Γι' αυτό και τα τραγούδια που

0: ας πούμε ακούγονται, περνάνε πιο εύκολα. Γι' αυτό σπουδαία, γιατί υπάρχουν ακόμα σπουδαία πράγματα από καλούς καλλιτέχνες, δεν γίνονται, εξαφανίζονται, δεν υπάρχουν. Για δέστε, δεν είναι το ίδιο. Απλώς, εντάξει, πάμε στις συναυλίες, σηκώνουμε το κινητό μας για να κάνουμε μια φωτογραφία εκεί, όλοι μαζί. Ενώ πριν νομίζω οι συναυλίες πήγαιναν για να υπάρχει βέβαια το κοινό, δεν θέλω να είμαι απόλυτος, και βέβαια υπάρχει ένα μέρος του κοινού που πάει στη συναυλία για να ακούσει τον καλλιτέχνη που τον αγαπά και τον ξέρει και τον... Αλλά μιλάμε τώρα για το... με τη γενική ας πούμε άποψη.
1: Κύριε Πετρίδη, κλείνοντας, πόσους τίτλους αριθμεί το αρχείο σας, το μουσικό σας αρχείο?
0: Το αρχείο μου όπως ξέρετε δεν είναι πια, δεν το έχω εγώ. Το έχετε υπόψη σας αυτό.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Είχατε κάνει μια κίνηση να το...
0: Γίνει, όχι, αυτή τη στιγμή είναι... Θα τα πούμε σε κάποια στιγμή όταν θα είναι έτοιμος να ανοίξει ο χώρος. Έχει γίνει δωρεάν το αρχείο μου. Είναι χιλιάδες εκατομμύρια items, τα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Είναι δίσκοι, βιβλία, αναρρύθμιτα βιβλία μουσικής, ελληνικά και ξένα, ταινίες σχηματογραφικές, χιλιάδες γράμματα ακροατών της εποχής εκείνης που είναι πολύτιμα γιατί δείχνουν την εξέλιξη στη χώρα μας και των νέων αλλά και της μουσικής με αυτά που γράφουν σε μια άλλη εποχή πριν 50 χρόνια.
1: Ναι.
0: Κινηματογραφικές ταινίες, όλα αυτά έχουν δοθεί τώρα στη στέγη Ωνάση.
1: Σωστά, πέρσι νομίζω,
0: πέρσι
1: το φθινόπωρο του 25 έγινε η κίνηση.
0: Εκτός από τα CD τα οποία τα κρατάω ακόμα για να κάνω τις εκπομπές μου που είναι η συνέχεια του βινιλίου από το 90 μέχρι σήμερα, δηλαδή αυτό το αρχείο μετά το 90 είναι σε CD. Ναι. Γιατί αυτό κυριάρχησε όπως ξέρετε μετά το 80 και. Αυτά λοιπόν αυτή τη στιγμή η στέγη τα οργανώνει και σύντομα θα ακούσετε ένας χώρος που θα ανοίξει και που θα είναι προσβάσιμο στο κοινό με πάρα πολλά πράγματα, εκδηλώσεις, συναυλίες, συζητήσεις, αφιερώματα. Θα είναι το πρώτη φορά που θα γίνει κάτι τέτοιο για τη μουσική νομίζω. Για την ελληνική και την ξένη.
1: Κάτι που να πούμε έκανε και ο Γιώργος Παπαστεφάνου έτσι.
0: Αυτό δωρίζοντας... το δώρησε στην ΕΡΤ.
1: Στην ΕΡΤ, ναι. Από τη δική του πλευρά το αρχείο,
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κύριε Πετρίδη, χαρά μου να σας ακούω, τίποτα άλλο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
0: Γεια σας.
1: Το πάρτι στη Βουλιαγμένη θα είναι πάντα εδώ, κυρίες και κύριοι. 25 Ιουλίου 1983, Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Και μια σειρά από καλλιτέχνες, έτσι. Μαντό, Λία Βύση, Βαγγέλης Γερμανός, Γιώργος Δαλάρας, Διονύσης Αβόπουλος, Αφροδίτη Μάνου, Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Και εκεί που όλοι ένιωθαν ελεύθεροι, χόρευαν και μεταπολιτευτικά, αποτέλεσε ένα μοναδικό, αν θέλετε, συναυλιακό γεγονός της εποχής, διότι ήταν κάτι που πρωτόγινε σε αυτή του την μορφή, σε αυτή του τη διάσταση τότε και δεν επαναλήφθηκε, και αυτό και το συζητάμε άλλωστε μέχρι και σήμερα.

Και ομολογώ ότι ο άνθρωπος που θα είναι αμέσως τώρα κοντά μας, ο Πάνος ο Πουρνάρας, ήταν ένας από τους ανθρώπους που πήγαν στο πάρτι της Βουλιαγμένης. Όχι, δεν θα είναι γι' αυτό, δεν θα μιλήσουμε με τον Πάνο γι' αυτό. Απλά επειδή είχε τύχει σε προηγούμενη εκπομπή να το αναφέρει, το λέω τώρα έτσι για την ιστορία, για το ονόρε της υπόθεσης.

Με τον Πάνο θα μιλήσουμε για τα δικά του γευστικά καλοκαίρια, για το πώς γεννήθηκαν οι γεύσεις, για το πώς οι πρώτες αναμνήσεις γευστικές τον συνόδευσαν, για το πώς έγινε ένας άνθρωπος που ασχολείται σήμερα με τη γαστρονομία και τη γεύση μέσα από το Greek Food Mood και ενίοτε αρθρογραφώντας στο powergame.gr. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr και 211 10 80 8 80.

0: Να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα ξέσπασε μια φωτιά στους Γιαννάδες στην Κέρκυρα, στην κεντρική Κέρκυρα. Ήδη έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο και αναμένεται να σηκωθούν και πυροσβεστικά αεροπλάνα τύπου PZL, τα οποία βρίσκονται στο νησί για να συνδράμουν στην επιχείρηση της κατάσβεσης. Είναι σε ετοιμότητα η πυροσβεστική. Ας ελπίσουμε ότι το περιστατικό δεν θα λάβει διαστάσεις και θα τεθεί σύντομα υπό έλεγχο. Σας ξαναλέω, Γιαννάδες στην Κέρκυρα, κεντρική Κέρκυρα, υπάρχει πυρκαγιά αυτή την ώρα. Θα μεταδίδουμε τα νεότερα. Ο Πάνος Πουρνάρας λοιπόν είναι κοντά μας, θα μιλήσουμε για τα γευστικά του καλοκαίρια, για τις γευστικές του αναμνήσεις. Πάνο, γεια σου.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Πώς είσαι?
1: Χαρικά πάρα πολύ τη συζήτηση που έκανες με τον Γιάννη Πετρίδη, με τον οποίο γνωριζόμαστε από την εποχή των μουσικών περιοδικών και αγαπώ ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι είναι εθνικό κεφάλαιο.
0: Έτσι είναι.
1: Και ελπίζω να ακούει ακόμα, γιατί του οφείλω μια μεγάλη συγγνώμη. Εκείνη την εποχή επιχείρησε να κάνει μια εκπομπή με τον Μακαρίτη πλέον Θόδωρο Σαραντή στην ΕΡΤ να παρουσιάσουν μια ροκ εκπομπή και τότε έγραφα σε κάποιο μουσικό περιοδικό και είχα γράψει ένα σχόλιο που δεν ήταν καθόλου κολακευτικό.
0: Μάλιστα.
1: Και εκ των υστέρων το μετάνιωσα. Και δεν ξέρω, ελπίζω να ακούει. Οφείλω να πω μια συγγνώμη.
0: Να σε καλά, Πάνο. Λοιπόν, καλοκαίρια και γεύσεις. Και ναι, να σε πάω λίγο πίσω αν θέλεις.
1: Ναι.
0: Ποια ήταν τα πρώτα σου ερεθίσματα, αν θες γευστικά? Ήταν μια κουζίνα σπιτιού, ήταν φαγητό έξω τις Κυριακές? Τι μπορεί να ήταν αυτό?
1: Κοίταξε, εγώ μεγάλωσα στην Πρέβεζα, όπως σου έχω πει. Και η Πρέβεζα είχε ιδιαίτερους γευστικούς θησαυρούς. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ευτυχώς η μαμά μαγείρευε και αξιοποιούσε στο έπακρο όλα αυτά, όλες αυτές τις πρώτες ύλες που είχαμε διαθέσιμες. Δηλαδή προφανώς μαγείρευε όλα αυτά που τρώγαμε, που έτρωγε όλη η Ελλάδα, έτσι, δηλαδή και όσπρια και λαχανικά και μουσακάδες και γιουβέτσια και παστίτσια και τα λοιπά, και κλασικά τις Κυριακές το αρνάκι, το κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες, όπως ήταν τότε η συνήθεια. Αλλά υπήρχαν και κάποια ιδιαίτερα πιάτα, γιατί τότε ήταν και πολύ καθαρά τα νερά γύρω από την Πρέβεζα. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι, η Πρέβεζα είναι σε μια Χερσόνησο και γύρω-γύρω είναι όλο νερό, είναι σαν νησί.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Είχαμε λοιπόν κάποια ιδιαίτερα τρόφιμα που ούτε που μας είχε περάσει από το μυαλό ότι κάποτε θα ήταν δυσέβρετα. Τρώγαμε δηλαδή πίνες, τις ξέρεις πίνες,
0: ναι,
1: το στρέμμα.
0: Βέβαιως, τα
1: όστρακα. Η πίνα για να μεγαλώσει, να αναπτυχθεί και να ευδοκιμήσει θέλει πάρα πολύ καθαρό νερό. Είχαμε λοιπόν τότε πίνες τις οποίες κάναμε μαγειρευτές με πράσο. Ήταν ένα από τα ωραιότερα φαγητά που έχω φάει ποτέ. Είχαμε αχιβάδες πολλές. Αυτό που λέμε βόγκολες.
0: Ναι, τις οποίες συνήθως τις βάζουμε και στα ζυμαρικά.
1: Μπράβο. Με κοφτό μακαρονάκι λοιπόν τις έφτιαχνε η μαμά. Είχαμε επίσης ένα στις εκβολές του Λούρου είχαμε πάρα πολλές λούφες, γνωστές και ως φαλαρίδες. Είναι ένα πουλί που πολύ το συγχαίουν με αγριόπαπια, δεν είναι. Και πήγαιναν τότε οι κυνηγοί, ερχόντουσαν πάρα πολύ οι κυνηγοί από Ιταλία και αποδεκάτιζαν τους πληθυσμούς εκεί.
0: Ναι.
1: Τις λούφες αυτές τις φτιάχναμε στην Καταρόλα επίσης, σαλμί με δάφνη και κρασί. Τρώγαμε πάρα πολύ αυγοτάραχο, το οποίο υπήρχε άφθονο και μπόλικο, έτσι.
0: Άρα δεν είναι προϊόν πολυτελείας το αυγοτάραχο τότε?
1: Για μας τότε δεν ήταν προϊόν πολυτελείας, ήταν ένα commodity.
0: Ναι.
1: Το βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα, γιατί τρώγαμε και πάρα πολύ κέφαλο.
0: Ναι.
1: Τον οποίο τον κάναμε πλακή στο φούρνο. Οι γαρίδες, οι περίφημες γαρίδες αυρακικού, τις οποίες εμείς τις καταβροχτίζαμε λαδολέμονο ή με κολοκυθάκια, μια σπεσιαλιτέ της Πρέβεζας. σαρδέλες πολλές.
0: Άρα είχες ερεθίσματα από μικρή ηλικία.
1: Ναι, και ευτυχώς είχα και μια γιαγιά η οποία είχε έρθει από τη Μικρά Ασία, η οποία μαγείρευε καταπληκτικό μαντί. Ξέρεις το μαντί, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, βεβαίως. Άρα είναι ζυμαράκια με κοιμά ουσιαστικά, έτσι.
1: Μπράβο, κοιμάς με μπαχάρια.
0: Αρμένικης προέλευσης, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν είναι, το μαντί υπάρχει παντού. Είναι σε όλη τη Μικρά Ασία, απλώς σε κάθε περιοχή της Μικράς Ασίας, του Πόντου και μετά όλο και πιο πάνω, αρχίζει και αλλάζει λιγάκι η συνταγή. Δηλαδή στα νότια εκεί στη Σμύρνη, ας πούμε, τα κάνουν στο φούρνο. Τα κάνουν μικρά, τα βάζουν στο φούρνο και μετά τα περιχύνουν με βούτυρο και γιαούρτι με σκόρδο. Εάν πας πιο πάνω τώρα προς τον Πόντο, τα κάνουν βραστά, τα κάνουν σούπα.
0: Ναι.
1: Αν πας ακόμα πιο πάνω, ας πούμε, τα κάνουν πιο μπαμπάτσικα, πιο, νομίζω αποκτάνε και άλλο όνομα μετά. Έτσι, αλλά στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα, το οποίο μεταφέρθηκε σε όλη την Ασία μέχρι και την Ευρώπη. Από μορφή wonton μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Είναι ένα κομμάτι κιμά, κρέας, τυλιγμένο σε ένα ζυμάρι το οποίο μπορεί να μαγειρευτεί με χίλιους δύο τρόπους. Για μένα ήταν μεγάλη γιορτή το να πάμε Κυριακή στη γιαγιά να φάμε μαντί. Και επειδή ήξερε ότι το λατρεύω, το
0: έφτιαχνε συχνά.
1: Μας έπαιρνε τηλέφωνο και μας έλεγε αύριο θα έρθείτε να κάνουμε μαντί, ας πούμε. Επειδή μου άρεσε εμένα.
0: Και αν, και αν μου έλεγες πως θα ονειρευόσουν το φετινό σου καλοκαίρι, το γευστικό και το όχι μόνο γευστικό καλοκαίρι σου.
1: Κοίταξε, εδώ είναι το θέμα τώρα με τις γεύσεις αυτές των παιδικών μας χρόνων. Είναι αυτόρεση, Γιώργο, που είχε πει και ο Προύστ στο Αναζητώντας το χαμένο χρόνο, ότι δεν ξέρω αν θυμάσαι κάποια στιγμή στο βιβλίο έχει ο ήρωας δοκιμάζει ένα μπισκότο που το βουτάει σε ένα τσάι και θυμάται αμέσως την παιδική του ηλικία, η ακούσια μνήμη όπως τη λέει,
0: ναι.
1: Σε αντίθεση με τη θελημένη μνήμη που κάθεσαι και θυμάσαι τα γεγονότα, είναι η ακούσια μνήμη που με μία γεύση, με ένα άρωμα γίνεται trigger, πυροδοτείται δηλαδή η ακούσια μνήμη και μεταφέρεσαι αμέσως σε εκείνο το χρόνο, μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου, κάνεις ένα ταξίδι στο χρόνο και βρίσκεσαι σε μια άλλη ηλικία και μυρίζεις, νιώθεις, σχεδόν βλέπεις και ακούς αυτά που έζησες τότε. Και όλα αυτά γίνονται με μια απλή γεύση. Οπότε ο λόγος για τον οποίο λατρεύουμε πολλοίς κόσμους τα κεφτεδάκια, λατρεύουμε τα γεμιστά, έτσι. Πολλοί κόσμος δεν δοκίμασε καν όταν ήταν μικρή την φασολάδα με τη ρέγγα. Κάποτε το λέγαμε και εθνικό φαγητό, αλλά μετά δεν το αναφέρουμε καν. Έγινε ρεβιθάδα. Εγώ αυτές τις μνήμες τις έχω πάρα πολύ με πολύ μεγάλη αγάπη, τις κουβαλάω μέσα μου. Μ' αρέσει όμως πάρα πολύ να βλέπω σεφ οι οποίοι πατώντας πάνω σε αυτές τις γευστικές μνήμες πάνε την υπόθεση ένα βήμα παρακάτω και την εξελίσσουν. Επειδή λοιπόν με ρώτησες για το πώς σκέφτομαι, ξέρω εγώ, πώς θα ήθελα να δοκιμάζω τώρα φαγητά, θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί σεφ οι οποίοι κάνουν αναπαραγωγή του αγαπημένου του φαγητού που έτρωγαν μικροί. Κόκορα, παστιτσάδα, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Κλασικά πιάτα.
1: Κλασικά πιάτα. Ή παίρνουμε, ξέρω εγώ, τα γεμιστά ή το μουσακά, τα αποδομούμε, τα παρουσιάζουμε με μια άλλη μορφή κτλ. Εντάξει, okay. Μ' αρέσει όμως, θα σου πω ένα παράδειγμα. Είχα φάει στο Πέλαγος, στη Βουλιαγμένη, στο εστιατόριο του Λούκα του Πισκάθη, ένα πιάτο το οποίο ήταν η παιδική του ηλικία. Εκεί λοιπόν οι γονείς του, επειδή και οι δύο δούλευαν, τους έφτιαχναν σπαγκέτι, τα έβαζαν στο ψυγείο και τους έλεγαν ότι όταν πεινάσετε θα ανοίξετε και θα πάρετε σπαγκέτι από το ψυγείο. Το κρύο σπαγκέτι λοιπόν, που ήταν η παιδική μνήμη του Λούκα, το παρουσίασε σε ένα πιάτο μαζί με ένα πάρα πολύ κομψό και ντελικάτο χαβιάρι. Αυτό, ας πούμε, είναι μια δημιουργία. Έτσι, γιατί
0: ναι, μετέφερε μια παιδική του ανάμνηση στο τώρα.
1: Μπράβο. Και την εξέλιξε λιγάκι. Ναι, δηλαδή ναι. Είπε, εάν είχαμε αυτό και τώρα το κάναμε έτσι, πώς θα έβγαινε. Αλλά βέβαια, όπως σου είπα, κάποιες ύλες από αυτές που χαρήκαμε, είχαμε το προνόμιο να χαρούμε τότε, σήμερα δεν είναι διαθέσιμες. Δεν μπορούμε να βρούμε πλέον ούτε τις πίνες, ούτε τις λούφες. Μπορούμε βέβαια πάντοτε να απολαύσουμε τις γαρίδες, τα μύδια, τα μαντί, το αυγοτάραχο.
0: Ή σίγουρα μπορούμε να τα βρούμε πολύ πιο δύσκολα.
1: Και, ναι, ναι. Οπότε εγώ το καλοκαίρι αυτό θα ήθελα να δοκιμάσω απλά πράγματα, τα οποία όμως να αναδεικνύουν την πρώτη ύλη. Αυτή τη σπάνια, τη δυσέβρετη, ποιοτική πρώτη ύλη, την όστιμη την ντομάτα, το νόστιμο το κολοκυθάκι.
0: Μα το υπάρχει άνιδρο, πιο ωραίο πράγμα από μια όρημη και γλυκιά ντομάτα το καλοκαίρι με λίγο λάδι και λίγη ρίγανη από πάνω?
1: Πραγματικά. Έγινε μια συζήτηση πρόσφατα στη σελίδα, όπου κάποιος
0: στο Greek Food Mood λες τώρα.
1: Στο Greek Food Mood, ένας άνθρωπος τον οποίο σέβομαι, κατευθυσμένος και τα λοιπά, σάρκαζε το ότι ανεβάσαμε μια φωτογραφία ενός πιάτου, μια πολύ γευστική ντομάτα κομμένη σε φέτες, το οποίο τιμολογήθηκε στα 9 ευρώ. Και ο άνθρωπος λογικά έλεγε, τώρα ντομάτα 9 ευρώ, τώρα μας κάνεις πλάκα κτλ. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και το απάντησα ότι σε μια εποχή που για να βρεις γευστική ντομάτα έτσι όπως πρέπει να είναι, πρέπει να πας σε μισελενά το εστιατόριο, το 9 εκεί ευρώ είναι και λεπούρι.
0: Εκεί έχουμε καταντήσει. Τέλος πάντων, άστο.
1: Ναι.
0: Εύχομαι ένα ωραίο καλοκαίρι. Τίποτα άλλο.
1: Επίσης, Γιώργο, να περάσουμε καλά.
0: Στο Επανειδήν το φθινόπωρο, όταν θα έχουμε βάλει λίγο χρώμα πάνω μας, θα έχουμε βγάλει
1: θα έχουμε
0: λίγη πίεση από πάνω μας. Έτσι,
1: ναι.
0: Θα έχουμε χτίσει λίγες άμυνες, κυρίως ψυχικά αλλά και σωματικά, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που θα έρθει στη συνέχεια και πάλι. Έτσι, γιατί...
1: Σωστό, σωστό.
0: Πάνος Πουρνάρας, κυρίες και κύριοι.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Να είσαι καλά, Πάνο μου. Θα είμαστε εδώ και αύριο, αλλά δεν θα τα πούμε μαζί. Οπότε σου εύχομαι καλό καλοκαίρι.
1: Γεια χαρά.
0: Διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Τάπα Τσούρο, Πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.

σας είπα, μην το ξεχνάτε, σήμερα 9 στο Ζάπιο, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Ανατολή και Δύση παντρεύονται και κάνουν ένα ξεχωριστό μουσικό σύμπαν, συνθέτουν ένα ξεχωριστό μουσικό σύμπαν. Δωρεάν είσοδος, μην ξεχνιόμαστε, στο Attica Roots Festival, με χορηγό επικοινωνία στην Extend Media, το iefmerida.gr και τηλεοπτικά το Mega. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr.

0: Τώρα για τους metal fans, έχει και μια συναυλία σήμερα στην πλατεία νερού του Savatage, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα μετά από 24 χρόνια. Άκουγε Savatage, Ζηλία? Όχι, έτσι.
1: Ήμουν μέχρι Metallica. Μέχρι Black Album.
0: Εντάξει, μέχρι εκεί λοιπόν έφτανε ο Ηλίας Σιλωμάς. Για όσους λοιπόν αγαπούν τις rock notes, τους rock ήχους, είναι σήμερα οι Savatage στην πλατεία νερού. Και θα μπορούν να τους δουν στην Ελλάδα μετά από 24 χρόνια σε μια συναυλία που γίνεται πραγματικά στα μέσα του καλοκαιριού. Και ενώ πολλοί κόσμος έχει ήδη ξεκινήσει να φεύγει για τους εκάστοτε προορισμούς.

Και αφού σας είπα για δωρεάν εκδηλώσεις και γεγονότα αυτού του Σαββατοκύριακου, εκτός από τον Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ που είναι στο Attica Roots Festival και στο Ζάπιο σήμερα στις 9, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείτε να επιλέξετε. Υπάρχουν πολλά που γίνονται με δωρεάν είσοδο, με ανοιχτή είσοδο, καθότι στο Stoa Culture, στη Stoa Αρσακίου, υπάρχει μια εκδήλωση και ουσιαστικά θα προβληθεί το αριστούργημα στα σουπλάι μου του Rob Reiner, που βασίζεται στη νουβέλα του Stephen King. Και αυτό είναι με ανοιχτή είσοδο για όλους όσους επιθυμούν. Και να σας πω τώρα και τ' άλλο, ήδη έχει ξεκινήσει να κάνει σταδιακά να ανοίγει στο Ars Akiou. Τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος μάλιστα, θα είναι και ανεπίσημα μεν, αλλά ανοιχτή για το κοινό. Τα περισσότερα μαγαζιά θα έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν σε μια περιπετειώδη διαδρομή που ακολούθησε το συγκεκριμένο έργο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά πλέον φαίνεται ότι μπαίνει σε μια τροχιά και ξεκινάει.

Κατά τα άλλα, στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη και σήμερα αλλά και αύριο, δωρεάν, με δωρεάν είσοδο, με ανοιχτή είσοδο, θα είναι εκεί διαθέσιμη για το κοινό η έκθεση The Odyssey, Defy the Gods, που ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να γεφυρώνει το αρχαίο έπος και τη σύγχρονη τέχνη με ζωγραφική και εικαστικές αναπαραστάσεις και αποτυπώσεις. Όποιος θέλει να δει και κάτι άλλο, μπορεί να κάνει μια βόλτα και από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Κάρλο Σαντάνα, Όγιο Κομοβά. Αλλά εδώ υπάρχει και το εξής. Το τραγούδι που έγινε γνωστό όταν το πήρε ο Σαντάνα, το πήραν η Σαντάνα και ο Κάρλο Σαντάνα το 1970, δεν κυκλοφόρησε τότε για πρώτη φορά. Είχε βγει το 1962 ένα τραγούδι, ένα ήχος στο ρυθμό του Τσάτσα και ερμηνευόταν από τον Τίτο Πουέντε. Αργότερα, όταν το ανέλαβαν η Σαντάνα, έγινε αυτό που ακούμε τώρα και έφτασε μάλιστα να ακουμπήσει και το, η θέση 13 στο Hot 100 του Billboard, της λίστας Billboard, στα πιο δημοφιλή τραγούδια.

Και για όσους αγαπούν το σινεμά, Σταυρί στο μέτωπο και Στάνλεϊ Κιούμπρικ, σκηνοθέτης, ταινία του 1957, είναι ξανά στις θερινές αίθουσες αυτή την εβδομάδα και όσοι θέλουν μπορούν να δουν αυτό το κλασικό αριστούργημα στους θερινούς κινηματογράφους. Κάπως έτσι, ακούμε τους Φατμέ και κλείνουμε την εκπομπή. Αερολογίες, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, μαζί περάσαμε τις δύο προηγούμενες ώρες, ο Ηλίας ο Σελίμας στον ήχο, Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θανάσης ο Βούτσινος στις μουσικές, η Όλγα η Καλατζή είναι διακοπές, άρα σε επίπεδο παραγωγής αυτή την εβδομάδα δεν είναι κοντά μας η Όλγα. Ελπίζω να περνάει καλά όπου και αν βρίσκεται και τα λέμε αύριο, τελευταία εκπομπή της σεζόν. Πριν αποχαιρετιστούμε και δώσουμε ραντεβού, να είμαστε καλά πρώτα απ' όλα για το φθινόπωρο. Εγώ, εσύ κι εγώ. Και τηλέμαχος Σαντορινέο στο Δελτίο, Ανδριάννα Ζαρακέλη αμέσως μετά με το Focus. Νομίζω ότι και η Ανδριάννα κλείνει σήμερα την εκπομπή. Δεν είμαι σίγουρος, μη σας πω κάτι που δεν ισχύει. Θα σας τα πει καλύτερα η ίδια σε πολύ λίγα λεπτά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Στα 2,1 δις ευρώ θα φτάσει το πακέτο που θα διατεθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλέψουν επιπλέον 6 δις ευρώ. Ελληνικοί πάτριοτες στη Σαουδική Αραβία αναχέτησαν 2 βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη. Χούθη στόχευαν κρίσιμη εγκατάσταση βυλιστηρίων. Νέο μπαράζ επιθέσεων στο Ιράν, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Πλήγει πλοίο στον κόλπο του Ομάν, το οποίο επιχειρήσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές. Στο Ιράν, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού κόλπου να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις, ενώ ισχυρίζονται πως στόχευσαν την βάση του Κουβέιτ και έπληξαν παρατηρητήριο του αμερικανικού πεμπτουστόλου με έδρα του Μπαχρέιν. Κόλλα συμπυρό στη Γαλλία. Εκενώνονται 7 δήμοι. Η πυρκαγιά συνεχίζει να μένεται και πλησιάζει τον Μπορντό. Οι φλόγες έχουν κατακάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια. Δεκάδες πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στην Ισπανία, δραματική κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Μαδρίτης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος της χώρας δήλωσε πως είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσα πολλά μέτωπα. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν στη Σύρο την έρευνα για τη δολοφονία της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ. Πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση του εγκλήματος στον χώρο της κατοικίας, παρουσία του βασικού υπόπτου και της συντρόφου του. Οι καταθέσεις των δύο εμπλεκόμενων ισχύουν το σενάριο της απόπειρας ληστείας ως αιτία του αιματηρού περιστατικού. Στο σακίδιο της δολοφονηθήσης βρέθηκαν αεροβόλο, όπλο, λωστός και μαχαίρι, είναι διαφορούς σε στολή του ΕΚΑΒ. Η εισαγγελία δίταξε συνέχιση της προανάκρισης χωρίς να έχουν ασκηθεί ακόμη ποινικές διώξεις. Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα σε κατόχους οχημάτων που ανακαλύφθηκαν πως είναι ανασφάλιστα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αποστέλλονται σχετικά συνολικά 32.205 πράξεις επιβολής προστίμου με συνολικό ύψος που ξεπερνά τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του επίλονδικού εδάφους. Οι Ερυθρόλευκοι θα κοντραριστούν στις 4 το απόγευμα με την Αλκμαρ, ολοκληρώνοντας τα φιλικά παιχνίδια πριν το πρώτο επίσημο μάτς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28. Αναλογείς καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 με 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Πολύ καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σάββατο είναι σήμερα, εσείως 25 Ιουλίου, είμαστε 5 λεπτά μετά τη 1 το μεσημέρι. Ο Ηλίας Ελιμάς απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Σοζάνα Αναγνωστοπούλου στην παραγωγή, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς για οτιδήποτε θελήσετε. Και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο radio@parapolitika.gr. Radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο είναι κοντά σας η Ανδρέα Ζαρακέλη.

Ένα πακέτο πολύ τυχερή είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στα παραπολιτικά. 2,1 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Η κληρονομιά του Ταμείου Ανάκαμψης και τα νέα κεφάλαια που θα δώσουν ανάσα και όθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα δούμε το τι περιμένουμε. Πολιτική θα είναι η συζήτηση σήμερα εδώ στο Focus, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε το τι περιμένουμε έτσι, κλείνοντας για καλοκαίρι, ξεκινώντας τα λεγόμενα μπάνια του λαού, αυτή τη θερινή ραστόνη, λαμβάνοντας υπόψη πως ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πέμπτη το τελευταίο χρονικό διάστημα, η τέταρτη. Ενδεχομένως να κάνω λάθος, έσπευσε να πει ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο και τις μετέθεσε μάλιστα για την άνοιξη κάπου κοντά στο Μάη.

Είχαμε και τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου, σε συζητήσεις μεταξύ των δύο, βεβαίως και για το Κυπριακό. Συνορισμός Ελλάδος-Κύπρου, πιο επίκαιρος από ποτέ. Μια συνάντηση με φόντο τις διεργασίες για το Κυπριακό και την κίνηση αυτή, η έκπληξη που είχαμε από τον Αντώνιο Γκουτιέρες, με επίσκεψη στην Λευκωσία για το Κυπριακό.

Βεβαίως για τα μέτρα τα οποία περιμένουμε να ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η συζήτηση έχει ανάψει, το τι ακριβώς θα γίνει. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο πακέτο. Θα κινείται στη μείωση των φορολογικών συντελεστών, θα κινείται σε βοήθεια η οποία θα δοθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες. Μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν και με την στέγαση, μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν και με την αύξηση του διαθεσιμού εισοδήματος. Αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος στο πλαίσιο της καταπολέμησης ακρίβειας, κυρίες και κύριοι, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, πρώτον η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και δεύτερον και σημαντικότερον, όλοι με το χέρι στην τσέπη ψηφίζουμε.

Λοιπόν, και για να πω και τον καιρό, την ίδια ώρα που προσπαθούμε λίγο να συνέλθουμε από αυτή την ασυνήθιστη φθινοπορεινή διαταραχή στην καρδιά του καλοκαιριού, έπεσαν πάνω από 59.000 κεραυνοί. 148 χιλιοστά βροχής είχαμε στην Εύβοια. Ήταν τα περισσότερα χιλιοστά βροχής που είχαμε σε ολόκληρη τη χώρα. Στην Εύβοια, 148 χιλιοστά. Και η θερμοκρασία στο γράμμο, πολύ ψηλά θα μου πείτε, αλλά είναι εντυπωσιακό, έδειξε χθες 0 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα τα πράγματα βεβαίως είναι λίγο καλύτερα μετά αυτή την ασυνήθιστη μετεωρολογική διαταραχή. Είναι λίγο καλύτερα. Εγώ έναν ωραίο κατά γάλανο ουρανό βλέπω με λίγα συννεφάκια από και που. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει μια διαταραχή μικρότερη από τη χθεσινή. Μην φαντάζεσαι αυτό το μπορεί που ζήσαμε χθες. Μικρότερη από τη χθεσινή αργά το απόγευμα.

0: Αντώνης Βαργέρης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο διευθυντής ερευνών της GPO. Θα κλείσουμε αυτήν την πολιτική συζήτηση για το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, βλέποντας τα όσα έχουν δείξει οι δημοσκοπήσεις μέχρι σήμερα, και θα δούμε μαζί το ότι περιμένουμε από το Σεπτέμβριο, όταν θα έχουμε γυρίσει από τη θερινή Ραστόνη, από τα μπάνια του λαού. Κύριε Παπαργέρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καρακέλη. Πρόσφατα δημοσκοπικά δεδομένα δεν υπάρχουν τις τελευταίες εβδομάδες. Υπάρχουν από την προηγούμενη 10 μέρες πριν, που επί της ουσίας ήταν και οι τελευταίες οι οποίες δημοσιεύτηκαν μαζικά. Και όπως πολύ σας το είπατε, λίγο πριν ή μετά τη ΔΕΘ, θα δούμε και, και την επόμενη εικόνα, την επόμενη μεγάλη εικόνα, πώς διαμορφώνεται.
0: Τις επόμενες τις περιμένουμε μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φαντάζομαι. Εκεί δεν θα είναι.
1: Παραδοσιακά έτσι.
0: Παραδοσιακά.
1: Παραδοσιακά. Ναι, περιμένουμε τις εξαγγελίες του.
0: Τώρα να πούμε το εξής.
1: Γίνεται μια αποτίμηση.
0: Είναι δεδομένα ρευστό το σκηνικό. Φαντάζομαι ότι αυτή η ρευστότητα του σκηνικού είχε παρατηρηθεί ξανά. Και εσείς που κάνετε τις μετρήσεις και εσείς που διαβάζετε τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Επίσης, φαντάζομαι ότι περιμένετε λίγο κάπου να κάτσει όλο αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όλη η συζήτηση για την εκλογική συμπεριφορά και για το αποτέλεσμα, γιατί αυτό προσπαθούμε όλοι να δούμε προς τα που πηγαίνει. Επί της ουσίας έχουμε πλέον την εμπειρία να γνωρίζουμε ότι διαμορφώνεται λίγο πριν το κλείσιμο της κάλπης. Και όταν λέω λίγο πριν το κλείσιμο, τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Δηλαδή όλη η συζήτηση που γίνεται και αφορά κυρίως τις δημοσκοπήσεις, εστιάζεται σε αυτό το κομμάτι το οποίο ονομάζουμε αδιευκρίνηση του ψήφου, αναποφάσεις τους, στο θέμα της αποχής. Όλα αυτά είναι μεγέθη τα οποία δεν μπορούμε τώρα, ούτε το επόμενο διάστημα, να μπορέσουμε να τα αποκωδικοποιήσουμε.
0: Τα εξετάζουμε την ώρα της κάλυψης, βεβαίως.
1: Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε τώρα και να περιμένουμε από το Σεπτέμβρη και για την επόμενη σεζόν, είναι να δούμε αν αυτά τα οποία κλείσαμε το καλοκαίρι του 2020 θα ισχύουν και για το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, ποια είναι αυτά, ότι έχουμε την κυβέρνηση η οποία έχει μια φθορά καταγεγραμμένη που την τοποθετεί σε ένα ποσοστό κοντά σε αυτό των ευρωεκλογών. Το οποίο δεν είναι αυτό το οποίο θέλει η κυβέρνηση. Από την άλλη, αποτελεί μια βάση πάνω στην οποία θέλει να χτίσει το επόμενο διάστημα. Αν θα παραμένει η Ελλάδα του κ. Τσίπρα στη δεύτερη θέση και σε μια απόσταση από το ΠΑΣΟΚ, και αν το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει να αναδιατάξει κάποιες δυνάμεις, τις οποίες έχει αυτή τη στιγμή, και αν θα μπορέσει να ανακαταλάβει πάλι τη δεύτερη θέση και να είναι στην ουσία η απειλή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Το θέμα της κυρίας Χαριστιανού είναι επίσης ένα ερώτημα, γιατί φαίνεται ότι αρχίζει σιγά σιγά λίγο και ξεφουσκώνει όλο αυτό.
1: Ναι, εντάξει, η κυρία Χαριστιανού θα πρέπει, το έχουμε ξαναπεί σε άλλη συζήτησή μας, θα πρέπει λίγο να αναπροσαρμόσει την τακτική και τη στρατηγική της. Προφανώς απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο έχει αποφασίσει να την ψηφίσει. Αυτή είναι η δική μου άποψη, ανεξαρτήτως του προληπτικού προγράμματος το οποίο πρόκειται να παρουσιάσει, αν παρουσιάσει το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, θα πρέπει κάποια στιγμή να παρουσιάσουν και στελέχη της και θα πρέπει επί της ουσίας να κάνει ένα positioning, μια τοποθέτηση στον πολιτικό χάρτη. Τι εκφράζει ακριβώς η κυρία Χαριστιανού, γιατί ακόμη έχει μείνει σε ένα επίπεδο ψυχολογίας, το οποίο δεν μπορεί να την πάει πάρα πολύ μακριά.
0: Αν το κάνουμε αυτό το ερώτημα, αν ρωτηθούμε τι εκφράζει, φαντάζομαι ότι αυτή είναι μια πολύ δύσκολη απάντηση.
1: Ναι, ξαναλέω.
0: Μη κατανοητό το τι ακριβώς εκφράζει.
1: Κοιτάξτε, προσπαθεί να εκφράσει ένα γενικευμένο αίσθημα δυσφορίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού και του εκλογικού σώματος. Αυτό ωστόσο είναι διαφορετικό να αποτελεί μια έκφραση και διαφορετικό να γίνεται έτσι πολιτική τοποθέτηση.
0: Αυτό το γενικευμένο αίσθημα συνδυάζεται με το αντί που είχαμε παρατηρήσει στις δημοσκοπήσεις κατά τη διάρκεια του έτους, δηλαδή με το αντισύστημα. Αυτά τα δύο συνδυάζονται, είναι ένα πράγμα.
1: Δεν είναι ακριβώς ένα και δεν έχει βρεθεί και ο φορέας ο οποίος θα μπορέσει να το μετουσιώσει αυτό σε πολιτική πρόταση. Είναι αυτός ο κατακαιρματισμός που βλέπουμε σε ολόκληρο το κομμάτι της αντιπολίτευσης. Ένα λίγο πιο, ας πούμε, αντισυστημικό κομμάτι το εκφράζει η κυρία Χαριστιανού. Το έχει εκφράσει στο πρόσφατο παρελθόν η κυρία Κωνσταντοπούλου. Παλαιότερα το έχει εκφράσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, δεν είναι κάτι μορφοποιημένο και παλιωμένο. Είναι κάτι το οποίο μεταλλάσσεται και το οποίο επιχειρεί και προσπαθεί να βρει διέξοδο πολιτική.
0: Αυτοί που ήταν στην Κωνσταντοπούλου και έφυγαν να πάνε κάπου, φαντάζομαι πολύ εξ αυτών στην κυρία Χαριστιανού. Αν ξαναφύγουν, θα ξαναπάνε στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων το οποίο αρέσκεται στο να κάνει τέτοιου τύπου επιλογές, περισσότερο αυτό που ονομάζουμε και όπως είπατε και εσείς, αντισυστημικές. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς συγκοινωνούντα δοχεία. Πάντως υπάρχει ένα τμήμα των ψηφοφόρων το οποίο προσπαθεί να βρει μια πολιτική έκφραση αντισυστημική. Κατά καιρούς αυτό εκφράστηκε από την κυρία Κωνσταντοπούλου, για ένα διάστημα εκφράστηκε με πολύ ισχυρό τρόπο από την κυρία Καριστιανού. Το γεγονός όμως ότι δεν είναι, ξαναλέω, μορφοποιημένο, χωρίς ένα ιδεολογικό έρμα, χωρίς μια βάση και μια ταυτότητα, το κάνει αρκετά ρευστό. Επομένως είναι πολύ εύκολο να διαχέεται εντός του εκλογικού συστήματος σε διάφορους φορείς που εμφανίζονται κατά καιρούς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε την τάση αυτή έτσι ως έχει και περιμένουμε να δούμε το τι θα αποτυπώσουν πλέον δημοσκοπήσεις μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Πάντως δεν θα είναι το τελικό.
0: Όχι, σαφώς
1: δεν θα είναι. Η τελική εικόνα. Αν λάβουμε υπόψη ότι πλέον νομίζω ότι είναι παγιωμένο, το έχουμε καταλάβει όλοι, ότι ο Πρωθυπουργός προτίθεται να εξαντλήσει την τετραετία.
0: Ναι, ναι, να πάει την άνοιξη. Νομίζω ότι δεν γίνεται να το πει. Πόσες φορές ακόμα πρέπει να το πει για να το καταλάβουμε ότι θα πάει την άνοιξη.
1: Επομένως πάμε. Γιατί αυτό είναι επίσης αναντήρητο ότι είναι προεκλογική περίοδος πλέον από εδώ και πέρα. Πάμε σε μια πολύ μακρά προεκλογική περίοδο, την οποία. Θα δούμε τώρα ποιος μπορεί να αντέξει και ποιος μπορεί
0: Ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ μεγάλος. Δηλαδή δεν ξέρουμε ποιο μπορεί να είναι, τι μπορεί να παράξει αυτός ο πολιτικός χρόνος. Λοιπόν, και αναμένοντας βεβαίως και το κόμμα Σαμαρά. Εκεί θα δούμε το τι. Φαντάζομαι την πρώτη δημοσκόπηση θα περιμένουμε να δούμε το τι θα γράψει.
1: Ναι, πρώτα να δούμε αν και πότε θα το ανακοινώσει.
0: Αν θα το ανακοινώσει, σωστά.
1: Αν και πότε να το δούμε αυτό το πράγμα. Και ο κ. Σαμαράς, εντάξει, φαίνεται ότι είναι αρκετά έμπειρος. Θα καταλάβει ο ίδιος πότε ακριβώς είναι ο χρόνος.
0: Ναι.
1: Ο ευνοϊκότερος για τον ίδιο.
0: Το... ΣΥΡΙΖΑ, μισό λεπτό πριν κλείσουμε. ΣΥΡΙΖΑ, επίσης εκεί ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Επικεφαλής πλέον της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος η Ρένα Δούρου. Δείχνει τάσεις ανάκαμψης.
1: Προς το παρόν δεν έχουν αποτύπωση.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Έγιναν μόλις την προηγούμενη.
0: Α, ναι, όντως έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ωστόσο, έχει ένα ενδιαφέρον εκεί πέρα. Δεν θα έχουμε μια ανεφόρον παράδοση όπως αυτή
0: όπως την φαίνεται, οποία,
1: όπως φαινόταν με το Προεδρία Φάμελο. Εδώ θα δούμε και από την πλευρά της κυρία Δούρου με ένα πιο ήπιο τρόπο, αλλά ειδικά από την πλευρά του κυρίου Πολάκη, έτσι μια ένταση στην αντιπαράθεση με την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
0: Κύριο Τσίπρα, θα το δούμε αυτό.
1: Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε όχι κάθε θεματική ανάκαμψη, αλλά σίγουρα.
0: Φαίνεται πως έχουμε μια αντιπαράθεση η οποία επιστρέφει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Και μία αντιπαράθεση ακριβώς όπως το περιγράφατε μεταξύ Ελλάς του κ. Τσίπρα. Δηλαδή, φάνηκε τώρα στο θέμα της τοποθέτησης του κ. Τσίπρα στο άρθρο 16 για τα.
1: Θα δούμε παράλληλες ανταγωνιστικές διαδικασίες και στο επίπεδο της κορυφής και μεταξύ του δεύτερου και τρίτου κόμματος και μεταξύ του κόμματος
0: ΣΥΡΙΖΑ της Ελλάς.
1: Και το
0: πρώην και
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Θα δούμε διάφορες παράλληλες μάχες να εξελίσσονται καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου για το ποιος θα τοποθετηθεί στην καλύτερη θέση.
0: Λοιπόν, καλό καλοκαίρι θα πούμε προς το παρόν και σε εσάς κύριε Παπαργύρη. Να είστε καλά. Με υγεία εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Αντώνης Παπαργύρης, διευθυντός ερευνών της GPO. Οι δημοσκοπήσεις επιστρέφουν. Θα πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Θα πάμε οπωσδήποτε στο διάλειμμα. Μπορώ να διαβάσω και σήμερα το βράδυ για τη συναυλία και πάμε αμέσως στο διάλειμμα. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, live στο Ζάπιο, κυρίες και κύριοι. Σήμερα στις 9, βεβαίως με είσοδο ελεύθερη. Είναι το Attica Roots Festival, ένας παγκόσμιος πρεσβευτής ανατολικής και μεσογειακής μουσικής. Έρχεται στην Αθήνα ο Ομάρ Φαρούκ. Τεκπιλέκ, μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή σήμερα στις 9 το βράδυ, μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Έχουμε την Ανατολίτικη με την Μεσογειακή παράδοση να παντρεύεται αριστοτεχνικά με στο μυστικισμό, το ρομαντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές. Ένα ξεχωριστό μουσικό σύμπαν. Το σύμπαν του Ομάρ Φαρούκ. Σήμερα το βράδυ στον ιστορικό χώρο του Ζαπίου με είσοδο ελεύθερη, χορηγούς επικοινωνίας στην Next Step Media βεβαίως, το εφημερίδα.gr και τηλεοπτικό χωρικό επικοινωνίας στο Mega. Για περισσότερες προφορίες μπείτε στο atticaroots.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα! Χαλαρά!
4: σπάσει ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Όπα, τι έγινε.
1: Πάνω από 50.000 λέηθηκατε σήμερα. Το μικρόφωνο ήταν αυτό. Δεν ξέρω γιατί έχουμε ένα μικρό θέμα. Θα το φτιάξουμε όμως. Τα ξυλία μου. Το έχουμε, το έχουμε. Πάνω από 50.000 λέηθηκα. Γελάει ο Ηλίας ο Σελίμας. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Ζωντανή εκπομπή δεν είμαστε. 50.000 και πλέον άνθρωποι φύγατε όπου φύγει σήμερα. Σας ζηλεύουμε. Αλλά ευχόμαστε να περνάτε υπέροχα, ξένιαστα. Όμορφα, με χαρούμενες στιγμές, με τους αγαπημένους σας κοντά και με ανεμελιά, κυρίες και κύριοι. Αυτή την ανεμελιά που θέλει το καλοκαίρι. Να μετράμε μόνο παγωτά. Να κάνουμε διαγωνισμό. Ποιος έφαγε. Και μπάνια. Βουτιές, μπάνια που λέει ο Ηλίας και παγωτά. Γιώργος Στράπαλης, πολιτικός αναλυτής, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι κοντά μου και θα τον ευχαριστήσω πολύ. Στην Κούτα φέρω Γιώργος Στράπαλης, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Αντρίανα.
1: Να πάμε κόντρα με τα παγωτά, όχι
2: Ξέρω, με τα μπάνια.
1: Με τα μπάνια, προετοιμάσουμε τα μπάνια. Πάμε πιο εύκολα με τα μπάνια, Γιώργος. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, συζητούσαμε και νωρίτερα με τον Αντώνη Παπαργύρη, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, το τι έχουμε δει μέχρι στιγμής, το τι περιμένουμε να δούμε και κρατώντας πια, νομίζω, ως δεδομένο το γεγονός ότι μεταφέρεται πλέον όλη αυτή η προεκλογική πολιτική συζήτηση, τουλάχιστον μέχρι την Άνοιξη, για την οποία ο Πρωθυπουργός, τέταρτη ή πέμπτη φορά, είπε ότι θα γίνουν οι εκλογές. Νομίζω ότι δεν χρειαζόταν να το πει. Πλέον είναι πιο ξεκάθαρο από
2: πριν. Είναι
1: καθαρό, μωρέ Γιώργο, εντάξει.
2: Βέβαια, όσο καθαρό είναι σε ένα σκηνικό το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει τη σταθερότητα που είχε πριν από τουλάχιστον την προηγούμενη προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι τότε, για παράδειγμα, ήταν ξεκάθαρο ότι πάμε στο τέλος θητείας, όσο και αν περιμέναν τα κόμματα κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Τώρα, εντάξει. Υπάρχει ένα πιο μεγάλο ερωτηματικό όμως. Αν κάποιος διαβάζει τις δηλώσεις, είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που νομίζω θέλει ο κ. Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να γίνει κάτι πέρα ενός ατυχήματος. Αλλά εντάξει, ατυχήματα κανείς δεν μπορεί να τα προβλέψει.
1: Σαφώς. Λοιπόν, έτσι θα κλείσουμε θα πάμε προς τον Αύγουστο, κλείνοντας την πολιτική συζήτηση με την πολιτική αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση, τα όσα συνέβησαν στο Προεδρικό Μέγαρο και βεβαίως με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι έχουμε δηλώσεις για τη σημαντική κινητικότητα στο Κυπριακό. Να δούμε το τι μπορεί να σημαίνει πραγματικά αυτό. Ο συντονισμός μας καθίσταται πιο επίκαιρος από ποτέ, είναι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη συνάντησή του με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Ο πολιτικός χρόνος μέχρι την επόμενη άνοιξη είναι μπόλικος.
2: Από όλα θα έλεγα ότι γενικά τα εθνικά ζητήματα είναι κάτι το οποίο πάντα δίνει στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη πόντα.
1: Σαφώς.
2: Και πάντα η καλή αντιμετώπιση εθνικών ζητημάτων. Όμως ειδικά για αυτή την κυβέρνηση. Όλοι οι πολίτες απαντάνε στις ερωτήσεις που πηγαίνει καλύτερα η ελληνική κυβέρνηση, που χειρότερα. Η εθνική άμυνα και η εξωτερική πολιτική, που κάπου παντρεύεται σε αυτό το κομμάτι, είναι πάντα στα δύο από τις τρεις απαντήσεις.
1: Συνήθως
2: πηγαίνει η ψηφιακή διακυβέρνηση, έχετε να κάνει να κουμπώσει τα τρία σημαντικότερα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα προσπαθήσει ο κύριος Μητσοτάκης να έχει συνεχώς καλές θέσεις σε αυτά.
1: Τα θέματα, λες.
2: Είτε είναι το Κυπριακό, ακούσαμε τον κύριο Τασούλα να μιλάει για τα Μάρμαρα. Το κρατάμε αυτό.
1: Α, έχεις δίκιο. Ενδεχομένως. Ναι, το κρατάμε, έχεις δίκιο. Δεν ξέρουμε το τι μπορεί.
2: Μπορεί να είναι μια υποσημείωση που δεν έχει ακόμα παίξει, αλλά είναι ένας αστερίσκος ο οποίος μπορεί να είναι πάρα πολύ κρίσιμος εν ώψη των βουλευτικών εκλογών. Τα ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο. Όχι μόνο από αυτή την κυβέρνηση, από όλες τις κυβερνήσεις, αλλά για πρώτη φορά τίθεται τόσο ξεκάθαρα. Έστω και ως μικρή υποσημείωση σε μία δήλωση.
1: Αυτά τα οποία θέτει η αντιπολίτευση, τα διλήμματα τα οποία θέτει η αντιπολίτευση, τις αντιδράσεις που έχει η αντιπολίτευση, εξαιρώ το θέμα της ακρίβειας, το οποίο θέμα της ακρίβειας είναι ενδεχομένως η μεγαλύτερη μάχη της κυβέρνησης με τον ίδιο του τον εαυτό. Περνάνε στον κόσμο.

0: Δηλαδή η αντιπαράθεση σε επίπεδο θεσμών, το τι ακριβώς συμβαίνει, ή διάφορα θέματα τα οποία, για παράδειγμα το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, το οποίο είδαμε μια πολύ μεγάλη κόντρα. Θεωρείς ότι είναι θέματα που μπορούν να παραμείνουν επίσης στην πρώτη γραμμή?
1: Καλώς κακώς η ακρίβεια είναι το κυρίαρχο κομμάτι.
0: Κυρίαρχο, δεν το συζητάμε.
1: Το οποίο κρίνεται η κάθε κυβέρνηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλη σημασία. Δεν θα πω δευτερεύουσα, αλλά θα πω μια σημασία η οποία κρίνεται ανάλογα την περίοδο που πάμε σε εκλογές. Δηλαδή, αν εκείνη την περίοδο είναι ένα ζήτημα δικαιοσύνης ψηλά, ναι, θα είναι πολύ κρίσιμο στην ατζέντα. Αν είναι εξωτερικά θέματα και ούτω καθεξής. Όμως, σε όλο το βίντεο όλης της τετραετίας, εάν δεν είναι εκείνη τη στιγμή που είναι οι εκλογές, απλά προσμετρώνται μέχρι ενός σημείου. Δηλαδή, ναι, η συστηματική αναθεώρηση. Ενώ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, πολύ δύσκολα μπορεί να είναι ένα κρίσιμο κομμάτι στην ατζέντα που
0: όχι,
1: ο καθένας
0: θα ανοίξει.
1: Την παλέτα θα πρέπει να ψηφίσει. Όχι.
0: Δηλαδή, πραγματικά δεν είμαι βέβαια ότι μπορεί να κυριαρχήσει στις συζητήσεις το αν και ποιο συμφωνεί, ποιο διαφωνεί, ας πούμε, με το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τις λεπτομέρειες αυτού.
1: Όχι, το απλά το άρθρο 16, επειδή είναι και το πιο απτό και εύκολο να το απαντήσεις και με ιδεολογικά κριτήρια ιστορικά στη χώρα αυτή, είναι ένα ζήτημα το οποίο ανοίγει. Και θεωρώ ότι είναι πιο κοντά στα θετικά της κυβέρνησης, ιδεολογικά πιο κοντά
0: της,
1: παρά στα αρνητικά της. Παρόλα αυτά όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι για λίγες μέρες, όποτε και αν είναι αυτές, όποτε θέλουν.
0: Λοιπόν, στις δημοσκοπήσεις που θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα εκεί μετά την 6η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες που θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό.
1: Είναι βασικά πάμε από τέλος Αυγούστου σε δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, καλά, όχι τώρα. Είναι όλος ο κόσμος για μπάνιο. Δηλαδή θα
1: πάντα... που λέγαμε πριν, ναι,
0: είναι τα, είπαμε, είναι τα μπάνια του λαού, Γιώργο. Είπαμε. Λοιπόν, με τη γνωστή αυτή έκφραση. Πιστεύεις πως ενδεχομένως θα δούμε κάποιες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό έτσι όπως έχει καταγραφεί όταν φύγαμε στις δημοσκοπήσεις δηλαδή που είδαμε πριν? Και το λέω αυτό γιατί φαίνεται πως έχουμε κάποιες αναταράξεις σε άλλα κόμματα και ανακατατάξεις σε κάποια άλλα.
1: Θα λέγαμε ότι πάρα πολύ δύσκολα μπορούμε να δούμε τουλάχιστον στις πρώτες θέσεις κάποιες διαφορές.
0: Καλά, την πρώτη τη βγάζουμε. Φαίνεται πως είναι δημοκρατική.
1: Εννοώ και τις μέχρι και τις.
0: Εσύ λες δεύτερη, τρίτη.
1: Ναι, νομίζω ότι πρώτη, δεύτερη, τρίτη, ακόμα και τέταρτο-πέμπτη θέση, έτσι όπως πάει, βάζω πάντα τον αστερίσκο της κυρίας Καριστιανού, η οποία δεν θα τη θεωρήσουμε ως κομίτη, γιατί ακόμα είναι πολύ δύσκολο αυτό να το πούμε. Όμως. Είναι πολύ δύσκολο βάσει της ίδιας της φύσης του κόμματος και του πώς μπορούμε να πούμε τι ψηφοφόροι που την ψηφίσουν, όταν 6 στους 10, κοντά 7 στους 10 ψηφοφόροι είναι εκτός πολιτικού, εκτός πολιτικής ιδεολογίας, δεν τους εκφράζει αυτή η κλίμακα, δεν μπορεί κανείς να ξέρει με σιγουριά και το ταβάνι και το πάτωμα. Αλλά αν αφήσουμε αυτό το κόμμα εκτός, θα λέγαμε ότι όλες οι υπόλοιπες θέσεις είναι σχεδόν καθορισμένες τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μπαίνοντας στο Σεπτέμβρη, πάλι θα δούμε τη Νέα Δημοκρατία πρώτη, πάλι την Ελλάδα του κ. Τσίπρα δεύτερο, μετά θα είναι το Πασόκ και η Ελληνική Λύση και το καθεξής. Και περιμένουμε φυσικά το κόμμα Σαμαρά. Νομίζω ότι αυτό θα έρθει να είναι ο καταλύτης όσον αφορά όχι τόσο την ίδια τη δυναμική του ίδιου, αλλά να δούμε το ταβάνι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά και καλά μπάνια εύχομαι. Καλές διακοπές.
1: Αμοιβαία. Να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά. Ο Γιώργος Τράπαλης, τον ευχαριστώ πολύ. Πολιτικός αναλυτής από την Κούτα Φέρση, ο Γιώργος Τράπαλης. Καλό μεσημέρι. Με υγεία, Γιώργο. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, 12 είναι μεγάλες αλλαγές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου του Κώστα Παπακλημίτου στα Παραπολιτικά, 12 μεγάλες αλλαγές φέρνει αναθεώρηση του συντάγματος. Η επόμενη βουλή είναι αυτή που θα λάβει τις οριστικές αποφάσεις. Δηλαδή, το κοινοβούλιο θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές το 2027.

0: Λοιπόν, το πακέτο που σας έλεγα νωρίτερα, αυτά τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπου εκεί κρατάει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα την κληρονομιά του λεγόμενου Ταμείου Ανάκαμψης. Και νέα κεφάλαια όμως, τα οποία αναμένεται σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο εδώ στα παραπολιτικά, να δώσουν νέα ανάσα και όθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένας μεγάλος κουμπαράς με εργαλεία, προκειμένου να παρέχουν ρευστότητα σε μεγάλο μέρος της επιχειρηματικότητας. 6 δις λέει η κυβέρνηση ότι αυτοί οι νέοι πόροι είναι ικανοί να μοχλεύσουν επιπλέον 6 δις. Λοιπόν, την ίδια ώρα που τα συζητάμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν φέρεται να μην έχουν τελειωμό. Έχουμε μπροστά μας μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι ακριβώς θα γίνει με την ενεργειακή κρίση και τις τιμές του πετρελαίου να είναι εκεί που είναι. Νομίζω και σήμερα είμαστε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καταλήγουν όλοι ότι η απόλυτη αβεβαιότητα είναι αυτό το οποίο παρακολουθούμε να συμβαίνει. Και αυτό θα το συνδυάσουμε στην επόμενη συζήτηση με το γεγονός ότι ακόμα αναμένεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξει μία επίσημη πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν αποφασίσει να περάσουν και αυτή την κρίση. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νικόλας Φαραντούρης, είναι κοντά μου. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ζαρακέλη, από την όμορφη Χίο που βρίσκομαι αυτό το Σαββατοκύριακο, σε μια ακόμη περιοδία εκτός Αθηνών, όπως κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Α, είστε στη Χίο, μάλιστα.
1: Είμαι
0: πολύ
1: όμορφη. Στη Χίο και μόλις τελειώσαμε μια ωραία συνάντηση με τους τοπικούς φορείς. Και το βράδυ θα μιλήσουμε για ναυτιλία, επιχειρηματικότητα, τη γαλάζια οικονομία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ένα νησί το οποίο τέλος πάντων έχει και
0: από όλα αυτά. Έχει από όλα αυτά που περιγράφεται. Έτσι,
1: αλλά το βλέμμα μας πάντα είναι στις εξελίξεις. Μέχρι χθες εγώ στις Βρυξέλλες. Ένα διπλωματικό θρίλερ των τελευταίων 48 ώρων, το οποίο το έζησα από κοντά σε σχέση με αυτά που είπατε εισαγωγικά, δηλαδή την ενεργειακή κρίση και το πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία σε ενεργειακά αγαθά και κυρίως το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Το οποίο η χώρα μας είχε επιφυλάξεις και ορθώς, κατά τη γνώμη μου, και γι' αυτό νομίζω ότι καλώς δεν επεκτάθηκε το νέο πακέτο κυρώσεων σε ενεργειακά προϊόντα και κυρίως στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, διότι δυστυχώς η χώρα μας είναι πράγματι δεμένη στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, λόγω κακών επιλογών του παρελθόντος, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά σήμερα προκειμένου να αποφύγουμε ζητήματα ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού και υψηλότερων τιμών ενέργειας.
0: Γιατί δεν ξέρω
1: καλώς τι... πράξαμε και τι... κάναμε επιφυλάξεις.
0: Εγώ βέβαια δεν θα πάω σε αυτό. Θα πάω σε μια λίγο πιο γενική συζήτηση, κύριε Φαραντούρη, ότι δεν υπάρχει συζήτηση για το πώς στεκόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι σε αυτή την κρίση. Δηλαδή, περιμέναμε την υγειονομική να την περάσουμε, να βρούμε τη λύση της, αφού ήδη είχε φτάσει στο ζενίθ. Περιμέναμε το μεταναστευτικό, θα ξεκινήσω από αυτή την κρίση, την πρώτη κρίση, να τη δούμε, να βρεθούν λύσεις όταν είχε ξεσπάσει, όταν είχε κορυφωθεί. Μετά ήρθε η ενεργειακή, μετά μάλλον η κρίση με τον πόλεμο της Ουκρανίας, που οδήγησε επίσης σε ενεργειακή κρίση. Και ξαφνικά βλέπουμε το τι γίνεται στο Ιράν. Και για μία ακόμη φορά δεν υπάρχουν αποφάσεις για ετοιμότητα εργαλείων.
1: Έχετε πολύ δίκιο και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 27 διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικές προτεραιότητες, διαφορετικές ευαισθησίες, διαφορετικό ενεργειακό μείγμα. Για παράδειγμα, η χώρα μας, σας το είπα και προηγουμένως, κατά τη γνώμη μου, τα τελευταία χρόνια δέθηκε πολύ και η οικονομία της και η ηλεκτροπαραγωγή της και η ενεργειακή της πολιτική στο εισαγόμενο φυσικό αέριο. Όταν είσαι εξαρτημένος από εισαγόμενο καύσιμο, είσαι και πολιτικά και οικονομικά εξαρτημένος, διότι μια αναστάτωση στις αγορές ή κλείνει τη στρόφιγγα κάποιος που σου προμηθεύει, τότε σε οδηγεί σε ασφυξία. Αυτό λοιπόν το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, αυτή η αφωνία σε εναρμονισμένες δράσεις κοινές σε ευρωπαϊκό επίπεδο οφείλεται στο ότι ο καθένας έχει διαφορετικά συμφέροντα και διαφορετικές προτεραιότητες. Το δεύτερο είναι ότι, ξέρετε, και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, σε ορισμένους τομείς, στους περισσότερους τομείς, πρώτα πρέπει τα κράτη-μέλη και οι εθνικές κυβερνήσεις να πάρουν μέτρα και να έρθει συμπληρωματικά και επικουρικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπληρώσει μέτρα εθνικής στρατηγικής. Για παράδειγμα, πολλές χώρες και από την Ρωσο-Ουκρανική κρίση πριν από μερικά χρόνια γενικότερα προχώρησαν σε γενναία μείωση του ΦΠΑ. Σας φέρω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο παράδειγμα δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι χαρακτηριστικό πως κάποιες κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται την ενέργεια ως βασικό κοινωνικό αγαθό. Πριν από 24 ώρες, 48 ώρες, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ανακοίνωσε μηδενικό ΦΠΑ στην ενέργεια. Οι αγορές αντέδρασαν θετικά, διότι αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια, τέλος πάντων, ισορροπία, μια εξισορρόπηση, ένας εξορθολογισμός σε φούσκες που κυοφορούνταν στη Μεγάλη Βρετανία. Ας βγάλουμε την Μεγάλη Βρετανία για την ώρα.
0: Ναι, ας βγάλουμε έξω.
1: Έτσι, αλλά υπάρχουν χώρες στη Σλοβακία.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, καταλαβαίνω. Για μέτρα.
1: Σε δημοσιονομικά μέτρα. Ναι. Τώρα, υπάρχουν και πολύ πιο ριζοσπαστικά, έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα όταν βλέπεις τη φούσκα να διωγγώνεται. Τι σημαίνει φούσκα? Φούσκα σημαίνει αυτό που βλέπουμε πολλές φορές στην Ελλάδα, κυρία Ζαρακέλη. Δηλαδή, πριν ακόμα ξεσπάσει μια κρίση, μόνο με τη μυρωδιά ότι έρχεται, χρακ, βλέπεις τις τιμές να εκτοξεύονται σε προϊόντα, σε υπηρεσίες, στην ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι οι αυξήσεις δεν αντανακλούν κόστος. Είναι σπέκουλα. Είναι προεξόφληση κινδύνου. Με την υποψία κάποιες στρεβλώσεις στην αγορά, σε όλη την αξιακή αλυσίδα, οδηγούν σε εκτόξευση των τιμών. Ναι. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο δεύτερο που πρέπει να κάνει μια πολιτεία.
0: Είχε να κάνει περισσότερο, κύριε Φαραντούρου, με το αν χρειαζόμαστε ένα νέο ταμείο ανάκαμψης. Θα σας το θέσω έτσι όπως το σκέφτομαι.
1: Η άποψή μου είναι ξεκάθαρα ναι. Και το έχω υποστηρίξει και ως μέλος της Επιτροπής Πρωτοβουλίου, και αυτή είναι και η θέση του ΠΑΣΟΚ, άλλωστε. Η θέση του ΠΑΣΟΚ και η προσωπική μου θέση και η θέση μας είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία να αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτέλους από κοινού με τα κράτη-μέλη, είναι ένας οδικός χάρτης που πρέπει να τον ακολουθήσουμε και σε άλλα πράγματα. Ναι. Και το λέω αυτό διότι πράγματι με την πανδημία υπήρξε μια συντονισμένη δράση, εξού και τα 38 δισεκατομμύρια που ήταν στη χώρα μας. Στη χώρα μας δεν μας δόθηκαν αυτά τα χρήματα επειδή ήμασταν όμορφοι. Τα χρήματα αυτά δόθηκαν σε όλες τις χώρες κατά το μέρος που αναλογούσε σε κάθε μία. Ναι. Οικονομικά, πληθυσμιακά, Πήραμε και εμείς τα 38 δισεκατομμύρια. Τώρα, εάν έπιασαν τόπο, είναι μια μεγάλη ιστορία. Η άποψή μου δεν έπιασαν τόπο όπως έπρεπε να πιάσουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε δώσει μάχη έτσι ώστε αυτό το, αν θέλετε, πείραμα, το οποίο ήταν ένα μεγάλο πρώτο βήμα της κοινής μας οικογένειας για την αντιμετώπιση των κοινών κινδύνων από κοινού, να επεκταθεί και σε άλλα πράγματα και σε κοινό δανεισμό για άλλου είδους ζητήματα, όπως αυτά που αναφέρεται προηγουμένως, μεταναστευτικό, ζητήματα ενέργειας, ενεργειακής κρίσης, αργότερα χρηματοοικονομικά που μπορεί να έρθουν ξανά μακριά από εδώ και ούτω καθεξής.
0: Λοιπόν, είναι πριν να κλείσουμε,
1: επειδή δεν το θέλουν οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, δεν το θέλει η Γερμανία.
0: Όχι, βέβαια δεν το θέλουν.
1: Έχει υποψία και μια αρνητικότητα απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Εμείς νομίζω ότι με καλές συμμαχίες και με, τέλος πάντων, συντονισμένη δράση πρέπει να υπενθυμίζουμε ότι αν υπάρχει ένα μέλλον για την Ευρώπη των 27, είναι να αντιμετωπίζουν από κοινού τις προκλήσεις.
0: Και αν λοιπόν, κύριε Φαραντούρου, μισό λεπτό.
1: 20 δευτερόλεπτα, εδώ υπάρχει και το θέμα της κοινής άμυνας. Δηλαδή, αν πραγματικά θέλουμε μια κοινή εξωτερική πολιτική και ασφάλεια και άμυνα, εδώ και τώρα να εκπονήσουμε ένα σχέδιο, το άρθρο 42, παράγραφος 7, την ρήτρα κοινής αμυντικής πολιτικής και συνδρομής. Διαφορετικά,
0: το κρατώ, θα μείνει άδειο. Το κρατώ και δώστε μου λίγο χρόνο, για πολύ λίγο, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Θέλω να θα έρθω στα δικά μας, θα έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, γιατί λίγο πριν μιλήσουμε μαζί, συζητούσαμε και με τον κύριο Παργύρη και με τον κύριο Τράπαλη για τα όσα συμβαίνουν, τα όσα παρακολουθούμε, τα όσα καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις και τα γεγονότα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης, κύριε Φαραντούρη. Θέλω να σας ρωτήσω, μετά από όλα αυτά τα οποία έχουμε παρακολουθήσει να συμβαίνουν στο πρώην κόμμα σας, ποια είναι η θέση σας πλέον?
1: Κοιτάξτε, έχω τοποθετηθεί και δημόσια και με ειλικρίνεια, αλλά και με φιδό και προσοχή και με απόλυτο σεβασμό στους χιλιάδες ανθρώπους που πίστεψαν στο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και έχω πει ότι μόνο θλίψη προκαλούν. Θλίψη προκαλεί όλο αυτό το, τέλος πάντων, κατά τη γνώμη μου, προμελετημένο σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος.
0: Δηλαδή, εσείς είχατε πάρει χαμπάρι ότι θα συνέβαινε αυτό με τον κύριο Φάμελο?
1: Κυρία Ζαρακελή.
0: Συγγνώμη που το ρωτώ έτσι τόσο.
1: Εγώ διαγράφει. Δεν συμμετείχα ούτε σε τέτοιου είδους παρασκηνιακές διαδικασίες, ούτε σε τέτοιου είδους σενάρια και προαποφασισμένες, αν θέλετε, διαδικασίες ρευστοποίησης. Από εκεί και πέρα, μου προκαλεί θλίψη τόσο η αναξιοπρέπεια, όσο και ο εξευτελισμός θεσμών, προσώπων και ενός ολόκληρου χώρου. Διότι η ανακολουθία πράξεων και θέσεων και δράσεων είναι πλέον εμφανής. Όπως επίσης και το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι λειτουργήσαν ως καυσόξυλα ενός σχεδίου το οποίο φαίνεται ότι πάει πίσω πάρα πολύ καιρό. Προσωπικά δεν συμμετείχα και ούτε ποτέ με ενδιαφέρει να συμμετέχω σε αποφάσεις πίσω από κλειστές κουρτίνες. Θλίψη για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συντονισμένη αποχώρηση, η συντονισμένη ανεξαρτητοποίηση, οι συντονισμένες δηλώσεις ακόμα και αυτού του ίδιου του Προέδρου, ο οποίος διέγραφε πριν από μερικούς μήνες κάποιους ανθρώπους επειδή δήθεν δεν είχαν ισχυρό, αν θέλετε, κομματικό πατριωτισμό, τρομάρα μας. Αλλά τέλος πάντων, αυτό αποδεικνύει κιόλας το γεγονός. Ποιος μπορεί να αποτελέσει και αποτελεί διαχρονικά τη ραχοκουκαλιά της Δημοκρατικής Παράταξης. Και αυτός δεν είναι άλλος από το κόμμα το οποίο με χαρά και ενθουσιασμό υπηρετώ σε όλη την Ελλάδα, σήμερα στη Χίο, την άλλη εβδομάδα στην Κρήτη, για να αποτελέσει την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Το Πασόκ αποδεικνύει καθημερινά ότι έχει τις ρίζες, τη σοβαρότητα, τη στιβαρότητα, τη συγκρότηση, την ηγεσία, την ηγετική ομάδα, τη νέα γενιά στελεχών και κυρίως το πρόγραμμα, κυρία Ζαρακέλη.
0: Εντάξει,
1: να εκτιμηθεί αυτό το πράγμα. Ήθελα όλα, όλα τα υπόλοιπα που βλέπουμε προκαλούν θλίψη.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω
1: και τα συμπεράσματά μας. Έχω βγάλει και εγώ τα δικά μου συμπεράσματα. Με ποιους ανθρώπους καθόμουν γύρω από το ίδιο τραπέζι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όμως αποτελούν παρελθόν.
0: Το κλείνουμε γιατί δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Αυτά αποτελούν παρελθόν, μας ενδιαφέρει το μέλλον. Και το μέλλον νομίζω ότι προϊονίζεται ένα χώρο.
0: Να περάσετε υπέροχα στην πανέμορφη Χίο. Για δουλειά έχετε πάει, παρόλα αυτά ξέρω ότι είναι και
1: δουλειά. Σήμερα έχουμε την
0: είναι και διαφορετικό να δουλεύει στη Χίο.
1: Για την αυτιλία και την μπλε οικονομία.
0: Μια χαρά.
1: Αλλά και με συνάντηση με φορείς, με το δικηγορικό σύλλογο, με τα επιμελητήρια, με τους εμπορικούς συλλόγους. Είναι ένα παραγωγικό νησί, σαν πολλά νησιά της χώρας μας που δεν βασίζονται μόνο στον τουρισμό, αλλά σε πολλά άλλα πράγματα για την οικονομία και την κοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί εδώ ο Ηλίας Ελιμάς μου φωνάζει. Όχι, δεν μου φωνάζει, αλλά έτσι το λέω, ξέρετε. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε. Φόκους στην πολιτική επικαιρότητα κάνουμε σήμερα. Προτελευταία εκπομπή για αυτή την σεζόν. Λίγο πριν φύγουμε για καλοκαίρι, λίγο πριν δώσουμε ραντεβού για το Σεπτέμβρη ξανά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε στα Παραπολιτικά το Σάββατο 25 Ιουλίου ένα πακέτο πολύ τυχερή 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Στη φαρέτρα της η κληρονομιά του Ταμείου Ανάκαμψης και νέα κεφάλαια που θα δώσουν ανάσα και όθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς δημιουργείται ο μεγάλος κουμπαράς και ποια είναι τα ενεργά εργαλεία που παρέχουν ρευστότητα σε μεγάλο μέρος της επιχειρηματικότητας και δεν έχουν εξαντληθεί. Γιατί η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν επιπλέον 600 εκατομμύρια ευρώ για να μην μπούμε το νερό νεράκι, για 103 έργα ίδρευσης, που θα γίνουν και σε τι θα αφορούν, οι μονάδες αφαλάτωσης, οι υποδομές άρδευσης και οι γεωτρήσεις. Μιλούν στα Παραπολιτικά οι επικεφαλής σε ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ, Χάρης Σαχίνης και Άνθιμος Αμανατίδης. Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με σχέδιο διασφαλίζουμε επάρκεια νερού για όλους τους πολίτες. Το Σάββατο στα Παραπολιτικά.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για τον καιρό. Όσα λέει ο Τσατραφίλιας. Είχε χιονόπτωση στον Όλυμπο. Προκλήθηκε, λέει, αυτή η χιονόπτωση από την παρουσία μιας πολύ ψυχρής λίμνης στην ανώτερη τροπόσφαιρα. Μετά τον καύσωνα, ακούστε, εισέβαλαν πολύ ψυχρές αέριες μάζες με θερμοκρασίες από μείον 15 έως μείον 17 βαθμούς Κελσίου. Οπότε σε υψόμετρο 2650 μέτρων, όπως καταλαβαίνετε, οι νυφάδες έφτασαν στο έδαφος χωρίς να προλάβουν να λιώσουν, γι' αυτό χιόνισε. Πρωτοφανή για την εποχή καλοκαιρινή χιονόπτωση στο οροπέδιο των Μουσών στον Όλυμπο. Μάλιστα. Καλά, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, το καλοκαίρι επέστρεψε στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις μετά από αυτό το, έτσι, το μικρό μπουρίνι, καλοκαιρινό μπουρίνι που είχαμε χθες. Σήμερα τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Η πρόβλεψη Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας λέει ότι θα χαλάσει ξανά ο καιρός λίγο το απόγευμα, αλλά από αύριο πάμε κανονικά για τις γνωστές καλοκαιρινές συνθήκες. Γιώργος Αυτιάς, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να συνεχίσουμε την προηγούμενη συζήτηση. Τον ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στην πρώτη δημοτική σύμβολο του Πειραιά. Μια τη κορυφαία Ελληνίδα δημοσιογράφο. Ξέρω, δεν τα θέλει αυτά, αλλά πειράζει. Εγώ τα λέω και θα έχω να πω ότι η ακροματικότητά σου είναι τεράστια. Σε βλέπουμε, σε διαβάζουμε και χίλια δύο πράγματα.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Ο καιρό είναι άσχημο, αλλά είναι άσχημο ο καιρό και στον τομέα τη ενέργεια. Διότι το να πέφτουν στα 90 δολάρια το βαρέλι από τα 100. Όταν ήταν 60 πριν τον πόλεμο.
0: Βέβαια.
1: Μιλάμε για μια τεράστια διαφορά, η οποία προκαλεί και πληθωριστικές πιέσεις.
0: Η αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει όλο αυτό ενδεχομένως είναι το χειρότερο το οποίο παρακολουθούμε.
1: Είναι πόλεμος.
0: Είναι πόλεμος κανονικός. Και είναι
1: πόλεμο. Στην τσέπη μας πόλεμος.
0: Σωστά, σωστά, Γιώργο.
1: Διότι αυτός. Ενώ τον Τραμπ, έτσι, ο Τραμπ ξέρεις, άλλα λέει το βράδυ, άλλα το πρωί, άλλα σκέφτεται όταν κοιμάται, άλλα όταν ξυπνάει, άλλα τι θα πει, άλλα υπογράφει και άλλα κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι όχι παντός καιρού, είναι όχι όπου φυσάει ο άνεμος, όπου φυσάει τρέλα. Ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν πήγε και έκανε ένα πόλεμο. Τον έκανε για δικούς του λόγους.
0: Ναι.
1: Χάνει από τον πόλεμο δισεκατομμύρια, αλλά βάζει και εμάς μέσα. Διότι εμείς ήμασταν ήσυχοι, είχαμε επιστρέψει στο 1,70 τα καύσιμα, πόσο ήτανε, 1,68, 1,70
0: ήτανε περίπου. Ήτανε λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Μπράβο. Ναι. Άρχισε ο πληθωρισμός να πέφτει στο 3,2, λόγω των καυσίμων πήγε στο 5%. Η Ευρώπη έχει τρελαθεί, η Λαγκάρντ δεν ξέρει από πού να προλάβει νέα αύξηση επιτοκίων. Εμείς εδώ δίνουμε λεφτά για τα καύσιμα και τα ρίχνουμε στον κουβά, διότι όσο και να δώσεις, απλά συγκρατείς τη μεγάλη άνοδο. Να ετοιμάζεται να ανακοινώσεις την άλλη εβδομάδα 15 λεπτά. Αλλά όταν βγάζεις 200 εκατομμύρια κάθε 20 μέρες, κάθε 2 μήνες, στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα, γιατί υπάρχει και ένα καλάθι της ΔΕΘ. Τι θέλω να πω. Είναι μια κατάσταση τρέλας.
0: Εσείς δηλαδή, στην Ευρώπη. Το ζεις, τα βλέπεις, τα βιώνεις από κοντά και σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει περίπτωση να δούμε μία συνολική λύση στο θέμα αυτό, δηλαδή μία συνολική παρέμβαση τύπου νέου ταμείου ανάκαμψη, αν όχι τόσο ισχυρό χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά κάτι.
1: Θα σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής εξασφάλισε 49,2 δισεκατομμύρια για την επόμενη πενταετία.
0: Σωστά.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης γιατί έγινε, για να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό.
0: Σωστά.
1: Και όποιες χώρες ήθελαν να πάρουν και δανεικά και επιχορηγήσεις, έκαναν τα κουμάντα τους όπως το έκανε και η Ελλάδα και είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα απορρόφησης.
0: Ναι.
1: Τώρα η Ευρώπη λοιπόν βλέποντας ότι αυτό πήγε πάρα πολύ καλά, βέβαια οι Ιταλοί κάνανε κόλπα, ξέρεις, έπαιρναν λεφτά για νοσοκομεία και τα κάνανε γήπεδα. Και όταν τους ρωτήσανε, τους ρωτήσαμε εμείς στο κοινοβούλιο, γιατί κάνατε τα γήπεδα, γιατί λέει τα γήπεδα θα μας δημιουργήσουν κι άλλα κέντρα υγείας και άλλα έσοδα. Ναι, γιατί μπάλα λέει δημιουργίας.
0: Ναι,
1: άκου, κατάλαβες τώρα, μιλάμε για πράγματα τρέλας. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. 49,2 δις. Ήδη τα 26 δισεκατομμύρια πάνε για περιφέρειες. Γιατί για περιφέρειες? Γιατί οι περιφέρειες έχουν θέματα. Είναι πολύ πιο ακριβότερη η ζωή, είναι δυσκολότερη η στέγαση κλπ. Και τα υπόλοιπα πάνε σε αστικές περιοχές για να λυθούν κοινωνικά θέματα. Τι θέλω να πω. Όταν έσκασε ο πόλεμος, ζήτησα επισήμως από τους οικονομικούς επιτρόπους ό,τι δαπάνες κάνουν τα κράτη για αυτό τον πόλεμο, για αυτό το σκληρό πόλεμο στο Ιράν, να μην μπουν στο χρέος.
0: Σωστά.
1: Και στο έλλειμμα.
0: Σωστά.
1: Εκείνη τη μέρα σηκώνεται όρθια η Σουηδέζα, εξαιρετική κυρία όπως εσύ, ξανθιά όμως, δεν πειράζει. Η ξανθιά είναι λαχανή.
0: Σουηδέζα, τι να τα
1: λέει. Ναι, ναι. Και μου λέει, Γιώργο, εμείς πάμε στα νησιά, σας αγαπάμε, αλλά άνοιξε τα χαρτιά της και βρήκε ότι εν καιρό ειρήνης η Ελλάδα είχε αυξήσει 2 φορές τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Και μου λέει, εσείς, με κάποιο κύριο που λεγόταν Τσίπρας, αυξήσατε 2 φορές τον ειδικό φόρο για να δίνετε επιδόματα. Τώρα που είναι πόλεμος και μας χρωστάτε και 270 δις, τόσα είναι, έως το 2099, η Ελλάδα πρέπει να ξεπληρώσει 270 δισεκατομμύρια οφειλόμενα στην Ευρώπη.
0: Λοιπόν.
1: Έχετε δανειστεί και θέλετε να σημειώνουμε και φόρους. Αυτή ήταν η απάντηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να τρελαίνεσαι. Αντριάννα, πρόσεξε, μπροστά μου, συναντώ σκελετούς κάθε φορά. Σκελετούς και σου λέει, δανειστήκατε.
0: Και άντε να απαντήσεις μετά.
1: Άντε να απαντήσεις μετά. Και λέω, ειδικές περιπτώσεις, όχι. Ξεχρεώστε μας και μετά θα δούμε. Έλα.
0: Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα τον ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο. Αυτά. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό
0: καλοκαίρι να έχουμε.
1: Φιλιά πολλά, να σε καλά. Ευχαριστώ.
0: Με υγεία. Καλό μεσημέρι. Γιώργο Αυτιά, Ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Είναι και στην Επιτροπή Οικονομικών, κυρίε και κύριοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριο Αυτιά. Ακούσα τώρα τι είπε. Άντε να απαντήσει μετά, όταν συνεχίζουν οι Ευρωπαίοι και έχουν να πούν κάτι για το οποίο συνέβαινε στο παρελθόν στη χώρα μα. Λοιπόν, κλείνουμε γρήγορα. Δίνουμε ραντεβού για αύριο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Κυρίες και κύριοι, ακριβώς τη μία είναι τελευταία εκπομπή για τη σεζόν η αυριανή. Κάτσε να το ξαναπώ, να μην το ξεχάσω γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό. Ο Μαρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ live στο Ζάπιο σήμερα στις 9. Ένας υπέροχος καλλιτέχνης, ένας παγκόσμιος πρεσβευτής της ανατολίτικης και μεσογειακής μουσικής στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, με χορηγούς επικοινωνίας στην Next Step Media, το iEfemerida.gr, το Mega και για περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Ηλίας Ελιμάσταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η Σουζάνα Αναγνωστοπούλου ήταν στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια, η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ανδριάννα Ζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα Σαββάτου, κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά. Από όλους εμάς, γεια σας.

Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.

0: Τέτα τέτ Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου, εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης Γκουτιέρες στη Λευκωσία, έχουμε σημαντική κινητικότητα. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου, δηλώνει ο Μητσοτάκης. Ανοίγει το πουγγί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εφημερίδας Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν 6 δις ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη ερεύνηση αστυνομία για τη δολοφονία τη 40χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ποιες είναι οι ποινικές διώξεις που άσκησε η εισαγγελία Σύρου για το φερόμενο ως δράστη και τη σύντροφό του. Ασπίδα προστασία στη Σαουδική Αραβία από του ελληνικού Patriot. Πώς η ελληνική δύναμη κατέρριψε βαλιστικού πυράβλου και drones από την Ιεμένη, προφυλάσσοντα σε ποσοστό 100% την περιοχή ευθύνη τη. Αρμαγεδόνα στη Γαλλία και την Ισπανία από τις μεγαπυρκαγιές που κατακαίνε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Ενισχύσεις στέλνουν ευρωπαϊκά κράτη και η Ελλάδα. Σε πλήρη εξέλιξη η προετοιμασία των ελληνικών ποδοσφαιρικών ομάδων. Ποια φιλικά διεξάγονται σήμερα. Αναλυτικό ρεπορτάζ για την αθλητική κίνηση της ημέρας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο 25 Ιουλίου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινίος. Και στα 2,1 δις ευρώ θα φτάσει το πακέτο που θα διατεθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν επιπλέον 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ρεπορτάζ υπογράφει ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Μιλάμε για ένα μεγάλο πακέτο, γιατί στην προηγούμενη περίοδο, τα τελευταία 3-4 χρόνια, τηλέμαχοι, για να βάλουμε στη διάσταση των πραγμάτων, η κυβέρνηση διέθεσε περίπου 1,2-1,3 δις. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με 2,1 δις. Και μιλάμε για φρέσκα κεφάλαια. Δεν μιλάμε για ανακυκλωμένα κεφάλαια, δηλαδή από πληρωμές παλιών δανείων, οι οποίες ανακυκλώνονται. Mm-hmm. Αυτές θα έρθουν να προσθεθούν στη συνέχεια. Είναι τουλάχιστον τα 6 δις που θα φτάσουν στην αγορά. Δηλαδή, αν βάλουμε και τα χρήματα που θα δώσουν οι τράπεζες μαζί με αυτά τα χρήματα της ενίσχυσης των δημοσίων πόρων, είναι τουλάχιστον 6 δις. Η κυβέρνηση λέει ότι θα φτάσουν τα 8 δις. Εγώ παίρνω το συντηρητικό σενάριο, τηλέμαχε, και λέω 6 δις. Είναι πολλά τα χρήματα.
0: Να πούμε ότι. Α, είναι συντηρητικό το σενάριο. Μάλιστα.
1: Είναι συντηρητικό το σενάριο.
0: Μπορεί να φτάσει δηλαδή και.
1: Για 8 δις μόχλευση μαζί με τα μοχλευμένα κεφάλαια των τραπεζών και άλλων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Λοιπόν, είναι πολλά τα χρήματα. Στηρίζεται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, κακά τα ψέματα, αρκεί βεβαίως και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν
0: πλάνο, ένα σχέδιο.
1: Ένα σχέδιο ακριβώς. Δηλαδή, μην είναι. Δηλαδή εταιρείες αρπακτής.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Να είναι ουσιαστικά για επενδύσεις αυτά τα χρήματα. Επενδύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανάπτυξή τους. Έτσι.
1: Και όχι μόνο, και κεφάλαιο κίνησης.
0: Σωστά.
1: Τηλέμαχε, κακά τα ψέματα, και το άφησε ανοιχτό και ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Το σπίτι μου 3 θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Μπορεί να μην είναι σαν το σπίτι μου 2 ένα δις δημόσιοι πόροι και ένα δις τράπεζες, δηλαδή σύνολο 2 δις. Μπορεί να είναι 500 και 500, μπορεί να είναι 400 και 400. Σίγουρα θα έρθει η σπίτι μου 2, σπίτι μου 3, με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Σίγουρα έρχεται σπίτι μου 3. Γιατί είναι πάρα πολύ πόροι, δηλαδή 2 δις νέα κεφάλαια. Σκέψω ότι το επόμενο διάστημα θα αποπληρώνονται παλιά δάνεια που έχουν χορηγηθεί το 19, το 20, το 21, το 22 κλπ. Όλοι αυτοί οι πόροι θα προστίθενται. Δηλαδή μιλάμε για βάση τα 6 δις. Mm-hmm. Κεφαλαίων που θα πέσουν στην αγορά. Απλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν το νου τους και να είναι νοικοκυρεμένες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το θέμα.
0: Κοσμογονικό σενάριο πάντως, έτσι, ναι, ναι. Το οποίο είναι όμως έχει πολύ, πολύ έτσι, ρεαλιστικές βάσεις, Βαγγέλη.
1: Ναι, ναι. Και οι ιδιώτες θα πάρουν χρήματα. Δηλαδή, μιλάμε ελεύθεροι επαγγελματίες, μηχανικοί, επιστήμονες κλπ. Έρχονται τέτοια προγράμματα. Τα περισσότερα θα τα πει ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα. Βαγγέλης Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι, βέβαια λεπτομέρειες έχει και ο Βαγγέλης στο αποκαλυπτικό του ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Τώρα, τέτα τέτ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κύπριο Πρόεδρο, τον κύριο Χριστοβουλίδη, είχαμε στο Μεγάρο Μαξίμου, εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες, στη Λευκοσία. Έχουμε σημαντική κινητικότητα. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να πούμε περισσότερα και για αυτό το θέμα. Μαζί μας ο Κώστας Παπαχλιμίτζος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροτές μας. Πράγματι, βλέπουμε μία διευρυμένη, θα λέγαμε, δραστηριότητα διεθνοποιημένη του Πρωθυπουργού, ο οποίος προχθές συνάντησε τον ομόλογο του Πρωθυπουργού της Πορτογαλίας. Αύριο πηγαίνει στο Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία, στο Φυσικό Καγκελάριο. Σήμερα συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Νίκο Χριστοβουλίδη, τον πρώτη Κυπριακή Δημοκρατία, όπου θα υποδεχθεί ο κ. Χριστοβουλίδη σε λίγες ημέρες τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Γκουτέρες, στην Λευκοσία. Έχουμε σημαντική κινητικότητα, αναγνώρισε ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου. Έγινε και μια διευρυμένη, να το πούμε, συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χώρων, φυσικά με την παρουσία του κ. Γερμπετρίτη και του κ. Κόμπου, των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Σε μια εξαιρετική κρίσιμη συγκυρία συναντιόμαστε, είπε ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι δυστυχώς φαίνεται ότι πάνω του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή μας ηγούν πάλι δυνατά. Είπε επίσης ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών και αυτή μπορεί να μην αφήσει να επηρεάσει και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Θυμίζουμε εκεί είναι και ενεργή η επιχείρηση Ασπίδες, όπου η Ελλάδα έχει και μάλιστα όχι απλά ενεργό, αρχηγικό ρόλο. Σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν ο Πρωθυπουργός, συντονισμός μας καθίστε πιο επικαιρός παρά ποτέ, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ σημαντική κινητικότητα στο Κυπριακό ζήτημα. Και προκειμένου για το Κυπριακό, υποστηρίζουμε η Αθήνα, δηλαδή στηρίζει απόλυτα τις πρωτοβουλίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Λευκοσίας, για μια ουσιαστική επανάληψη των συνομιλιών, πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με θέση υπό την οποία ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε.
0: Πάμε λίγο στο εσωτερικό μέτωπο, Κώστα, γιατί από ό,τι φαίνεται το Μαξίμου προσπαθεί να επαναφέρει στο γαλάζιο στρατόπεδο όσους κοιτούν δεξιότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Μιλώ για τα έργα πνοής στη Θεσσαλονίκη, με τα οποία επιχειρεί και το Μαξίμου και η Πειραιός με μια στρατηγική να επανακτήσουν, αν έχουν χαθεί, όσους φαίνεται έτσι να λοξοκοιτάνε προς Βελόπουλο, Λατινοπούλου και Καριστιανού. Στην ανάλυση σου έχεις έτσι πολύ σημαντικά στοιχεία και το ρεπορτάζ που παρουσιάζει στην εφημερίδα
2: Παραδοσία. Θέλω να σου πω, άνθρωποι από καιρό παρακολουθούν τα πράγματα, τα πολιτικά, τα εκλογικά, στο Μέγαρο Μαξίμου, και του οποίου αξιοποιεί τακτικά ο Πρωθυπουργός της ομιλίας, το οποίο μου έχουν πει το εξής, ότι στην Βόρεια Ελλάδα και δει στη Μακεδονία και δει στη Θεσσαλονίκη, που είναι κατά το παρόμετρο εξάλλου η πρωτεύουσα της Μακεδονίας, ένα σημαντικό θέμα έχει να κάνει με το ότι όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, των οποίων βρίσκονται δεξιότερα στο φάσμα το πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας, έχουν και την εντοπιότητα. Είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από τις γύρω περιοχές. Δηλαδή και η Μαρία Καθιερού από τη Θεσσαλονίκη, και ο Δημήτρης Νατσιός, και ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι όλοι ντόπιοι, θα το πούμε έτσι, της πόλης. Και αυτό ίσως δημιουργεί και ένα έξτρα και αυτό δηλαδή είναι ο Πούλης, όμως την ξεράσαμε την ευρωβουλευτή και πρόεδρο επίσης του κόμματος. Άρα 4-4 λοιπόν τα κόμματα αυτά. Πώς απαντάει αυτό λοιπόν η Νέα Δημοκρατία? Το ρεπορτάζ που φιλοξενούμε σήμερα στη Βέρα Παραπολιτικά αποκαλύπτει και όλη την ενίσχυση των ψηφοδελτίων του κόμματος του κυβερνώντος στη Θεσσαλονίκη, με τον κύριο Τσούρα, όπως ήταν Γενικός Γραμματέας στη Δημόσια Περιουσία, τον κύριο Παπαγεωργίου, που είναι συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Παπαϊωάννου, που είναι υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και πρώην πρίτανης του Αρχιτελείου, και με άλλα ονόματα τα οποία γράφουμε αναλυτικά στο ρεπορτάζ μας, αλλά και με έργα. Σύντομα ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί, μπορεί και τόσο προσχώρη, μπαίνω, θα δούμε μόλις δώσει το πράσινο φως η αρμόδια τεχνική και η αρμόδια εργολάβη και να εγκαινιάσει την επέκταση του μετρό με 5 σταθμούς στην Καλαμαριά. Και υπάρχει μια κρυφή προσδοκία μήπως πριν τις εκλογές, τις οποίες επανέλαβε χθες ο Πρωθυπουργός εκεί στο προεδρικό μέγαρο, στην γιορτή αποκατάστασης δημοκρατίας θα γίνει την άνοιξη, πριν τις εκλογές μήπως προλάβει ακόμα και εγκαιριαστεί και ο flyover και έτσι έχει και αποκτήσει στη Θεσσαλονίκη αυτό το πολύ έτσι κρίσιμο έργο υποδομής.
0: Κώστας Παπαχλιμίτζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Στη δεξαμενή των κεντρών ψηφοφόρων στοχεύει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, την ώρα που στο Πασόκ συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων του κόμματος. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σε έναν πολύ έντονο ανταγωνισμό, όπως θα έχεις παρατηρήσει και εσύ, έχουν μπει η Ελλάς με το Πασόκ. Μάλιστα, αντιπαραθέσεις επί των προγραμματικών ζητημάτων, με τελευταίο και πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό για την παιδεία και τις θέσεις για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που είδαμε να υπάρχει έτσι αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ. Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ έβγαλε και σχετικό non-paper για να στυλιτεύσει τις θέσεις της ΕΛΑΣ. Από εκεί και πέρα όμως, ξεκινώντας από το κόμμα του κ. Τσίπρα, φαίνεται ότι θέσεις όπως αυτή που εξέφραζε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι θέσεις που φιλοδοξούν στην Αμαλία να τους φέρουν πιο κοντά σε κεντρό ακροατήρια. Αυτό που λένε από την Αμαλία είναι ότι έχουμε κυβερνήσει, έχουμε την εμπειρία και μπορούμε να το ξανακάνουμε. Γι' αυτό και οι θέσεις μας βασίζονται στο στοιχείο του ρεαλισμού. Την ίδια ώρα θα σου έλεγα ότι η Χαριλάου Τρικούπη είναι σε προγραμματικό οργανισμό. Ο κ. Ανδρουλάκης όλο το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει θέσεις. Σήμερα, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ έχει μετακομίσει στοιχείο για να παρουσιάσει θέσεις για τουρισμό και ναυτιλία. Ναυτιλία κυρίως, αλλά θα υποθούν και πράγματα και για τον τουρισμό και για τα λιμάνια. Ενώ όλες τις προηγούμενες ημέρες είχαμε θέσεις για τους μικρομεσαίους, για τους συνταξιούχους, με την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, για τα θέματα της ακρίβειας, για τα θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Γενικώς κινείται το ΠΑΣΟΚ σαν να βρισκόμαστε σε ιονή προεκλογική περίοδο, αλλά υπάρχει, όπως είπαμε, και αυτή η πολύ έντονη αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ. Ισχύει αυτό που μπορούμε να πούμε έτσι λίγο λαϊκά, ο θάνατός σου η ζωή μου.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Ανδρέα μου. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί. Τώρα, σκληρή κόντρα είχαμε στην τηλεοπτική εκπομπή του Action 24 το πρωί. Ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, και αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκιάρα, με αιχμή τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης, της κυβέρνησης Τσίπρα.
4: Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ 1, εν πάση περιπτώσει, για να τα διαχωρίζουμε πια.
5: Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: ΣΥΡΙΖΑ
5: ένα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,
5: με
4: γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ 2
5: με ιστορική
4: είναι
5: πορεία, ένα
4: το κόμμα
5: ο ΣΥΡΙΖΑ
4: πλέον.
5: Με ιστορική
4: ο ΣΥΡΙΖΑ 1
5: που...
4: είναι το κόμμα Τσίπρα 1 και το ΣΥΡΙΖΑ 2 είναι το κόμμα Τσίπρα 2. Ή, εν πάση περιπτώσει,
5: όχι, κόμμα
4: Τσίπρα 1
5: κόμμα είναι η
4: Ελλάδα.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό κόμμα με συγκεκριμένη πορεία και συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις και προτάσεις.
4: Ο Τσίπρας έφτασε από το 4 στο 30, όπως είπα και πριν, εκμεταλλευόμενος μια πολύ μεγάλη περιπέτεια της πατρίδας, που οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν οι πρόνοιες που θέλουμε τώρα να βάλουμε στο Σύνταγμα, ώστε να μην μπορεί ένας λαϊκιστής να εκτροχιάσει τη χώρα και να υποθηκεύσει και να υπονομεύσει τις επόμενες γενιές.
5: Έτσι είναι, λοιπόν είναι ο πήγα και μετά για να μην από την κρίση για... στην οποία μας έβαλε το κόμμα.
4: Είναι
5: σας,
4: ο Πρωθυπουργός,
5: έτσι,
4: ο οποίος έλεγε
5: γιατί
4: ότι θα σκίσει τα μνημόνια όταν
5: βγαίναμε
4: από τα μνημόνια με ένα μέλ χαρδούβελη, και ο οποίος προτίμησε 4 χρόνια νέου μνημονίου, 100 δις χρέος για τους πολίτες, κλειστές τράπεζες, αφέμαξη της μεσαίας τάξης και όλα αυτά. Αλλά για να είμαι δίκαιος και με εσάς, εν συνεχεία λοιπόν ο κύριος Τσίπρας άλλες δύο εκλογικές αναμετρήσεις δεν άλλαξε τίποτα στο κόμμα του και αποφάσισε μετά να το διαλύσει για να κάνει νέο κόμμα και να καταστεί ο παλαιότερος πολιτικός αρχηγός στο πολιτικό σύστημα, όντας πολιτικός αρχηγός
5: της εξουσίας
4: από το 2008. Δεν σας διέκοψα. Από το 2008 είναι πολιτικός αρχηγός με ένα διάλειμμα ενός έτους για να κάνει ένα δίθεν rebranding.
0: Το ζητούμενο στη συνταγματική αναθεώρηση είναι το προοδευτικό πρόσημο, είπε στην ίδια εκπομπή στο Action 24 το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Αργυριάδης, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας.
6: Καταρχάς, εφόσον το πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης έχει τεθεί, θα δούμε το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο θα το βγάλει η δεύτερη βουλή, η αναθεωρητική βουλή. Και εκεί το ζητούμενο είναι να έχει προοδευτικό πρόσημο. Παρατήρηση δεύτερη. Γιατί έχει σημασία. Το ζητούμενο μιας προοδευτικής πολιτικής είναι μια πολιτική η οποία απαντά στα προβλήματα του κόσμου. Δείξατε πριν δύο βίντεο. Το ένα είναι αυτή τη στιγμή για την ακρίβεια, ακτοπλοεία, καύσιμα. Επιτρέψτε μου δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, έχουμε αυτή τη στιγμή επέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ευνηδιαστική, προχθές έγινε, σε εταιρείες ακτοπλοείας. Όταν το ΠΑΣΟΚ εδώ και χρόνια μιλάει για καρτελοποίηση στην αγορά της ακτοπλοείας, η Νέα Δημοκρατία κοφεύει. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού πέρσι έκανε μια κλαδική έρευνα και είπε ότι υπάρχουν ενδείξεις καρτελοποίησης αγοράς. Πριν δύο μέρες αποφάσισε να κάνει ευνηδιαστικό έλεγχο. Το ζητούμενο είναι γιατί τόσο καιρό αφήνουμε μια αγορά να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Παρατήρηση δεύτερη. Ακριβά καύσιμα. Εξηγήστε μου γιατί αυτή τη στιγμή στην Κύπρο να είναι πιο φθηνή η βενζίνη από ότι είναι στην Ελλάδα όταν αγοράζουν από τα ελληνικά δηληστήρια. Εξηγήστε μου γιατί αυτή τη στιγμή και στη βασική τιμή αγοράς είναι πιο φθηνή από τα δηληστήρια και προφανώς με τον έντονο φόρο. Όχι μόνο αυτό, και η τιμή βασικής αγοράς είναι φθηνότερη, αλλά και ο φόρος είναι. Αλλά προσέξτε το φόρο. Πέρα από το γεγονός ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σχεδόν μισός και ο ΦΠΑ είναι πολύ μικρότερος.
0: Ελληνική Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία, κυρίες και κύριοι, αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη και στη συνέχεια ακόμη ένα ντρόουν. Οι Χούθοι στόχευαν κρίσιμη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Τώρα, είχαμε νέο μπαράζ επιθέσεων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη CENTCOM, πλοίο επλήγει στον κόλπο του Εμάν, αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον Ιρανικό αποκλεισμό κατά τέσσερις φορές. Στο Ιράν τώρα οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών στο Περσικό Κόλπο να μείνουν μακριά από τις αμερικανικές βάσεις, ενώ οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι στόχευσαν την αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και έπληξαν παράλληλα παρατηρητήριο του αμερικανικού πέμπτου στόλου με έδρα το Μπαχρέιν. Τώρα είχαμε κόλαση πυρός, έχουμε δηλαδή κόλαση πυρών στη Γαλλία, όπου κενώνονται 7 δήμοι, η πυρκαγιά μένεται και πλησιάζει τον Μπορντό, οι φλόγες έχουν κατακάψει πάνω από 190.000 στρέμματα, 100 κτίρια τουλάχιστον, δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στην Ισπανία δραματική είναι η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της ισπανικής πρωτεύουσας, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος της χώρας να δηλώνει ότι είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσα πολλά μέτωπα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πάνω από 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άβυλα. Για τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις, μαζί μας η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από τη Σαουδική Αραβία, από την είδηση που είπες και εσύ στην αρχή. Η ελληνική Patriot αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους στον Χουθή. Η επίθεση είχε στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιαμπού στη Σαουδική Αραβία, όπου βρίσκεται ανεπτυγμένη ελληνική δύναμη. Με επιτυχία λοιπόν αντιμετώπισε η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας επίθεση που σημειώθηκε το πρωί τώρα του Σαββάτου στο πλαίσιο της αποστολής της για την ενίσχυση της αεράμυνας του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το ΓΕΘΑ στις 7 και 15 ώρα Ελλάδας το πρωί, η ελληνική πυροβολαρχία αντιμετώπισε με απόλυτη επιτυχία επίθεση που προήλθε από την περιοχή της Ιεμένης επιτυγχάνοντας ποσοστό αναχέτησης 100%. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με δύο βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι είχαν ως στόχο σημαντική εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου βρίσκεται, όπως είπαμε, ανεπτυγμένη η ελληνική δύναμη. Ήταν μια έτσι σημαντική αυτή τη στιγμή που καταγράφηκε, και από αυτό το σοβαρό περιστατικό ας περάσουμε στην ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή που παραμένει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ειδικότερα χτύπησαν τάνκερ στον κόλπο του Ομάν. Το τάνκερ εξουδετερώθηκε στον κόλπο του Ομάν αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές. Συγκεκριμένα στο κόκκινο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με νέες εκατέρωθεν επιθέσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν εχθές Παρασκευή ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό μπλόκο. Το τάνκερ, όπως είπαμε, εξουδετερώθηκε στον κόλπο του Ομάν, αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές. Το πλήρωμα προειδοποιήθηκε επανειλημμένως, δεν συμμορφώθηκε και αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν το πλοίο πλήττοντας το μηχανοστάσιο, το ανέφεραν οι ειδικές αμερικανικές αρχές. Την ίδια ώρα του Μπαχρέιν και η Ιορδανία ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις, ενώ στο Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, δυνάμεις του Διεθνούς Συνασπισμού υπό αμερικανική ηγεσία κατέριξαν 5 μη επανδρομένα αεροσκάφη που έφεραν εκρηκτικά. Στο μεταξύ, σε νέες δηλώσεις του Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε συνομιλίες για τη διαπραγμάτευση του τέλους του πολέμου. Επεσήμανε ωστόσο ο Τραμπ ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για μια συμφωνία. Τους μιλάμε, νομίζω ότι σοβαρολογούν, νομίζω ότι γίνονται όλο ένα και πιο σοβαροί όσο περνούν οι μέρες. Ίσως για προφανή λόγο, είπε ειδικότερα ο Τραμπ, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Βαλ γραφείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε εκεί. Θα δούμε τι θα γίνει, πρόσθεσε πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ. Και από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής ας περάσουμε στο άλλο σημαντικό μέτωπο. Φυσικά αναφερόμαστε στον πύρινο Εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία. Συγκεκριμένα σε χαοτική κατάσταση Γαλλία και Ισπανία λόγω των πυρκαγιών που καταχαίνε περιοχές και των δύο χωρών, με χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις περιοχές που πλήττονται από τις φωτιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, με την Ισπανία να κηρύσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και οι δύο χώρες ζήτησαν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στα όρια τους. Πρόκειται για χώρες οι οποίες έχουν πληγεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια από καύσωνες και καταστροφικές πυρκαγιές, φαινόμενα που οι επιστήμονες συνδέουν με την κλιματική αλλαγή. Στη Γαλλία έχουν εκενωθεί 7 δήμοι, καθώς η φωτιά πλησιάζει το Μπορντό. Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τρίμερο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Και φυσικά και η περιοχή της Ιβηρικής έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να μένονται. Στην Ισπανία το διπλό μέτωπο στη Μαδρίτη συγχωνεύτηκε, στην Ισπανία οι τεράστιες πυρκαγιές που μένονταν έξω από τη Μαδρίτη συγχωνεύτηκαν και οι παραταταμένες υψηλές θερμοκρασίες δημιούργησαν συνθήκες ακραίας ξηρασίας σε ολόκληρη την περιοχή. Η κατάσταση έκτακτης εθνικής ανάγκης, η πρώτη που γίνεται ποτέ εξαιτίας πυρκαγιάς, άνοιγε το δρόμο για ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση. Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι.
0: Έλε Σαββατσαμόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Πάμε πίσω, κυρίες και κύριοι, στο φλέγον θέμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Πάμε να συναντήσουμε ραδιοφωνικά τον διεθνολόγο κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, που είναι μαζί μας, να δούμε πώς βλέπει αυτές τις εξελίξεις, η οποία σίγουρα δεν είναι και σε μια κατεύθυνση ειρήνευσης. Τον αντίον, κύριε Ευτυχίδη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντορινέ, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Έχουμε ξαναπεί ότι είναι ακαθόριστες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Από ό,τι φαίνεται, το ίδιο σκηνικό και ίσως είναι και ακόμη πιο ομιχλώδες το τοπίο που αντικρίζουμε. Εκτός αν έχετε, αν δεν βλέπετε εσείς κάτι άλλο, πώς αξιολογείτε την κατάσταση?
8: Θεωρώ ότι υπάρχει πίεση προς τον πρόεδρο Τραμπ αυτή τη στιγμή, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν δείχνει διατεθειμένος να κάνει πίσω. Αντίθετα, πηγαίνουμε σε μια περαιτέρω κλιμάκωση και μάλιστα υπάρχει μια διάχυση της σύγκρουσης, μια που σε αυτήν λαμβάνουν πλέον ξεκάθαρα μέρος και οι Χούθοι. Δεν είναι ευχάριστες οι εξελίξεις. Διάχυση της σύγκρουσης, μια που σε αυτήν λαμβάνουν πλέον ξεκάθαρα μέρος και οι Χούθοι. Δεν είναι ευχάριστες.

0: Οπότε βλέπουμε να υπάρχουν τα χτυπήματα που γίνονται στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη, απέναντι σε πλοία όμως της Σαουδικής Αραβίας, δεν ενοχλούν άλλα πλοία. Και από την άλλη βλέπουμε να υπάρχουν αντίστοιχα χτυπήματα και από τη Σαουδική Αραβία προς τους Χούθη.
1: Αυτό τώρα έχει καμία σχέση και με τη συμφωνία που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Σαουδική Αραβία, γι' αυτό τους στοχεύουν ιδιαίτερα?
0: Όχι, έχει να κάνει με, με το χτύπημα που έκανε η Σαουδική Αραβία προς τους Χούθη σε ιρανικό αεροσκάφος που δοκίμασε να προσγειωθεί στην πρωτεύουσα της Ιεμένης, και ως αντίδραση οι Χούθη χτυπάνε πλέον, στοχεύουν τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας, προξενώντας ένα επιπλέον έμφραγμα στην παγκόσμια οικονομία, μια που και αυτό φυσικά οθεί σε περαιτέρω κλιμάκωση και άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Ουσιαστικά είμαστε και πάλι στην αρχή. Με την εκεχηρία που είχαν υπογράψει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους Ιρανούς, δεν υπήρχε περίπτωση να τελειώσει όλο αυτό που βλέπουμε, γιατί απλά ήταν μια αρκετά θολή συμφωνία. Δεν είχε προκαθαρισμένος κάποιες παραμέτρους.
1: Και νικητές οι οποίοι δεν ήταν νικητές.
0: Έτσι, και νικητές οι οποίοι δεν ήταν νικητές, οπότε ξαναμπαίνουμε στην ίδια διαδικασία και μάλιστα χωρίς κανένα να προβληματίζεται και ιδιαίτερα για αυτό που βλέπουμε. Γιατί
1: μόνο εμείς προβληματιζόμαστε, γιατί πονάει τσέπη
0: μας. Πληρώνουμε, ακριβώς.
1: Την κατακάψουμε. Ακριβώς.
0: Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια σαφέστατη κλιμάκωση σε όλα τα επίπεδα. Δεν βλέπουμε κάποιος να κάνει πίσω σε οτιδήποτε. Όλα είναι ανοιχτά.
1: Και το παιχνίδι συνεχίζεται.
0: Απλά να σταματήσει.
1: Σωστά, σωστά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευτυχίδη.
0: Να είστε καλά, καλή
1: σας ημέρα. Ευτυχίδης, διεθνολόγος, κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος Τραμπ θεώρησε ότι το μνημόνιο δεν μπορούσε να επικοινωνηθεί ως νίκη των ΗΠΑ και έτσι οδηγηθήκαμε στο δεύτερο μέρος του πολέμου, ο οποίος στο μυαλό του κ. Τραμπ αποτελεί μέρος της διαπραγμάτευσης, είπε στο Action 24 ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Ιφαντής.
2: Ο πρόεδρος Τραμπ, ας την πούμε στην παρορμητική λογική του, καταλαβαίνει κανείς ότι έχει εγγενή αντίφαση αυτός ο όρος. Σε αυτή τη λογική συνειδητοποίησε ότι αυτό το οποίο είχε συμβεί, δηλαδή η συμφωνία που είχε επιτευχθεί, αυτό το μνημόνιο κατανόησης, έτσι, ήταν κάτι το οποίο δεν οδηγούσε πουθενά σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες πάντοτε, ότι δεν μπορούσε να επικοινωνηθεί σε καμία περίπτωση έτσι όπως προσπάθησε να το επικοινωνήσει, δηλαδή ως μία νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών και μία υποχώρηση ήττα των Ιρανών.
3: Για ένας ακόμα πόλεμος έτσι, που το τέλειωσε και τέτοιες αυτά που λέτε.
2: Και έτσι φτάσαμε σε στο δικό του το μυαλό, εν πάση περιπτώσει, στην ανάγκη, σε μία μεγάλη ανάγκη να ξαναανοίξει το ζήτημα, και νομίζω ότι η στρατιωτική εμπλοκή εκ νέου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μέρος στο μυαλό του Προέδρου πάντοτε μιας διαπραγμάτευσης.
1: Ο Τραμπ προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει την κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, ενεργοποιώντας παράλληλα τη Συμφωνία του Αβραάμ, δήλωσε στο Action 24 ο υποναύαρχος αναποστρατείας Τέλειος Φενέκος.
4: Πριν από λίγο καιρό, λοιπόν, είχα πει ότι ο Τραμπ ψάχνει να βρει μια φυγή προς τα μπρος και θεωρούσα ότι θα είναι μια συμφωνία με την Κίνα, ίσως. Αλλά τελικά νομίζω ότι η φυγή προς τα μπρος είναι η προσπάθειά του συμφωνίας με τη Σαουδική Αραβία. Αυτή η συμφωνία που προσπαθεί να κάνει με τη Σαουδική Αραβία, η οποία δίνει και δυνατότητα και πυρηνικού εξυγχρονισμού της ενεργειακής υπόστασης της Σαουδικής Αραβίας, εμπλέκει και το Ισραήλ, διότι θεωρεί ότι εάν γίνει αποδεκτή αυτή η συμφωνία, θα μπουν συμφωνίες του Αβραάμ και θα επαναπροσδιορίσει την αρχιτεκτονική ασφαλείας και περιφερειακών ισορροπιών που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Πιστεύω λοιπόν ότι θα επενδύσει πάρα πολύ σε αυτή τη συμφωνία, προκειμένου να ξεπεράσει το πραγματικό πρόβλημα που έχει με το Ιράν. Για δε το Ιράν, θεωρώ ότι αυτού του είδους οι επιθέσεις που κάνει είναι για να αποδυναμώσουν την βληματική δυνατότητα του Ιράν στο Ορμούζ, διότι κάθε φορά που η φρουρή της Επανάστασης επιτίθενται στο Ορμούζ, εκτίθενται. Και άρα τους βομβαρδίζει και καταστρέφει τις υποδομές του. Συνεπώς είναι διπλή η πολιτική του, να αποδυναμώσει το Ορμούζ, να ελέγξει τους πρόξεις να μην κλείσουν τα σωνά του Σουέζ. Και το τρίτο, να πετύχει μια συμφωνία ιστορική μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, ΗΠΑ και Ισραήλ με το μεγάλο αγκάθι το Παλαιστινιακό.

0: Λίγο κάτω από τα 100 δολάρια, στα 96,78 κυμαίνεται η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent, την ώρα που η αμόλυβη Ελλάδη στα αστικά κέντρα φλερτάρει με τα 2 ευρώ, αν δεν τα έχει περάσει κιόλας. Σε νησιά και σε άλλους δυσπρόσιτους προορισμούς που έχουν ακριβά μεταφορικά, η βενζίνη ξεπερνά αρκετά το επίπεδο των 2 ευρώ. Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, τον κύριο Θέμη Κουρτζή, που είναι μαζί μας. Κύριε Κουρτζή, πώς είστε, τι κάνετε, καλημέρα. Καλό μεσημέρι,
1: πρόεδρε. Δόξα τω Θεώ, από υγεία έχουμε.
0: Από υγεία έχουμε. Δουλειά έχετε, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν τα πράγματα πιέζονται πολύ, τότε ο τζίρος μπορεί να είναι υψηλότερος ίσως λόγω των υψηλών τιμών γενικά, αλλά το κέρδος είναι λιγότερο, γιατί μπαίνει λιγότερος κόσμος στα πρατήρια, είναι έτσι?
1: Σωστά μιλάτε, και όχι μόνο λιγότερος κόσμος μπαίνει στα πρατήρια, αλλά και ο ανταγωνισμός είναι τέτοιος που δεν αφήνει το περιθώριο κέρδος να παραμένουν στα ίδια επίπεδα παραμικραίνουν. Και ορθώς είπατε προηγουμένως ότι η τιμή φλερτάρει με τα 2 ευρώ, όμως αν δούμε πόσο είναι η δηληστηριακή τιμή και πόσο ήταν το πλαφόν που μας είχε επιβάλει το κράτος, δηλαδή τα 17 λεπτά, θα έπρεπε να είναι όλοι πάνω από 2 ευρώ. Δηλαδή ο κλάδος διαμαρτυρήθηκε για το πλαφόν, αλλά σήμερα πουλάει κάτω από το πλαφόν. Που σημαίνει ότι αυτό που είπαμε ισχύει. Η αγορά είναι ανταγωνιστική και δεν μπορεί να τη βάλει σε καλούπια με μέτρα τα οποία δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν και μειώνουν τον ανταγωνισμό.
0: Τώρα, ο ανταγωνισμός αυτός είναι ανταγωνισμός που βλέπετε να τον ακούνε οι καταναλωτές? Δηλαδή, ξέρω πολύ καλά ότι τα περιθώρια για να πουλήσει κανείς φθηνότερο καύσιμο είναι πολύ στενά, πολύ λίγα. Δηλαδή, ακόμη και για 1-2 λεπτά ο καταναλωτής στρέφεται σε ο πιο φθηνό πρατήριο, κύριε Κιουρτζή.
1: Εδώ έχει δύο αναγνώσματα. Το ένα είναι ότι ο κόσμος θα στραφεί στο φθηνότερο ενδεχομένως καύσιμο. Ενδεχομένως το λέω, γιατί έχει
0: μάθει και να μην
1: το καταναλωτής το φθηνό καύσιμο τελικά το πληρώνει πανάκριβα. Πολύ, πολύ πιο ακριβά.
0: Να αυτό, πάμε και εκεί, θα το πούμε και αυτό.
1: Πέρασε στη συνείδηση του καταναλωτή σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν. Και επίσης ο ανταγωνισμός είναι τέτοιος που επειδή τα κοστολόγια των πρατηρίων έχουν αυξηθεί σημαντικά από τις νομοθετικές ρυθμίσεις και από το αυξημένο κόστος λειτουργίας, δεν μας αφήνουν να χαμηλώσουμε το περιθώριο. Θα μπορούσε να χαμηλώσει το περιθώριο αν υπήρχε στην αγορά και μετά από μια συνεννόηση με το κράτος, να μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιες άλλες δικλείδες ασφαλείας ως προς την τιμή, να χαμηλώνοντας το κόστος.
0: Ναι. Όσον αφορά την τιμή, την τιμή δηληστηρίου στην Κύπρο, σε σχέση με την Ελλάδα, υπάρχει διαφορά στην τιμή που πουλάνε φθηνότερα στην Κύπρο σε σχέση με την Ελλάδα? Ξέρετε κάτι τέτοιο, κύριε Κιουρτζή?
1: Δύο πράγματα. Πρώτον και κυριότερον, υπάρχει ειδικό φόρο κατανάλωση και φόρο προστάμενης αξίας, τελείω διαφορετικό.
0: Εμείς έχουμε πολύ υψηλό, είναι δεδομένο.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Πάμε και μου δίνετε μια ωραία πάσα που το πρωί είχαμε και μια διαμάχη στην τηλεόραση και θα σας πω. Στην Κύπρο δουλεύουν μέχρι το μεσημέρι. Μετά δουλεύουν αυτόματοι πολιτές, self-service.
0: Τι λέτε?
1: Και αρκετά πρατήρια δουλεύουν μόνο self-service. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επειδή δεν υπάρχει προσωπικό που να μπορέσει να το πληρώσει χαμηλά, δηλαδή πρέπει ο εργαζόμενος να πληρώνεται ακριβά. Για να πληρωθεί ακριβά πρέπει να αυξηθεί η τιμή του καυσίμου. Την τιμή του καυσίμου ο καταναλωτής που θέλει να πάρει φτηνά δεν θέλει να πληρώσει ακριβά τον εργαζόμενο. Υπάρχει μια διαμάχη φυσιολογική. Και εμείς είμαστε από τις μοναδικές χώρες στην Ευρώπη που ακόμα λειτουργούμε full service 24 ώρες το 24ωρο. Άρα θα πρέπει να
0: έχουμε και κάτι καλό για τον πελάτη. Δεν είναι κακό τώρα, εντάξει.
1: Καλό είναι για τον πελάτη. Ως προς το κόστος.
0: Ναι.
1: Αν μειωθεί το κόστος όμως και βάλει μόνο στο όπως γίνεται τώρα, θα έχετε δει προφανώς και πολλές εγκαταστάσεις πλυντηρίου self-service. Και
0: ισχύει.
1: Έχει μεγάλη αποδοχή, διότι το κόστος εκεί έχει χαμηλώσει.
0: Βεβαίως, αλλά εκεί δεν υπάρχει, εν αντιθέσει με τα βενζινάδικα, εκεί δεν υπάρχει η απόδειξη που λέμε. Απόδειξη. Δηλαδή δεν πηγαίνουν έσοδα στο κράτος. Δεν ξέρω πώς δηλώνουν εκεί τα κέρδη.
1: Δεν είναι έτσι όπως το περιγράφετε.
0: Για πείτε μας.
1: Τα self-service είναι υποχρεωμένα με το που θα ρίξει το ευρουλάκι ή το 50 λεπτό ή το 2 ευρώ να βγάλει αυτόματα απόδειξη.
0: Τότε το 24ωρο που δουλεύουν αυτά και μετά τις 7-8 που δεν έχουν κόσμο.
1: Με συγχωρείτε, αυτόματα βγαίνει αυτό.
0: Πού βγαίνει αυτόματα? Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ απόδειξη. Ρίχνω το ευρουλάκι που λέτε στο αυτόματο πλυντήριο και δεν μου έχει βγάλει απόδειξη ποτέ. Τι λέτε?
1: Μισό λεπτό. Υπάρχει κεντρική μονάδα που βγάζει αυτόματα τις αποδείξεις.
0: Δεν το έχω δει ποτέ, σας βεβαιώνω. Επειδή δουλεύω ξημέρωμα, έχω πλύνει τη μηχανή μου, το αυτοκίνητό μου δεκάδες φορές. Έχω περάσει και από το κεντρικό που λέτε εκεί, δεν έχει βγει ποτέ τίποτα. Και όταν. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργούν, αλλά τα μεμονωμένα πλυντήρια, όχι των βενζινάδικων, δεν φαίνεται να λειτουργούν έτσι.
1: Να το ρωτήσετε.
0: Προσωπική εμπειρία.
1: Οφείλει να βγαίνει αυτόματα απόδειξη.
0: Ναι, αλλά δεν το έχω δει ποτέ. Ναι, ωραία.
1: Οφείλει να βγαίνει αυτόματα απόδειξη.
0: Πάμε παρακάτω, μην μείνουμε εκεί.
1: Οφείλει να βγει αυτόματα απόδειξη.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, το γνωρίζω το αντικείμενο, το ξέρω.
0: Τι βλέπετε. Καλά, σαφέστατα δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξέρετε. Κύριε Κιουρτζή, τι γίνεται. Πώς βλέπετε να πηγαίνουν τα πράγματα, δηλαδή. Αν συνεχιστεί, αν φτάσουμε στα 100, ή φτάσαμε δηλαδή. Αν ξεπεράσουμε τα 100, θα πάμε σε αυξήσεις σε περαιτερό.
1: Κοιτάξτε, σήμερα που μιλάμε με τις υπάρχουσες προβλέψεις των δηληστηριακών τιμών, θα έχουμε μία αύξηση περαιτέρω Τρίτη Τετάρτη. Γιατί Σάββατο Δευτέρα είναι οι ίδιες τιμές. Όμως θα σας ζητήσω να καλέσετε τη μνήμη σας ότι τα Σαββατοκύριακα είναι οι μέρες που ο Τραμπ αλλάζει γνώμη. Και οπότε μετά ξαναβλέπουμε τη Δευτέρα μία διαφορετική προσέγγιση. Μία διαφορετική προσέγγιση στα χρηματιστήρια, τα διεθνή. Οπότε μπορεί η τάση να αλλάξει. Ναι. Γιατί με τόσο ακριβά κάψιμα δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. Πλήττεται όλη η παγκόσμια οικονομία. Ναι. Και δεν του αρέσει του κόσμου να πληρώνει τζάμπα λεφτά σε κανέναν μας. Δηλαδή, έτσι. Άκουγα και τον κύριο Κορκίδη που έλεγε ότι μας τύχησε περίπου 2 δις αυτή η ιστορία σε κράτος και σε πολίτες. Mm-hmm. Αυτά από πού θα βγουν, είτε σε επιδοτήσεις στο κράτος, είτε επιδοτήσουμε εμείς στο κράτος, τα λεφτά λείπουν από τη χώρα μας.
0: Σωστά.
1: Γιατί πάνε στο εξωτερικό.
0: Και αυτό
1: το ίδιο πράγμα συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, εμείς τώρα πληρώνουμε μία διαμάχη έτσι. Που δεν ξέρουμε αν είναι πραγματική ή εικονική. Και
0: ευχαριστώ.
1: Και το χρηματιστήριο.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά. Να
0: καλή
1: είστε
0: συνέχεια.
1: Καλά,
0: καλή να συνέχεια. Καλά, και εσείς και εσείς, όσο γίνεται. Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται μεγάλη θερινή έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου. Με την επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής να έχει χτυπήσει κόκκινο το Σαββατοκύριακο. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν σταδιακά το λεκανοπέδιο με προορισμό τα νησιά και χερσαίους προορισμούς. Αυξημένη προσέλευση καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου προβλέπεται. Πάμε να δούμε. Πώς αξιολογεί την τουριστική κίνηση γενικότερα ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, είναι τουριστικός πράκτορας. Είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Οικονόμου, γεια σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Σαντορινέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Τι γίνεται, πώς τα βλέπετε τα πράγματα εφέτος και από τους εγχώριους τουρίστες και από τους ξένους τουρίστες. Πώς κινείται η αγορά.
2: Κοιτάξτε, κύριε Σαντορινέ, εφέτος ήταν μια περίεργη χρονιά και παραμένει περίεργη χρονιά υπό την έννοια του ότι όσον αφορά το διεθνή τουρισμό προς την Ελλάδα, είχαμε αναταράξεις λόγω του πολέμου. Εκεί πέρα που ξεκίναγε η εποχή των προκρατήσεων για τους Ευρωπαίους, δηλαδή Φλεβάρι, Μάρτι και Απρίλη, ο πόλεμος φρέναρε τις κρατήσεις. Δεν είχαμε ακυρώσεις, αλλά φρέναρε τις νέες κρατήσεις που είναι και η πιο παραγωγική περίοδος εκείνη. Ως εκ τούτου, με την ας πούμε σχετική ηρεμία των εχθροπραξιών πριν ξαναξεκινήσουν τώρα τα τελευταία γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας, είχαμε μία παγωμάρα η οποία μετά όταν κάπως ηρέμησε η κατάσταση άρχισε να ξαναεξελίσσεται φυσιολογικά η κατάσταση των κρατήσεων, κερδίθηκε αρκετό από το χαμένο έδαφος, αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν είναι τελικά ένα τόσο κακό καλοκαίρι όσο φαινόταν ότι θα είναι το Μάρτι και τον Απρίλη. Παρ' όλα αυτά ακόμα τα συνολικά μας νούμερα θεωρώ με πολύ πρόχειρους υπολογισμούς ότι υπολείποτα από την περσινή χρονιά, που ήταν μια ακόμα χρονιά ρεκόρ. Όσον αφορά τους Έλληνες ταξιδιώτες, οι Έλληνες ταξιδιώτες παραδοσιακά ξεκινάει η περίοδος των αδειών. Όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα, λόγω και του κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, εκδράμουν στα νησιά μας, κυρίως στις Κυκλάδες. Και οι υπόλοιποι πηγαίνουν στην ηπειρωτική Ελλάδα, η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του κλίματος που υπήρξε με τον πόλεμο οδήγησε πάρα πολλούς ξενοδόχους, ιδιαίτερα στην ηπειρωτική Ελλάδα, που αντλεί κίνηση κυρίως από τις μεγάλες αγορές όπως τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τους Γάλλους, να μπουν σε μεγάλες προσφορές.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε ο Έλληνας φέτος, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, απολαμβάνει μεγάλες προσφορές σε ξενοδοχεία που ίσως είχαμε και χρόνια να τις δούμε.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, για να μην μπορούμε να πούμε πολύ πολύ συγκεκριμένα νούμερα. Μπορούμε να πούμε όμως ότι φέτος υπάρχουν ξενοδοχεία πρώτης κατηγορίας 4 αστέρων από 100 ευρώ αναδιανυκτέρευση.
0: Σημαντικό,
2: πράγμα
0: σημαντικό.
2: Το οποίο είχαμε και σε καλούς προορισμούς δίπλα στη θάλασσα. Δεν μιλώ να πάμε σε ένα ξενοδοχείο σήμερα στο κέντρο της Λάρισας για διακοπές.
0: Ναι,
2: προς Θεού. Μιλάμε για προορισμούς οι οποίοι είναι κοντά στη θάλασσα, στα παράλια, κυρίως στην νότια Πελοπόννησο, στην ανατολική Πελοπόννησο κλπ. Άρα είμαστε σε μια περίοδο που ο Έλληνας έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει πιο οικονομικά
0: και να βρει και καλές τιμές.
2: Και να βρει και καλές τιμές και να μην έχει το βραχνά, αν θέλετε, των ακτοπλοϊκών εισιτήριων, τα οποία καλώς κακώς, παρότι δεν αυξήθηκαν οι τιμές τους φέτος, αυτό πρέπει να το πούμε, έχουν συγκρατηθεί.
0: Ήταν τόσο ψηλά από πέρυσι που. Όσο και να είναι, κύριε οικονόμου, είναι πολύ δύσκολο και δυσβάξτακτο για μια οικογένεια να φύγει με το καράβι και να πάει οι Κυκλάδες ή και πιο μακριά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε οικονόμου, για όσα μας είπατε. Θα τα ξαναπούμε. Με εντατικούς ρυθμούς, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουν οι αστυνομικές αρχές την έρευνα για τη δολοφονία της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑ που σημειώθηκε στη Σύρο. Το πρωί έγινε αναπαράσταση, τρεις ώρες λένε κράτησε αυτή την αναπαράσταση, του εγκλήματος του χώρου της κατοικίας, παρουσία του βασικού υπόπτου και της συντρόφου του. Η υπόθεση παραμένει ομιχλώδης, αν και οι καταθέσεις των δύο εμπλεκόμενων φαίνεται να ενισχύουν το σενάριο της απόπειρας ληστείας ως αιτία του αιματηρού περιστατικού. Στο σακίδιο της δολοφονηθήσης βρέθηκαν αεροβόλο, λωστός και μαχαίρι. Σε βάρος του 41 ετών κατηγορούμενου ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγος θα αντιμετωπίσει κατηγορία για συνέργεια. Οι δύο τους οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστικών αρχών, έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το πρωί της Τρίτης ενώπιον της ανακρίτριας. Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, ο οποίος είναι και από τους πλέον, θα έλεγα, έμπειρους. Αλλά και έτσι έχει μια πολύ αναλυτική ματιά γύρω από όσα συμβαίνουν στον τομέα των εγκλημάτων. Κύριε Καλιακάμενη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Σεντερνέ.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Δεν είναι καλά. Είναι η αλήθεια είναι. Δεν λέω κάτι υπερβολικό. Είναι και αυτό που
3: απόκριση πράττουμε. Είναι η αλήθεια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα για πείτε μας, κύριε Καλιακμάνη, την υπόθεση αυτή σίγουρα δεν είναι ξεκάθαρη. Τα πράγματα είναι αρκετά, θα έλεγα, μπλεγμένα και δεν θέλετε να ξεδιαλύνετε τόσο εύκολα. Εσείς τι αίσθηση έχετε, γιατί πολλές φορές βέβαια έχετε και στοιχεία, έχετε δηλαδή και μια βαθύτερη γνώση των θεμάτων, πληροφορίες δηλαδή.
3: Είναι πολύ περίεργο αυτό το περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της γυναίκας, γιατί φαίνεται ότι ενισχύεται πλέον το κίνητρο της ληστείας μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκτός αν βγει κάποιο άλλο στοιχείο. Γιατί το λέω? Γιατί έγινε η αναπαράσταση σύμφωνα με την εντολή της εισαγγελέα, διέργησε τρεις ώρες και από ό,τι φαίνεται δεν υπέπεσαν σε αντιφάσεις στα λεγόμενά τους και έτσι όπως εξέθεσαν τα περιστατικά που σύμφωνα με αυτούς έγιναν, οι δύο αυτοί άνθρωποι, δηλαδή ο σύζυγος με τη γυναίκα του.
0: Να πούμε ότι η αστυνομία
3: τώρα,
0: έχει τη δυνατότητα, δηλαδή οι αστυνομικοί υπαλλήλοι που κάνουν τις ανακρίσεις είναι και πανέμπειροι και μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και όταν έχουν απέναντί τους δύο ανθρώπους οι οποίοι τα λένε όλα τόσο συντονισμένα και παρόμοια, σημαίνει ότι φαίνεται να κατέχουν έτσι. Τα λένε την αλήθεια, έτσι.
3: Εγώ επαναλαμβάνω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Μπορούν κάποιοι έμπειροι αστυνομικοί υπάλληλοι αν έχουν όλα τα δεδομένα.
0: Ναι,
3: μπορεί να υπάρχει κάποιο
0: σωστά.
3: δεδομένο που να μην το έχουμε μέχρι τώρα. Πάντως, μια γυναίκα 42 ετών καλύπτει τα χαρακτηριστικά της, παίρνει ένα μεγάλο μαχαίρι, βάζει στην τσάντα σε ένα σάκο που είχε ένα αεροβόλο πιστόλι και ένα λωστό. Σύμφωνα με αυτά που έχουμε μέχρι τώρα, φαίνεται ότι αυτή η γυναίκα από τη στιγμή που έχει τα δύο όπλα και το λωστό, ίσως όντως πάει για ληστεία. Γιατί το λέω? Γιατί τα όπλα κάλλιστα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να απειλήσει και να κάψει αντιστάσεις ανθρώπων, οπότε να τις δείξουν το μέρος που έχουν τα χρήματα, και το λωστό θα μπορούσε κάλλιστα να το χρησιμοποιήσει για να ανοίξει ένα φουριαμό, ένα χρηματοκιβώτιο και να πάρει τα χρήματα. Δεν είναι τυχαίο που το λέω αυτό, γιατί 10 μέρες πριν κάποιος εισήλθε στο συγκεκριμένο σπίτι και προσπάθησε να κλέψει πάλι χρήματα. Δεν βρήκε όμως χρήματα. Έτυχε λοιπόν, που είναι τυχαίο γεγονός, επί τούτου, τέλος πάντων να το δούμε, και αυτή η γυναίκα είχε πάλι άδεια και βρισκόταν στο νησί. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν φαινόταν ότι ο εργολάβος, ότι είχε χρήματα στο σπίτι, είχε γύρω στα 17.000 ευρώ από τύπο ίδιος, τα είχε μέσα σε ένα φοριαμό και είχε μια κλειδαριά με συνδυασμό. Τώρα ακόμα είναι πολύ περίεργο πως μια γυναίκα 42 χρονών που είναι διασώστρια στο ΕΚΑΟ πάει να κάνει μια ληστεία. Εκτός αν υπάρχει κάποια μορφή διαταραχής, αν υπάρχει κάποια εξάρτηση, ζόγο, ουσίες, δεν ξέρω, ίσως είναι κάποιο στοιχείο που δεν το έχουμε. Ιδάλλως, αν αποκλείσουμε όλα αυτά, τότε το πράγμα πάει αλλού. Δηλαδή, πάλι υπάρχει κάποιο στοιχείο που δεν γνωρίζουμε, που ίσως δείχνει ότι ίσως να υπήρχε μια σχέση μεταξύ των τριών ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
3: Οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι η γυναίκα αυτή, η δολοφονημένη, γνώριζε την πρώην σύζυγο του εργολάβου.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό μόνο το στοιχείο έχουμε όσο αφορά τη σχέση αυτών των ανθρώπων μεταξύ τους.
0: Για να δούμε αν θα βρεθούν κάποια στοιχεία που θα ξεκαθαρίσουν την κατάσταση. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, το επόμενο διάστημα θα ενταθούν και αστυνομικές έρευνες. Να δούμε και τι θα έρθει περαιτέρω για να μπορέσουμε να βγάλουμε και εμείς ένα συμπέρασμα και να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση. Ευχαριστώ, κύριε Καλιακμάνη, που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 35χρονος που δέχτηκε πυροβολισμό στον Δεδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Παράλληλα, είχαμε και μια επεισοδιακή σύλληψη απαταιώνων στο Κιλκίς με καταδίωξη και τραυματισμό αστυνομικών. Σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Η συνάδελφος Κατερίνα Νικολάου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλησπέρα σας από το γαλατικό χωριό που λέγεται Θεσσαλονίκη. Γύρω-γύρω παντού κακοκαιρία, σε εμάς εδώ χαρά Θεού.
0: Χαρά Θεού, καλό είναι αυτό. Ευτυχισμένος τόπος που λένε, έτσι, ευλογημένος τόπος μάλλον η Θεσσαλονίκη.
4: Δόξα τω Θεώ, πάλι ξόφαλτο μας πέρασε. Παρ' όλα αυτά, έχουμε περίεργα πράγματα που συμβαίνουν στο Δενδροπόταμο, τηλέμαχε. Είχαμε πράγματι χτες το απόγευμα, γύρω στις 8 το βράδυ, είναι καλοκαίρι. Τώρα καταλαβαίνεις, είναι ακόμα μέρα. Στον Δενδροπόταμο, ένας άνθρωπος κάλεσε την αστυνομία και δήλωσε ότι δέχτηκε πυροβολισμό από άγνωστο άνδρα. Αυτός ο 35χρονος λοιπόν έφυγε από το σημείο, δίνησε περίπου 3 χιλιόμετρα και έφτασε στην περιοχή των ΚΤΕΛ και από εκεί κάλεσε την αστυνομία, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
0: Δηλαδή με το κινητό του αντί να πάρει αμέσως τηλέφωνο έφυγε από την περιοχή και πήγε σε συγκεκριμένη περιοχή που είπες και από εκεί πήρε τηλέφωνο. Μάλιστα.
4: Ναι, είναι και δύο περιοχές στη Δυτική Θεσσαλονίκη, απέχουν ωστόσο περίπου 3 χιλιόμετρα. Το γεγονός ότι έκανε όλη αυτή την απόσταση πριν καλέσει την αστυνομία γενικότερα μας χτυπάει πολλά καμπανάκια.
0: Ερωτήματα, ναι, σωστά.
4: Θέλω να σου πω επίσης ότι χτες στην περιοχή του Δενδροποτάμου βρήκαν οι αστυνομικοί και ένα σούπερ μάρκετ, να το πω έτσι, ναρκωτικών. Είχαν στήσει κάποιο αρχηγείο, είχαν κάμερες γύρω-τριγύρω να παρακολουθούν τη γύρω περιοχή και πουλούσαν εκεί ναρκωτικά. Βρέθηκαν διάφορα ναρκωτικά εκεί. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, περίεργα πράγματα συμβαίνουν στη γύρω περιοχή. Τώρα,
0: πάμε και στο Κιλκίς.
4: Στο Κιλκίς είχαμε τη γνωστή περίπτωση που κάποιος απατεώνας καλεί έναν άνθρωπο και του λέει να μαζέψει χρυσαφικά και λίρες, γιατί πρέπει να τα δώσει σε υπάλληλο της ΑΔΕ. Λέω, δεν είμαστε από τον ΔΔΕ, είμαστε από την ΑΔΕ. Περάσαμε σε άλλο στάδιο, τηλέμαχε. Έτσι λοιπόν κάλεσαν έναν 59χρονο στο Κιλκίς, του είπαν μάζεψε χρυσαφικά και λίρες, πρέπει να τα δώσει στην εφορία. Έτσι λοιπόν ο 59χρονος, επειδή ήταν μάλλον και λίγο ο άνθρωπος τον έκοβε, κάλεσε την αστυνομία.
0: Λογικό, ναι. Σωστά.
4: Πάει εκεί η αστυνομία να πιάσει παπτοφόρο τον άλλον που πήγε να παραλάβει τις λίρες και τα κοσμήματα. Όμως πιάνουν τον έναν συνεργό που ήταν στην πόρτα για να παραλάβει. Ο άλλος αντιστάθηκε στεναρά, δίνοντας χρόνο στον συνεργό του να πάρει το αυτοκίνητο και να το σκάσει. Συνελήφθη ο ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πάει να πάρει τα χρήματα, ο άλλος με το όχημα για να καταφέρει να το σκάσει παρέσυρε και τον 59χρονο και τους δύο αστυνομικούς και εμβόλησε και το όχημα της αστυνομίας.
0: Α, πολύ ωραία. Μάλιστα.
4: Καταπληκτικά. Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ο άνθρωπος αυτός, ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών.
0: Μετά περαιτέρω. Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Κατερίνα Νικολάου, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη, από το Στάτους 107,7. Σε αποκαλύψεις που ανατρέπουν δεδομένα πολλών υποθέσεων στα Χανιά και όχι μόνο, προχώρησε η έρευνα από πλευράς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων της αστυνομικής διεύθυνσης, που έχουν να κάνουν και με τη μεγάλη υπόθεση του Σεπτεμβρίου του 2025, με αφορμή τη σύλληψη του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά, όπως πάντα, στο καλύτερο ρεπορτάζ από την περιοχή, Παντελής Γιάτσης. Παντελή, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, δηλαδή, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως αυτή η μεγάλη υπόθεση του περασμένου Σεπτεμβρίου είναι η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, όπως θυμόμαστε, με τα ναρκωτικά, με τα όπλα, με τις αγοροπολισίες εκκλησιαστικής περιουσίας και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Μία έρευνα η οποία, από ό,τι φαίνεται, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, υπό την έννοια ότι συνεχίστηκε μέχρι και τώρα που μιλάμε. Η κορυφή του παγόβουνου, όπως είπες και εσύ, φαίνεται πως είναι η σύλληψη του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου. Και φαίνεται ότι έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη βεντάλια υποθέσεων από τις δύο συλλήψεις. Ελέγχονται για 8 συγκεκριμένες υποθέσεις με σκοπό τη χρηματική ανταμοιβή τους. 2 από αυτές έχουν άμεση σχέση με την υπόθεση του περασμένου Σεπτεμβρίου και άλλες 2 έμεση. Εντύπωση έχει προκαλέσει πάντως σε όλους ότι από μια ψευδή βεβαίωση του ιατροδικαστή άνοιξε μια υπόθεση που αφορά 4 αστυνομικούς, οι οποίοι κατηγορούνται μέχρι και σήμερα για ανθρωποκτονία ενός χανιώτη στην περιοχή των Βρυσών από κορώνου. Ενώ ο ιατροδικαστής στην πρώτη του έκθεση γράφει ότι ο θάνατος προήλθε από φυσικά αίτια, εν συνεχεία, για άγνωστο λόγο, την αναιρεί αυτή την έκθεση και αρχίζει να παρουσιάζει κάποια στοιχεία τα οποία οδηγούν τον εισαγγελέα στο να ασκήσει διώξεις στους 4 αστυνομικούς. Η συγκεκριμένη ιατροδικαστική έκθεση, η δεύτερη, και μια τρίτη που αναιρεί την πρώτη ξανά, φαίνεται ότι είναι ψευδέστατη, όπως λένε οι αρχές, και είναι μία μόνο από όλες που αφορούν τον ιατροδικαστή. Μέχρι και η υπόθεση του 2015, η υπόθεση πυροβολισμών, έχει ανοίξει, κατά την οποία αποδεδειγμένα ένας από τους δύο αστυνομικούς που τραυματίστηκαν τότε έχει αναπηρία σε ποσοστό 95%, αλλά η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι δεν εντοπίζεται απολύτως τίποτα. Έχει ανοίξει εκ νέου η υπόθεση βιασμού, για όσους θυμούνται, ενός 19χρονου αμαία που επί σειρά ετών, 3 ή 4 χρόνια αν θυμάμαι καλά, απασχόλησε τις τοπικές αρχές και είχε πραγματικά σοκάρει το Πανελλήνιο, καθώς εμπλέκονταν άμεσα συγγενικά του πρόσωπα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές, δεν έχει γίνει καμία απολύτως ιατροδικαστική εξέταση στον ανήλικο τότε αμαία. Είναι απίστευτο. Ευτυχώς που ήρθε η δικαιοσύνη να βγάλει απόφαση στο μεικτό όρκο του δικαστήριου Ερεθύμνου πριν από 2,5 χρόνια και να επιβάλλει σοβαρότερες ποινές κάθειρξης. Ανοίγει και πάλι η υπόθεση των αγοροπολισιών ακινήτων που έχουν να κάνουν με την Εκκλησία. Δεν ξέρω αν θυμάστε, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι, υποθέσεις που αφορούν την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας,
0: ναι,
5: εδώ,
0: ναι,
5: στα Χανιά. Προκύπτει λοιπόν ότι έχει εκβιαστεί πρώην αντιδήμαρχος προκειμένου να υπογράψει ψευδή δήλωση που αφορά ακίνητο της Μονής. Αποσαφηνίζεται πλήρως ο ρόλος που έχει ένας δικηγόρος στην υπόθεση, αλλά και ο φερόμενο εμπλεκόμενος επίσκοπος, για τον οποίο προκύπτει το αδίκημα πλέον της απιστίας, αλλά και μια σειρά από άλλα αδικήματα, καθώς το τοπίο είναι πάρα πολύ θολό για τουλάχιστον 60 αγοροπολισίες ακινήτων. Σε άλλη υπόθεση υπάρχει παροχή προστασίας σε επιχειρηματία υπό τον εκβιασμό επίθεσης σε βάρος του. Μάλιστα αναφέρεται ότι σε περίπτωση δημοπρασίας αναψυκτηρίου, κάποιοι εν μέσω εκβιασμών αποθήθηκαν στο να λάβουν μέρος. Και βεβαίως το κερασάκι στην όλη τούρτα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, είναι η εμπλοκή 3 αστυνομικών σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Μία αστυνομικός που έχει ήδη παραιτηθεί από το σώμα αναφέρεται ότι έδινε πληροφορίες για ενέργειες και δράσεις της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων και εμπλέκεται με μία εκ των οικογενειών που αναφέρονται στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε διοικητή υπηρεσίας εν ενεργεία στην αστυνομική διεύθυνση Χανίων, ο οποίος λειτουργούσε ως εντολέας παραγγέλλοντας ξυλοδαρμούς για δικές του υποθέσεις.
0: Ωραία.
5: Η τρίτη περίπτωση, και κλείνω με αυτό, αφορά εμπλοκή αστυνομικού για έγκλειστο στην υπόθεση των ναρκωτικών, καθώς αναφέρεται ότι υπήρχαν κάποια αρχικά πιστήρια τα οποία ο ίδιος δείχνει να απέκρυψε την πορεία της έρευνας. Το κλείσιμο, να μου επιτρέπεις μόνο λίγα δευτερόλεπτα, είναι ότι μάθαμε πως πλέον έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα δωροληψίας σε βάρος του διοικητή του νοσοκομείου Χανίων για την υπόθεση της ψυχιατρικής δομής την περιοχή του ακροτηρίου. Πολύ πλούσιο το ρεπορτάζ.
0: Σε ευχαριστούμε, Παντελή. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Σε πλήρη εξέλιξη γίνεται και το ετήσιο Σαφάρι, κυρίες και κύριοι, αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας για χιλιάδες οικογένειες ολόκληρη τη χώρα. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον γκουρού των ακινήτων, τον πρόεδρο του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate, Θέμη Μπάκα, που είναι μαζί μας. Θέμη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Τη λέμε και τη λέμε ουσιαστικά τώρα πλέον το πρώτο επίσημο Σαββατοκύριακο που οι γονείς πραγματικά αναζητούν κατοικία για τους φοιτητές, οι οποίοι πλέον έχουν πλήρη εικόνα που έχει περάσει ο καθένας. Θέλω να αναφέρουμε τη λέμε ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, πάρα πολλοί γονείς γνωρίζουν ότι πλέον το θέμα της ανέβρωσης κρατικής φοιτητικής οικονομικής τιμής είναι ένας γολγοθάς. Να σας αναφέρω ότι λέμε ότι φέτος έχουμε μια αύξηση του τιμών τιμών ενοικίας, κυρίως στην Αθήνα από 5-7%, κυρίως ακίνητα μικρής επιφάνειας, εξοπλισμένα, πλήρως, επιπλωμένα και ανακαινισμένα. Στην περιφέρεια, οι περισσότερες τιμές καταγράφονται κατά κύριο λόγο στις περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική. Η Καλαμάτα, Ρόδος, Κέρκυρα είναι περιοχές στις οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την ανέβρωση κατοικίας σε μικρά τετραγωνικά μέτρα, αλλά και την διάρκεια του συμβολέου να έχουμε συμβόλαιο 12 μηνών. Ξέρουμε πολύ καλά στα Χανιά και στην Κέρκυρα πολλές φορές ένας φοιτητής μπαίνει σε διαδικασία πλέον να κάνει μισθωτήριο συμβόλαιο μήνα Οκτώβριο και το μήνα Μάιο να πρέπει να εγκαταλείψει τη φοιτητική κατοικία. Αυτό που αναφέρουμε εμείς οι γονείς είναι ότι δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε διαδικασία αυτή τη στιγμή να δίνουν προκαταβολές τηλεφωνικά μέσω ίντερνετ. Μην βλέπουμε αγγελίες, οι οποίες πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφες, αλλά στην ουσία σε μεγάλο ποσοστό πλέον είναι απάτες.
0: Α, είναι και αυτό το θέμα το οποίο πρέπει να το, να το αντιπαλέψουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το πόνο τους να βρουν έτσι.
6: Τους αυτή τη στιγμή και βλέπουν να έχουν μια αγγελία πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικό παράδειγμα τώρα σπίτι που είναι τετραγωνικά μέτρα στο Χίλτον αλλά και τις διπλωμένους σπίτι των 20 σκευών 450 ευρώ. Παίρνει τηλέφωνο ο άνθρωπος, του λέει κάτι το έχω κλείσει, του σε παρακαλώ πολύ, πολύ θέλω το παιδί μου αυτή τη στιγμή έχω από την επαρχία να στείλω λεφτά, λέει στείλε μου 200 ευρώ να το κρατήσω για σένα να το δείξει αύριο. Να το δεις αύριο. Και τελικά αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει από το σπίτι ποτέ.
0: Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, Θέμη μου, θα τα ξαναπούμε και αύριο.
6: Με χαρά,
0: υπάρχουν
6: μεγάλη.
0: Και άλλα θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για, το, για τα στα ακίνητα και που είναι και μια ειδικότητα που κατέχεις απόλυτα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε στο αθλητικό ρεπορτάζ. Αλέξανδρος Συστάκος. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
7: Καλησπέρα, Τηλέμαχη. Καλησπέρα και στους ακροατές. Πριν από λίγο, η Εθνική Ελλάδα Ανδρών στο Πόλο νίκησε 19 την Ιταλία στον ημιτελικό του Super Final World Cup που διεξάγεται στο σύνδεσμο της Αυστραλίας και προκρίθηκε στον τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο και θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία. Η Εθνική είχε προκριθεί και πέρυσι στον τελικό, που είχε αγωνιστεί με την Ισπανία, αλλά είχε ιτηθεί. Θα περάσουμε στο ποδόσφαιρο και να πούμε ότι στις 4 η ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αλκμαρ στο 6ο και τελευταίο του φιλικού επιλαδικού εδάφους. Εχθές ιτήθηκε 3-0. Από την Αντβέρπ, ήταν ένα καμπανάκι όπου σήμερα ασχολούνται και θέλουν να βγάλουν αντίδραση και να δείξουν κάτι καλύτερο. Και επίσης, στα μεταγραφικά τους, αναμένεται το ταξίδι του Κωνσταντίν Τσολάκη στην Αγγλία για λογαριασμό της Χαλ για να υπογράψει εκεί και να παίξει την Premier League. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος αναμένεται να πάρει 20 εκατομμύρια ευρώ από τη συγκεκριμένη μεταγραφή, και να φέρει για την καρασάτη του τον Ζωσέ Σα, τον οποίο είχε και πριν από 5 χρόνια. Να κλείσουμε και με το Στίβο, αν θες να προλαβαίνουμε, yeah. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο, στο Παθεσσαλικό Στάδιο και τα κυριότερα αγωνίσματα στις 6 και 10 έχουν το τελικό του επικοντό ανδρών, όπου ο Εμμανουήλ Καραλής δεσπόζει και να δούμε αν θα ξεπεράσει τα 6 μέτρα. Στο ίδιο γήπεδο πέρυσι για το ίδιο για διοργάνωση έχει κάνει 6-0-8, αλλά η καλύτερη του, το καλύτερο του ρεκόρ είναι το 6-17. Είναι ρεκόρ καριέρα στις 8 παρατέταρτο. Θα δεξαθεί και ο τελικός στον αγωνισμό των γυναικών, όπου εκεί δεσπόζει η πρωταθλήτρια Ελίνα Τζέικ. Ελίνα Τζέικ, συγγνώμη.
0: Η ικανότητα του ρεπόρτερ φαίνεται όταν μπορεί μέσα σε 2 λεπτά να πει όλα τα γεγονότα. Και ο Αλέξανδρος Συστάκος το πετυχαίνει πάντα αυτό. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ.
7: Okay, να είσαι καλά.
0: Πάμε να δούμε τώρα πώς θα κυλήσει καιρικά το επόμενο 24ωρο με τη βοήθεια του μετεωρολόγου του Action 24, κ. Δημήτρη Παπαϊωάννου, που είναι μαζί μας. Να πούμε βέβαια, κυρίες και κύριοι, ότι είχαμε και χιόνι από αυτό το πέρασμα της κακοκαιρίας στον Όλυμπο. Εντάξει, δεν είναι πρωτοφανές, αλλά είναι αρκετά σπάνιο γεγονός στην κορυφή να χιονίζει. Το φοβερό βέβαια ήταν η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας που είχαμε κατά τη διάρκεια του φαινομένου χθες και η δροσούλα που μας συνόδευσε ως αργά το πρωί, θα έλεγα. Κύριε Παπαϊωάννου, τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια ήταν μια σπάνια κακοκαιρία για τη χώρα μας. Όντως χιόνισε ψηλά, πολύ ψηλά στον Όλυμπο. Κάτι πραγματικά πολύ πολύ σπάνιο. Έχει χιονίσει και 31 Αυγούστου, αλλά ήταν κάτι πολύ σπάνιο, είναι η αλήθεια. Όπως ήταν και η σπάνια και η καταιγίδα που έπληξε χθες στην Αττική. Ήταν μια αρκετά ισχυρή καταιγίδα και δημιούργησε και αρκετά προβλήματα, λόγω του αέρα κυρίως. Δημιούργησε προβλήματα. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, πρώτον, σήμερα είναι μια μέρα με αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αύριο θα ανέβει λίγο, αλλά και πάλι θα παραμείνει σχετικά χαμηλά επίπεδα, γύρω στους 29-30 βαθμούς ήταν η περίπου θερμοκρασία. Την Δευτέρα ανεβαίνει αρκετά απότομα, είναι η αλήθεια, η θερμοκρασία. Δηλαδή θα έχει 33-36, τοπικά θα φτάσει 37-39 βαθμούς. Μέσα σε λίγες μέρες θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία. Και την Τρίτη θα είναι υψηλή. Και από την Τετάρτη μπαίνουμε σε μια περίοδο με αρκετά ισχυρά μελτέμια, τα οποία θα ενισχυθούν και από την Πέμπτη και μετά. Πολύ ισχυρά μελτέμια για αρκετές ημέρες, τουλάχιστον 5-6 ημέρες, τα οποία θα ανεβάσουν και πολύ τον κίνδυνο για πυρκαγιές. Θα πέσει η θερμοκρασία.
0: Έχουμε τις βροχές, θα γιγαντωθεί η βλάστηση με τις βροχές που έχουν πέσει και μετά με τον αέρα.
8: Θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλει μεγάλη προσοχή. Θα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιές από Τετάρτη και μετά. Μια περίοδο που δεν είχαμε μέχρι τώρα πολύ, πολύ ισχυρά μελτέμια. Υπήρξαν κάποιες περιόδους μικρές σχετικά με ισχυρά μελτέμια. Από εδώ και πέρα μπαίνουμε όμως από Τετάρτη και μετά σε μια περίοδο με πολύ ισχυρά μελτέμια. Θερμοκρασίες από Τετάρτη και μετά θα είναι κοντά στα κανονικά. Λίγο πιο ψηλές στη Δυτική Ελλάδα. Βροχές δεν θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα καθόλου. Οπότε έχουμε μια άνοδο προς και Δευτέρα-Τρίτη. Από Τετάρτη πέφτει η θερμοκρασία και μελτέμια δυνατά για πολύ καιρό. Θα είναι καλοκαιρινά επίπεδα από Τετάρτη και μετά, όχι όπως είναι τώρα. Γιατί ειδικά σήμερα οι θερμοκρασίες θα θυμίζουν αρχές Μαΐου, τέλη Απριλίου, κάπου εκεί.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Παπαϊωάννου για όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια ο μετεωρολόγος, ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, κυρίες και κύριοι. Θα σας πω ότι είναι σε εξέλιξη μια φωτιά σε δασική έκταση στην Κινέτα. Έχει σηκωθεί ελικόπτερο και ισχυρά πήγε αμέσα. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει μακριά από κατοικημένες περιοχές. Περίπου στις 13 ξέσπασε σε ορεινή περιοχή. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκάζινο του Σαββάτου 25 Ιουλίου στα Παραπολιτικά 90,1. Η Μαρέα Ιωάννου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Σαντορινέως. Ακολουθούν τα καγά κορίτσια. Γεια σας.
9: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
10: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
11: Παιδιά, να σας πω ένα νέο. Σήμερα με ενοχλεί και το φανελάκι φοράω.
10: Ναι, κάνει,
11: και το μπλουζάκι. Ένα πράγμα. Ξύπνησα λαφιασμένη, μπαπουριασμένη, με την μπούκλα να έχει γυρίσει ανάποδα.
10: Από τη ζεστή.
11: Ναι.
10: Δεν ανάβεις air condition.
11: Όχι, δεν αναβώ. Δεν μπορώ, με αρρωσένει. Δεν μπορώ το air condition, πρέπει να δηλαδή αυτά. Εν τω μεταξύ δεν έχω κάνει συντήρηση φέτος. Μεγάλη
10: ανεμιστήρα.
11: Έκανε συντήρηση φέτος το air condition. Όχι,
10: κάνει σου λέω από το χειμώνα εγώ.
11: Το χειμώνα.
10: Ναι, είχα κάνει τον Οκτώβρη. Οπότε είχα κουκλάκι ζωγραφιστό, έτσι κάνω.
11: Εγώ είχα κάνει πέρσι.
10: Και εγώ πέρσι το καλοκαίρι. Πέρσι τον Οκτώβρη όμως.
11: Ναι.
10: Οπότε είμαι μια χαρά. Βασικά πλέον μόνο χειμώνα θα κάνω, γιατί δεν τους βρίσκεις το καλοκαίρι ποτέ. Κάνω το χειμώνα και πιάνει όλη τη σεζόν.
11: Θέλει το Μάιο.
10: Και τι θέλει το Μάιο.
11: Θέλει το Μάιο, γιατί υποτίθεται ότι περνάνε τα χώματα.
10: Δεν περνάνε ότι θέλουν. Οκτώβρη, κάθε Οκτώβρη δεν
11: θέλει. Έρχεται το χώμα από την Αφρική.
10: Καλώς να έρθει κι αυτό.
11: Η Νινίδα από την Νιγηρία και από διάφορα μέρη γενικώς. Και έπρασα μου όμορφα. Σήμερα, παιδιά, μιλάμε 38 βαθμοί Κελσίου, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ πράγμα.
10: Και εμένα.
11: Και αύριο λέει πάει
10: χειρότερα.
11: Και τα
10: μεγάλοι άνθρωποι και τα μωρά, λέει, ζεσταίνονται περισσότερο. Οπότε, γι' αυτό
11: είμαστε. Είσαι νυνή ακόμα. Είσαι νυνή.
10: Βρες κατηγορία και πες γιατί ζεσταίνεσαι.
11: Άχι, μωρέ, τα μορουδέλια, τα κακόμοιρα, υδρώνουν οι δίλπες των ποδιών του.
10: Καλά, αυτά έχουν δίπλες, είναι σαν
11: να. Θέλω να τα δαγκώσω,
10: ναι. Άντε, παιδιά.
11: Τι.
10: Τραβά μαλλί.
11: Έλα,
10: και 5-9. 8 και σήμερα.
11: Τι, τι όνειρα έχει για τι διακοπέ, πε μου, τι όνειρα.
10: Τίποτα.
11: Πρέπει να έχει κανονίσει το σκάν για να το συζητά τόσο.
10: Καθόλου,
11: πρέπει να
10: έχει τίποτα.
11: Να πίνει το μοχίτο σου κάτω.
10: Ούτε καν. Θα είμαι στο σπιτάκι μου με το air conditioner. Όποτε θέλω θα πηγαίνω να βλέπω κάτι φίλου που θα είναι και αυτοί εδώ πέρα και θα κάνουμε μπάνιο μαζί. Οπότε δεν θέλω, θα είμαι στο κρεβατάκι.
11: Θα κάνετε μπάνιο στην πισίνα του.
10: Στην πισίνα του, οπότε αυτό θα κάτσω.
11: Ρίχνουν κανένα τέτοιο ή θα κολλήσετε. Ό,τι έχει μία
10: θα πάρω το κρύο από το κομπιούτερ και θα ασχοληθώ με το κομπιουτεράκι μου. Θα είμαι στο αυτό, δεν θα χρειάζεται να βγει από το δρόμο, να είμαι στη ζέστη. Θα κοιμάμαι το μεσημέρι, θα ρίχνω κάτι τούφε, κάτι ύπνου τέλειου. Θα σηκώνομαι, θα φτιάχνω μία φραπεδιά έτσι μπουμερική, που είμαι και μπούμερ, με μπόλικα παγάκι. Δηλαδή αυτό είναι ευτυχία. Αυτό είναι ευτυχία. Θα είναι άδεια η Αθήνα.
11: Ναι, και τι θα κάνουμε. Και που είναι άδεια η Αθήνα, λες ότι θα βαριέσαι να κατεβαίνεις από το σπίτι.
10: Δεν έχει σημασία. Έχει μία ησυχία η πλάση. Είναι άδεια καταρχήν η παιδική χαρά απέναντι, δεν υπάρχει τίποτα. Θα έχει πέσει βόμβα. Γιατί όλα είναι διακοπές.
11: Τα παιδάκια δεν
10: είναι. Τώρα τα έχουν στείλει στι γιαγιάδε που έχουν βρει ξεφορτωσιά. Τον Αύγουστο θα πάνε να τα βρουν
11: τώρα
10: και
11: τίποτα. Τίποτα. Έχει πέσει,
10: έχει πέσει νέκρα.
11: Νεκρική ησυχία.
10: Τίποτα, τίποτα, άχνα.
11: Μόνο η καμπάνα.
10: Ναι.
11: Ακού χτυπάνε καμπάνες για μας.
10: Οπότε είναι τέλεια, παιδιά. Είναι τέλεια. Έχει μια ησυχία, μια απόκοσμη ησυχία η γλυφάδα.
11: Να σου πω κάτι. Πάρα πολλοί κόσμοι θα φύγει διακοπές και δεν ξέρω πόσο ησυχία θα έχει.
10: Ναι, δεν ξέρω.
11: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι είμαστε πια πολύ στι πόλει. Οπότε. Όσοι και να φύγουν, πάντα κάποιοι μένουν.
10: Ναι, αλλά και πάλι.
11: Μόνο 15 Αύγουστο αδειάζει τελείως.
10: Ναι, μια χαρά. Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
11: Βάλτε συναγερμούς, βάλε τέτοια, γιατί βλέπω όλο το λόμπι από τα Μπαλκάνια να χοροπηδάνε στα κρεβάτια μας.
10: Λες.
11: Τι, λέω. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, σήμερα, παιδιά, τι έγινε σε σούπερ μάρκετ. Τι διάβαζε το πρωί. Σε μαχαίρωσαν κάποιοι δύο σε. Στην Ακρόπολη, τουρίστες, βγήκε ένας του την είχε στρίψει με τη ζέστη, βγάζει ένα μαχαίρι, πάρ τους κάτω.
10: Τι λες
11: τώρα. Παιδιά, είμαι σοβαρή. Ζήστε το μύθο σου στην Ελλάδα.
10: Αλήθεια.
11: Δεν είμαστε καλά μας.
10: Δεν διάβασα.
11: Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, πώς τη βγάζετε σήμερα, αποστολή στα κακακόριτσια. Σήμερα η μέρα λέει, θέλει πολλά ροφήματα, θέλει...
10: Όταν λες ροφήματα τα πάντα, ό,τι περνάει από το μυαλό μας.
11: Όχι. Α. Θέλει δροσερά ροφήματα.
10: Α, δροσερά, δροσερά.
11: Θέλει να κάνουμε συχνά μπάνια, να μην βγαίνουμε πολύ στον ήλιο, δηλαδή να μην περπατάμε στον ήλιο. Μας πει, και όσοι κάνετε αθλητισμό, παιδιά, δεν είναι σήμερα.
10: Ήθελε
11: ο άντρας μίας φίλης μου να κάνει, που, ο οποίος έχει λίγο θεματάκι υγεία, σήμερα τον έπιασε να πάει να κάνει τζόκινγκ. Μου λέει, πες μου τώρα τι. Καλό έχει τον εγκέφαλο.
10: Εντάξει, αν ήταν 6 ώρα το πρωί, μου εντάξει.
11: Τι 6 ώρα το πρωί, ποιο ξυπνάει 6 ώρα το πρωί.
10: Ξέρεις πόσοι είναι 6 ώρα το πρωί και κάνουν τζόκινγκ.
11: Στο καύσωνα, τέτοιες μέρες.
10: Γενικά, 6 ώρα το πρωί σηκώνονται και κάνουν τζόκινγκ. Και μετά γυρνάνε σπίτι του, κάνουν ντους και πάνε στη δουλειά του.
11: Ναι.
10: Είναι λέει πάρα πολύ.
11: Είναι αναζωογονητικό.
10: Ναι. Το μετά λέει είναι αναζωογονητικό. Κατά την ώρα που το κάνει, βρίζει φαντάζομαι. Μετά λέει νιώθει μία ευεξία.
11: Εσύ έκανες την άσκησή σου τη σημερινή.
10: Την έκανα εγώ.
11: Την άσκησή σου.
10: Εγώ θέλω να πάω. Εγώ πρόσεξε τώρα τη δικαιολογία, ωραία έχω βρει. Θέλω να πάω σε ένα γυμναστήριο που είναι στη γειτονιά μου να ρωτήσω και έχω βρει πάρα πολύ ωραία δικαιολογία ότι κάνει ζέστη. Κάνει ζέστη και πού να τρέχω εγώ τώρα να παρκάρω το αυτοκίνητο και να
11: ωραία,
10: κάνει
11: και αύριο θα κάνει ζέστη, αλλά ναι. Μεθαύριο δεν θα κάνει ζέστη.
10: Μέχρι και μεθαύριο είμαι καλυμμένη. Δεν με φοβάμαι, κάτι θα βρω από μεθαύριο.
11: Έλα,
10: μην πάω.
11: Ωραία είναι, παιδιά, πρέπει να κάνουμε σωματική άσκηση.
10: Πρέπει και πρέπει να κάνουμε σωματική άσκηση. Πρέπει να μην
11: αυτόνουμε,
10: να μην τρώμε σωστά, να μην καπνίζουμε. Να μην
11: αυτόνουμε,
10: να μην αγωνόμαστε, να μην παίζουμε τι βλεφαρίδε μα. Βρέα, στρέφει και τι θέλουμε να κάνουμε.
11: Να, σε βλέπω πολύ έτσι.
10: Άσε, σε παρακαλώ.
11: Εξητέ, εξητέ.
10: Έμα, εκείνο το άλλο δεν πρέπει
11: τώρα. Έκανες κανένα shopping τώρα που έχει εκπτώσει.
10: Όχι, εγώ δεν ψωνίζω. Όχι, έχω ψωνίσει. Εγώ ψωνίζω από αυτό το πλατφόρμα, δεν ψωνίζω από μαγάζι, αυτό θα σταματήσει. Μόνο καλλιτικά. Μόνο καλλιτικά και σουτιέ. Ψωνίζω από μαγαζιά.
11: Συγγνώμη, από σουτιέ πηγαίνει σε εμού του ιδίου, παίρνει τη.
10: Το έχω μάθει τώρα ποιο είναι το νούμερό μου και ποιο είναι το μοντέλο και το παραγγέλνω και αυτό.
11: Α, online και αυτό.
10: Ναι, ναι.
11: Μάλιστα.
10: Πάει και αυτό.
11: Κοίτα να δει, να σου πω κάτι. Το shopping αυτή την εποχή έχει και δροσό. Πα σε ένα εμπορικό κέντρο, τρεις ώρες και το air conditioning το δικό του. Ναι. Οικονομία εσύ.
10: Εντάξει, μωρέ, άμα το έχει μόνιμα στου 26 βαθμού, δεν παθαίνει τίποτα το ερκοντήσιο. Καλά. Είναι inverter.
11: Καλά.
10: Εγώ τον προηγούμενο μήνα μου ήρθε μια χαρά λογαριασμό, δεν ξέρω αυτόν. Δηλαδή τον Ιούνιο.
11: Περίμενε. Τον Ιούνιο. Έτσι μα έλεγε και ένα χειμώνα.
10: Τον μπουμπούλησα τον Ιούλιο. Τι να σου πω τώρα.
11: Εμένα μου ήρθε ένα τσιτιτσι μήνυμα. τελειώνει το συμβόλαιο που έχετε κάνει με την τάδε.
10: Α, και εμένα τελείωσε. Με το ένα αυτό.
11: Νομίζω ότι λίγο μπορεί να είναι και μουφά.
10: Όχι, όχι.
11: Για να σε βάλουν σε νέα προγράμματα.
10: Όχι, όχι, γιατί του στέλνουν mail ότι ανανεώνουμε το πρόγραμμά σου το οποίο τελείωνε τότε, το βλέπει.
11: Μάλιστα.
10: Ανανέωσα εγώ. Τα ρεύματα ανανέωσα.
11: Μπράβο, ανανεωμένε.
10: Με
11: πείτε
10: τα ρεύματα ανανέωσα. Γιατί είμαι ευχαριστημένη.
11: Λες και κάνεις, λες και κάνεις επένδυση, είναι δε. Ε, το
10: τι κάνεις, ναι.
11: Παιδιά, δηλαδή.
10: Τώρα έχουμε
11: τα έχουμε περιορίσει όλα. Βάζουμε λαμπτήρες τέτοιο, πώς το λένε.
10: Οικονομικούς.
11: Ναι. Βάζει το ένα οικονομικό, το άλλο οικονομικό, κόψε από εδώ, κόψε από εκεί, κόψε από εκεί.
10: Ναι, καλέ, ότι δεν αναπνέουμε σε λίγο, θα μας το φορολογήσουν και αυτό.
11: Ακριβώς. Τώρα λέει, τώρα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αλλά δεν το λένε και θα αρχίσουν οι παροχές. Περίμενε. Τώρα οι συνταξιούχοι, ας πούμε, που τους είχαν κόψει με τον νόμο Κατρούγκαλου, τώρα έχει να λάβει. Θα είναι ρε τι θα γίνει τη συνταξιούχα του αυτό.
10: Ναι,
11: θα τους δώσουν, λέει, πίσω, αλλά όχι αναδρομικά, όχι. Από εδώ και πέρα.
10: Από εδώ και πέρα μέχρι να βγει ο πάλι ο ίδιος και μετά να τους τα κόψει.
11: Έλα, όχι.
10: Τι
11: ναι.
10: Όχι, μωρέ, τι όχι, μωρέ. Δεν μας είχαν πει ότι θα μας βάζανε τον έφια λόγω της οικονομικής κρίσης και δεν μας τον κόβανε και πληρώνουμε νίκη για τα σπίτια μας. Σαν να ντρέπονται λιγάκι και πληρώνουμε ακόμη, μας έχει πεθάνει, έχουμε πεθάνει.
11: Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Και μα τον κόβανε τον έφια. Άστο, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
10: Έμα τώρα τι να συζητάμε και να λέμε. Οι παλιοψεύτες όλοι.
11: Ναι.
10: Όλοι όμως. Δεν μπορώ. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα.
11: Ναι.
10: Βλέπω την Σπυροπούλου με τα παιδιά της. Αθηνάτσι Σπυροπούλου, νομίζω, βλέπω στις φωτογραφίες.
11: Πολύ καιρό.
10: Ναι. Ναι. Και είναι με τα παιδιά της και πήγε διακοπές. Αχ, κάτι γαμπίτσες, τα πεζάκια. Είναι μικρά αγοράκια. Και πήγε διακοπές. Λέει και πέρασε πάρα πολύ ωραία και είναι πάρα πολύ χαρούμενη κλπ. Κλπ. Απ' την άλλη στην Κυψέλη, θρίλερ, δεν άλλο θρίλερ. Δεν μας φτάνει που έχουν ταραγίσει τα σπίτια. Άγνωστη η ταυτότητα μια γυναίκα σε βαλίτσα βρήκανε.
11: Α. Πάει μακριά η βαλίτσα.
10: Ναι. Και δεν είναι η Κινέζα που εμφανίστηκε, που έχει εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα. Δεν είναι η Κινέζα που έχει εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα, δεν είναι αυτή.
11: Είναι η άλλη. Οποία λέει δεν είναι η πρώτη Κινέζα.
10: Που εξαφανίζεται.
11: Υπήρχε και άλλη η Κινέζα.
10: Δεν είναι η πρώτη Κινέζα που εξαφανίζεται.
11: Ναι.
10: Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται γενικά. Δεν θέλω... διαβάζει ειδήσει.
11: Ναι. Ας...
10: προτιμώ να διαβάζω δηλαδή για καλλιτικά. Τώρα με έχει πιάσει αυτό σου λέω, ασχολούμαι με αυτά.
11: Τσίχλα μπουκλα, έλα πες μας ένα τύπο. Τίποτα, δώσε ένα τύπο ομορφιάς, μην είσαι τσιγκούνα στο κόσμο.
10: Δεν είχε τι.
11: Στο κενό σου.
10: Τώρα έχω κάνει μία έρευνα γύρω από τα κορεάτικα.
11: Και.
10: Τίποτα.
11: Τι σου μάθει η Κορέα.
10: Μου μάθει η Κορέα ότι είναι πολύ πιο οικονομικά και πολύ, και πολύ καλά.
11: Είναι καλά.
10: Ναι.
11: Γιατί μπαίνει στα συστατικά.
10: Ναι, μπαίνω στα συστατικά και μπαίνω σε δερματολόγους που μιλάνε και για τα κορεάτικα.
11: Έλληνες δερματολόγους.
10: Ο ξένους.
11: Α.
10: Και είναι λέει πάρα πολύ καλά. Ξένους διαφορετικούς μεταξύ τους. Δεν γνωρίζονται, ούτε ακολουθώ έναν. Είναι πολύ ωραία τα κορεάτικα και είναι και πολύ οικονομικά. Όπως είναι πολύ ωραία τα αρώματα τα. Για χάμπι, μπιγιά, λαλέλαι, τα οποία είναι πολύ οικονομικά.
11: Τι!
10: Πάρλα, πάρλα, πάρλα, παιδιά. Είμαστε όλοι σε καλοκαιρινό μουντ. Είμαστε μία φάση πάνω στην αιώρα.
11: Πάνω στην αιώρα.
10: Μην μας κατεβάζει κανείς από την αιώρα. Είχα πάει παλιά στην Ανισάκη.
11: Είχανε ώρα.
10: Και είχανε ώρα, παιδιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ωραιότερος ύπνος.
11: Δεν γίνεται λίγο κουρμποτό το κορμί. Δηλαδή, αν δεν έχεις να απλωθείς.
10: Α, είχα να απλωθεί. Όταν είναι μεγάλη η ώρα, άνετη, και είχα βυθιστεί μες στην ώρα, την κούνεγε και ένα μικρό αεράκι. Ήταν ανάμεσα σε δύο δέντρα. Τα δέντρα κάνανε σκιά, έβλεπες ουρανό. Έκανα έναν ύπνο.
11: Και μεσημέρι.
10: Συγκλονιστικό.
11: Με τη ζέστα.
10: Μεσημέρι, απόγευμα. Κοιτάξτε, τον τζίκι να κάνει. Τι. Ωραία. Και ήταν τόσο ωραία.
11: Προφανώς είχες κάνει τον μπανάκι σου, είχες κουραστεί.
10: Ναι, ναι, όλα αυτά.
11: Είχες φάει τα ωραία σου τα τσιγαριτά, το κολοκυθάκι.
10: Αυτά είχα πει και την πυρίτσα και πέφτω στην ώρα, η οποία με ρούφηξε κυριολεκτικά.
11: Να σου πω, το καλοκαιρινό μενού δεν υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, προχθές παιδιά μου ήμασταν στη Μύκονο, αφού φάγαμε, ξαφνικά έρχεται κάποιος και φέρνει, λέει, α, είχαμε ξεχάσει το τηγανιτό κολοκυθάκι. Και πέσαμε, μιλάμε.
10: Μα δεν υπάρχει ωραίο.
11: Σαν τα μπαρακούτα.
10: Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μετά σε πιάνει ένα πράγμα, μία. Εγώ κοιμόμουν όρθια, δηλαδή μου μιλούσαν και έλεγα. Και θέλεις 10 λεπτά έτσι να λίγο να αποσυνδεθείς.
10: Τι 10 λεπτά, καλέ. Θες να πεις, παιδιά, γεια σας, να περάσουμε καλά. Τα ξαναλέμε αύριο.
11: Λοιπόν,
10: στο επόμενο τραπέζι.
11: Θυμάμαι τη γιαγιά μου, η οποία, παιδιά, έλεγε. Δεν ξέρω αν έλεγε και η δικιά σας η γιαγιά το ίδιο. Θέλω να κοιμηθώ μεσημέρι, έτσι, καλοκαίρι. 5 λεπτά. Αφήστε με μόνο να κλείσω τα μάτια μου 5 λεπτά. Και κοιμότανε 5 λεπτά. Και ξεκουραζότανε. Απίθανο.
10: Ναι. Εμένα δεν έκανε αυτό. Εμένα έλεγε γεια σας, πάω να κοιμηθώ και πήγαινε και κοιμότανε. Και είναι και μερικοί που πάρει και κοιμούνται ύπουλα. Δεν λένε παιδιά, εγώ πάω για ύπνο, πείτε τα εσείς. Φεύγει και δες που πήγε καλένα τουαλέτα, είναι. Και πας τον ψάχνεις τον άλλον και έχει πάει και ροχαλίζει στο δωμάτιο και δεν έχει πει κανένα τίποτα.
11: Ωραία.
10: Ωραίο πράγμα.
11: Ε?
10: Δεν υπάρχει πιο ωραία από το καλοκαιρινό μεσημεριανό. Από το μεσημεριανό ύπνο γενικά.
11: Το διπλανό department ακούει.
10: Λοιπόν, ήρθε το σπασίτο στη Μύκονο.
11: Δε σπάσει.
10: Ο Λουίς Φόνσι με τις σύζυγες.
11: Αυτό παιδιά μου είναι ένα
10: σύζυγό του.
11: Ένα τραγούδι έχει βγάλει μόνο. Αυτό δε σπάσει.
10: Πρέπει να έχει βγάλει κι άλλα, αλλά αυτό είναι το οποίο έκανε τη διεθνή και τη φοβερή επιτυχία. Και ήρθε, λέει, με την εντυπωσιακή γυναίκα του. Παιδιά, οι περισσότεροι σύζυγοι όλων αυτών των σταρ είναι οι ίδιες, ρε παιδί μου. Ξαρθομαλή, χιλάκι αυτό, μύτη πειραγμένη, ψεύτικες βλεφαρίδες. Εντυπωσιακή είναι, δεν λέω ότι δεν είναι εντυπωσιακή, αλλά αυτό.
11: Χιλάκι, πετροκέρατο και μάγουλο, βερίκο,
10: ναι,
11: κόρη,
10: ναι.
11: Είναι από ποιο μέρος είναι η Ντεσπασίτα?
10: Ντεσπασίτα είναι και αυτή.
12: Η ώρα είναι 3 και 4 και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
13: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
14: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
13: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
14: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
13: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
18: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
19: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
20: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
21: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
22: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
23: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
22: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
24: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
25: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
10: Λοιπόν, η Ιλιάνα Ζέρβα, χελώνα καρέτα, καρέτα τη δάγκωσε, ενώ κολυμπούσε. Φοβήθηκα, λέει. Δεν ξέρω αυτή ποια είναι η κοπελίτσα, τέλος πάντων.
11: Συγγνώμη, είναι η αδερφή της Παπαγεωργίου. Πώς την είπαμε?
10: Ιλιάνα Ζέρβα.
11: Α, Ζέρβα, καμία σχέση.
10: Ναι. Φοβήθηκα ότι θα
11: έμεινε
10: μου κόψει.
11: Ζέρβα.
10: Φοβήθηκα ότι θα μου κόψει κομμάτι από το σώμα, η χελώνα, λέει. Είτε είχε πάει στο λιμένι της Μάνης και μπήκε μέσα να κολυμπήσει και ξαφνικά μία χελώνα την πέρασε για πλανκτόν, φαντάζομαι.
11: Έτσι, τώρα γιατί έχω φάει μία.
10: Μιγά.
11: Τρίχα. Τρίχα. Όχι, δεν φτάσαμε στη Μίγα.
10: Τρίχα, εντάξει, μπορεί να είναι με τριχούλα. Από δεν βρει τρίχα στο φαΐ, δεν είναι νόστιμο. Γελάει ο Χρήστος. Λοιπόν, και τραυματίστηκε στο ισχύο και στο χέρι. Και βγήκε στην περιστό.
11: Παιδιά, αυτές δαγκώνουν, οι άτιμες.
10: Εγώ πρώτη φορά ακούω σε δαγκώνει χελώνα.
11: Δαγκώνουν. Καρέτα, καρέτα, σου λέει με προς εξαφάνιση, με πλησιάζει εσύ. Μέσα στη θάλασσα. Αμάν! Και αυτές οι καρέτα-καρέτα.
10: Είμαστε τέσσερις άνθρωποι, λέμε, στη θάλασσα. Ξαφνικά, όσο το καταλάβω, ότι συμβαίνει, χαιρόνα ήρθε από πίσω και με άρπαξε στο ισχύο.
11: Όπα!
10: Ένας φίλος της πρόλαβε να τη φωνάξει, να την προειδοποιήσει ότι χελώνα έρχεται. Και...
11: Τόσο μεγάλες είναι αυτές οι χελώνες,
10: είναι
11: τόσο ύπουλες.
10: Είναι μεγάλες.
11: Οι καρέτα-καρέτα είναι μεγάλες.
10: Ναι, είναι μεγάλη.
11: Α, τι μουτσικη.
10: Παπούσα να απελευθερωθεί, τραγουδίστηκε, έβαλε το χέρι στο στόμα της χελώνας με αποτέλεσμα τραυματιστεί ακόμη περισσότερο. Κακομοίρα κι αυτή. Εντάξει, παιδιά, να σα πω κάτι. Ωραία. Είναι ωραία. Είναι ωραία.
11: Τη έδωσε δάχτυλο, τη λέει δάγκα αυτή. Τι ήθελε να τη κόψει τον ήχη.
10: Άστα, είναι ωραία η καρέτα. Καρέτα. Να τη βλέπει από πάνω, από ψηλά, δηλαδή από ένα πλοίο.
11: Όταν
10: κοιτά
11: από ψηλά.
10: Αλλά τώρα να τη δει δίπλα σου, εδώ το δελφίνι και σου κόβει την ψυχή, άμα δεν ξέρει ότι είναι δελφίνι και δεν είναι τα πράγματα οργανωμένα. Δηλαδή, αν περάσει δίπλα σου δελφίνι και δεν ξέρει τι, θα πα ανακοπή. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο.
11: Άπαπα, δεν θέλω. Γλιστερό πράγμα.
10: Δεν είναι γλιστερό, είναι σαν βελούδινο μου.
11: Τι,
10: λέτε,
11: δεν θέλω.
10: Δεν μπορώ, θέλω πάρα πολύ να χαϊδέψω, αλλά να νιώθω λίγο. Να νιώθω λίγο safe.
11: Το δελφινάκι δεν κάνει τίποτα, μωρέ. Έχει και μια μητόγκα εκεί πέρα.
10: Τώρα δεν μα είπε δεν μπορεί και δεν μπορεί.
11: Εγώ δεν μπορώ. Αλλά δεν πειράζει τον άνθρωπο το δελφίνι.
10: Είπα ότι τον πειράζει. Λέω ότι αν, αν είμαι σε ένα περιβάλλον όπου είμαι από πάνω και μπορώ να το χαϊδέψω που θα βγάλει το κεφαλάκι του, ναι, να είμαι τώρα στη θάλασσα και να σκάσει
11: όχι,
10: κάτι.
11: Όχι, ειδικά, ειδικά πάρκα με
10: ναι,
11: δελφίνια.
10: Ναι, ειδικά πάρκα. Να είμαι τώρα στη θάλασσα, στην παραλία και να κολυμπώ και να μου πούνε άχρα δελφίνι από δίπλα σου.
11: Τι
10: θα
11: πάω
10: να κοπεί, γιατί είναι παιδί μου, είναι τεράστιο το ψάρι αυτό.
11: Τι θα σε κάνει, μωρέ. Τι θα σε κάνει.
10: Άσε, γεραλέα, εσύ που, δεν χαϊδεύεις την γάτα με το πόδι σου.
11: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να τα κουμπάω. Δεν μπορώ να τρεχιάζω τα ζωντανά. Δεν μπορώ. Δεν θέλω.
10: Πώς μπορείς, ρε παιδί μου.
11: Δεν θέλω. Ναι. Αλλά στην Κούβα θυμάμαι ότι υπήρχε ένα χώρο που ήταν όλο δελφίνια.
10: Ναι.
11: Και πήγανε πάρα πολύ.
10: Θα ήθελα πάρα πολύ να χαϊδέψω δελφίνια, αλλά υπό προϋποθέσεις τέτοιες, όχι να τα κάνω πάνω μου. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο ψάρι που φοβάσαι.
11: Να.
10: Δεν υπάρχει εξοικείωση.
11: Συγγνώμη. Τα ζωήφια δεν τα μπορείς.
10: Δεν είπα ότι δεν τα μπορώ. Είπα ότι θα ήθελα να χαϊδέψω την δελφίνη να είμαι κοντά με κάποιον που το ξέρει το δελφίνη. Δεν πα το παλιό. Να είμαι εγώ μολυμένη στη θάλασσα και να σκάσει ένα δελφίνη από δίπλα μου στα καλά του καθημερινά.
11: Αν δει ένα καβούρι.
10: Το καβούρι τι να το κάνω. Δεν με ενοχλεί.
11: Δεν σε ενοχλεί.
10: Το καβούρι παιδί μου σέρνεται, δεν κολυμπάει.
11: Ναι, και που σέρνεται.
10: Γιατί άμα το πατήσω εννοεί.
11: Δαγκώνει κι αυτό.
10: Έμα με δαγκώσει, με
11: δαγκώσει. Έχει κάτι δαγκάνε.
10: Εγώ! Δεν με έχει δαγκώσει.
11: Σου κόβει κομμάτι. Πάντω για να έχετε έτσι δαγκάνε, πρέπει να.
10: Καλά, κάτσε ποιο πρώτα να με βρει που πηγαίνει στραβά και βλέπουμε. Και εσύ τώρα.
11: Τι πηγαίνει. Όντω.
10: Τα πατάνε στραβά, βέβαια.
11: Ναι.
10: Ναι.
11: Είναι λίγο σαν τα στραβοκάνικα μωρά.
10: Ναι, μωρά. Αμα το καλό μου κι αυτό έχει αυτό τα θέματα.
11: Ωραίο φαγάκι.
10: Όλα. Αμάν.
11: Τι.
10: Δεν μ' αρέσει. Έχω φάει. Όχι, καβουρόψυχα είναι πολύ ωραία.
11: Ναι.
10: Ωραία.
11: Ο Αστακώσιας αρέσει.
10: Πάρα πολύ.
11: Ωραίας.
10: Πάρα πολύ.
11: Η γαρίδα δεν σ' αρέσει. Το μπαρμπούνι δεν σ' αρέσει.
10: Πόπο και το μπαρμπούνι. Νομίζω ότι είναι το πιο νόστιμο ψάρια το μπαρμπούνι.
11: Ακριβώς.
10: Το τηγάνι το.
11: Κουτσομουρίτσα.
10: Ναι.
11: Καλοκαιράκι, βράδυνο μπανάκι, βάλε μπικινάκι και αντιλιακό. Θέλει αντιλιακό, παιδιά. Σήμερα έχω παστωθεί. Έχω βάλει στα χέρια, στα αυτά.
10: Και εγώ παντού, παντού.
11: Όπου δεν βάζω, βγάζω μπιμπίκια.
10: Πανάδες, παιδιά. Βγαίνουν και πανάδες.
11: Και γίνονται κάτι ελιές. Κάτι έχω βγάλει
10: αυτά,
11: παντού ελιές.
10: Σαν
11: κάτι.
10: Σαν γελάδα γίνομαι. Άσε με.
11: Εν τω μεταξύ με τη ζέστη πρίζεσαι το έχει παραγγελθεί.
10: Ναι, ναι, κατακράτηση υγρών, παιδιά.
11: Πω.
10: Λοιπόν, η Φέη Σκορδά λέει τώρα είναι. Δεν ξέρει πώ θα ξεκουραστεί, διότι έχει. Αγοράζει τα βόρεια προάστια, λέει την.
11: Επαυλητή.
10: Την Επαυλητή που μα
11: έδωσε
10: τα στοιχεία τη και τώρα είναι για πει. Και είναι στα κτισήματα.
11: Α, ωραία.
10: Είναι με την εργατιά.
11: Περίμενε.
10: Με του καλουμπατζίδε.
11: Δεν κακό, δεν φοράνε και φακιόλα.
10: Δεν ξέρω.
11: Ναι. Εμένα ξαναχάλασε το.
10: Ποιο?
11: Το συμφώνι μου.
10: Δεν το φτιάξανε.
11: Ναι, μου το φτιάξανε, αλλά έχω και μία σίτα στο σπίτι που το χάλασε πάλι. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο χαλάει. Δεν μπορεί,
10: η
11: λέει.
10: Η σίτα, δεν κάτι μπερδεύτηκα. Δεν έχω καταλάβει τι
11: έχει. Η σίτα είναι η Στριλανκέζα.
10: Α, η σίτα, νόμιζα ότι χάλασε η σίτα.
11: Λοιπόν, η μαματσίτα δεν ξέρει πόσο. Δηλαδή, τη εδώ θέλει καμία
10: δώσε
11: φιλοσοφία.
10: Να ρίχνει με τον κουβά.
11: Μου είπε, προτιμώ το κουβά. Λέω, α, Βρεθήκαμε στην αυλή και στο χωριό.
10: Με το κουβά μια χαρά παίζει με το κουβά. Και άμα ναι, ανάλογα, βέβαια να υπολογίζει πόσο είναι ανάλογα τι έχει γίνει πριν.
11: Φαντάσου ότι από τη στεραχώρια τη που χάλασε ξανά το καζανάκι σήμερα δεν πήγε τουαλέτα.
10: Όπω, βαστικό, αυτό η κακομοίρα.
11: Θα έρθει την
10: πέμπτη. Θα θέλει κλείσμα έτσι που την πα.
11: Εγώ. Τι φταίω. Μα δεν μπορεί, δεν ξέρει με τι ένταση να πατάει το καζανάκι.
10: Το κουτουλάκι του κάνει, παιδί μου.
11: Έλατε. Έχει πάρα πολύ δύναμη. Υπάρχουν παιδιά άνθρωποι που έχουν τρομερή δύναμη,
10: ναι,
11: στα χέρια.
10: Ισχύει, ισχύει. Λοιπόν, η Αθηνά Οικονομάκου συνεχίζει τις διακοπές στην Ισπανία, τρυφερές πόζες με τον Μπρούνο Τσουρίλο. Τσερέλα.
11: Τσουρίλο.
10: Τσερέλα.
11: Τσουρίλο.
10: Και ανέβασε το προσωπικό.
11: Τσουρίνο.
10: Και είπε, δεν βαριέστε, ας ανεβάσω κι εγώ κάτι. Το επόμενο πεντάλεπτο από το προηγούμενο που είχα ανεβάσει στο Instagram. Ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ από ταξίδι. Ποζάρε με καλοκαιρινά σύνολα, με μαγιό, με παρεό. Πάνω άρωτο, πάνω άρωτο. Κάτω λόσωμο και από κάτω ίδιο παρεό. Ίδιο στεγιονταρίδι, ίδιο σκουλαρίκι, ίδιο καπελίδιο. Και φιλούνται και γκαλιάζονται και πτώνουν στις παραλίες, στην άμμο, στις κροκάλες, σε παντού. Στα βράχια, στο βυθό. Πάνω στο σκάφος, κάτω από το σκάφος, μέσα στην καρίνα, πίσω από την καρίνα. Αυτά.
11: Ωραία.
10: Και γράφει summertime.
11: Ωραία. Στην Ισπανία είναι. Πολύ ωραία παιδιά στην Ισπανία. Ναι. Μου αρέσει. Ωραίες διακοπές. Μαρμπέγια. Πω, από κοσμοπολιτισμός. Ωραία, Μαρμπέγια.
10: Δεν είναι ωραίο το μαγιό που φοράει, να το πω εγώ.
11: Τι έχει, μωρέ, και εσύ.
10: Ένα μοβ με λουλουδάκια είναι.
11: Τι θέλεις δηλαδή να
10: είναι
11: φοράει.
10: Λίγο, το χρώμα είναι το επιταφή.
11: Επιταφή.
10: Είναι του σάβανου που βάζουν στο αυτό. Δεν βαριέσαι. Και χάντρα στο πόδι.
11: Τι?
10: Άμα είσαι εσύ και είσαι πάντως. Δεν τα λέμε και αυτά.
11: Να σου πω κάτι.
10: Πάω παρακάτω.
11: Διάλεξε ένα αντράκι. Μπουκιάκι. Τι?
10: Άμα είσαι εσύ και είσαι πάντως. Δεν τα λέμε και αυτά.
11: Να σου πω
10: Πάω
11: κάτι.
10: Παρακάτω.
11: Διάλεξε ένα αντράκι.

0: Τράφικο, Μάντερ, Λέι, Drones, περιπολικά, τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι θα λειτουργεί το νέο σύστημα για την κίνηση της Αθήνας.
1: Τι θα είναι, Drone?
0: Ναι. Θα είναι νέο σύστημα διαχείρισης πληροφορίας.
1: Προχθές, παιδιά, ήμουνα σε ένα μαγαζί και ξαφνικά ακούω ζουν, ζουν, ζουν, ζουν. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ένας μήνος με μέλισσες, με μύγες, με κάτι περίεργο. Και λέει κάποιος, παιδιά, έχει drone. Πιο πάνω από το κεφάλι μας. Αλλά πόσο πιο πάνω δηλαδή από το κεφάλι, τόσο πιο πάνω και ακούγεται αυτό το ζζζζ.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Και επίσης κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ας πούμε, έτσι ενώ είμαστε στις
0: πόλεις.
1: Ναι, ενώ είμαστε στις πόλεις, δηλαδή μπορεί να είσαι στο μπαλκόνι σου και ξαφνικά να περάσει τον drone και να σε ξανακάνεις.
0: Κάπου το είχαμε βγάλει και πέρυσι νομίζω, που μπορείς να κάνεις παραγγελία, καφέ και να στο φέρουν με drone.
1: Πού γίνεται αυτό?
0: Για
1: πες, πού γίνεται αυτό?
0: Να στο μπαλκονάκι σου και να έρχεται ο καφέ, να έχεις πληρώσει με την καρτούλα σου ήδη και να είσαι στο μπαλκονάκι σου και να κατεβαίνει τον drone, να σου αφήνει τον καφέ και να πηγαίνει στο καλό της Παναγίας.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, εξυγχρονίζεται λοιπόν η τέτοια και τώρα θα υπάρχει, λέει, διαχείριση κυκλοφορίας μέσα από τεχνητή νοημοσύνη.
1: Μάλιστα. Άρα μας βλέπω, παιδιά. Μας βλέπω, παιδιά, άδεια η Αθήνα, έτσι, από τις κλήσεις. Άδεια η Αθήνα μιλάμε. Εμένα σου είπε ότι το αυτοκίνητο μου βύχει. Βύχει και κάνει μικρά πηδηματάκια. Και μου ήρθε και σου μουσού ότι έληξε η κάρτα καυσαερίων, να πάω να βγάλω. Εν τω μεταξύ.
0: Για να βγάλει, γιατί έχει πρόστιμα.
1: Και για μία μέρα.
0: Όχι, σου γράφει μέχρι πότε, ρε παιδί μου, δεν σου γράφει.
1: Ναι, τελειώνει στις 29 του μήνα,
0: ναι.
1: Και στις 30 έχω το γενικό σερβις. Πες μου τώρα.
0: Εντάξει, τι σχέση έχει τώρα με το άλλο, ρε παιδί μου? Τώρα το άλλο δεν το βγάζει την κάρτα καυσαερίου στο.
1: Ναι, αλλά άμα πας.
0: Στακταίο.
1: Στακταίο, αλλά μπορεί να στο βγάλει και στο σερβις. Τέλος πάντων.
0: Μπορεί να στο βγάλει και στο σερβις.
1: Ναι, δύο διαδρομές.
0: Έλα, μου ρε, πες το στο σερβις.
1: Θα πω στο σερβις ότι το έχω βγάλει. Και τελείωσε.
0: Ναι, αυτό.
1: Θα πάω για μια κάρτα καυσαερίων.
0: Δεν
1: απλά πας
0: να σερβις 29 του μήνα, δεν έχουν ραντεβού.
1: Δεν έχουν, ναι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Όλα θα γίνουν με έναν τρόπο.
0: Οι καημένοι έβδομες, λέει, με στον καύσωνα ανακήρυξη τους δίνουν
1: αυτό δεν υπάρχει.
0: Τους δίνουν νερό και τους σκουπίζουν τον υδρότα. Παιδιά, εντωμεταξύ, είναι βαριά αυτά που φοράνε, που σίγουρα είναι και καλοκαιρινά, δεν είναι. Αλλά να είσαι τώρα ακίνητος μέσα στη ζέστη.
1: Δεν μπορεί να πάθεις θερμοπήξη.
0: Εντάξει, μπορεί να πάθεις, ναι. Μπορεί να πάθεις. Αλλά τώρα είναι και νέα παιδιά αυτά.
1: Μην τον κουράζεις το φαντάρο.
0: Δηλαδή, εγώ μπορώ να πάω
1: θερμοπήξη
0: στα 5 λεπτά. Τώρα ο έβδομας
1: πρέπει. Όχι, εντάξει τώρα. Συγγνώμη, κάτω από τον ήλιο. Με τις ώρες και με ένα σκουφί εκεί πέρα, με ένα φέση στο κεφάλι. Το οποίο είναι και μάλινο αυτό το φέση.
0: Φέση,
1: είναι.
0: Και εσύ, παιδί μου, δεν
1: τι
0: είναι.
1: Είναι. Πώς το λένε,
0: δεν ξέρω, αλλά
1: καπελάκι.
0: Το φέση μου κάνει το οδηγικό.
1: Ναι.
0: Τι έγινε με τις διακοπές των μπίλιοντερ στην Ελλάδα, τι έχει
1: εδώ,
0: γίνει.
1: Εδώ, πρόσεξε να δεις, εδώ πάνε σαν συντριβάνια και ρίχνουν βουτιές.
0: Πού,
1: δροσό, φίλε. Δροσό, στο κέντρο της Αθήνας. Τι να κάνουν, παιδιά, ο κόσμος που καίγεται.
0: Ναι.
1: Τι να κάνει.
0: Δεν πήγαινε να μπορούσε να συντριβάνει, μπορεί να πληρώνανε.
1: Καλά, εντάξει, εκεί πέρα είναι. Τι κολοβακτήριο.
0: Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αν να παράδειξω λίγο το κεφάλι μου να βραχώ.
1: Θα πήγαινε.
0: Όπως πέφτει το νερό, όχι με στο νερό που κατάλαβε, σου λέω.
1: Ναι.
0: Σαν ντουζάκι το έκανα, ναι.
1: Τώρα βέβαια στα μαγαζιά δεν είναι κανένας για να κάθεται έξω. Το βράδυ.
0: Όχι,
1: ακόμη, και βράδυ.
0: Ακόμη και βράδυ.
1: Έρχεται ένας λίβας.
0: Ναι, δεν μπορεί να κάτσει ούτε βράδυ. Θέλει δηλαδή για να φας και λοιπά να κάτσει μέσα. Εντάξει, μωρέ μου, τώρα θα φύγει ο Ιούλιος, αρχίζει ο Αύγουστος με τον Μελτεμά και το αυτά. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, το Δεκέμβριο που στολίζουμε δέντρο.
1: Με αυτό τον κάψουνα εσύ έφτασε στο δέντρο.
0: Αχ, αυτός ο ωραιότερος μήνας είναι ο Οκτώβρης.
1: Γιατί?
0: Είναι οι πρώτες δροσιές.
1: Εμένα μου αρέσει και το καλοκαιράκι. Τώρα έχει μια ανεμελιά, μια γύμνια, μια.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ανεμελιά είμαστε.
1: Έλα να κολλήσουμε τα σώματά
0: μας. Για σώματά μας και να κολλάνε τα σώματά μας. Ένα
1: με γεμελέ που λες.
0: Εγώ δεν έχει έρθει κανένα να μου κολλήσει το σώμα του πάντως να το κάνει.
1: Πρέπει να είσαι open.
0: Τι να είμαι open.
1: Να είσαι ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
0: Τι να πρέπει να πάω δηλαδή σπαγκάτα να κάνω.
1: Όχι, να κουνάς λίγο την ουρά σου.
0: Τι να τα κουνάω.
1: Την ουρά σου.
0: Αν την πολύ κουνούσα, πιάσει μέση μου. Άσε με όπως είμαι, έτσι καλά είμαι.
1: Να γίνεις λίγο η Σακύρα της ασφάλτου.
0: Τι να γίνω?
1: Η Σακύρα της ασφάλτου.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Τι?
0: τραβάω.
1: Έτσι θέλει. Θέλει μια τσαχπινιά, παιδί μου.
0: Θα κάνω εγώ την τσαχπινιά.
1: Μια υγριά κότα έχει το ζουμί.
0: Βαριέμαι να κάνω την τσαχπίνα και τη γλυκιά και τη χαριτωμένη. Ούτε καν.
1: Μπε στο ρόλο.
0: Δεν θέλω να πω σε κανένα ρόλο.
1: Τη Τζέσικα Ράμπιτ.
0: Ούτε την Τζέσικα Ράμπιτ, ούτε τίποτα εδώ. Ούτε κουντεκάρω την κουνέλα, ούτε τίποτα εδώ. Μια χαρά όπω είμαι και όποιο θέλει.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλει. Κανεί δεν θέλει.
1: Δεν σου έχει
0: λείψει. Χαρά είμαι.
1: Δεν σου έχει λείψει αυτό το φλερ, το καμάκι. Κούκλα.
0: Ιου.
1: Κουκλάρα μου εσύ. Πόδια μόρτι.

0: αμορτισέρ είναι αυτά. Τι αμορτισέρ, τι γαλακτοφόρια δένες.
1: Πας καλά.
0: Ναι, αυτά μας λέγανε παλιά.
1: Άμα έχει κανένας να μου πει κανένα τέτοιο, συχαίνομαι. Να σου πει ο άλλος.
0: Δηλαδή τι θα σου πει.
1: Κοίταξε, από μια ηλικία και μετά πρέπει να πεις άλλα πράγματα. Είμαι έχει μείνει στου γαλακτοφόρου, αν δεν έχει τα αμορτισέρ.
0: Τι έγινε
1: στον υπηαγωγείο, γύρνα πίσω.
0: Τι να σου πει.
1: Να σου πει κάτι άλλο, ρε παιδί μου.
0: Αφού δεν θα έχει μιλήσει ακόμα μαζί σου για να δει.
1: Και πού τα έχει πει τα αμορτισέρ, εγώ δεν τα έχω βγάλει πουθενά φορά παρτίδα.
0: Μπορεί να κυκλοφορήσει με ένα μπλουζάκι, έτσι, κολλητό.
1: Παιδί μου, τι εννοεί, άρχισε να μου γίνεται με κολλητό μπλουζάκι, θα ήθελα να πει τι ωραία που είναι τα μενέ σου.
0: Όχι, περπατά στον δρόμο και σου λέει, πω από τι κουκλάρα είσαι εσύ.
1: Τι... Από, παλιό είναι αυτό πια. Παλιό.
0: Τι δηλαδή, τι θέλει.
1: Τα καμάκια του, τίποτα, να μην το πουλώσει μπορεί να το πουλώσει. Να μην μου πει τίποτα.
0: Μα. Εσύ αν έβλεπε έτσι ένα συμπαθητικό νεαρούδι, πετενοαρούδι.
1: Θα του λέγατε, παιδί μου, πήγαινε στη μανούλα σου.
0: Μπορεί να σε βλέπει εκείνο σαν μανούλα του.
1: Γιατί θα η ορφανοφάτανε.
0: Μπορεί να νιώθει ορφανό μέσα του.
1: Άμα είσαι ορφανό μέσα του, να δει κάποιον να διοθετήσει. Τον πληρώνει κιόλα όμω.
0: Α, το χρήμα είναι.
1: Αυτά θέλουν λεφτά.
0: Ναι. Τι έγινε ο Σκορδαλιάγκας, τι έπαθε.
1: Όχι ο Σκορδαλιάγκας, μόνο 14 λέει παρετήσει από τον Αντένα, διότι.
0: Από την εκπομπή του.
1: Και από την εκπομπή του και γενικά, διότι του είπαν για μείωση μισθού.
0: Ψαλιδάκι, ψαλιδάκι.
1: Δυστυχώ. Λοιπόν, επίσης ετοιμάζεται μια νέα παραγωγή, λέει, στον αντένα που λέγεται Dirty.
0: Dirty, και θα είναι τι.
1: Και είναι λίγο 80's, όχι.
0: Τι.
1: Όχι, παιδί μου, σειρά. Όπου θα έχει και, όπου, νομίζω ότι είναι σε μπουζούκια και τέτοια και είναι
0: μπουζούκια.
1: Αισθητική 80's. Γύρω από κάποιο μπουζουξίδικο μυρίζομαι ότι θα είναι η, θα είναι το σενάριο, θα φάρω το σενάριο. Λοιπόν, και θα μπει και κάποια στιγμή, λέει, και είναι Θεοδωρίδου.
0: Οπα.
1: Ναι.
0: Οπα της.
1: Ναι.
0: Νατασάρα.
1: Η οποία πρόκειται να ερμηνεύσει το τραγούδι των τίτλων αρχής.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει πιο καλή λαϊκή φωνή.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Δεν ξέρω τώρα αν πώς το λένε, δεν ξέρω αν θα ερμηνεύσει μόνο το τραγούδι της αρχής ή θα παίξει και λίγο μέσα. Και να κάνει την τραγουδιάρα της εποχής.
0: Τα καλύτερότερά της. Νατάσα ναι. Τουντουρίδης, η οποία δίνει συναυλίας αρπαχτές όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αχ, βλέπω εδώ κάτι αγόρια. Ωρεσής Χριστίδου.
1: Ναι, λένε ότι είναι
0: ωραίος.
1: Ωραιότατος
0: είναι. Επιτυχημένος και 35.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ποιος είναι ο άντρας που έκλεψε την καρδιά της Ίσης Χριστίδου.
1: Πολύ ωραίος είναι, πολύ συμπαθητικός φαίνεται.
0: Ναι, και είναι στα καλύτερότερά της. Έχει αδυνατήσει και η ίδια και είναι θεά.
1: Λοιπόν, η καινούργια επίσης πήγε, επισκέφτηκε την Παναγία την Εκατονταπηλιανή.
0: Πού είναι, στην Παρό.
1: Νομίζω, ναι, για να ευχαριστήσει, γιατί είχε κάνει τάμα.
0: Για το παιδάκι
1: της, ναι, στην Πάρο. Ναι, για το παιδάκι της. Που είχε κάνει τάμα και την άκουσε η Παναγία και πήγε να πει ευχαριστώ. Πολύ, εντάξει, πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό. Πολύ γλυκό.
0: Λοιπόν, ετελέστη μνημόσυνο 30 χρόνια χωρίς την Αλίκη. 30 χρόνια, παιδιά. Πέρασαν τόσα χρόνια.
1: Ναι, και γρήγορα, πολύ.
0: Ναι. Άριελ Κωνσταντινίδη ήταν από τις τελευταίες ηθοποιούς που παίξανε στις τελευταίες παραστάσεις.
1: Ναι.
0: Και φυσικά πρώτος και καλύτερος με άσπρα λελουδάκια. Ο Βασίλης Μπιμπίλας, ο Σπύρος Μπιμπίλας.
1: Ο Πελαφόντας δεν ήτανε.
0: Σίγουρα, απλά τους έκανε, ήταν όλη η οικογένεια και λοιπά, τα αδέρφια της. Έλειπε, δεν ξέρω αν ήταν
1: ο
0: Γιάννης Παπαμιχαήλ.
1: Αλλά νομίζω ότι πήγε μετά ή πήγε άλλη μέρα.
0: Ναι, μπορεί να μην ήθελε.
1: Δεν ήθελε να μπλέξει με τα σόγια και να του λένε διάφορα, ξέρω εγώ.
0: Φώτα κάμερα πάμε.
1: Τι παντρεύτηκε και ξαναχώρησε.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, τα έχω χάσει.
1: Έχει παντρευτεί δύο φορές και χώρισε ή μου φαίνεται.
0: Δεν ξέρει. Λοιπόν, δόξα νομικού μετράει βουτιές και παγωτά στους καταράκτες.
1: Καλά, μην φάει πολλά παγωτά, πέσει και πάει τίποτα.
0: Κορμάρα είναι. Πού τα τρώει τα παγωτά, ρε παιδιά. Αυτές οι αδύνατες πάντως τις παρατηρώ. Βγαίνεις, ας πούμε, με μία κοκάλο να φας μαζί. Τρώει μία πατάτα και λέει. Φούσκωσα.
1: Δεν είσαι τυχαία αδύνατος, παιδιά.
0: Ναι, που όλες πια τα καίνε. Έλα, παιδιά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
1: Αλλά νομίζω ότι έχουν μικρή και τα στομάχια τους. Δηλαδή, εγώ και για μένα λέω, εγώ να έχει μικρύνει το στομάχι μου.
0: Ναι, άμα δεν
1: δηλαδή,
0: τρώω πολύ.
1: Ναι, άμα δεν τρώω πολύ. Δηλαδή, τρώω ό,τι θέλω να φάω και δεν μπορώ να φάω ποσότητα. Εδώ δεν μπορούσα. Εγώ, πια εγώ δεν με αναγνωρίζω. Δεν μπορούσα να τελειώσω το παγωτό. Δεν μου ξέρετε γιατί δεν μπορούσα.
0: Έλα. Ναι. Τι, όχι οικογενειακό.
1: Όχι οικογενειακό, ρε παιδάκι μου.
0: Τι, τρεις μπάλες.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Δεν μου ξανατύχει αυτό. Εγώ τελείωνα τις μπάλες και ζήταγα κι άλλες.
0: Και τώρα τι έγινε?
1: Τίποτα, τώρα στην μια μισή μπάλα είπα Παναγία μου θα πεθαίνω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Λοιπόν, η μόδα φέτος είναι ότι νοικιάζουν ιστιοπλοϊκά, νοικιάζουν γιόντ ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα ο καθένας και κάνουν βόλτα τα νησιά. Τσάρκα στην Ελλάδα είναι το σλόγγαν. Πολύ ωραία.
10: Πάρα πολύ ωραία.
9: Αν και για μένα είναι κουραστικό αυτό, παιδιά. Έχει δράση. Αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό τώρα να είσαι σε ένα σκάφος συνέχεια.
10: Εντάξει, σε μερικούς αρέσει πάντως.
9: Εσύ το έχεις κάνει, δεν είναι ταλαιπωρία?
10: Ποιο?
9: Παλιά, με εστιοπλοϊκό δεν πηγαίνατε?
10: Ναι, εντάξει, Σαββατοκύριακο, μην τρελαίνεσαι, εσύ το έχω κάνει μέρες.
9: Α, εντάξει. Σαββατοκύριακο ήταν μέσα στη δράση.
10: Ήμουν πολύ ερωτευμένη, οπότε ούτε εγώ ήταν τέλεια.
9: Α.
10: Πήγαινε με τώρα. Ούτε 5 ώρες δεν κάθομαι.
9: Τι 5 ώρες, 5 ώρες είναι πολύ.
10: Ήμουν ερωτευμένη και φαινόταν όλα τέλεια. Κούναγε τέλεια. Δεν κούναγε τέλεια. Πνιγόμασταν φανταστικά. Κεγόμασταν όνειρο. Ήταν στενή. Όσο πιο στενή η καμπίνα, τόσο καλύτερα.
9: Άπα, και μυρίζει βαπορίλα.
10: Μυρίζει βαπορίλα και μύριζε και από όλα τα ύλα. Και γενικά ήταν ονειρεμένα.
9: Ναι.
10: Ε, βέβαια.
9: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
10: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες και μας συμπίσανε. Πριστήκαμε. Από το τσίμπημα.
9: Παιδιά, να σας πω, πώς μένει κόσμος στα ιστιοπλοϊκά, μπορείτε να μου πείτε?
10: Είναι ερωτευμένη.
9: Εγώ
10: μένει.
9: Που έχω κλειστοφοβία, δηλαδή και ερωτευμένη να είμαι, δεν μπορώ.
10: Η άμα έχει λόξα με την ιστιοπλοεία, ρε παιδί μου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τρελαίνονται με την ιστιοπλοεία. Πώς τρελαίνομαι εγώ να φάω ένα παγωτό? Ο άλλος θέλει να. Δηλαδή έχει ανάγκη να κάνει ιστιοπλοεία.
9: Ναι.
10: Είναι μερικοί που είναι φτιαγμένοι για ορισμένα πράγματα. Οπότε με τον πειράζετε, το γυαλμύρατε, τίποτα, τρελαίνεται. Τη βρίσκει.
9: Μάλιστα.
10: Άλλος τη βρίσκει, δεν βλέπεις άλλους που σου λέω που τη βρίσκουν να κάνουν. Που λέω που πας βρε καημένε.
9: Τι κάνει? Φτάει
10: η ώρα, κάνουν τζόκινγκ, είναι χαρούμενοι.
9: Έλα, ωραίο είναι αυτό, μπράβο τους. Ό,τι χόμπι έχουν, καλό είναι.
10: Βρε παιδί μου, ναι, απλά το βλέπω εγώ και λέω.
9: Και μερικοί είναι αυτά και με τα ωραία τα κολάν και τα
10: ναι,
9: αυτά και φοράνε αυτό.
10: Αυτός λέω, τι κάνω πει τον άλλον, δεν έχουν
9: και έχουν το φοβερό το ρολόι και την ώρα εκείνη την πέτους.
10: Εγώ τους λυπάμαι που τους βλέπω, αλλά αυτοί περνάνε τέλεια.
9: Ενδορφίνες.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
10: Να
9: μετά
10: πεις.
9: Τον 1-1,5 μήνα, όταν ξεκινάς γυμναστική, ο πρώτος μήνας, παιδιά, είναι τυραννία.
10: Ναι.
9: Αλλά μετά τον 1-1,5 μήνα, αρχίζουν οι ενδορφίνες και αρχίζεις και παίρνεις χαρά.
10: Ναι, παίρνεις χαρά και μετά την πολύ χαρά τη σταματάς και μετά ξανά τα ίδια. Αφού παίρνεις τόσο χαρά, γιατί σταματάμε όλοι?
9: Γιατί μπορεί να φύγουμε διακοπές. Μπορεί να φύγουμε διακοπές.
10: Διακοπές. Κανονικά θα πρέπει να ζητάμε να μην είμαστε. Δεν μπορώ, παιδιά. Πηγαίνω και λέω, είμαι τράβα μαλλί. Νιώθω μια χαρά μετά που τελείωσα. Όταν τελειώνω, νιώθω τη χαρά. Κατά τη διαδικασία, τη διάρκεια δεν νιώθω καμία χαρά.
9: Ναι.
10: Ναι.
9: Όταν έπαιζε πάντελ, δεν
10: είναι. Αυτό ήταν παιχνίδι. Καμία σχέση.
9: Και αυτό άσκηση.
10: Αυτό ήταν χαρά. Αυτό ήταν χαρά, όντω.
9: Μπε ξανά στη χαρά.
10: Πού να μπω. Μην τα ξαναλέμε τώρα να βρει κόσμο που βαριέμαι. Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Με τον καθέναν τώρα. Ο ένας πονάει, ο άλλος κυλοπονάει, ο άλλος δεν μπορεί. Είναι, όλη μέρα έψαχνα. Όλοι λες και είχα οργανώσει τι εταιρεία ήμουνα. Έψαχνα να βρω να φτιάξω ομάδες. Ο ένας δεν μπορούσε, ο άλλος αυτό. Μετά μας φέραν άλλον που δεν τον ξέραμε, οι άλλοι που δεν την ξέραμε.
9: Γιατί πειράζει, μπορεί να δεν το
10: ξέραμε. Δεν έπαιζε το ίδιο με εμάς. Μπορεί να ήταν ήδη έρθει μία να παίξει με σκουλαρίκι μέχρι τον αφαλό. Πού πάρουμε. Αφού την είδαμε και δεν θα παίξουμε τώρα. Θα κάνουμε μόδα εδώ.
9: Να σε ρωτήσω.
10: Θα κάνουμε βαζαρέλα.
9: Περίμενε.
10: Και, και κουνόταν αυτή. Δεν μπορούσε να ρίξει την μπάλα γιατί έτρεχε και πήγαινε να το σκοτεύει να τη σκίσει το αυτή το σκουλαρί και το κρεμαστό.
9: Το δικό τη αυτή, εσύ έτσι.
10: Ναι, αλλά δεν μπορούσε. Όταν εμεί σκίσει το, έριχνε μία μπάλα και ήταν σαν να έπαιζε με ένα πεντάχρονο. Και έκανε και 11 ευρώ το γήπεδο και βάλε και τη ρακέτα να την νοικιάσει. Και να πει και ένα καφέ, ένα κοσάρικο τσάπα. Πήγε να το, πει, να το πάρει άλλη με το σκουλαρίκι. Άστο. Πήγαινε να πιει καφέ.
9: Τι πρόσεξαν τα γόρια αυτή με το σκουλαρίκι.
10: Όχι καλά, ήταν τεσπαζαβή. Ποια αγόρια καταρχήν.
9: Δεν είχατε αγόρια.
10: Άσοι άλλοι άντρες. Αυτοί είχαν ένα θέμα να σε κερδίσουνε. Άστο ρε παιδί μου, αφού με βλέπεις με κορτσάκι, τι θα με κερδίσει. Σε μένα θα δικαιωθεί, βρε κακομοίρη. Πήγαινε και έδωσε κανέναν άλλον, Δε, ενώ όταν έπαιζα με την παρέα. Όχι, εγώ είχα πάει να παίξω με την παρέα μου και για πολλούς μήνες παίζαμε με την παρέα μου και παίζαμε τέλεια. Μετά η μία έπρεπε να φύγει, εντάξει, γιατί δουλεύει το καλοκαίρι σε νησί, πάει μία. Και μετά οι άλλες τρεις, με εμένα τη βολεύαμε να τον πονάει. Η μία άρχισε να πονάει η μέση της. Η άλλη κρύωνε το βράδυ, διαλύθηκε. Όσο ήταν, ήμασταν εμείς μεταξύ μας, ήταν τέλεια. Μετά άρχισαν οι προσθήκες.
9: Σε αποσύνθεση η ομάδα.
10: Ναι, σε αποσύνθεση η ομάδα. Μετά οπότε δεν.
9: Ρίξω το σκουό. Οπότε κάν το μόνη σου.
10: Δεν μου αρέσει το σκόζα πράγματι σε ένα δωμάτιο να βαράω στον μπαράκι στον τοίχο.
9: Πάντως το πάντελ, παιδιά, έχει γίνει.
10: Είναι τέλειο, είναι τέλειο.
9: Ναι, και βλέπω και σε πάρα πολλά μέρη.
10: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πολύ πλάκα καταρχήν. Δηλαδή, άμα παίζεις σε μία παρέα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί είναι 4 άτομα, έχει και πλάκα. Να. Άμα δεν πας τώρα να κάνεις πρωταθλητισμούς έτσι και τέτοια, λέμε.
9: Ίσα να εκτονώνεσαι και ναι, λίγο ναι. Να γυμνάζεσαι να κινείται γυμνάζεσαι, το σώμα.
10: Και γυμνάζεσαι και δεν καταλαβαίνω τι γυμνάζεσαι γιατί παίζεις. Εγώ είχα γίνει, μιλάμε, είχα κάνει μέχρι και κοιλιακούς από τα οσίκο. Μέχρι από τα οσίκο, κάρφο σε κάνε, τρέξε.
9: Κάνατε ζέσταμα. Πρέπει να κάνεις και ζέσταμα.
10: Δεν ζέσταμα πετώντας μπάλες χωρίς να παίζουμε κανονικά. Λίγο πώς κάνουν οι ταινίστες που πετάνε λίγο την μπάλη θα σταθούν. Αυτό δεν τρέχαμε.
9: Τι ωραία που ξύπνησα σήμερα. Μπήκα στο λογαριασμό μου και άρχισα και πλήρωνα. Πλήρωνε εδώ,
10: ωραία, πλήρωνε εκεί, εκεί.
9: Δεν μπορώ τα χρέη τα παιδιά, ναι. Δεν μπορώ τα χρέη.
10: Τα χρέη, τα χρέη, παιδιά, τα χρέη.
9: Λέω τώρα θα ξοφλήσω. Λοιπόν, εσύ τσακ έφυγες. Εσύ τσακ έφυγες. Το ρεύμα τσακ έφυγε. Έφυγα κατά
10: μέχρι να φύγει τώρα έρχεται τάλο ρε παιδιά.
9: Ας πάρουμε μια ανάσα όμως. Ό,τι μπορούμε. Μόλις μπαίνει λες έλα πάμε στα βασικά.
10: Ναι.
9: Έλα τράβα μαλλί να μας βρει ανέμελο το καλοκαίρι.
10: Λοιπόν εγώ είδα μια ειδοποίηση φεύγοντας από το σπίτι που ότι τις 24 του μήνα το μέρα Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος θα μας κόψουν το ρεύμα για εργασίες στη γειτονιά μας 8 με 2. Πάνε για μου ένα παιδί.
9: Έλα 8 με 2 μια χαρά είναι.
10: Τι χαρά είναι μια χαρά.
9: Εντάξει,
10: θα μπω στον πάγο. Θα κάνω, πώς θα βγει. Πρέπει να αφήσω το αυτοκίνητό μου καταρχήν έξω, δεν θα ανοίγει η πόρτα του γκαράζ. Σιγά μην τρέχω στον ήλιο χειροκίνητα να ανοίγω την πόρτα να κάνω το μορτιέρι. Θα μπω με στα μάξι και θα βράζει. Θα είμαι βρασμένη από πριν από το σπίτι. Θα έχω το γάτο ο οποίο θα μου κολλάει γιατί θα ζεσταίνεται.
9: Θα πάρει το αυτοκίνητό σου, θα πα σε καμιά φίλη από νωρί για καφεδάκι και μετά θα έρθει εδώ που έχουμε τα ερκοντήσια.
10: Εδώ πέρα βέβαια έχουμε κατευθείαν. Σαν του παππούδε που πηγαίνουν στι τράπεζε παλιά που πηγαίνουν. Τώρα δεν πάνε αυτά.
9: Παιδιά σα πληροφορώ ότι πάρα πολλοί κόσμοι να κάνει οικονομία στο. Να σου πω, το κάνουν τα γραφεία και σου λέει ότι έχουν η απόδοση των εργαζομένων.
10: Έχει ανέβει η κατακόρυφα.
9: Ναι. Ας πάμε, λέει, στο air condition της εταιρείας για να μην πληρώνουμε.
10: Ναι, πάντως στις τράπεζες παιδιά δεν γίνονται αυτά, διότι οι τράπεζες πλέον έχουν γίνει.
9: Ναι, ναι, πολύ εξέχιτη, πολύ εξέχιτη.
10: Καλέ, μιλάμε όλο Τζαμαρία και διευθυντή. Τζαμαρία και πρόεδρο. Τζαμαρία και υπεύθυνο. Τζαμαρία. Πρέπει να κλείσει ρεντεβού. Πηγαίνει, σε βάζουν σε ένα σαλονάκι.
9: Αν είναι δε ο λογαριασμό, σου λένε πε το ονοματεπώνυμό σου και μόλι δουν ότι είσαι κάτι ψιλολοίδια είσαι. Περιμένει την ουρά.
10: Όχι,
9: και κλείς... περνάνε όλα τα private banking.
10: Όχι, κλείνει ραντεβού online. Δεν έχει. Γιατί δεν ξέρει ο άλλο γιατί τον θες.
9: Ναι, αλλά μπαίνει στο λογαριασμό και βλέπει.
10: Ναι, μπαίνει στο λογαριασμό.
9: Και σου λέει σιγά το τζιφούτα.
10: Και κάβει
9: και στην ουρά.
10: Περιμένει εκεί πέρα, έχει γίνει σαλονάκι απ' έξω. Απ' έξω από το κάθε γραφείο με τι τζαμαρίε και πηγαίνουν να έρχονται υπεύθυνοι και λέει αυτή. Αχ, κύριε διευθυντά, δώστε μία έγκριση. Αυτό κάνει. Τι δίνει την έγκριση. Μετά βγαίνει η άλλη με κάτι χαρτιά και λέει: περιμένετε. Τι έχετε μαζί μου, ρε, θα περιμένετε τελικά. Γιατί έχω δύο ανθρώπους οι οποίοι τώρα.
9: Χιλοπονάνε.
10: Μετά μπαίνει, λες το πρόβλημά σου και αυτά. Μετά, αυτό είναι καλό βέβαια. Είσαι τερκοντήσιο και περιμένει. Αλλά άμα έρθει ένας ηλικιωμένος, ο οποίος θέλει να τραβήξει χρήματα γιατί είναι μέσα τα μηχανήματα. Από τα μηχανήματα αυτά δηλαδή μπορεί να κάνει συναλλαγές πολλές, να πληρώσει, όχι να τραβήξει μόνο λεφτά. Και έρχεται υπαλλήλου, οι οποίοι είναι πάρα πολύ εκνευρισμένοι, γιατί δεν έχουν πρίξει για αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι και δεν μπορεί να σα το εξήγησα. Του λέει, σα το εξήγησα.
9: Παιδιά, μου να βγάλουν άκρη μεγάλοι άνθρωποι.
10: Ναι, ρε παιδιά, τώρα που είναι αυτό να βάλει πριν να κάνει.
9: Εγώ έχω βγει νικήτρια, βρε! Έμαθα πώ πληρώνει στα καταστήματα με το barcode του λογαριασμού τη ΔΕΗ.
10: Νωρίς το έμαθες.
9: Όχι, πηγαίνει στα καταστήματα. Αφού εσύ τον πληρώνει ηλεκτρονικά. Δεν μιλάω ηλεκτρονικά.
10: Μου έχει τύχει για να πληρώσω και από το μηχάνημα με τον barcode.
9: Ναι. Στην αρχή, εντάξει. Στην αρχή ήταν όταν.
10: Ηλεκτρονικά, βέβαια, είπαν... τελειώνουμε. Μπε στο. Καταρχήν.
9: Όχι, γιατί μου ήρθε ένα λογαριασμό που λέω τον έχω πληρώσει. Όχι, μου λέει δεν τον έχετε πληρώσει. Και πάω να βρω τα χαρτάκια μου.
10: Μα παιδί μου, εγώ έχω μπει στο Μάι με αυτό.
9: Ναι.
10: Στο Μάι ΔΕΗ. Σε αυτή ΔΕΗ, τι κάνω τώρα. Ναι. Και είναι εκεί αραδιασμένοι όλοι. Είναι όλα τα χρέη αραδιασμένα. Και σου λέει ποιος είναι.
9: Εγώ έχω την εντύπωση ότι τον έχω πληρώσει σε μηχάνημα όμως. Θα ψάξω.
10: Άμα αρχίσει την εντύπωση, ενώ εκεί σου έρχεται mail, τον πλήρωσε το λογαριασμό.
9: Α.
10: Επιτόπου. Και μετά μπαίνει και στο.
9: Καλά, με κάρτα τον πλήρωσε, θα τον βρω.
10: Ναι, ρε παιδί, από το σπίτι σου τώρα με ένα κουμπί μπαίνει, το τέτοιο βλέπει. Τι χρωστά. Ένα, δύο, τρία λογαριασμού. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, πυροβολά.
9: Ναι.
10: Του πληρώνει. Και μετά μπαίνει την επόμενη μέρα και λέει ότι έχουν ενημερωθεί. Και σου έρχεται και mail.
9: Μάλιστα.
10: Και έρχεται και με τα τηλέφωνα.
9: Πόσα
10: και με
9: mail.
10: Όλα.
9: Έχουμε στου πώς τα mail.
10: Εντάξει, έρχονται
9: όλη
10: mail.
9: Όλη μέρα σβήνω. Η πρόσκληση στο τάδε ξενοδοχείο σας φιλοξενεί να πάρετε τον αέρα σας. Το τάδε αυτό σας στέλνει η Μίσκο, σας εύχεται καλό καλοκαίρι. Μιλιόρι αγκούρι από Μίσκο και κακά κορίτσια. Τι να πω.
10: Σου στείλε η Μίσκο καλά τέτοια.
9: Ναι, καλό καλοκαίρι.
10: Εμένα πρέπει να μου στείλουν τα παγωτατζίδικα, παιδιά. Τους έχω κάνει κάτι τρίζι. Τι είναι, κάτι τρίζι.
9: Το τηλεφωνό μου. Τι.
10: Εμένα πρέπει να μου στείλουν τα παγωτατζίδικα. Έφαγα κάτι. Λοιπόν, πάω.
9: Τι έκανες.
10: Να...
9: Τι έκανες, άτιμη, τι έκανες.
10: Πήγα, παιδιά, και βρήκα την
9: πόλη. Πες τη βρωμιά σου, τι,
10: έχει ένα φούρνο πολύ κοντά μου που έχει καταπληκτικό παγωτό. Καταπληκτικό. Φτιάχνουν αυτοί. Καταπληκτικό παγωτό. Λοιπόν. Και πάω και έτυχε να είναι η πολίτρια στα παγωτά, το κοριτσάκι αυτό. Έτυχε να είναι στα κέφια της. Είχε βρυγκόμενο. Είχε κάνει μου πει σεξ πριν έρθει. Και της λέω, βάλε μου πολύ, μην με λυπηθείς, παιδιά. Δεν τελειώσει το παγωτό.
9: Μπράβο, ναι, ρε παιδιά, τσιγκουνάρια. Πας και πληρώνεις και σου βάζει μια μπαλίτσα.
10: Και με τους ζυγίζουν, πάει με την μπάλα.
9: Χλιπονιάρα.
10: Ναι.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, λυπηθείτε τον κόσμο. Πάρε την μπαμπάτσικη.
10: Έτσι, ρε παιδιά, και έβαλα γεύση μερέντα, παρφέ σοκολάτα. Καραμέλα, κοντέψα να μου κάνω ένα αέρα μετά να συνέλθω.
9: Ναι.
10: Και δεν τελείωσα το παγωτό, το έχω βάλει στο κατάψυξη. Θα το συνεχίσω σήμερα.
9: Τι γεύσεις, καραμέλα.
10: Με μερέντα, παρφέ σοκολάτα και καραμέλα.
9: Συγγνώμη, με αυτή τη ζέστη που καίγεται ο πέλεκας.
10: Το έφαγα στην έρημο, σπίτι μου, το έφαγα με το ερκοντήσιον.
9: Που καίγεται ο πέλεκας και σου λένε οι γιατροί πρέπει να τρως φρουτάκια.
10: Οι γιατροί στα μόμολα λένε. Καλέ, σε μένα τι να πούνε. Στα παπουδέλια. Εγώ είμαι ένα λουλούδι, ένα τέτοιο.
9: Ξεκίνησα. Παραμορφωτικό καμβακό, έτσι.
10: Γιατί καλέ, μια χαρά έχω κλάξει το γραφιστό είμαι.
9: Ναι.
10: Ξεκίνησε και το πρόγραμμα, το πρωτόκολλο ομορφιά που μου έχει βγάλει το Κλοντ και είμαι όλη μέρα πασαλίβομαι. Και κρατάω και χρόνο. Βιταμίνη σε έτσι, μετά από τρία λεπτά βάζει την
9: ειδική.
10: Μετά βάζει τα νυνιθιαμίδια. Μετά βάζει τα μιμιμίδια και μετά βάζει τα μαμίδια, να το πω έτσι.
9: Και μετά τα τσεπίδια μένουν.
10: Όχι, του είπα, άκου.
9: Είμαι φτωχιά,
10: δεν είμαι η Άννα Χάθαουεϊ. Το μπάτζετ μου είναι καμαρούλα μια σαλιά, δύο επί τρία, κρέμα και λατρεία. Λαλαλαλαλα. Και μου βγάλε εκεί πέρα. Δηλαδή όλες μαζί όλο αυτό το πασαλιματέρ βγαίνει ένα 65.
9: Ο μήνας.
10: Όχι, κρατάνε μερικές και δίμηνο. Τι το μήνα, τι θα βάζω. Στο σώμα θα βάλω, παιδί μου, στη μούρη θα βάλω.
9: Τι θα βάλεις, βάζεις λίγο έτσι ίσα να...
10: Πρέπει να βάζεις λίγο σε μερικά.
9: Να.
10: Σε κάτι σέρουμ, δεν το πλακώνεις το σέρουμ να πάρεις και τίποτα. Ξεβρωμίζεις το ένα, έχει σου λέει ρετινόλ, το κάνει το δέρμα.
11: Όλα αυτά, τώρα αυτά έχεις ακολουθήσει.
10: Όμερο, το... ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο. Τώρα με Δευτέρα βαρέθηκα πάλι τα μαλάτσα. Σαββατοκύριακο πολύ μέρες πεσονόμουνα.
11: Στις πόσες μέρες φαίνεται η διαφορά?
10: Αμέσως λέει, λάμπη μούρι.
11: Λάμπη.
10: Ναι, αυτό το βράδυ εγώ που σηκώθηκα το Σαββάτου,
11: ναι,
10: δεν χρειαζόμουν φως και να πάω το τουαλέτα, ήμουν μόνη μου αυτόφωτη.
11: Μπράβο σου πάντως, φτιάχνεις από μόνη σου.
10: Περιμένω εγώ να φτιάξουν. Ρε, έχει κανείς καλή κουβέντα να πει?
11: Έλατε.
10: Περιμένω να ψαρέψω εγώ τον Αρνόν καλή κουβέντα. Τι λέω μόνη μου?
11: Και πολύ καλά κάνεις.
10: Και άμα μου πούνε κακή κουβέντα, ακούνε δύο χειρότερες από μένα. Ναι. Λοιπόν, είδα το όρο.
11: Ένα λεπτό. Τι? Γυρνούσα χθες από Μύκονο, παιδιά, και μπαίνει μέσα ένας μαστουρωμένος.
10: Όπα.
11: Ένα νεαρό παιδί που ήταν.
10: Πιωμένος.
11: Ο οποίος αρχίζει να βρίζει τις διπλανές στα καθίσματα. Και μπήξε και δείξε και Son of the Beach και Your Motherfucker και τέτοια. Και παθαίνουν σοκ αυτές και λέει στην αεροσυνοδό, το διπλανό το νεαρό το παιδάκι τα έχει τσούξει. Ήταν η αλήθεια, κόκκινη μούρη του. Λοιπόν, του λένε σταμάτα γιατί θα το πούμε στην αεροσυνοδό. Αυτός να μην σταματάει, να τις βρίζει, τις πέρασε γενναίες 14. Η μία ήταν δικηγόρος και πιάνει την αεροσυνοδό και της λέει sorry madam, αλλά μπέγγε μπάρντον, δεν μπορώ να ταξιδέψω λέει, με αυτόν φοβάμαι δίπλα. Λοιπόν, και του λέει αεροσυνοδός έξω, έξω από το αεροσκάφος.
10: Ενώ πετούσατε ερωείς.
11: Όχι, ενώ πετούσαμε και εσύ. Τι είμαστε, καλέ.
10: Αυτό επειδή το είχε πει, μπορεί να το πίστευε ότι θα το πετάγατε από το. Τι σου λέω.
11: Δεν κατάλαβες. Λένε οι αεροσυνοδοί την ώρα, λίγο πριν ξεκινήσει. Stop the press, ο κύριος έξω. Να μην βγαίνει αυτός με τίποτα. Να λέει, έλα, έλα, είναι 40 του παρτών. Παρτών, παρτών, είναι μόνο 40 λεπτά η πτήση. Λένε αυτές, εμείς δεν ταξιδεύουμε με αυτόν με την καμία. Μετά να ανοίγουν τα ντουλάπια, του λένε πού είναι η βαλίτσα σου, λέει την έχω βάλει στα ντουλάπια. Να έχουν ανοίξει όλα τα ντουλάπια, λέμε ωρε πακέτο που θα φάμε τώρα. Λέει κάποιος, εγώ παιδιά, αυτός παιδιά έχει μεγάλη βαλίτσα, δεν το έχει βάλει πάνω στα ντουλάπια, γιατί ήταν μπροστά από μένα στο check-in και ήταν 11 κιλά 400 και του είπε, λέει ο κύριος εκεί στο check-in, ότι κύριε είσαστε υπέρβαρος. Και τελικά, ενώ ήθελα να πάρει τη βαλίτσα μαζί του, τη βάλαν κάτω. Τελικά ένα τουρλουμπούκι, ένα τέτοιο, μία σύγχυση να τρέχουν οι αεροσυνοδοί αυτά. Μετά από μία μισή ώρα φύγαμε, εν ολίγης. Αλλά έγινε μέσα...
10: Έφυγε αυτός, τον βγάλαν έξω.
11: Με τα κλωτσίδια.
10: Α, τον κακομύρι.
11: Τον κακομύρι, τι τον κακομύρι.
10: Ας τον ένα υπνοτικό να πέσει να ξεράθει, αλλά μετά πήγε το σκάφος να μου πεις.
11: Πιο υπνοτικό, δεν ξέραμε τι είχε πάρει, μην έμενε κόκαλο.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε στα παραπολιτικά 90,1. Σάββατο 25 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης, είναι η εκπομπή Motorrun, όπως κάθε Σάββατο 4 με 5 το απόγευμα. Με την κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου να ρυθμίζει σήμερα τον ήχο μας, τον κύριο Θανάση Βούτσινο να επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5 και όλους εσάς εκεί έξω να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X at Παραπολιτικά 901 και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Μακριά από τα Ριτζιανά μας ακούτε μέσω των ιστοσελίδων www.parapolitika.gr, www.parapolitika.radio.gr. Στην δεύτερη μάλιστα μπορείτε να ακούσετε on demand όλες τις εκπομπές του σταθμού, τους αγαπημένους σας παραγωγούς, οποιαδήποτε στιγμή του 24ωρου, όπου και αν βρίσκεστε στον κόσμο. Πολλές ευχές στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών σε όλη την Ελλάδα. Ξεχωριστές ευχές στις live μεταδόσεις τώρα στα Τρίκαλα από το Ράδιο Ζυγός 100, στην Αλεξανδρούπολη από τον Σφαιρικό 99,3. Στα Ιωάννινα από τον Ιχώ 102,7. Στην Φιώτιδα από τον 94,1 στη Λίδα FM. Και βέβαια στην αγαπημένη μου ΚΟ από τον ΚΟΣ Έκφραση 97.

0: Βρισκόμαστε και πάλι στο τέλος μιας εβδομάδας με πολύ πυκνή επικαιρότητα σε σχέση με την αυτοκίνηση στην Ελλάδα και στον κόσμο. Αλλά όπως συνηθίζουμε εδώ στο Motoran, νομίζω θα ξεκινήσουμε και πάλι από την αγωνιστική δραστηριότητα του τριημέρου, καθώς έχουμε αγώνα Φόρμουλα 1 αυτή τη φορά στην Ουγγαρία. Θυμίζω ότι ερχόμαστε από το Σπα του Βελγίου. Ουγγαρία, στην οποία θα ταξιδέψουμε τώρα για να συναντήσουμε τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη, το Formula 1 editor του Motoran.gr. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στα παραπολιτικά.
1: Καλησπέρα.
0: Ένας πολύ αγαπημένος αγώνας σε πάρα πολλούς Έλληνες φίλους της Formula 1, καθώς χιλιάδες είχαν την ευκαιρία τα προηγούμενα χρόνια να επισκεφθούν τη συγκεκριμένη πίστα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι κοντινός προορισμός. Είναι αρκετά οικονομικός κιόλας προορισμός. Mm-hmm. Ταιριάζει κιόλας αρκετά συχνά με τις καλοκαιρινές άδειες. Οπότε. Mm-hmm. Όλα αυτά συνδυαζόμενα νομίζω ότι προσφέρουν. Είναι και ένας αγώνας ο οποίος πολύ συχνά μας δίνει απρόσμενα αποτελέσματα και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού μπορεί να έχει και βροχή κιόλας μερικές φορές.
0: Μιλώντας για βροχή, γυρίζω λίγο το χρόνο πίσω και πηγαίνω στο Σπα του Βελγίου, ασχέτως το αν έβρεξε ή δεν έβρεξε εκεί. Ήταν έκπληξη για σένα το αποτέλεσμα?
1: Σίγουρα όχι, από την άποψη ότι η Mercedes θα πρέπει να θεωρείται, και ειδικά ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη θα πρέπει να θεωρείται τα φαβορί, νομίζω σχεδόν σε οποιοδήποτε προορισμό της φετινής σεζόν. Βέβαια, αναγκάστηκε ο Ιταλός να παλέψει για αυτή τη νίκη λόγω του συγχρονισμού του εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας, το οποίο ευνόησε τη στρατηγική της Ferrari και έφερε επικεφαλή στον Charles Leclerc. Ωστόσο, ο Ιταλός, παρότι σε λίγο θα γίνει 20 χρονών τον Αύγουστο, έδειξε ωριμότητα, υπομονή, εκμεταλλεύτηκε τις δυνατότητες του μονοθεσίου και κατάφερε να επικρατήσει, να κατακτήσει την έκτη νίκη της καριέρας του και της φετινής σεζόν και να απομακρυνθεί και πάλι στη μάχη του τίτλου. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται 45 βαθμούς μπροστά από τον Lewis Hamilton, ο οποίος έχει έτσι παρισφρήσει μεταξύ των δύο οδηγών της Mercedes ξανά μετά την εγκατάλειψη του George Russell από την επαφή με τον Hamilton στον πρώτο γύρο του Grand Prix Βελγίου.
0: Νομίζω ότι όλα τα χαρακτηριστικά που ανέφερες νωρίτερα για τον Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη είναι και αυτά που του έχουν δώσει ξεκάθαρα το ρόλο του νούμερο ένα οδηγού στην ομάδα της Mercedes σε σχέση με τον Russell εννοώ.
1: Είναι και τα χαρακτηριστικά της οδήγησής του τα οποία ευνοούνται από τη συμπεριφορά των φετινών μονοθεσίων. Είναι πιο άνετος έτσι, να χορεύει περισσότερο στο όριο, να ανέχεται το πίσω μέρος του μονοθεσίου να είναι πιο νευρικό και αποδίδει καλύτερα σε αυτές τις συνθήκες, ενώ αντίστοιχα ο Ράσελ φαίνεται ότι δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις. Αντιμετωπίζει και κάποιες δυσκολίες με το στυλ οδήγησής του όσον αφορά την αποδέσμευση ενέργειας και πόση του απομένει μέχρι το τέλος του γύρου. Υπάρχει έτσι ένα μπέρδεμα μέσα στη Mercedes αν αυτό οφείλεται στο οδηγικό του στυλ ή σε κάποιο πρόβλημα με τη μονάδα ισχύως που χρησιμοποιεί. Δεν έχουμε ξεκάθαρη απάντηση. Ωστόσο φαίνεται ότι συμβάλλουν και τα δύο.
0: Αυτό που μετρά πάντως είναι το αποτέλεσμα όπως το βλέπουμε τώρα με την πρωτοπορία του Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη. Φεύγω από το Βέλγιο και έρχομαι και πάλι στην Ουγγαρία. Ένα από τα χαρακτηριστικά που διάβαζα νωρίτερα πριν την εκπομπή για αυτό το Grand Prix είναι ότι υπήρξαν πολλοί οδηγοί στο παρελθόν για τους οποίους ο αγώνας στην Ουγγαρία σηματοδότησε και την πρώτη τους νίκη. Θυμάμαι πολύ γρήγορα τον Αλόνσο το 2003, τον Μπάτον το 2006, ακόμη και ο Εστεμπάν Οκόν το 2021 ήταν εκεί ο οδηγός ο οποίος κέρδισε και βέβαια ο Όσκαρ Πιάστρι το 2024. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα συμβεί κάτι αντίστοιχο το 2026 με κάποιον έτσι νέο ρούκι οδηγό.
1: Θα έβαζε υποψηφιότητα έτσι για τον Ιζάκ Χατζάρ σε ένα αρκετά ακραίο σενάριο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Σε δύο από αυτούς τους αγώνες που ανέφερες, πρωταγωνιστής ήταν και η βροχή. Το 2006 με τον Μπάτον και το 2021 με τον Στεμπάν Οκόν. Σε μια τρελή εκκίνηση όπου παρατάχθηκε μόνο ο Λιούις Χάμιλτον στη σειρά εκκίνησης και όλοι οι υπόλοιποι συλλήφθαν στα πτήθια να αλλάξουν ελαστικά. Οπότε, ναι. Αυτό που λέγαμε και πριν, ότι μας έχει συνηθίσει σε απρόσμενα αποτελέσματα στο παρελθόν. Φέτος είναι μια πίστα στην οποία κυριαρχούν οι στροφές, είναι σαν μια πίστα καρτ, δεν αφήνει ανάσα στους οδηγούς, έτσι. Δεν έχει ουσιαστικές ευθείες εκτός από αυτήν την εκκίνηση τερματισμού, η οποία δεν είναι και πολύ μεγάλη. Οπότε η διαχείριση ενέργειας θα βρίσκεται στο παρασκήνιο για αλλαγή. Έτσι, για ένα Σαββατοκύριακο όπως είχε συμβεί περίπου και στο Μονακό και έχουμε δει τις ομάδες να έχουν διάφορα αεροδυναμικά εξαρτήματα πρόσθετα, κυρίως στις αεροτομές, για να έχουν μέγιστο αεροδυναμικό φορτίο, χωρίς να νοιάζονται πάρα πολύ για την αεροδυναμική αντίσταση, την οπισθέλκουσα. Έχουμε δει, περιμένουμε μεγάλα πακέτα αναβαθμίσεων και από τη McLaren, η οποία ίσως με αυτό βοηθηθεί και καταφέρει να γίνει πιο ανταγωνιστική αυτό το Σαββατοκύριακο. Περιμένουμε και από την Aston Martin, έτσι, στην ουρά του grid, κάτι σημαντικό από τον Adrian Newey. Αλλά αυτή η πίστα, επειδή έχει πολλές στροφές, ίσως ευνοήσει την Ferrari, την οποία έχουμε δει να είναι πάρα πολύ καλή, να έχει πολύ καλό πλαίσιο, πολύ καλή παραγωγή αρνητικής άντωσης στις στροφές. Οπότε ίσως να έχουμε ένα αποτέλεσμα που δεν περιμέναμε.
0: Καθώς εσύ ανέφερες την Ferrari, να θυμίσω εδώ τρία διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, ο Lewis Hamilton έχει τις περισσότερες pole position στην πίστα της Ουγγαρίας, 9. Έχει επίσης τις περισσότερες νίκες, 8. Και έχει και το ρεκόρ πίστας από το 2020, οδηγώντας τότε βέβαια μονοθέσιο της Mercedes, τώρα Ferrari. Η τελευταία ερώτηση αυτής της επικοινωνίας είναι: πόσο πιθανό θεωρείς να ανακτήσει δυνάμεις και να διεκδικήσει την παρουσία του στο πρώτο σκαλί του βάθρου?
1: Δεδομένου ότι πρωταγωνιστή στους τελευταίους αγώνες, τερμάτισε μόλις εκτός βάθρου στο Spa. Και είναι πάρα πολύ καλός αυτή την πίστα, όπως ανέφερες και από τα στατιστικά, αλλά και γενικά από τις εμφανίσεις του σε αυτή την πίστα. Είναι πολύ πιθανό. Βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι πέρυσι Πόλμαν στο Hungaroring ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ. Οπότε θα έχει μια αρκετά δύσκολη και δυνατή εσωτερική μάχη στη Ferrari.
0: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το Grand Prix και τηλεοπτικά εννοώ. Φαμπρίτσιο, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλό απόγευμα, καλή δουλειά και αυτό το Σαββατοκύριακο στο motorrun.gr.

τα Ιωάννινα στον ηχό 102,7. Αναφέρθηκα νωρίτερα εκεί. Και βέβαια στην Αχαΐα, στον Max 93,4, είναι μερικοί μόνο από τους ραδιοσταθμούς της ελληνικής περιφέρειας που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών σε όλη την Ελλάδα. Μείνετε εδώ, πηγαίνουμε σε λίγο στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα αυτής της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Ταπασούρος, κλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek, στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: Επανήλθαμε, έχω η Μότορα στα παραπολιτικά 90,1 σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου. Συνεχίζουμε με ένα θέμα που θα μας αποσχολήσει όλο και περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Αναφέρομαι στο νέο Electrification Action Plan, το οποίο παρουσίασε πριν από μερικές μέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα σχέδιο που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε, επιταχύνοντας τον εξηλεκτρισμό των μεταφορών και την ανανέωση του στόλου των οχημάτων σε όλη την Ευρώπη. Για να δούμε τι ακριβώς προβλέπει το σχέδιο αυτό, τι σημαίνει για τους οδηγούς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Πολυχρονόπουλο, μηχανολόγο μηχανικό και τεχνικό διευθυντή της ΟΤΕΚΟ. Έναν άνθρωπο που παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις στην αυτοκίνηση και την ηλεκτροκίνηση. Αντώνη, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα παραπολιτικά.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Ρωτώ πολύ απλά, τι είναι το Electrification Action Plan το οποίο προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Πράγματι, την προηγούμενη Παρασκευή, 17 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα σχέδιο δράση για τον εξηλεκτρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το σχέδιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο κατ' εμέ στόχο εξηλεκτρισμού, σύμφωνα με το οποίο μέχρι το 2040 η μισή περίπου, το 46% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι ηλεκτρική. Αυτό το ποσοστό, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, σήμερα είναι στο 23% και ουσιαστικά παραμένει αμετάβλητο την τελευταία δεκαετία. Για λόγους σύγκρισης και μόνο, να πω ότι το αντίστοιχο ποσοστό σε χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα είναι ήδη στο 30% και είναι συνεχώς αυξανόμενο. Το σχέδιο αυτό προφανώς δεν αφορά μόνο την ηλεκτροκίνηση και μόνο τα ηλεκτρικά οχήματα. Αφορά ουσιαστικά στο μετασχηματισμό της βιομηχανίας, στην ψήξη και θέρμανση των κτηρίων, είτε οικιακών είτε επαγγελματικών, και προφανώς αφορά και τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και των οδικών μεταφορών. Δεν μπορούσαν οι οδικές μεταφορές να μείνουν έξω από αυτό, δεδομένου ότι οι οδικές μεταφορές καταναλώνουν το 1 τρίτο της συνολικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σταματάει, θα πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλάει σκέτο ότι είναι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση της αλλαγής της κλιματικής κρίσης ή της κλιματικής αλλαγής, όπως το λέμε μέχρι τώρα, και ουσιαστικά μιλάει για ένα μέτρο, ο εξηλεκτρισμός να είναι να αποτελέσει ένα μέτρο για την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που μου έκανε εμένα ιδιαίτερη εντύπωση και ήθελα να ασχοληθώ λίγο παραπάνω και φαντάζομαι και ότι έγινε και ο λόγος της συζήτησής μας, είναι ότι αναφέρει κάποιους σημαντικούς αριθμούς, κάποια σημαντικά νούμερα τα οποία θα τα αντιμετωπίσουμε το χρόνο, θα τα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, σχετικά με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και γενικότερα για την ηλεκτροκίνηση. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, λοιπόν, κάπου αυτό αναφέρει ότι η ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο τον εξηλεκτρισμό θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομική βιωσιμότητα και παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της πρόθεσης 120 εκατομμυρίων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων έναντι των 8 εκατομμυρίων που κυκλοφορούν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο της Ευρωπαϊκής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Πώς θα μετασχηματίσει την παραγωγή της για να φτάσει όσο γίνεται πιο κοντά σε μεγαλύτερα μεγέθη αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων.
1: Ακριβώς. Και με αυτό το μέγεθος, το 120 εκατομμύρια, φαντάζομαι θέλουν να δημιουργηθούν και αυτές οι οικονομίες κλίμακας, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντέξουν την πίεση κυρίως της Κίνας, που είναι αυτή τη στιγμή παραγωγός ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Ωστόσο, είναι πολύ μεγάλη αλλαγή. Πώς θα περάσουμε από τα περίπου 8 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σήμερα στην Ευρώπη στα 120? Μου φαίνεται όχι απλώς άλμα, κάτι πολύ μεγαλύτερο.
1: Είναι όντως πολύ μεγάλο. Μιλάμε ουσιαστικά για ένα 15-πλασιασμό του στόλου των ηλεκτρικών οχημάτων τα επόμενα χρόνια. Και μάλιστα, αν λάβουμε υπόψη ότι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυκλοφορούν περίπου 260 εκατομμύρια οχήματα, χοντρικά, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά χοντρικά μπορούμε να πούμε ότι μέχρι το 2040 θεωρητικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει, στα επόμενα χρόνια τέλος πάντων, ο μισός ο στόλος των οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους να είναι ηλεκτρικός.
0: Σωστά. Και σε αυτό το περιβάλλον, ποια θεωρείς ότι πρέπει να είναι η πρώτη ελληνική προτεραιότητα. Είναι η ανανέωση του στόλου από υβριδικά, θερμικά αυτοκίνητα σε ηλεκτρικά, είναι η αύξηση των σημείων φόρτισης ή είναι η ενίσχυση του ίδιου του ηλεκτρικού δικτύου? Στα δικά μου μάτια είναι όλα μαζί, αλλά η προτεραιότητα που βρίσκεται.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Δεν μπορούμε να διαλέξουμε κάποιο. Η ηλεκτροκίνηση είναι μια αλυσίδα. Αν χαθεί ένας κρίκος μιας αλυσίδας, τότε η αλυσίδα δεν θα λειτουργήσει. Mm-hmm. Αν αγοράσουμε, ας πούμε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα χωρίς να υπάρχουν σημεία φόρτισης, θα σταματήσουμε να αγοράζουμε. Αν έχουμε φορτιστές, αλλά δεν έχουμε ένα ισχυρό δίκτυο να αντέξει τους φορτιστές, δεν θα λειτουργήσει.
0: Σωστά.
1: Και αν πάλι έχουμε όλα αυτά, έχουμε ένα ισχυρό δίκτυο, έχουμε φορτιστές, αλλά δεν γίνει η ανανέωση του στόλου, τότε πάλι δεν θα επιτευχθεί ο στόχος σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να καταλήξουμε. Είναι υποδομές, όχημα, δίκτυα. Είναι και τα τρία και πρέπει ευτυχώς ή δυστυχώς να αυτά να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν παράλληλα.
0: Ένα ακόμη ενδιαφέρον ερώτημα, στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον, είναι το εξής. Καθώς υπάρχουν πολλοί που θέλουν να αποκτήσουν αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, αλλά δεν έχουν την οικονομική ή άλλη δυνατότητα να το πράξουν, αναρωτιέμαι τι ρόλο μπορούν να παίξουν τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ώστε η μετάβαση προς αυτό το στόχο να μην αφορά μόνο όσους μπορούν να αγοράσουν καινούριο αυτοκίνητο.
1: Τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά θα παίξουν σπουδαίο ρόλο και καθοριστικό ρόλο. Όπως και σήμερα η πλειονότητα των Ελλήνων, ειδικά στη χώρα μας, αγοράζει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Έτσι, όταν, για να έχουμε μια πραγματική διείσδυση της ηλεκτροκίνησης και μια πραγματική διάδοση της ηλεκτροκίνησης, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια μεγάλη αγορά αξιόπιστων μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οχημάτων. Mm-hmm. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Mm-hmm. Σε αυτά τα πλαίσια, ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εφαρμόσει ή εφαρμόζει έναν άλλο κανονισμό που αφορά τα καθαρά εταιρικά οχήματα. Επειδή μια κύρια πηγή διάθεσης μεταχειρισμένων οχημάτων προέρχεται από τις ανανεώσεις των στόλων των εταιρικών οχημάτων, με τον κανονισμό αυτό για τα εταιρικά καθαρά οχήματα δίνει κίνητρα σε πάρα πολλές εταιρείες που διαθέτουν στόλο οχημάτων να αντικαταστήσουν με αμιγώς ηλεκτρικά τα οχήματα του στόλου τους. Έτσι ώστε γρήγορα, στα επόμενα, επειδή ο στόλος αυτός ανανεώνεται κάθε 3-5 χρόνια, 4 χρόνια συνήθως, να μπουν γρήγορα καινούρια σχετικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην αγορά. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο, παραδείγματος χάρη το Βέλγιο πέρσι κατάφερε οι μισές ταξινομήσεις των επιβατικών οχημάτων, το 50% αυτό, να είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Και είναι μια καλή πρακτική που έχει ακολουθήσει το Βέλγιο και από ό,τι έχω καταλάβει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά καλεί και τα άλλα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν μια αντίστοιχη πολιτική μέσω οικονομικών κινήτρων, φοροαπαλλαγών κτλ.
0: Εκτιμώ πολύ το γεγονός ότι χρησιμοποιείς ως παράδειγμα το Βέλγιο και όχι την Νορβηγία, για παράδειγμα, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα είναι περίπου στο 95-98%. Του συνολικού αριθμού των ταξινομήσεων καινούριων οχημάτων. Αναρωτιέμαι από ποιο σημείο ξεκινάει η Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Η Ελλάδα για άλλη μια φορά ξεκινάει πολύ χαμηλά και ξεκινάει από μια δύσκολη θέση. Αυτό βέβαια δεν ευθύνεται σκέτο η Ελλάδα, είναι διάφοροι παράδοτες. Οι Έλληνες έχουμε χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε σχέση με τις βόρειες χώρες της Ευρώπης, Ολλανδίες, Δανίες, Γερμανίες κτλ. Είμαστε αρκετά εξαρτημένοι από τα μεταχειρισμένα εισαγόμενα οχήματα, mm-hmm. σαν χώρα. Mm-hmm. Υπάρχουν αρκετά σε απόλυτο αριθμό, μικρός αριθμός στόλων, εταιρικών στόλων. Και ένα άλλο και επίσης σημαντικό που εγώ το βλέπω είναι ότι ειδικά στην Αθήνα, που είναι πάρα πολλές πολιτικών στόλων, και ένα άλλο και επίσης σημαντικό που εγώ το βλέπω είναι ότι ειδικά στην Αθήνα, που είναι πάρα πολλές πολιτικών

0: χωρίς να λέγονται. Η δική σου προσωπική άποψη ως ειδικός, ποια θα ήταν στο ερώτημα, τι πρέπει να αλλάξει μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια για να πιστέψουμε ότι αυτός ο στόχος του 2040 παραμένει εφικτός?
1: Θα πρέπει άμεσα να γίνουν όλες οι επενδύσεις που χρειάζονται για αυτή την αλυσίδα που αναφέραμε πριν. Mm-hmm. Δηλαδή υποδομές, δίκτυα και ηλεκτρικά οχήματα θα πρέπει παράλληλα και πολύ γρήγορα να αρχίζουν να αναπτύσσονται όλα αυτά. Αν δεν γίνουν τα επόμενα 4-5 χρόνια, νομίζω ότι ο στόχος αυτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παραμείνει ένας φιλόδοξος στόχος και δεν θα μπορεί να επιτευχθεί.
0: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και την επικοινωνία. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Ήταν ο κ. Αντώνης Πολυχρονόπουλος, μηχανολόγος, μηχανικός και τεχνικός διευθυντής της ΟΤΕΚΟ στην Ελλάδα. Μιλώντας για το πολύ φιλόδοξο, όπως και ο ίδιος το χαρακτήρισε, Electrification Action Plan της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα σχέδιο που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε, επιταχύνοντας τον εξηλεκτρισμό των μεταφορών και την ανανέωση του στόλου οχημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Επιστρέφοντας εδώ στα της ελληνικής επικαιρότητας, προφανώς ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Αττική ολοκληρώθηκε με την πλήρη τοποθέτηση των 388 καμερών που ελέγχουν μεταξύ άλλων την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Τοποθέτηση καμερών σε κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου. Παρατηρητική από εσάς, είμαι βέβαιος ότι βδομάδα με τη βδομάδα έχετε αντιληφθεί την αύξηση αυτών των καμερών. Η επιλογή των τοποθεσιών έγινε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Τροχαίας Αττικής, αξιοποιώντας τα στατιστικά δεδομένα και την επιχειρησιακή εμπειρία των ανθρώπων της Τροχαίας για τον αντιοπισμό των σημείων με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα και τη συχνότερη πρόκληση ατυχημάτων. Ιδίως λόγω της παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη.

Όταν είχε πρωτοπαρουσιαστεί αυτό το σχέδιο, ήταν πολλοί εκείνοι οι οποίοι είχαν εκφράσει ενστάσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι αρχές λοιπόν διευκρινίζουν ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι δεδομένη, καθώς έχει ληφθεί ειδική μέρημνα προκειμένου να μην διακρίνονται οι επιβαίνοντες στα οχήματα που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Ενώ η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του συστήματος με τα πληροφοριακά συστήματα της τροχέας, προκειμένου αυτό να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς με την άποψη ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο

στην κατεύθυνση της οδικής ασφάλειας. Μάλιστα σε μια περιοχή όπως η περιφέρεια Αττικής με ένα ιδιαίτερα σύνθετο οδικό δίκτυο, το οποίο είτε το πιστεύετε είτε όχι έχει συνολικό μήκος 1623 χιλιόμετρα, παρακαλώ. Το Μότρον αγαπά πολύ τα στατιστικά στοιχεία. 1623 χιλιόμετρα λοιπόν το οδικό δίκτυο της περιφέρειας Αττικής με 157 οδογέφυρες και 12.780 φωτεινούς σηματοδότες. Υπάρχουν επίσης 38.291 στήλη φωτισμού, 610 χιλιόμετρα στοιχείων ασφαλείας. Και αυτό που θα σας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, το λέω διότι σχεδόν πάντοτε το αγνοούμε, είναι οι 3.592 διαβάσεις πεζών, στις οποίες οφείλουμε ως οδηγοί να σταματάμε, διότι οι πεζοί έχουν προτεραιότητα.

Λίγο πριν πάμε στο δεύτερο διαμεστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής, θυμίζω ότι βρισκόμαστε στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Θεωρώ περίπου περιττό να σας θυμίσω τι πρέπει να κάνετε πριν από το ταξίδι των διακοπών για το αυτοκίνητό σας. Αλλά τέλος πάντων, ο πιο απλός οπτικός έλεγχος αφορά προφανώς τα ελαστικά και την πίεσή τους. Είναι πολύ σημαντικό να δείτε τη στάθμη των υγρών των φρένων στον κινητήρα. Να βεβαιωθείτε ότι τα φώτα σας λειτουργούν σωστά. Και σε ό,τι αφορά την οδηγική συμπεριφορά, μην αναπτύσσετε υπερβολική ταχύτητα. Έχω πει πολλές φορές ότι μπορεί τα όρια ταχύτητα σε κάποια σημεία στους ελληνικούς δρόμους να μας φαίνονται αστεία, αλλά βρίσκονται εκεί για κάποιο λόγο που εμείς συνήθως αγνοούμε, ειδικά σε περιοχές που δεν έχουμε επισκεφθεί ποτέ ξανά. Και να θυμάστε ότι οι κάμερες δεν υπάρχουν μόνο στην Αττική. Υπάρχουν διαφόρων ειδών κάμερες σε διάφορα σημεία των ελληνικών δρόμων. Οπότε καθώς πρώτο Θεός θα ξανασυναντηθούμε ραδιοφωνικά εκεί στο πρώτο Σαββατοκύριακο της Σεπτεμβρίου, θέλω να προσέχετε πάρα πολύ. Για να είμαστε και πάλι εδώ με περισσότερο μότουρα, με περισσότερα 5 λεπτά στο δρόμο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.

0: Επανήλθαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής Motor Run εδώ στα παραπολιτικά 90,1, Σάββατο 25 Ιουλίου. Θυμίζω ότι αυτή είναι η τελευταία εκπομπή αυτής της ραδιοφωνικής περίοδου. Θα υπάρξει βέβαια και αύριο μια πολύ πολύ διαφορετική ταξιδιωτική εκπομπή. Ωστόσο, στα σημερινά θέλω να σας θυμίσω ότι το leasing στην Ελλάδα αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα προγράμματα απόκτησης χρήσης, για την ακρίβεια, premium αυτοκινήτου στην Ελλάδα είναι αυτό που ονομάζεται σήμερα Star Leasing, έρχεται από την Star Automotive Ελλάς, την εισαγωγική εταιρεία των Mercedes-Benz και Smart στη χώρα μας. Για αυτό το πρόγραμμα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Καραδέδο, διευθυντή πωλήσεων των επιβατικών μοντέλων της Smart και της Mercedes στην Ελλάδα. Ακούστε τι μας είπε. Τι σημαίνει για τη Mercedes-Benz και τη Star Automotive Ελλάς αυτή η νέα υπηρεσία Star Leasing, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με την Arval, σωστά?
1: Σωστά. Το Star Leasing είναι μια πολύ σημαντική νέα προσθήκη στις υπηρεσίες μας προς τους πελάτες. Μια υπηρεσία μακροχρόνιας μίσθωσης, ενός, όπως λέμε, full service leasing, τη Star Automotive για τη Mercedes-Benz και την Smart στην Ελλάδα. Στην ουσία αντικατοπτρίζει την εξέλιξη που βλέπουμε συνολικά στην αγορά αυτοκινήτου σήμερα, με όλο και περισσότερους πελάτες να αναζητούν μια με ευελιξία, διαφάνεια και σιγουριά ως προς το κόστος χρήσης του οχήματός τους. Μέσα από τη συνεργασία μας αυτή με την Arval, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους, πιο εμπειρούς παρόχους leasing στην Ευρώπη, αν θυμάμαι σωστά, έχει παρουσία σε 28 χώρες και σχεδόν 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα στη διαχείρισή της, μπορούμε να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση χρήσης ενός premium αυτοκινήτου, με τρόπο που κάνει τη ζωή του πελάτη πιο εύκολη. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο πελάτης δεν αποκτά απλώς ένα αυτοκίνητο, αλλά συνολικά μια υπηρεσία που περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεται για να το χρησιμοποιεί χωρίς άγχος και απρόβλεπτα έξοδα. Όσον αφορά την αγορά, πιστεύουμε ότι αυτή μετακινείται από την παραδοσιακή λογική της ιδιοκτησίας σε μια λογική χρήσης και ευκολίας. Και στην ουσία αυτό έρχεται να απαντήσει το Star Leasing, αυτή την ανάγκη δηλαδή, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους και επιχειρήσεις να απολαμβάνουν μία Mercedes-Benz ή ένα Smart με απλό, σύγχρονο και ασφαλή τρόπο.
0: Μιλώντας για premium μοντέλα και premium υπηρεσίες, ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα του Star Leasing, το οποίο, θυμίζω εδώ, απευθύνεται σε ιδιώτες, επαγγελματίες και εταιρείες?
1: Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι η προβλεψιμότητα. Σε μια εποχή δηλαδή που όλοι προσπαθούμε να προγραμματίζουμε τον εαυτό μας και τα έξοδά μας, το να γνωρίζει κανείς ακριβώς ποια είναι τα μηνιαία του έξοδα είναι πολύ σημαντικό, έχει μεγάλη αξία. Με το Star Leasing ο πελάτης έχει ένα σταθερό έξοδο, ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο βέβαια περιλαμβάνει μέσα όλες τις σημαντικές υπηρεσίες όπως την συντήρηση, τη ασφάλεια, τα ελαστικά, τελεκυκλοφορίας, για να αποφεύγει έτσι δηλαδή τις εκπλήξεις και να διαχειρίζεται τα θέματα αυτά σε λιγότερο χρόνο. Επίσης, χάρη στη συνεργασία μας με την Arval, έχουμε διαμορφώσει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην ελληνική αγορά. Σημαίνει λοιπόν ότι τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επαγγελματίες, οι εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ολόκληρη την γκάμα της Mercedes-Benz και της Smart με πολύ ελκυστικούς όρους. Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις, θα έλεγα ότι υπάρχει και ένα πρόσθετο πλεονέκτημα αποτελεσματική διαχείριση του στόλου τους, ενώ για τους ιδιώτες και τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να οδηγούν διαρκώς ένα σύγχρονο όχημα με τις τελευταίες τεχνολογίες ασφαλείας και της συνδεσιμότητας.
0: Η υπηρεσία Star Leasing είναι μια από τις πιο πρόσφατες πτυχές της δραστηριότητάς σας στην Ελλάδα. Ποια είναι η συνολική στρατηγική της Mercedes-Benz στην Ελλάδα και τι νέο πρέπει να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα?
1: Η στρατηγική της μάρκας είναι να προσφέρει στους πελάτες πάντα μια εξαιρετική και ολοκληρωμένη premium εμπειρία, που δεν αφορά μόνο το αυτοκίνητο, αλλά συνολικά την κινητικότητα και τις υπηρεσίες που το συνοδεύουν. Το Star Leasing είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσέγγισης αυτής. Βέβαια, εννοείται δεν σταματάμε εκεί. Συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά στην ελληνική αγορά. Πρόσφατα ανακαινήσαμε τα περισσότερα σημεία του δικτύου μας και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα, με τα νέα πρότυπα της μάρκας. Και ανανεώνουμε διαρκώς την γκάμα μας, φέροντας νέες τεχνολογίες που βελτιώνουν την εμπειρία οδήγησης και την καθημερινότητα των πελατών μας. Εννοείται ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε και στην ηλεκτροκίνηση, η οποία είναι και βασικός παράγοντας, βασικός πυλώνας της στρατηγικής της Mercedes-Benz παγκοσμίως. Το επόμενο διάστημα οι πελάτες μας θα δουν νέα μοντέλα, όπως οι ηλεκτρικές GLB και GLC, που μέσα στον Ιούλιο θα βρίσκονται στις εκθέσεις των διανομέων μας. Νέες τεχνολογίες και εννοείται ακόμα περισσότερες επιλογές που συνδυάζουν την πολυτέλεια, την καινοτομία με την βιωσιμότητα. Το βασικό στη στρατηγική μας πάντα είναι ότι παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στον πελάτη. Στοχεύουμε στο να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, πιο ασφαλή και πιο απολαστική, διατηρώντας βέβαια υψηλά πρότυπα ποιότητας, εξυπηρέτησης που χαρακτηρίζουν την μάρκα μας.

0: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, να σας θυμίσω ότι έχουν αλλάξει εντελώς τα πράγματα για όσους κινούνται στην Βόρεια Ελλάδα μετά την παράδοση του Βόρειου Τμήματος του Κινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Ένα τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουργείο των Γρεβενών.
1: From this distant vantage point, the earth might not seem of any particular interest.
0: Ένα τμήμα που συνδέει απευθείας τη στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, βγάζοντας από την απομόνωση δεκαετιών μεγάλα τμήματα αυτών των περιοχών.
1: That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know.
0: Αξίζει λοιπόν να γνωρίζετε ότι αυτό το έργο μείωσε χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας από την Αθήνα κατά περίπου 2 ώρες. Ειδικότερα φανταστείτε ότι η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά μειώθηκε πλέον σε 4 ώρες και η διαδρομή από την Κοζάνη και την Καστοριά μέχρι την Αθήνα σε περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά. Μιλώντας για υποδομές, αξίζει να γνωρίζετε ότι μετά τον Ε65, όπως ονομάζεται αυτός ο δρόμος, ακολουθεί η παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης με 5 νέους σταθμούς προς την Καλαμαριά. Τα πρώτα χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ, του Βόρειου Οδικού Άξονα στην Κρήτη. Και η αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου στο τμήμα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Υποδομές οι οποίες διευκολύνουν τις οδικές και όχι μόνο μεταφορές, αλλά κυρίως βγάζουν από την απομόνωση πολλά τμήματα της χώρας.

0: μπροστά της ελληνικής αγοράς, σας θυμίζω ότι υπάρχουν παντού ευκαιρίες αυτή την περίοδο για την απόκτηση καινούριων οχημάτων. Από τις premium εταιρείες όπως η Mercedes-Benz, μέχρι τις mainstream όπως είναι για παράδειγμα η Fiat ή η Jeep.
1: In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help.
0: Αυτά τα περίφημα καλοκαιρινά deals, τα οποία αφορούν οκολίγους, αναφέρομαι και στις αγωγικές εταιρείες αλλά και στους δυνητικούς υποψήφιους αγοραστές καινούριων αυτοκινήτων.
1: At least in the near future, to which our species could migrate.
0: Πολλά αυτοκίνητα τα οποία διατίθενται αυτή την περίοδο με προνομιακούς όρους και πρόσθετες παροχές.
1: Like it or not.
0: Ανάμεσα τους, για παράδειγμα, το Fiat Pandina με 15.290 ευρώ ή το Fiat Grande Panda από 17.990 ευρώ. Το υβριδικό Jeep Avenger με όφελος έως 2.500 ευρώ. Και το επίσης υβριδικό ολοκένουργιο Jeep Compass από 32.990 ευρώ. Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ για σήμερα, ευχαριστώντας την κυρία Βαναγιώτα Παλεξίου που ρύθμισε τον ήχο και τον κύριο Θανάση Βούτσινο για τη μουσική που επέλεξε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 το απόγευμα σε μια διαφορετική ταξιδιωτική εκπομπή. Τη χαρακτηρίζω διαφορετική διότι θα αποτελέσει φόρο τιμής στον Αλέξη Σταμάτη, ο οποίος έφυγε από κοντά μας πριν από μερικές μέρες. Ένα σπουδαίο συγγραφέα, ένα φωτεινό μυαλό, που εμείς στο Motorland ταξιδεύοντας είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε πριν από μερικούς μήνες και την τιμή να τον φιλοξενήσουμε στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών. Θέλαμε λοιπόν να θυμηθούμε μαζί σας αυτή την συζήτηση, την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αύριο, Κυριακή 26 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα. Να είστε καλά, να προσέχετε πολύ στους δρόμους, ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε. Γεια σας.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο, η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή αυτής της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια, radio@parapolitika.gr είναι το mail μας και 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας. Έχω σήμερα μια ιδιαίτερη χαρά εδώ, διότι είναι απέναντί μου ένας σπουδαίος συνθέτης, ένας άνθρωπος που μας έχει χαρίσει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια και ένας άνθρωπος ταυτόχρονα χαμηλών τόνων, ο οποίος δεν έκανε τη φασαρία, με την καλή έννοια της φασαρίας, γιατί εμένα μου αρέσει και η φασαρία όταν είναι καλή για τους ανθρώπους που έχουν κάνει σπουδαία δουλειά, τη φασαρία που έχουν κάνει άλλοι συνθέτες. Ίσως κάποιοι να μην τον ξέρουν και από τους νεότερους, αλλά ξέρουν σίγουρα τα τραγούδια του. Είναι ο Γιώργος Κρεμιζάκης.
1: Να είστε καλά που με καλέσατε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Είστε τόσο σπουδαίος συνθέτης. Και ξέρω ότι είσαστε και τόσο αξιαγάπητος άνθρωπος, παρότι σήμερα σας γνωρίζω από κοντά. Τα τραγούδια σας όμως είναι αρκετά για να κάνουμε πολλές εκπομπές για σας, όχι μία. Και χαίρομαι που ήρθε η ώρα να την κάνουμε μαζί αυτή την εκπομπή.
1: Να είστε καλά.
0: Μου έχετε φέρει εδώ, εκτός από ένα CD με κάποια από τα τραγούδια σας, γιατί όπως μου είπατε, πόσα τραγούδια έχετε γράψει?
1: 1500 και πάνω.
0: 1500. Να κάνω το σταυρό.
1: Έχω κάνει γύρω στις 70 ταινίες.
0: 70 ταινίες.
1: Έχω γράψει μουσική σε 70 ταινίες.
0: Ναι.
1: Παραπάνω από 70. Αλλά με έχουν τραγουδήσει πολλοί ηθοποιοί.
0: Ναι.
1: Φουτσάση, Βραχοπούλου. Πάρα πολύ.
0: Και πολλοί τραγουδιστές βέβαια. Μαρινέλα, Βοσκόπουλος, ναι, Κουνιώτη, ναι, ναι. Πουλόπουλος, Μεριλίντα, Μαρίνος, Βιολάρης,
1: Χωματά.
0: Χωματά, Δάκης. Και πολλοί Κουμιώτη. Άλλοι τώρα.
1: Ποιος? Κουμιώτη,
0: να την είπα. Πάρα πολύ. Είσαστε ένας πολυτραγουδισμένος συνθέτης, θα έλεγα. 1500 τραγούδια λοιπόν. Μου φέρατε ένα CD εδώ που έχει λίγα από αυτά, 23. Αλλά μου φέρατε και ένα βιβλίο που λέει «Αξίες που με αξίωσαν». Δικό σας βιβλίο.
1: Ναι.
0: Που ουσιαστικά είναι η ιστορία σας εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ένα κομμάτι της ιστορίας σας.
1: Λάμψεις από την ιστορία μου.
0: Λάμψεις από την ιστορία σας. Για πείτε μου καταρχάς, κύριε Κρεμιζάκη, πρώτα απ' όλα λέω, πριν ξεκινήσουμε, να ακούσουμε ένα τραγούδι σας.
1: Ακούσουμε.
0: Γιατί έτσι, για να μπούμε στο νόημα, αγαπιόμασταν, Ρένα Κουμιώτη, από τα πολύ ωραία τραγούδια σας.

0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, κύριε Κρυμιζάκη, πώς γίνατε συνθέτης.
1: Η πρώτη μου δουλειά που με έστρεπε τέλμη σπούδασα στην Ιταλία, μοντελίστ, γιατί είχε παπούτσια εργοστάσιο και μαγαζί στο Ηράκλειο και ήθελε να το αναλάβω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή ήταν η πρώτη μου δουλειά.
0: Άρα πήγατε στην Ιταλία να μάθετε να κάνετε μοντέλα παπουτσιών, ας πούμε. Ναι, να σχεδιάζετε παπούτσια.
1: Ναι, ναι. Αλλά στη συνέχεια, επειδή ήταν πάρα πολύ δουλειά που έπεφτα πάνω μου, γιατί όλος ο γυναικείος πληθυσμός αρκόταν να του κάνω παπούτσια εγώ, δεδομένου ότι είχα το εξής προνόμιο.
0: Ναι.
1: Σε κάθε γυναίκα έκανε ένα σχέδιο για να μην το φοράει κάποια άλλη.
0: Ναι. Άρα, έτσι ήταν τότε.
1: Ναι, έτσι ήταν τότε.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν ήταν πάρα πολύ δουλειά που είχε πέσει, μου λέει πατέρα μου πήγε και μέχρι την Αθήνα, εγώ τα έχω φίλους, Σεβαστάκη, το Μούγερ.
0: Σεβαστάκης Μούγερ, να λέω εγώ για τους νεότερους που δεν τα ξέρουν, ήταν τα μεγάλα μαγαζιά παπουτσιών εκείνη την εποχή.
1: Ναι. Όπως πήγα λοιπόν.
0: Ο Μούγερ είχε και τρομερά παιδικά παπουτσιά.
1: Παιδικά παπουτσιά. Ναι. Κάποια στιγμή ένας φίλος, ήταν υπόκριος, πάμε στην πλάκα. Ρίξε την πλάκα. Λέω, δεν έχω πάει ποτέ. Δεν εσπέθησε, πάγω να... Και πήγαμε στις Εσπερίδες.
0: Στις Εσπερίδες, στην Μπουάτ.
1: Μπουάτ.
0: Της εποχής, ναι.
1: Την Μπουάτ
0: αυτή... Αυτά τώρα μιλάμε αρχές 60.
1: Όχι, το 70.
0: 70.
1: Ναι, το 67.
0: 67, 67, ναι. Άρα, Χούντα, επί Χούντας.
1: Χούντας,
0: μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν ήταν ο Γιάννης ο Αργύρης.
0: Ναι.
1: Ηθοποιός και συγκρουκός. Είχε γράψει πολλά τραγούδια.
0: Πολύ γνωστός. Από τους κορυφαίους του νέου κύματος ο Γιάννης Αργύρης.
1: Ναι. Χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Με πήρε λοιπόν αυτό το ύφος το δικό του που μ' άρεσε και κάθισα μέχρι τέλους. Όμως τέλειωσε το πρόγραμμα του όλο και έφυγε ο κόσμος, δεν είχαμε πληρώσει ακόμα. Μου λέει ο φίλος μου αυτός που με πήγε, άντε να φύγουμε κι εμείς. Λέω μια στιγμή να γνωρίσω τον Γιάννη, τον Αργύρη.
0: Ναι.
1: Ήρθε λοιπόν κοντά μας κάση, πώς σε λένε Γιώργο του λέω. Μου ο Γιάννης, να πληρώσω μη θέλα, αλλά μια που μία τώρα και είμαστε μόνοι μας, να κάτσω λίγο στο πιάνο.
0: Ναι.
1: Μου λέει παίζεις πιάνο. Όχι τώρα ερασιτεχνικά, αλλά επειδή είμαστε τώρα μόνοι μας.
0: Ναι.
1: Και κάτσε και έπαιξε ένα δύο κομματάκια που είχα ακούσει από ακουστικά. Να τα παίζω, όχι, δεν είχα μάθει ποτέ πιάνο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, πού μένεις. Πού μένεις. Στην Ελβετία. Τίποτα άλλο. Μετά από λίγες μέρες του έφυγε ο πιανίστας του, του Αργύρη, και πήγε στρατιώτης.
0: Ναι.
1: Οπότε, στη μέση της εποχής, πού να βρει πιανίστα αυτός. Και θυμήθηκε εμένα. Και εκείνο το πιανί που έπαιξε από χθες, να τον βρούμε.
0: Δεν το φωνάζω να έρθει να παίξει πιάνο εδώ. Ναι.
1: Και πού να το βρούμε. Μείνει η Ελβετία. Αρχίζει να ψάχνουν αυτοί. Ξέρετε, κανένα πιανίστα Γιώργο. Όχι. Κανένα πιανίστα Γιώργο. Τέλος πάντων, πήγανε σε ένα χασάπικο.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο μαγαζί. Είναι κάπου από εδώ πέρα, δεν ψωνίζει.
0: Ναι.
1: Κάπου εδώ ξέρουν. Πώς ξέρετε, κάνε πιανίστα Γιώργο. Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα εδώ πέρα. Αλλά είναι μια κοπελίτσα που παίζει πιάνο. Μήπως θέλει αυτή να σας πει. Και πού μπορούμε να τη βρούμε. Το σπίτι είναι εκεί απέναντι. Χτυπάνε την πόρτα και ανοίγω εγώ.
0: Δεν σας πιστεύω.
1: Με το που ανοίγω εγώ, ο Γιάννης ο Αργύρης τρελάτη. Γιώργο εσύ.
0: Λέω, η κοπελίτσα ποια ήταν.
1: Η αδερφή
0: σας, η οποία έπαιζε επίσης πιάνο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, σε θέλω. Μου να φύγω μου, να παραπούμε ένα καφέ και τα πούμε. Μου λέει, ζω στο μαγαζί. Να κάνω τι στο μαγαζί. Να παίζει πιάνο, δεν ξέρω πιάνο. Παίζω ένα-δύο κομμάτια ακουστικά.
0: Ναι.
1: Θα σε μάθω εγώ πιάνο. Πώς θα μάθεις πιάνο. Είχε το Σπύρο Μιχαηλίδη.
0: Ναι.
1: Ένα από τους μεγαλύτερους κλασικούς πιανίστες της εποχής τότε.
0: Ναι.
1: Με συστήνει. Ήταν στο μαγαζί.
0: Σε συστήνει στο Μιχαηλίδη. Είχε
1: το μάθεις πιάνο.
0: Ναι.
1: Σε 6 μήνες. Σε 3 μήνες. Είχα μάθει ρεπερτόριο 6 ετών. Στο 2.
0: Μάλιστα. Γράφετε λοιπόν εκεί στις Εσπερίδες, γράφετε το πρώτο σας τραγούδι.
1: Το πρώτο τραγούδι του Γιάννη, το Αργύρη.
0: Ναι.
1: Μετά μου φέρνει το Βενετσάνο το μαγαζί να τον δοκιμάσω τι τραγούδι θα πει.
0: Ναι.
1: Μου λέει αυτός δεν θέλει να πω τραγούδι ξένο,
0: ναι,
1: για να μην με συγκρίνουν. Και αν θέλει να μου γράψει ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και έχω φέρει μια κοπέλα μαζί μου που γράφει στίχους και θέλει να σε γνωρίσει.
0: Η κοπέλα αυτή ποια ήταν?
1: Η Σότια Τσότου.
0: Η Σότια Τσότου, σπουδαία στιχουργός. Η, ναι, οποία είχε ήδη γράψει κάποια τραγούδια για το Χατζή τότε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και μου είχε. Μου λέει, σου έφερε ένα τραγούδι, το είναι νωρίς για δάκρυα στέλνα, και αν σου αρέσει, πάρ' το σπίτι, πότε μπορώ να σε τηλεφωνώ, μόνο βραδινές ώρες.
0: Άρα το πρώτο τραγούδι που γράψατε και ηχογραφήθηκε ήταν το είναι νωρίς για δάκρυα στέλνα. Θέλω να σας πω ότι είναι το αγαπημένο μου από τα τραγούδια σας αυτό. Θα το ακούσουμε τον Κώστα Βενετσάνο, που είναι η πρώτη εκτέλεση.
1: Το έχουν πει πάρα πολύ.
0: Το έχει πει και ο Μιχάλης Βιολάρης υπέροχα.
1: Ο Βιολάρης, ναι, ο Μαρίνος.
0: Ο Μαρίνος, βέβαια.
1: Ο Τέλης ο Χρυσός, το τρίωτο.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το «Είναι ο νωρίς για δάκρυα στέλνα».

0: όσο μπορείς ακόμα, γέλα. Ώρα την ώρα θα βραδιάσει, θα έρθει η ζωή και θα περάσει.
1: Η ώρα είναι 5 και 4.
2: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Παραπολιτικά 90,1.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Είμαστε εδώ με τον κύριο Γιώργο Κρεμιζάκη, έναν από τους σπουδαίους μας συνθέτες. Είχατε την τύχη να συνδεθείτε με μια πάρα πολύ ωραία εποχή του ελληνικού τραγουδιού, η οποία νομίζω ότι μας συνοδεύει όλους ακόμα. Έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια αυτά και κακά τα ψέματα μας φέρνουν πολλές μνήμες, έτσι. Δηλαδή μας συνδέουν πολλά πράγματα με αυτή την περίοδο.
15: Θα φάνει παράξενο αυτό που θα πω, αλλά όταν βάλω καμιά φορά τραγούδια μου να τα ακούω, ανατριχιάζω που τα ακούω μετά από τόσα χρόνια και όμως έχω το ίδιο συνέστημα να τα ακούω.
14: Αλήθεια, δεν μου λέτε, έχετε συνεργαστεί με πάρα πολλούς, το είπαμε και στην αρχή. Ποιον θεωρείτε από αυτούς με τους οποίους συνεργαστήκατε το μεγαλύτερο?
15: Για μένα είναι Τόλης ο Βοσκόπουλος.
14: Βοσκόπουλος.
15: Ο Πουλόπουλος επίσης, ο νομικός.
14: Ναι.
15: Σε όλους έχω δώσει ένα στίγμα μου. Δηλαδή ο Πουλόπουλος έχει πει τα ψέματα.
14: Ναι.
15: Και σε αρχίσαμε για στίγμα. Λοιπόν, ο νομικός, μικρή μου αγάπη, δώσε στη δουλειά μου.
14: Ναι.
15: Ο Βενιζάνος, η Στέλλα. Μαρινέλα, σαν κάποιος θείασος.
14: Ναι.
15: Ο Τόσος ο Βοσκόπουλος. Δοξάζω το Θεό και λέω, σε ευχαριστώ που ζω ακόμα. Είναι 20 κόσμο.
14: Για πάμε να ακούσουμε τον Τόλι.

0: Κύριε Κρυμιζάκη, γράφατε και πολλά τραγούδια με στίχους που ήταν σχεδόν ποιητικοί. Έχετε πάρει δηλαδή στίχους από σπουδαίους στιχουργούς εσείς.
1: Η Τσότου, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Μπακογιάννης, ο οποίος είναι ο αδερφός του Παύλου.
0: Ο αδερφός του Παύλου, ναι.
1: Ήταν και ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Και μου έδωσε θεατρικά τραγούδια. Ο Κακουλίδης.
0: Βέβαια. Σπουδαίοι, όλοι αυτοί σπουδαίοι, αλλά γράφατε και εσείς στίχους, έτσι δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, πάρα πολλούς.
0: Ναι, ναι.
1: Έγραψα πολλούς στην καριέρα μου. Και ειδικά με αυτά τα τραγούδια έχω τόσο πολύ δεθεί. Για μένα το τραγούδι είναι ένας θεατρικός ρόλος.
0: Ναι.
1: Και παίζω συνέχεια θέατρο μέσα μου.
0: Ναι, ναι. Και βέβαια γι' αυτό το λόγο, επειδή ακριβώς είναι ένας θεατρικός ρόλος, παίζει μεγάλο. Έχει μεγάλη σημασία και ο πρωταγωνιστής. Και εσείς είσαστε κάτι σαν σκηνοθέτες, ας πούμε, εσείς και ο στιχουργός, και ο πρωταγωνιστής είναι αυτός που το τραγουδάει.
1: Όταν με κάλεσε ο Σκόπουλος Κορμένος στο σπίτι του, ήταν με τη Μαρινέλα παντρεμένος τότε.
0: Ναι.
1: Με κάλεσε να φάμε και να του πω και μερικά τραγούδια. Όταν μου μπαίνει να κάτσω στο πιάνο και το παίζω στο δικό μου βρέθηκα, σηκώνεται και φεύγει. Και λέω, πως το ειδοποίησα για τηλέφωνο, μου κάνει έτσι Μαρινέλα, σιωπή. Λέω, τι έχει. Μου λέει, πάει μέσα γιατί κλαίει.
0: Έκλαιγε με το τραγούδι που άκουσε, ε.
1: Και μου λέει, θα πεθάνω και το τραγούδι θα βγει από το στόμα μου ακόμα.
0: Είναι πολύ πραγματικά συγκινητικό να τα έχει ζήσει αυτά και να τα θυμάσαι. Η Μαρινέλα έφυγε και πρόσφατα από τη ζωή, έτσι. Ναι. Εξακολουθούσατε να έχετε μαζί τις σχέσεις.
1: Ναι, είχαμε. Τηλεφωνιόμαστε κατά καιρό. Αλλά ήταν το κλείσιμο ότι δεν σύνηζα ποτέ να κάνω παρέ με ανθρώπους μέσω τόσο. Mm. Παρά μόνο αν ερχόταν κάθε μέρα σπίτι μου ή να πήγαινα εγώ στο δικό του. Με τον Πουλόπουλο.
0: Ναι.
1: Το κάναμε αυτό.
0: Με τον Πουλόπουλο ήσασταν φίλοι, σταθεροί. Ναι.
1: Πολύ φίλοι. Αλλά τι γίνεται, δεν ήθελα να πηγαίνω και να ενοχλώ.
0: Ναι. Νομίζω ότι αυτό δεν το θέλατε γενικότερα στη
1: γενικότερα.
0: Ζωή. Γενικότερα. Γι' αυτό κιόλας αισθάνεστε λίγο καμιά φορά αδικημένος από την προβολή σας. Γιατί έχετε γράψει σπουδαία τραγούδια, αλλά αυτό που έλεγα στην αρχή είναι ότι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν ασχοληθεί μαζί σας όσο
1: δεν
0: θα έπρεπε.
1: Δεν έβγαινα να πω, έχω γράψει αυτό, έχω γράψει εκείνο. Γιατί το θεωρούσα ότι προέβαλα τον εαυτό μου έτσι και δεν το ήθελα. Ήθελα το τραγούδι να προβάλλει τον Κρυμιζάκη.
0: Και το τραγούδι προβάλλει τον Κρυμιζάκη. Γι' αυτό θα ακούσουμε ένα από αυτά τα τραγούδια που προβάλλουν τον Κρυμιζάκη. Λέω να βάλουμε μια Μαρινέλα τώρα εδώ πέρα.
1: Σαν κάποιος θείασος.
0: Σαν κάποιος θείασος, ναι.

0: Ο Γιώργος Κρεμιζάκης είναι εδώ, ακούμε τα υπέροχα τραγούδια του και μας λέει και ιστορίες από τη ζωή του βέβαια, η οποία ζωή είναι γεμάτη μουσικές και όλα αυτά. Ζήσατε κατευθείαν από τους δίσκους σας και από το τραγούδι πλέον, ναι. Τα παπούτσια τελφινίτο. Τα ξεχάσαμε.
1: Είπα του πατέρα μου,
0: ναι,
1: ο μπαμπά, θα μείνω στην Αθήνα, γιατί θα πάω σε μια μπουάτ που με έχουν καλέσει και θα κάνω μια καριέρα μουσικού.
0: Ναι.
1: Δεν το αφήνω το επάγγελμα, το έχω μέσα μου, το έχω σπουδάσει, αλλά μη με μοιρέσει να έρθω στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Θα μείνω εδώ πέρα. Έγινε. Όταν πέθανε η μητέρα μου, μετά από κάποια χρόνια, κάποια στιγμή εγώ το είπα το πατέρα μου να ξαναπαντρευτεί.
0: Ναι.
1: Να
0: φτιάξει τη ζωή του. Ναι.
1: Να ξαναφτιάξει. Λείπει. Δεν είμαστε μακριά.
0: Ναι.
1: Όταν παντρεύτηκε ξανά και έκανε το πρώτο του παιδί με τη νέα του γυναίκα, κοριτσάκι.
0: Ναι.
1: Μου λέει πώς θα το βγάλω, που δεν θέλω να το βγάλω με το όνομα της.
0: Της μαμάς που έχει χαθεί, ναι.
1: Ούτε με την γυναίκα μου γυναίκα. Όταν το βγάλει Στέλλα με το τραγούδι που έγραψα εγώ.
0: Και έτσι αποκτήσατε.
1: Το βγάλει Στέλλα.
0: Και έτσι έχει και αδερφή Στέλλα δηλαδή. Βα, τι ωραίο αυτό. Τι ωραίο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι από αυτά που έχει γράψει?
1: Το αγαπιόμασταν.
0: Το αγαπιόμασταν. Το βάλαμε πρώτο-πρώτο έτσι κι αλλιώς με την Κουμιώτη.
1: Ναι.
0: Εμένα λοιπόν.
1: Ένα από τα αγαπημένα μου.
0: Ναι, εμένα ένα από τα αγαπημένα μου, επειδή είμαι πάντα λίγο πιο εναλλακτικός, είναι το Αντίο Μέρη του Δάκη.
1: Με το Δάκη.
0: Ναι.
1: Είναι ένα εκπληκτικό στίχο τη Τσότου. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και όταν το είπε ο Δάκης, είχε κάνει μικρά λαθάκια.
0: Ναι.
1: Και μου λέει να το πω ακόμα μια φορά. Λοκαρτάμε και το πρώτο, αλλά πες μια φορά που θέλεις. Το είπε καλύτερα, κάρτισαμε το δεύτερο, αλλά το είπε τόσο πολύ ωραίο και το πρώτο, παρά τα μικρά λαθάκια, εγώ το κάρτισα αυτό για μένα.
0: Σπουδαίος τραγουδιστής ο Δάκης και σπουδαίος άνθρωπος, έτσι. Όλοι όσοι τον έχουν γνωρίσει λένε ότι ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος ο Δάκης. Ευγενικός, έτσι, λίγο αριστοκράτης. Για την
1: εποχή.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Δάκη.

0: Ο Γιώργος Κρεμιζάκης είναι εδώ. Θέλω να ρωτήσω, μου είπατε πριν ότι από τους τραγουδιστές που έχετε ας πούμε δουλέψει, δεν μου αφήσατε και κανέναν, όλους μου τους είπατε. Η αλήθεια είναι, που δείχνει και πόσο έτσι ακριβοδίκαιος είσαστε. Εμένα μια πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια που επίσης έφυγε νωρίς είναι η Κέτι Χωματά.
1: Ναι.
0: Και η εποχή εκείνη του νέου κύματος, την οποία εσείς υπηρετήσατε πολύ, ήταν σπουδαία και είχε και μπουάτο άντρας της, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ο Μαυρομάτης.
0: Ο Μαυρομάτης, ναι.
1: Λοιπόν, εκεί στην μπουάτ, εκτός από τη Γέννη, τραγούδησε και ο Βιγελάρης.
0: Ναι.
1: Και όταν τραγουδούσε, μου λέει, εμένα θα μου δώσει κανένα τραγούδι. Είχα δώσει κομμάτα, κάνει τρία,
0: ναι,
1: και τα έκανε πρόβα. Και τα άκουγε ο Μιχάλης και ζήρεψε. Και λέω, Μιχάλη μου, δεν έχω γράψει πολλά αντρικά, μόνο τη Στέλλα, να το ακούσω. Το έχει πει ο Βενετσιάνος, λέω, δεν πειράζει, να το ακούσω. Το ακούει και λέει, θα το πω
0: και
1: εγώ.
0: Βέβαια, και η αλήθεια το έχει πει πολύ ωραία, ναι, η Μιχάλης που βιολάζει.
1: Μόλις το είπε, λοιπόν, τη βραδιά, σηκώθηκε ο κόσμος επάνω. Δεύτερη τρίτη, ο κόσμος πήγε στα μαγαζιά, τα δισκάλικα που πήγανε, τη Στέλλα με τον Βιγελάρη. Δεν υπάρχει και μια Στέλλα με τον Βιγελάρη. Έφτασε και στα φιλιά του Πατσιφά.
0: Ναι.
1: Ποια είναι αυτή η Στέλλα?
0: Πατσιφάς, να πω για τους όσους δεν το ξέρουν, ήταν η Λύρα, η μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, σπουδαία προσωπικότητα ο Πατσιφάς. Ο άνθρωπος που ουσιαστικά άνοιξε αυτό το νέο κύμα και το πήγε στον κόσμο μέσα από την εταιρεία.
1: Τον κάλεσε λοιπόν τον Βιγελάρη και του λέει, ποιο είναι αυτό το τραγούδι που τραγουδάς, τη Στέλλα και τη Στέλλα κόσμος? Λέει, το Κρεμιζάκι του είπε ο Βενετσιάνος. Θα το πεις και εσύ.
0: Έτσι και το ηχογράφησε ο Βιολάρης.
1: Το ηχογράφησε έτσι και ο Βιολάρης.
0: Να ακούσουμε πρώτα και τη Χωματά και μετά να ακούσουμε Βιολάρη. Πρώτα θα ακούσουμε τη Μαρία των Βράχων με την Κέτι Χωματά, στίχη Σώτιας Τσότου. Η Σώτια Τσότου έχει γράψει πολλά από τα τραγούδια του Γιώργου Κρεμιζάκη και βέβαια ήταν ένα απίστευτο δίδυμο αυτοί οι δυο, τρομερό δίδυμο. Και από του τη γνώρισε, όπως μας είπε, ένα βράδυ ποιος την έφερε τη Σώτια Τσότου?
1: Ο Βενετσιάνος.
0: Ο Βενετσιάνος, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Μαρία των Βράχων.

0: Λέγαμε νωρίτερα, κύριε Κρεμιζάκη, για το Μιχάλη Βιολάρη και για τη Στέλλα, αλλά εκείνο, αυτό το τραγούδι που έχει κάνει πάταγο με το Βιολάρη τότε ήταν το «Τίλο Ζάνι, τίκο Ζάνι», ναι. Το οποίο δεν είναι της Σώτιας Τσότου, είναι του Κακουλίδη. Έξυπνο τραγούδι, πονηρό, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή. Θυμάμαι στα ραδιόφωνα έσπαγε, γινόταν χαμός με το «Τίλο Ζάνι, τίκο Ζάνι».
1: Ναι,
0: ναι. «Τίλο Ζάνι, τίκο Ζάνι, χιόνια η μια και χιόνια η άλλη».
1: Και όταν ακούσει και ο Νίκος Ορίζος, σκορωμένος σε μια επιθεωρησιακή παράσταση που είχε κάνει.
0: Ναι.
1: Και με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο. Τι τραγούδια γράφει η κέρατα, μου λέει. Θέλω να το λέω κάθε βράδυ. Αλλά μόλις τελειώσει η σεζόν θα αλλάξουμε θεατρικό έργο. Και θα αλλάξουν πάλι νούμερα. Εγώ θέλω να ξαναπώ αυτό.
0: Να σας πω και κάτι άλλο για αυτό το τραγούδι. Έκανα μια συνέντευξη με την Άννα Διαμαντοπούλου προκαιρού και μου είπε ότι αυτό το τραγούδι την κυνηγάει όλη τη ζωή. Διότι είναι κοζανίτισσα, αλλά επειδή έχει κάνει και επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μονίμως της λέγανε εντάξει, Άννα μου, τι λοζάνι, τι κοζάνι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Βιολάρη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Caren Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε.
7: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Ο Γιώργος Κρυμιζάκης είναι εδώ. Τα τραγούδια του μιλάνε από μόνα τους. Δεν θέλω τώρα να σας πω περισσότερα. Τα ακούτε, τα θυμάστε, γιατί είναι μεγάλες επιτυχίες. Υπάρχει όμως άλλο ένα, το οποίο θέλω οπωσδήποτε να ακούσουμε και θέλω να μου πείτε λίγο γι' αυτό. Το Ουγκαγκαμπούμπουμ. Το λέω καλά, Ουγκαγκαμπούμ. Ουγκαγκαμπούμπουμ. Χάρη Κλίν.
16: Δύο.
15: Χάρη Κλίν. Δύο τα μπουμ.
16: Ουγκαγκαμπούμπουμ. Χι. Καπακούμπιλι καγκά.
15: Ναι.
16: Αούγκαγκι αούγκαγκι. Καπαλακά ουγκαγκά. Αυτό το κάνουμε με ζήτη με τον Κακουλίδη.
15: Αυτό είναι επίσης Κακουλίδης, έτσι.
16: Ναι. Αλλά το γράψουμε μαζί.
15: Ναι.
16: Και μου έλεγε. Εγώ είχα βρει τη μουσική.
15: Ναι.
16: Τα πάτα, πάτα. Και προσπαθούσαμε να πούμε λέξεις καταλαβίστηκες.
15: Ναι.
16: Και λέει αυτό μια φράση, όχι, ατρούκα εγώ. Και τότε, όταν λοιπόν ήρθε ο Χαρκλίν σπίτι μου.
15: Όταν, ο Χαρκλίν, ναι.
16: Και το είπα.
15: Ναι.
16: Είναι ένα τραγούδι που δεν θα καταλάβει το νόημά του, αλλά πρέπει να το πούμε. Μόλις λοιπόν το έπαιξε το τραγούδι στο πιάνο και τα λοιπά, το κακαμπούμ θέλω, μου λέει, τίποτα άλλο.
15: Λοιπόν, για βάλτε το γκακαμπούμ, είναι υπέροχο.

0: Κύριε Κρεμιζάκη, πείτε μου τώρα κάτι. Εσείς υπηρετήσατε ένα είδος τραγουδιού πραγματικά σπουδαίο, το οποίο, όπως έλεγα και πριν, το κουβαλάμε μέσα μας, έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσουν τα τραγούδια αυτά και που ακόμα δεν τα τραγουδάνε. Την πορεία του ελληνικού τραγουδιού στο πέρασμα αυτών των χρόνων, που είσαστε και την παρακολουθείτε πια από κάποια απόσταση, πώς τη βλέπετε?
1: Ναι, να σας πω, η κάθε εποχή έχει τα δικά της σημεία τα οποία τραβάνε την νεολαία κυρίως,
0: ναι,
1: αλλά και τους παλιούς,
0: ναι,
1: παλαιότερους. Είμαι ευτυχής που στα αυτιά του κόσμου, είτε νέος είναι είτε γέρος, το κάθε μου τραγούδι του σημίζει κάτι από τη ζωή τους.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι είναι. Αλλά εγώ ρωτάω πώς βλέπετε το τραγούδι σήμερα.
1: Ναι, το βλέπω περισσότερο με τη δεξιά στροφή προς εκείνη την εποχή. Δηλαδή, τι του λείπει αυτού του τραγουδιού σήμερα,
0: ναι,
1: και δεν είναι τόσο αγαπητό όσο εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή, μόλις ακούμε ένα τραγούδι από τον Πουλόπουλο.
0: Ναι.
1: Από το...
0: την Κουμιώτη, ξέρω εγώ, ναι.
1: Λέγαμε, αχ, τι ωραίο τραγούδι. Τώρα, δεν το ρίξω ακόμα, αχ, τι ωραίο. Αχ, λες, ωραίος ρυθμός, μ' αρέσει να το χορέψω.
0: Α, άρα το βλέπετε περισσότερο ότι είναι ρυθμικό. Έχει κυριαρχήσει ο ρυθμός,
1: ναι,
0: και λιγότερο ο στίχος και η μελωδία.
1: Ναι.
0: Εσείς εξακολουθείτε να γράφετε τραγούδια σήμερα?
1: Πάρα πολλά.
0: Αλήθεια, ε? Έχετε δηλαδή ανέκδοτα τραγούδια, πολλά.
1: Παραπάνω από 150.
0: 150 ανέκδοτα και 1500 τα οποία έχουν γραφτεί. Είσαστε απί... Και γράφετε με δικούς σας στίχους τώρα ή...
1: Τώρα γράφω μόνο με δικούς μου. Γιατί έχει φύγει τσότου.
0: Ναι.
1: Ο Λευτέρης είναι πολύ μεγάλος άνθρωπος και δεν θέλω πρόπονο πολύ φίλος μου να του... Λευτέρη δεν σου μου κάνω.
0: Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ναι.
1: Αλλά η Μάριο Πιζάνη έχει φύγει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ κάθομαι και ούτως ή άλλως στο στούντιό μου ζω το κάθε τραγούδι που γράφω. Εάν ακούσει ένα-δύο από αυτά τα τραγούδια, θα μου πει: άγω θέλω αυτό, άγω θέλω και. Θα λες: θέλω τα πάντα. Γιατί τα πάντα με θυμίζουν.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω από βάθους καρδιάς που ήρθατε εδώ σήμερα. Είστε σπουδαίος συνθέτης και θεωρώ ότι σας αξίζει πολύ χώρος να θυμηθούμε όλα αυτά που έχετε κάνει. Και θεωρώ υπέροχο επίσης ότι εξακολουθείτε να είσαστε δημιουργικός και να αγαπάτε πάρα πολύ το τραγούδι ακόμα σήμερα.
1: Είμαι μικρός ακόμα.
0: Εννοείται.
1: 85 χρονών δεν είναι.
0: Πολύ μικρός. 85 δεν είναι τίποτα στις μέρες μας. 84, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά. Εύχομαι.
1: Το Μάιο μπήκα στα 84.
0: Εντάξει.
1: 83 λοιπόν.
0: 83, τίποτα. Θα το μικρύνουμε κι άλλο έτσι όπως το πάμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Πραγματικά να είστε καλά. Λοιπόν, να κλείσουμε με τη δροσοσταλιά μου. Νίκος Νομικός. Γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα θροφίμων.
2: Κυριάννη εσύ.
1: Στον τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα πόδια γρήγορος.
1: Τι κάνετε.
2: Ακού Κυριάννη, θέλω να στήριξεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
3: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Θα πάρει τον πατέρα να τα πεις.
2: Γεια σου Κυριάννη.
3: Μιλά με τον γιο σου.
1: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
2: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
1: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σταρδέλες του κουτσού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
2: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε κάτι άλλο σου κουστάρι. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι φταίει ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες θα με κάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει και εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λάμπες στην σημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστευση που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
1: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
7: Ο κ. Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
5: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
1: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.
7: Αχ, για να δούμε τι θα παίξει το τρανζίστορ σήμερα. Καλώς τους, καλώς βρεθήκαμε στον αέρα εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ και σε αυτό το άλμπουμ του Σαββάτου θα θυμηθούμε αυτό που λέμε γράμμα. Το θυμόμαστε όλοι, το γράμμα, την αλληλογραφία. Χιλιάδες σκηνές και φράσεις από ταινίες έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό μας, όπου ένας ταχυδρόμος παραδίδει ένα γράμμα ή κάποιος ρωτάει γιατί δεν ήρθε ακόμα η αλληλογραφία του ή κάποιος άλλος γράφει ένα γράμμα από τα ξένα προς την Ελλάδα και τούμπαλιν. Αν και μεταξύ μας τα περισσότερα γράμματα ήταν ερωτικού περιεχομένου. Όπως και τα περισσότερα τραγούδια που θα παρελάσουν από τα φτάκια μας σήμερα. Το θέμα μας λοιπόν, τα γράμματα, η αλληλογραφία και τα υπέροχα ρετρό ταχυδρομικά κουτιά που ήταν στις πόλεις και στα χωριά. Στα χωριά ειδικά κάπως στερεωμένα με κάποιο τρόπο σε κάποιο τείχο σπιτιού. Αυτά τα όμορφα κίτρινα κουτιά που περιμένουν να γεμίσουν με φακέλους ή τουλάχιστον περίμεναν, διότι πλέον η κατάσταση έχει αλλάξει μάλλον προς το χειρότερο, κατά την ξεπερασμένη αν θέλετε άποψή μου. Ελάτε λοιπόν να πάμε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες και να θυμηθούμε όλα τα γράμματα της ελληνικής δισκογραφίας ή σχεδόν όλα, μην είμαστε και πλέον έκτες. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Καιρό έχουμε να βρεθούμε σε live, Θανάση μου. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Για τα της επικοινωνίας μας υπάρχει το email μας radio@parapolitika.gr. Τα γράμματα λοιπόν που με τόσο κόπο και τέχνη γράφαμε έδωσαν τη θέση τους σε γραπτά μηνύματα, σε ένα κάρο πλατφόρμες στα κινητά τηλέφωνα και στους υπολογιστές μας και στα τάμπλετ και δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς λέγονται όλα αυτά του διαβόλου. Γράψτε μας αν έχετε συμφιλειωθεί με αυτή τη λογική. Γράψτε μας με τη σύγχρονη λογική, δυστυχώς όχι με γράμμα αλλά με email. Άλλωστε το γράμμα θα καθυστερούσε αρκετά να φτάσει έγκαιρα στο προορισμό του. Αναμένουμε λοιπόν τις θέσεις σας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα με τα γράμματα, την αλληλογραφία και τα κουτιά των ελληνικών ταχυδρομείων σε χωριά και πόλεις. Να νομίζω ότι εδώ και πολλά χρόνια τα ελληνικά ταχυδρομεία είχαν και την επικοινωνία με τον Άγιο Βασίλη, με τα κόκκινα κουτιά που ήταν έξω από τα ταχυδρομεία. Δεν ξέρω αν θα γίνει και φέτος. Νομίζω μέχρι πέρυσι ίσχυε. Υπήρχε και υπάρχει ακόμα η σελίδα hohoho.elta.gr. Μπείτε να τη δείτε, είναι μια πολύ όμορφη σελίδα. Ελπίζω να ισχύει ακόμα και να μπορούν και σήμερα ακόμα τα παιδιά να στείλουν το γράμμα τους στον Άγιο Βασίλη. Τώρα πάμε πολλά χρόνια πίσω, πάρα πολλά χρόνια. Φανταστείτε ένα γοητευτικό πλάνο επαρχίας του 1973 με εκείνη την απόλυτα σουρεαλιστική ηρεμία που πολλές φορές μπορεί να οδηγούσε σε παραφροσύνη. με όλα τα μαγαζιά, το ένα δίπλα στο άλλο, το ραφτάδικο, το τσαγκάρικο, το παντοπολείο, το παντοπολείο ειδικά με μπερδεμένα προϊόντα σε πρόχειρα ράφια. Σιγαρέτα ρεκόρ και τέλειον μαζί με σπαρματσέτα, λουμίνια, τρινάλ, σοκολάτες. Τις σοκολάτες γάλακτος αυτές με την πεταλούδα πάνω στο χαρτί. Θυμάσαι, Θανάση, αυτές τις μικρές. Πω, πω. Κλωστές κιθάρα, κλωστές ντεμισέ, κλωστές πεταλούδα. Να τι πάλι πεταλούδα, είδες. Τρίλ για τα πιάτα, τρίλετε έγινε αργότερα. Πριν λεγότανε τρίλ σκέτο. Κουμπιά και φερμουάρ ζάμα, ένα τόπι παραλίας. Το τόπι που χρησιμοποιούσε Βουγιουκλάκη με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ που έλεγε «Ε, υπηρετεί το τόπι μου, αυτό το τόπι είναι το τόπι παραλίας με τα πολλά χρώματα». Αντιλιακά κόπερτον που έφερνε ο θείος ο Φανούρης εξ Αμερικής. Μετά ήρθανε και στην Ελλάδα. Παιχνίδια επί τραπέζια, φιδάκι, γκρινιάρης, μπόλικη κρέμα νιβέα, διαπάσαν χρήσιν. Ήταν η εποχή που έλεγες «Έχω πονοκέφαλο», σου λέγανε «Βάλε λίγη νιβέα και θα περάσει». Κονσέρβες τουρλού τουρλού στα ράφια, περιοδικά μικρός ήρος, μικρός αρχηγός, γέλιο και χαρά, σε χαρτονένια κοιτία. Υπήρχαν βεβαίως και τα κοιτία μεγάλα ευαπορέ βλάχας και νουνού. Και παραδίπλα βέβαια ήταν ο Κυρστέφανος, ο παντοπόλης με ύφος αυστηρού επόπτου, έτοιμος να γκρινιάξει αν ο οποιοσδήποτε τολμήσει να βάλει σε τάξη αυτό το χάος. Και ακόμα πιο δίπλα από το παντοπολείο, για να έρθουμε στο θέμα μας, ένα γραμματοκιβώτιον ελτά καρφωμένο στον τοίχο ενός σπιτιού. Ένα γραμματοκιβώτιο που περιμένει να γεμίσει με γράμματα και ειδικότερα αυτή την εποχή, με γράμματα για τις γιορτές, μία κάρτ ποστάλ προς τη Θεία Μερόπη, ένα γράμμα προς την ΕΡΤ, τότε που ήμασταν εμείς παιδιά, για το ουράνιο τόξο με τον Χρήστο Δημόπουλο. Ή ξέρω εγώ το πέστο και θα γίνει με την Τζοβάνα Φραγκούλη. Ένα γράμμα ή καλύτερα πολλά γράμματα προς τον Άγιο Βασίλη, όπως είπαμε και πριν, ένεκα που γιορτές έρχονται. Το γραμματοκιβώτιο των ΕΛΤΑ εξακολουθεί να υπάρχει κάπου εκεί μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας πλέον. Ξέρετε, για να υπάρχει η ελπίδα της επικοινωνίας και της ανταλλαγής περισσότερο. Τώρα θα μου πείτε ότι η τεχνολογία κατάπιε κυριολεκτικά οτιδήποτε φαντάζει ρομαντικό στο δικό μας παλιό μυαλό. Αλήθεια είναι αυτό. Και όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο περισσότερο οι νέες εποχές θα εξαφανίζουν τις παλιότερες, σχεδόν κοροϊδευτικά με μίσος. Αλλά εμείς εδώ στο άλμπουμ είμαστε ρετρό και περηφανευόμαστε γι' αυτό. Γράμματα λοιπόν, φωτογραφίες, δολάρια από την Αμέρικα, όλα κλεισμένα σε ένα φάκελο. Ναι, ήρθε λέει ο θείος από την Αμερική να σου στείλει ένα ποσό. Το βάζε μέσα στο φάκελο, το ταχυδρομούσε, το παίρνε στο χεράκι σου, έκανες και το σταυρούλι σου και πήγαινες να πιεις τα μισά δολάρια κοκκινέλι και τα άλλα μισά δολάρια ρετσίνα. Αυτή η υπέροχη φάκελη με το γραμματόσημο που κάναμε και συλλογή με τα γραμματόσημα τότε, μόλις βλέπαμε φάκελο να ξεκολλήσουμε με ατμό σιγά σιγά το γραμματόσημο να μην σκιστεί για να έχει φιλοτελική αξία. Και βεβαίως εκτός από το γραμματόσημο υπήρχε και η χειρόγραφη καλλιγραφία με τα στοιχεία της διεύθυνσης του Αποστολέα και του Παραλήπτη. Α, τώρα που τα κουβεντιάζουμε θυμάμαι και μία φράση κλασική που έλεγε «Πετάξου μέχρι το κουτί να ρίξεις αυτά τα γράμματα», έλεγε ο προϊστάμενος στον υπάλληλο. Ή ο μπαμπάς στο παιδί. Μαγική φράση. Σήμερα είναι αλλιώς τα πράγματα. Απλώς πατάμε κουμπάκια. Και αυτά τα κουμπάκια ούτε καν αληθινά, είναι ψεύτικα κουμπιά σε οθόνες. Η δουλειά μας γίνεται, αλλά γίνεται αλλιώς, χωρίς ανθρώπινη μεσολάβηση. Εμείς πάντως απόψε θα τραγουδήσουμε όλα τα γράμματα που στείλαμε και λάβαμε. Γιατί? Γιατί ο ταχυδρόμος ζει ακόμα. Εδώ η Χαρούλα Αλεξίου σε μια συμμετοχή της στο δίσκο της Αθηναϊκής Κομπανίας. εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80 ένα γράμμα στο Θείο Τάκη που είναι στη Νέα Υόρκη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλο στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τι 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τι 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίε στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είστε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ του Σαββάτου που σήμερα θυμήθηκε όχι ως εκ θαύματος και όχι ξαφνικά τα παλιά γραμματοκιβώτια. Θυμηθήκαμε τα γράμματα που γράφαμε, τις επιστολές. Θυμηθήκαμε τον ταχυδρόμο που περνούσε και φώναζε ταχυδρόμος με αυτό το «εις» στο τέλος το χαρακτηριστικό και τη χαρακτηριστική στολή του και το χαρακτηριστικό του καπέλο. Επαγγέλματα που είχαν προσωπικότητα και ήταν ο άνθρωπος που περίμενες για μέρες ο ταχυδρόμος και έλεγες θα έρθει το γράμμα, δεν θα έρθει, από τα ξένα, από την μια μακρινή πόλη μέσα στην Ελλάδα, από ένα συγγενικό πρόσωπο, ένα αντικείμενο ενδεχομένως που μπορεί να είχες να περίμενες να έρθει στο σπίτι σου, να φτάσει. Θυμάμαι για παράδειγμα πόσες φορές έστελνα μια φορά και έναν καιρό τις επιταγές που στέλναμε για να πάρουμε παλιά περιοδικά συγκεκριμένα. Επειδή είχα μια ιδιαίτερη αδυναμία με τους τέσσερις τροχούς του Καβαθά, που είναι πάλι ο κύριος να κουβεντιάσουμε τώρα για τέσσερις τροχούς και αυτοκίνητα, έστελα λοιπόν αυτές τις χειρόγραφες επιταγές που πηγαίναμε στο ταχυδρομείο για να μου στείλουν τα παλιά περιοδικά, τα παλιά τεύχη που δεν κυκλοφορούσαν πλέον. Και περίμενα κάθε μέρα και περίμενα και λέω τώρα θα περάσει ο ταχυδρόμος, αύριο θα περάσει ο ταχυδρόμος, μεθαύριο θα περάσει. Το θέμα μας λοιπόν στο άλμπουμ του Σαββάτου, τα γράμματα. Τα γράμματα που έχουν χιλιοτραγουδηθεί και ευτυχώς είναι πάρα πολλά τα τραγούδια στην ελληνική δισκογραφία που αναφέρονται στα γράμματα. Να τώρα μόλις ακούσαμε, εκτός από τη Χαρούλα Αλεξίου στην αρχή με την Αθηναϊκή Κομπανία, ακούσαμε τη Βίκη Μοσχολιού που τραγουδούσε το γράμμα του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου από το Σαββατόβραδο, καλή ώρα. Ήταν αρχές της δεκαετίας του 70. Και κρατάμε τη φράση «όταν το γράμμα αυτό θα πάρεις θα είναι βαρύς πικρός Γενάρης», έτσι είχε γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, και θα δείτε ότι μοιάζει και με άλλους στίχους ο συγκεκριμένος. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, τα περισσότερα δισκογραφικά γράμματα είναι ερωτικού περιεχομένου. Τώρα, μέσα στους φακέλους, όπως αναφέραμε, εκτός από τα ντάλαρς που έλεγε και ο Βασίλης Λογοθετίδης, υπήρχαν και άλλα πράγματα, εκτός από την κλασική επιστολή που ήταν της θείας του θείου και λοιπά και ευχόμεθα υγεία και άλλα τέτοια πολλά εμπριμέ. Υπήρχαν και οι φωτογραφίες που στέλναν μέσα στο φάκελο. Για παράδειγμα, ο Αλέκος Καγιάντας και ο Γιώργος Ζαμπέτας έγραψαν το γράμμα και τη φωτογραφία που τραγούδησε πάλι η Βίκη Μοσχολιού.

Λέγαμε λοιπόν για τα γράμματα και τις φωτογραφίες. radio@parapolitika.gr είναι το email μας για να επικοινωνούμε, για να δούμε και τα δικά σας γράμματα και τις φωτογραφίες ενδεχομένως, γιατί όχι. Λοιπόν, ήταν η Βίκη Μοσχολιού που τραγούδησε Γεώργιο, Σερ Γεώργιο Ζαμπέτα και Αλέκο Καγιάντα. Το γράμμα και η φωτογραφία. Θυμάμαι και μία χαρακτηριστική σκηνή από την ταινία «Η Θεία από το Σικάγο» του Αλέκου Σακελάριου, που είναι η σκηνή που ο Ρέστης Μακρύς μαζί με τον Παντελή Ζερβό προσπαθούν να φτιάξουν ένα γράμμα για να το στείλουν ως απάντηση στο γράμμα που είχε στείλει η Γεωργία Βασιλιάδου. Και του λέει ο Μακρύς του Ζερβού, ξέρεις καθόλου αμερικάνικα? Λέει, κάτι ξέρω. Και κάθονται κάτω λοιπόν και αρχίζουν και γράφουν σιγά σιγά, βγάζει την πένα από την τσέπη του Παντελή Ζερβός και αρχίζουν να συμπληρώνουν τη διεύθυνση στο γράμμα, στο φάκελο, και έγραφε Καλλιόπη Πάπας, 23 Street Avenue, Σικάγο, και σιγά σιγά τα έλεγε συλλαβιστά ο Ζερβός, Σικάγο, και από κάτω ούσα. Το USA είναι το ούσα. Λοιπόν, μένουμε στα γράμματα. Το όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα, ας πούμε, ένας πολύ, πολύ χαρακτηριστικός στίχος εκείνα τα χρόνια. Ο Γιώργος Νταλάρας μας θυμίζει ένα τραγούδι πάλι του Γιώργου Ζαμπέτα, αλλά και του Γιώργου Μιτσάκη. Είναι τρεις Γιώργηδες που ενώθηκαν, έτσι. Νταλάρας, Μιτσάκης, Ζαμπέτας. Εσείς μένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου για να ανοίξουμε τους φακέλους και να θυμηθούμε.

Γιώργος Μητσάκης, Γιώργος Ζαμπέτας, Γιώργος Δαλάρας και ένας τέταρτος Γιώργος έλειπε για να κάνουμε καρέ του Γιώργου. Λοιπόν, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και το άλμπουμ του Σαββάτου έχει σταθεί στις φωτογραφίες με τα γράμματα, με τις επιστολές και σιγά σιγά ξεφυλίζουμε την ελληνική δισκογραφία και ανακαλύπτουμε τέτοια τραγούδια. Τραγούδια με γράμματα αλλά και με φωτογραφίες. Εδώ η Μέρι Λίντα να τραγουδά Μανώλη Χιώτη και Νίκο Δαλέζιο.

Ναι, τι να σώσεις δηλαδή με ένα γράμμα και μια φωτογραφία, όπως και στη σύγχρονη εποχή, τι να σώσεις με ένα απλό SMS, έτσι όπως τα λέμε σήμερα, ή με ένα email που είναι πιο κλασικό. Πάμε στον Τον Λιβοσκόπουλο, ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Δειλινό μου φέρανε το δικό σου γράμμα». Δύο λέξεις κλειδιά είναι σε αυτό τον τίτλο που δείχνουν πόσο παλιό είναι το συγκεκριμένο τραγούδι. Η λέξη «δειλινό», που δεν χρησιμοποιείται πλέον σχεδόν ποτέ, και παλιότερα είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα εδώ στο άλμπουμ με τα τραγούδια του «Δειλινού». «Δειλινό λοιπόν μου φέρανε το δικό σου γράμμα», η δεύτερη λέξη κλειδί είναι το γράμμα που ούτε και αυτό χρησιμοποιείται σήμερα. Στέλιος Ιωαννίδης, Νάκης Πετρίδης και ο Τόλης σκέτο, δεν χρειάζεται το Βοσκόπουλος, αρκεί το Τόλης.

Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 τραγούδησε ο Τόλης Βοσκόπουλος για αυτό το δειλινό και για αυτό το γράμμα. Ένας πολύ σπουδαίος τραγουδιστής που τραγούδησε πολλές φορές για γράμματα, νομίζω ήδη πάει το μυαλό σας, είναι ο Γιάννης Πάριος, ο οποίος μάλιστα έχει βγάλει και δίσκο με τον τίτλο «Ένα γράμμα». Ήταν αρχές της δεκαετίας του 80, όταν ο Γιάννης Πάριος συνεργαζόταν με τον Αντώνη Βαρδί και τον Σαράντι Αλιβιζάτο. Ένα τραγούδι πολύ μεγάλο και σε διάρκεια πολύ μεγάλο. Και μάλιστα ήταν πολύ σπάνιο εκείνα τα χρόνια, στις αρχές της δεκαετίας του 80, ελληνικό τραγούδι να κρατάει γύρω στα 6 λεπτά. Αυτό ακούγαμε και λέμε δεν τελειώνει ποτέ αυτό το τραγούδι, αλλά πραγματικά είναι τόσο όμορφο που λες ας μην τέλειωνε ποτέ. Ένα ακόμη γράμμα στην ελληνική δισκογραφία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ένα ακόμα γράμμα με τον Γιάννη Πάριο. Είπαμε ότι ο Γιάννης Πάριος έχει τραγουδήσει γράμματα και γράμματα. Ο Σπύρος Παπαβασιλείου και ο Μάνος Κουφιανάκης υπογράφουν το συγκεκριμένο τραγούδι. Ήταν και ο τίτλος ολόκληρου του δίσκου. Ένα γράμμα από το 1981.

Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 και το άλμπουμ του Σαββάτου θυμάται τα γράμματα. Τα γράμματα στην ελληνική δισκογραφία. Να στείλω χαιρετισμού στη Γεωργία, την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα ωραία της λόγια. Πολλούς χαιρετισμούς και στην Κινέτα, στο Νίκο και στη Μαρία. Μάλιστα ο Νίκος, δεδομένη στις περίπτωση των γραμμάτων, μου γράφει αυτό είναι, έγραψες. Γιατί αγαπάει πάρα πολύ και το Γιάννη Πάρη, όχι να το πούμε γιατί να το κρύψουμε. 17 χρόνια αργότερα από το 1981 ο Γιάννης Πάριος βγάζει το δίσκο με τίτλο «Τόσα γράμματα». Να, και άλλα γράμματα προσέρονται και είναι λογικό γιατί από το 1981 έως το 1998 μαζεύτηκαν πάρα πολλές επιστολές. Ένα τραγούδι που υπογράφει εξ ολοκλήρου ο ίδιος ο Γιάννης Πάριος.

Τόσα γράμματα θυμόμαστε απόψε και τόσα γράμματα τραγουδάμε, και από το 1998 θα ξαναγυρίσουμε στο 1981, τότε που ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδούσε και αυτός για γράμματα. Το θυμάστε το «Υπάρχουν κάτι γράμματα»? Ήταν ισπανικό το τραγούδι του Μανουέλ Ντε Λα Κάλβα και του Ραμόν Αρκούσα, και τους στίχους στην Ελλάδα είχε γράψει η Ρόνη Σοφού. Στα ισπανικά λεγόταν «Vuelvo a ti», αλλά στα ελληνικά «Υπάρχουν κάτι γράμματα».

Χαρακτηριστικό παίξιμο του Γιώργου Χατζινάσιου. Η στίχη ήταν του Γιώργου Κανελόπουλου, η Δήμητρα Γαλάνη φυσικά, τα γαλάζια σου γράμματα από το 1976. Ο δίσκος λεγόταν Λεύκομα και τον είχε μοιραστεί η Δήμητρα Γαλάνη με τη Βίκη Μοσχολιού το συγκεκριμένο δίσκο. Καλησπέρα σας και πάλι, είμαστε στη δεύτερη μας ώρα, είστε στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ του Σαββάτου που σήμερα τραγουδά τα γράμματα και τις φωτογραφίες από την ελληνική δισκογραφία. Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς είστε και αυτή τη φορά η μεγάλη και εξαιρετική μας παρέα για να επικοινωνούμε. radio@parapolitika.gr. Τώρα θέλω να πάμε σε δύο γράμματα, back to back που λέμε σε άπτεστα ελληνικά. Δύο γράμματα έχει τραγουδήσει η Χαρούλα Αλεξίου. Θα πάμε ανάποδα από το 1986 προς το 1979. Το 1986 λοιπόν η Χάρης Αλεξίου κυκλοφορεί το δίσκο «Η αγάπη είναι ζάλι» και μέσα εκεί υπάρχει το γράμμα του Θάνου Μικρούτσικου και του Μπάμπη Τσικλιρόπουλου. Το 1979 συμμετέχει στους προστάτες του Θωμά Μπακαλάκου και εκεί υπάρχει ένα γράμμα πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ σπουδαίο και αυτό μεγάλο σε διάρκεια για τα χρόνια εκείνα. Πάμε να ανοίξουμε τους φακέλους σιγά σιγά, πώς λένε και στα μεγάλα happenings, το φάκελο παρακαλώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε κι εσείς, στα Παραπολιτικά 90,1 και συνεχίζουμε να τραγουδάμε τα γράμματα. Τα γράμματα που μπήκαν στο άλμπουμ της ζωής μας. Να στείλω χαιρετισμούς και στο Θωμά που λέει: η αλήθεια είναι πως όποιος δεν έχει γράψει έστω για μια φορά ένα γράμμα για οπουδήποτε, και όποιος δεν έχει μεγαλώσει διαβάζοντας από χαρτί και γράφοντας με στυλό σε χαρτί, όχι από οθόνες και πληκτρολόγια, τότε δεν ξέρει τι έχει χάσει. Αρκεί να σκεφτεί κανείς τη μυρωδιά από χαρτί και την καλλιγραφία που κοντεύουμε να την ξεχάσουμε. Απολύτως δίκιο έχει ο Θωμάς, είπαμε κατά τη δική μας ξεπερασμένη άποψη. Αλλά αυτό ακριβώς είναι το άλμπουμ. Το άλμπουμ είναι μια ρετρό εκπομπή. Τι θα υποστηρίξει δηλαδή, τη σύγχρονη τεχνολογία? Όχι. Αλλά μεταξύ μας μου βγαίνει και εντελώς φυσικά. Δεν το κάνω σκοπίμως, διότι αυτό είναι το κόνσεπτ της εκπομπής. Είμαι κι εγώ στη γενιά των boomers. Πώς να το κάνουμε. Είμαι και περήφανος γι' αυτό. Και τώρα αν με ακούει ένας 20, θα λέει: μα καλά, δεν ντρέπεται λίγο? Μένουμε στα γράμματα της ελληνικής δισκογραφίας. Θέλω να πάμε σε μια ταινία τώρα. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Δεν έχει προβληθεί πολλές φορές στην ελληνική τηλεόραση. Μιλάω για τον Ασυμβίβαστο, που λεγόταν και Εύκολος Δρόμος. Ήταν ένας εναλλακτικός τίτλος, αν θέλετε. Μια ταινία του 1979 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ανδρέα Θωμόπουλου. Ο πρωταγωνιστής ήταν, νομίζω το ξέρετε όλοι, ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Μαζί του ήταν η Μπέτη Λιβανού, η Βέρα Κρούσκα, ήταν και ο Σταύρος Ξενίδης. Η μουσική επένδυση της ταινίας περιείχε συνθέσεις του Ανδρέα Θωμόπουλου αλλά και του Γιώργου Θοδωράκη, γιου του Μίκη. Περιλάμβανε επίσης και το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Λευτέρη Παπαδόπουλου «Κάποτε θα έρθουν». Τα τραγούδια ερμήνευε ο Παύλος Σιδηρόπουλος με την κιθάρα του και βεβαίως το χαμηλόν τόνο ύφος των συνθέσεων βρισκόταν σε μία, μπορούμε να πούμε, ευθεία αντίθεση με τις ροκ καταβολές του. Και μάλιστα σε μια περίοδο που ο Σιδηρόπουλος είχε μόλις κυκλοφορήσει το καθαρό ροκ άλμπουμ «Φλου». Ήταν μαζί με τη Σπυριδούλα. Το συγκρότημα Σπυριδούλα, έτσι. Η ανακάλυψη πάντως από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του τραγουδιού «Να μ' αγαπάς», το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, συντέλεσε στο να γίνει γνωστός ο Παύλος Σιδηρόπουλος στο ευρύτερο κοινό. Και τώρα βέβαια γιατί θα ακούσουμε το «Να μ' αγαπάς»? Διότι πώς ξεκινάει? «Σου γράφω πάλι από ανάγκη».

Το γράμμα δεν τελειώνει τελικά, αλλά ούτε και οι ανάγκες. Μένουμε στα γράμματα της ζωής μας, στα γράμματα της ελληνικής δισκογραφίας. Πάμε στο 1981, στα μπαράκια του Βαγγέλη Γερμανού, που ήταν μια παραγωγή του Διονύση Σαββόπουλου.

Πάμε τώρα στα γράμματα που έγραψαν οι νεότερες γενιές καλλιτεχνών. Να, για παράδειγμα το 1996 θυμάμαι το δίσκο «Λαβύρινθος» που είχε κυκλοφορήσει ο Σωκράτης Μάλαμας. Μάλιστα τότε με τον τίτλο είχε προκύψει και ένα νομικό ζήτημα με κάποια δισκογραφική εταιρεία που είχε τον συγκεκριμένο τίτλο και αποσύρθηκε ο δίσκος και ξαναβγήκε το εξώφυλλο χωρίς τον τίτλο και λεγόταν μόνο Σωκράτης Μάλαμας και μετά επανατυπώθηκε ο δίσκος όπου λύθηκαν μάλλον τα νομικά ζητήματα και ξαναεμφανίστηκε ο τίτλος. Ένα μπέρδεμα, άλλο πράγμα. Η ουσία όμως είναι ότι μέσα σε αυτό το λαβύρινθο υπήρχε αυτό το γράμμα. Δεν θέλω να πικραίνεσαι τις Κυριακές τα βράδια, αλλά ούτε και τα Σάββατα.

Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ του Σαββάτου που θυμάται γράμματα, φωτογραφίες, ταχυδρόμους και ό,τι σχετίζεται με την αλληλογραφία από την ελληνική δισκογραφία. Θυμάται γράμματα, φωτογραφίες, ταχυδρόμους και ό,τι σχετίζεται με την αλληλογραφία από την ελληνική δισκογραφία.

Σε ένα πολύ ιδιαίτερο γράμμα θέλω να πάμε τώρα. Στο γράμμα που έγραψε ο Γιώργος Ανδρέου για την Τάνια Τσανακλίδου, αλλά και για τον Νίκο Γκάτσο. Γράμμα στο κύριο Νίκο Γκάτσο. Αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Ένα τραγούδι και ένα γράμμα που ευτυχώς μας συνοδεύει μέχρι σήμερα.

άλμπουμ της ζωής σας, το άλμπουμ της ζωής μας και τα γράμματα του βίου μας παρελάβουν απόψε εδώ από τα Παραπολιτικά 90,1. Στα γράμματα αυτά που βάλαμε όλη μας την τέχνη, όλη μας την αγάπη, αλλά και όλο μας το μίσος πολλές φορές.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας στα 1000 γράμματα. Έτσι πήγαμε και ένα ταξιδάκι μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Στη μοναξιά του Σκηνοβάτη ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι. Ήταν λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας του 90. Το τραγούδι αυτό το είχαν γράψει ο Γιώργος Σαρής και ο Δημήτρης Μπέκος, δηλαδή δύο από τα μέλη ενός πολύ αγαπημένου συγκροτήματος. Το συγκρότημα αυτό ήταν η Ζιγζάγ. Ένα γράμμα που όταν ήμασταν στρατιώτες, που δεν είχαμε τότε κινητά, το περιμέναμε πώς και πώς, γιατί εκεί έξω ήταν πάρα πολύ όμορφα.

Ένα από τα πολύ σπουδαία τραγούδια που είχαν γράψει οι Zigzag και μεταξύ μας γενικότερα οι Zigzag έχουν δώσει στην ελληνική δισκογραφία πάρα πολύ σημαντικά τραγούδια. Αλλά αν νομίζετε ότι το βαρύναμε λίγο, μαέστρο... Να πάμε λίγο στον ελληνικό κινηματογράφο, έτσι να δώσουμε το κλίμα. Ήταν 1966 όταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ έχουν φύγει από τον Φίνο, από την εταιρεία Φίνος Φιλμ και γυρίζουν μια ταινία με την εταιρεία Δαμασκηνός Μιχαηλίδης, του Αλέκου Σακελάριου φυσικά η ταινία, και είναι η κόρη μου η Σοσιαλίστρια που τη μουσική της είχε επιμεληθεί ο Σερ Γεώργιος Ζαμπέτας. Εκεί λοιπόν ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και όλους τους εργάτες του εργοστασίου φεύγουν, πάνε εκδρομή, πάνε στο Σχοινιά και έχει πάρει και την κιθαρούλα του μαζί και δίπλα του είναι ο Ντίνος Καρύδης και κάθονται κάτω από ένα δέντρο και τραγουδούν. Τώρα θα μου πείτε τι σχέση έχει το γράμμα με το Περιστέρι, πώς δεν έχει, το ταχυδρομικό Περιστέρι που λέμε. Και αν ο ταχυδρόμος δεν υπάρχει πια, υπάρχει το ταχυδρομικό Περιστέρι.

0: Ωραία λοιπόν, και ποιο είναι δηλαδή το συμπέρασμα, ότι τελείωσαν πλέον τα γράμματα, ότι ο ταχυδρόμος πέθανε?
1: Ο ταχυδρόμος πέθανε.
0: Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρύθμισε τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάσης επιμελήθηκε και παρουσίασε.
1: Στα 17.
0: Να είστε όλοι καλά. Αύριο πάλι.

0: ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Γεια σου, Καβδάντη, τι κάνεις?
4: Γεια σου, καλά.
3: Καλά είσαι? Να σου πω, θέλω να πάω μια βαβκάδα με τον Κίμωνα, εγώ, εσύ και βούλτεψε στα στενά του Ορμούζου, Αποστόλη.
5: Τα στενά του Ορμούζου είναι πάρα πολύ στενά.
4: Πιάνω στενά?
3: Του Ορμούζου, μη με γαμάς, σε παρακαλώ.
4: Όχι, θα το πεις 5 φορές.
3: Όχι και 5, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
4: Α, ωραία.
6: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
7: Αποστόλη μου.
4: Έλα μου.
7: Τι κάνεις?
4: Καλά εσύ?
7: Καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Λοβέρδος όταν είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τη διαφθορά, το έλεγε σοβαρά ή αστεία?
8: Αλλά η διαφθορά αυτή η οποία υπάρχει δεν αφορά το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο!
4: Είναι δυνατόν να λες αυτό στα αστεία? Σοβαρό βέβαια. Καταρχάς το λέω ο Λοβέρδος. Για να το λέω ο Λοβέρδος, ναι, μόνο σοβαρό μπορεί να είναι.
7: Να πω σαν ανέκδοτο, ξέρεις αν τι ακούστηκε. Σαν να λέει ότι η Μαρία Κάλλας δεν έχει καμία σχέση με την όπερα.
4: Έχει.
7: Κάπως έτσι ακούστηκε, δεν ξέρω.
4: Να
7: σου πω κάτι έγκυρο. Έχω ένα φίλο στη Λάρισα, ο οποίος έφτιαξε κάτι μέσα σε αυτή την αίθουσα της δίκης. Είναι μάστορας, δεν θα πω τι, για να με τον εκθέσω. Και του είπανε, θα σε πληρώσουμε 7.000 ευρώ, αλλά θα κόψεις τιμολόγιο 25.000 ευρώ και θα σε πληρώσουμε το ΦΠΑ. Το περίμενες αυτό?
4: Ωραίο, νοικοκυρεμένο.
7: Έτσι, μπράβο.
9: Έλα μωρή τρέλα, δεν το πιστεύω. Κουνιούμαλο από Χανιά. Τι κάνεις καλένου?
4: Έλα φίλε μου.
9: Όλα καλά?
4: Καλά εσύ?
9: Μια πορεία έχω το φίλιο που ακούω αυτή τη αχαρακτήριστη εξόριση στην οδό Μυραμπό.
5: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1.
4: Ναι, λίγο σεβασμό στους εξόριστους Έλληνες.
9: Ναι, ναι, εντάξει, γι' αυτό δεν χαρακτήρισα καθόλου. Μας λέει λοιπόν η κυρία ότι στο τραπέζι που ήταν για 8 καθόντουσαν 15.
5: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι εξόριστοι Έλληνες, με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
9: Κανα δυο ονοματάκια δεν μας λέει.
4: Σωστό, για να δούμε που είναι σήμερα αυτή. Σωστό.
9: Έλατε, να μας πήγα 2-3-5 ονοματάκια που είναι ο πρόεδρας.
10: Και οι εξωγήινοι να ακούσουνε.
4: Α, δεν ακούνε αυτοί συνήθως.
10: Μαρκώνει το βουλευτή, όχι, να ακούσουνε όπως βρήκανε, όχι όπως ξέρανε. Εδώ τι βρήκανε, τις παλιές εκκλησίες από την Πάτρα μέχρι την Αθήνα όπου θέλουνε πάνε. Ή και στο παλιό μερολόγιο έχουμε ξενό να χρησιμοποιήσουμε.
4: Πιστεύεις οι εξωγήινοι ακούνε Ελληνοφρένεια?
10: Ναι, θα τους βάλουμε όλους, ναι, παντού.
4: Ναι,
10: ναι, γιατί τώρα τον Ιούλιο θα τους αμολύσει ο Ομπάμα και ο Τραμπ, τρέχουν, εντωμεταξύ οι αποκαλύψεις τρέχουν.
4: Oh.
10: Αλλά και οι χριστιανοί να είναι έτοιμοι να τους αποδεχθούν.
4: Oh.
10: Γιατί βλέπουμε, να βλέπουν αυτό το βιβλίο που είπαμε, το 5 είμαστε μόνοι στο διάστημα, εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότητες θεολόγων ζωή.
4: Opa.
10: Όλοι οι χριστιανοί να το ξέρουν, μόλις έρθουν να ξέρουν, ήρθαν του Θεού πλάσματα είναι για αυτοί, να τους βάλουμε. Και μετά όμως, επειδή τρέχει τώρα η αποκαλύψεις από την Άννα Παολίνα Λούνα.
4: Ποια είναι αυτή πάλι?
10: Congress Woman.
4: Ποια είναι η Άννα Παολίνα Λούνα? Έπαιζε στο Μιλάγκρος η αντίθεση?
10: Congress Woman είναι, όχι, είναι.
4: Έλα τώρα, σίγουρα έπαιζε βραζιλιάνικο.
10: Από τη Φλόριδα, ας μοιάζει έτσι, δε. Κι άλλοι πολλοί, αυτοί οι πιλότοι που καταθέτουν.
4: Ναι, ονόματα πες μου, ονόματα.
10: Ο Μπρόλαντ, ο Μπούρλισον που ήταν και...
4: Ο Μπούρλισον, ο Μπούρλισον δεν έχει κάνει ο Μπούρλισον πράγματα.
10: Ο Ντέιβιντ Γκρας, ο...
4: Α, είχες ονόματα τελικά, εγώ μπλόφαρα, αλλά έκατσε.
10: Καταθέτουν εκεί, είναι και ένας δημοσιογράφος, Σνάπ, που ανακατέθεται από χρόνια.
4: Αχ, αυτή η μουσίτσα ο Σνάπ, αχ, δεν βάζει παντού τη μόρη του.
10: Άλιεν σε μπογκάζ, ζων λίρ, άλιεν αρχίαρ εν ροντ φρέντς. Να βάλουν όλοι να τα βλέπουν αυτά, να είναι προετοιμασμένοι.
4: Δεν βλέπουν, βλέπουν κάτι βλακίες στο Netflix, άσε με τώρα. Λοιπόν, και Άγιο Έρωτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα γεια τώρα, φτάνει, γεια.
11: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Δημήτρης Αλεξάνδρου ονομάζομαι. Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη, αν καταλάβατε.
4: Δεν κατάλαβα.
11: Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη για ένα χάσκι που πουλάτε σε φθηνή τιμή σχετικά.
4: Δεν χάσκι πια. Δεν χάσκι.
11: Κοιτάξτε, μου είπε ότι πουλάτε ένα χάσκι γύρω στα 30.
4: Το όνομα πείτε μου πάλι. Είστε της Τούνη ο σύζυγος?
11: Της
4: Τούνη. Της Τουνάρας.
11: Συνωνυμία.
4: Ω, κρίμα. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Okay. Ναι, έχει άλλο χρώμα μάτια. Δεν ξέρω αν σε ενοχλεί αυτό.
11: Όχι, καθόλου.
4: Το ένα χάσκι μπλε, το άλλο χάσκι σκούρο, καφέ. Τέτοιο, καστανό.
11: Εντάξει, εγώ θα προτιμούσα το μπλε αρσενικό ή θηλυκό, γιατί δεν μου πω Άκη.
4: Α, θέλετε το ένα μάτι από τα δύο? Τρώτε το κεφαλάκι γενικώς και στο αρνί, σας αρέσει?
11: τελευταία σα πω, αγαπητέ μου.
4: Μα τι μου λέτε, προτιμάτε το ένα. Το ένα μάτι δεν θέλει, το άλλο θα το κάνω. Τι θα το κάνω το σκυλί.
11: Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, δεν με πειράζει. Κοιτάξτε, δηλαδή, εγώ είμαι παντρεμένο απλά στη Σουηδία, γι' αυτό και το παίρνω. Γιατί εδώ και το κλίμα δεν έχω έρθει για δουλειά στην Αθήνα, απλά για ένα χρονικό διάστημα.
4: Α, και θα φύγει μαζί με σκυλί, χάσκι.
11: Ναι, υπάρχει κάποια συνάντηση που μπορούμε να κάνουμε για να το πάρω.
4: Μπορούμε να συναντηθούμε, αλλά τώρα στο αεροπλάνο έχω κάτι τι σακούλε αυτέ που ρουφάμε τον αέρα. Μα θέλετε να το πάρετε στο αεροπλάνο, είναι λίγο φλάφι. Είναι φουντωτό. Είναι κάτι σακούλε που βάζει τη σκούπα την ηλεκτρική, το βάζει μέσα του σκυλί, ρουφά στον αέρα και μετά χωράει και στη τσάντα σου την χειραποσκευή.
11: Μάλιστα. Δεν μου τα είπε αυτά ο Άκης.
4: Σα το λέω εγώ, βρίσκω τρόπου μεταφορά. Δεν ήξερα ότι θα έρθετε απ' έξω.
11: Εντάξει, ό,τι και εγώ, λόγω για δουλειά έχει κατέβει. Απλά χρειάζομαι να χάσει και πιο λίγο οικονομική τιμή για να το πάρω ή να το έχω σπίτι. Παιδιά δεν έχω, μόνο γυναίκα.
4: Ναι, οκ. Okay. Ωραία, ναι, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Δεν παρέχω τι σακούλε που σα λέω που ρουφάνε τον αέρα.
11: Ωραία, κάποιο τηλέφωνο.
4: Έχει το σούπερ μάρκετ, τι τηλέφωνο. Βρίσκει εύκολα.
11: Ποιο σούπερ μάρκετ.
4: Έχει ο έχουν όλοι νομίζω έχουν τέτοιες σακούλες.
11: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Ενώ έχετε κάποιο άλλο τηλέφωνο, συνοηθούμε.
4: Γιατί εδώ δεν συνοηγιόμαστε. Στο άλλο τηλέφωνο θα μιλάμε καλύτερα.
11: Δεν ξέρω, μπορεί.
4: Εδώ τα λέω όλα.
11: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό. Εντάξει, είναι επίσης στηρωμένο.
4: Κοιτάξτε, ναι, είναι στηρωμένο κυρίως για λόγους που κατά λάθος γινόταν κάποιο ατύχημα, έμενε έγκυος. Και επειδή είναι αμαρτία, όπως λέει ο Σερβετάλης, να κάνουμε άμβλωση.
12: Η άμβλωση για μένα είναι μια δολοφονία. Δηλαδή είναι απροστάτευτα πλάσματα τα οποία. Προτιμάμε να τα σκοτώσουμε.
4: Το στηρώσαμε, μην έχουμε τέτοια ατυχήματα. Γιατί είναι αμαρτία και στα σκυλιά, ας πούμε, η άμβλωση.
12: Αισθάνομαι ότι η θέση της γυναίκας και δεν την τιμά να ταυτίζεται με μια δολοφονία.
11: Άρα μιλάμε για θηλυκό, από ό,τι κατάλαβα.
4: Μιλάμε για θηλυκό που δεν θα μείνει έγκυος. Για να μην έχουμε, γιατί μετά ο Σερβετάλης, άμα βγαίνουν, τα πετάει στα σκουπίδια, λέει. Τα πετάει στα ορφανοτροφία για να μην πετάξουμε σκυλιά, γι' αυτό λέω.
12: Είναι προτιμότερο για μένα να πάρει την ευθύνη κάποιο, να το κυοφορήσει και μετά στο πετάξει. Α το δώσει σε ένα ορφανοτροφείο.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι, να πετάξουμε και αυτόν λόγο.
4: Δεν ξέρω τι λέτε.
11: Τέλος πάντων.
4: Άντε, να είστε καλά.
11: Λίγο το όνομά σα.
4: Ορίστε.
11: Το όνομά σα λέω.
4: Πεντρετζίκης.
11: Πεντρετζίκης. Το μικρό.
4: Απόστολος.
11: Απόστολος. Ωραία. Εντάξει, αν είναι θα συνοηθούμε να μιλήσω και με τον Άκη για το σκυλί. Να το
4: έγινε.
11: Πάρω, γιατί φεύγω σε μια εβδομάδα.
4: Ναι, ναι, μπορούμε να το πακετάρουμε εύκολα, δεν είναι πρόβλημα.
11: Έγινε. Κύριε Πεντρετζίκη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ σα ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
13: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
4: Καλά είμαι.
13: Μπράβο, ρε Απόστολε. Είμαι πολύ χαρούμενος και σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί δίνετε επιλογές στον Έλληνα πολίτη για να αποφασίσει. Έχουμε τον Βασιλιά, την Κωνσταντοπούλο, την Καριστιανού, τον Βελόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εμάς.
13: Όχι, όχι, όχι. Γιατί μας παρουσιάζετε όλες αυτές τις επιλογές.
4: Ναι, να έχει να διαλέξει ο καθένας.
13: Ναι, πρέπει να ενημερωθούμε για να διαλέξουμε μετά. Και σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εσύ τι ψηφίζεις.
4: Εγώ το σκέφτομαι για Τσίπρα τώρα.
14: Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
13: Α, ωραία.
4: Με έχει πείσει, ναι. Ήταν δερματόδετο το βιβλίο και λέω: εντάξει, είναι καλή έκδοση. Πρέπει να το ψηφίσουμε.
13: Α, είναι δερματόδετο.
4: Το δικό μου τουλάχιστον δεν ξέρω. Πώς ήταν καμιά συλλεκτική, έστειλε στους δημοσιογράφους, δεν ξέρω.
13: Α, μάλιστα.
4: Δεν είναι για την πλέμπα όλα, αλλά ναι.
13: Ναι, ναι, δεν είναι για μας. Ναι,
4: δεν
13: ναι,
4: μπορεί
13: ναι
4: να είναι για όλους, καταλαβαίνεις.
13: Όχι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έχεις δίκιο.
15: Έλα, μωρή Λουλού, να σου πω, ξέρεις γιατί πήρα τώρα.
4: Γιατί?
15: Ήθελα να βγάλω κακιούλα, ρε φίλε, μπορώ.
4: Βγάλε, σιγά.
15: Να σου πω, ξέρεις, άκουσα το γυμναστηριακό, προπέδρε, που του έλεγες να πάει στο φαντάζομαι το γυμναστηριακό, στην Τάλα να περιμένει να πάρει σουβλάκι κάτω στο πάρκο Τρίτσι. Πάγει πολύ γέλιο. Έχω δηλαδή, δεν ξέρω τώρα πώς το λέτε, χερεκάκια ή χερεκακία στα χέρια μου που τονίζεται, αλλά όταν οι δεξιοί καταλαβαίνουν ότι το κράτος σύγει τα αρχίδια του αυτού που υποστηρίζουν τόσα χρόνια, τρελαίνονται, ρε φίλε. Θυμάστε τον άλλο που λέγε θα ρίξω χειροβομβίδα.
4: Ποιον?
15: Τον άλλο, ρε, που...
4: Α, του Σταβέντο που λέει έχω μια χειροβομβίδα.
16: Έχω μια χειροβομβίδα, μια στριμμένη βίδα και έρχομαι για σένα.
15: Όχι ρε, τάχο, ρε, τον άλλο ρε που λέγε χειροβομβίδα να ρίξουμε ρε, που είναι ένας αγρότης που μπήκε μέσα και φώναζε να μας δεξιός που ήθελε γάμα και αυτό είναι δεξιά.
17: Ρε, χειροβομβίδα να ρίξουμε ρε.
4: Πού, για πείτε.
17: Πεθαίνουμε.
15: Τελικά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες. Εγώ για το φιλαράκι το Βασίλη στεναχωριέμαι. Αλλά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες σαν το γυμναστριακό να έχουν το ακριβότερο κολόχαρτο, ρε φίλε. 50.000 για μισό χαρτί. 50.000. Φιλιά τα κολομπέρια, έβγαλα κακία, γουστάρω.
4: Αλλιώς καθαρίζει αυτό όμως. Τέλος πάντων.
15: Εντάξει.
4: Πού να ξέρετε εσείς τώρα, γίδια είστε.
15: Ναι, φίλε, ναι, έχει και το γρέζι. Να πούμε, ξέρεις που στο. Ναι, μια χαρά.
4: Τώρα λίγο είναι.
18: Να σου πω, μπορώ να τα φτιάξω με το γυμναστηριακό.
4: Α, μπορείς. Δεν ξέρω αν θέλει αυτός όμως, δεν νομίζω να σε θέλει.
18: Εγώ το καλοκαιράκι, γιατί θα καθόμαστε στο αεροδρόμιο εκεί στο Everest να πίνουμε καφεδάκι. Να είναι καλά. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Εγώ έτσι κι αλλιώς θα ψηφίσω τον Τσίπρα. Ο αντιγυμναστηριακός ψηφίσει κουκουέ να έρθει να τον κεράσω καφέ. Είδες πόσο λάτζιμ, έτσι.
4: Όλοι.
18: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, θα κοτώ. Λοιπόν, κουκουέ γυμναστηριακέ και έλα να σε κεράσω καφεδάκι στο Everest.
19: Έλα, Αποστόλη μου.
4: Έλα.
19: Να μιλήσουμε λίγο για λαούς με αρχίδια και για λαούς αρχίδια.
4: Άντε, ναι.
19: Λοιπόν, ξέρεις ότι η ισπανική κυβέρνηση, που σιγά δεν είναι τίποτα, ένα Τσίπρας είναι αυτός, έχει κρατήσει μια πολύ σωστή στάση στο θέμα με το Ιράν και με την Παλαιστίνη, σωστά.
4: Ναι.
19: Ναι, ξέρεις ότι και οι Καταλανοί και οι Βάσκοι θέλουν αυτονομία από το ισπανικό καθεστώς. Βγήκαν οι Ισραηλινοί σαν τέτοιες καριόλες που είναι μια ζωή και θέλουν να κάνουν όλο τον κόσμο να το διχάζουν και είπαν ότι θα βοηθήσουν για να αναγνωριστεί η ανεξαρτησία των Καταλανών και των Βάσκων. Οι Καταλανοί και οι Βάσκοι είναι τόσο περήφανοι λαοί που είπαν ότι το τι προβλήματα έχουμε με την Ισπανία θα τα λύσουμε μόνοι μας. Εμείς είμαστε στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης και του λαού του Ιράν. Αντίθετα, κάποιοι άλλοι λαοί, θα σου πω εδώ για τους Κούρδους που για μένα είναι πολύ διαφημισμένοι. Το 22 οι Κούρδοι είχαν πολεμήσει στο πλευρό των Τούρκων κατά των Μικρασιατών. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και ιδιαίτερα σκληροί. Απλά μετά ήταν ότι επειδή φάγαμε την παραπληροφόρηση και η αριστερά αγαπούσε τους Κούρδους και για να μην μας πούνε αντισημίτες, δεν λέγανε ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά των Ελλήνων Μικρασιατικών τα κάνανε οι Εβραίοι και οι Κούρδοι και όχι οι Τούρκοι, εν πάση περιπτώσει. Μετά οι Κούρδοι πολέμησαν υπέρ του Ιράκ εναντίον του Ιράν επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του Σαντάμ επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του μετριοπαθούς και δημοκρατικού Άσαντ επειδή τους βάλανε οι Αμερικάνοι και οι Εβραίοι γιατί τους υποσχέθηκαν κράτος. Και τώρα οι Κούρδοι θα πάνε να πολεμήσουν και κατά του Ιράν. Λοιπόν, αυτό για να δούμε τη διαφορά μεταξύ λαών με αρχίδια και αρχίδια λαών.
20: Μωρό μου.
4: Όλα.
20: Πώς πήγατε με τη φαντασίωση?
4: Ποια φαντασίωση?
20: Αυτή που είμαστε κυρίαρχος λαός.
4: Α, ναι, ναι, ανάψαμε.
20: Που είμαστε υπερήφανοι. Που έχουμε πάρει τα καλύτερα και οι Τούρκοι τρώνε τη σκόνη μας.
4: Τι τρώνε?
20: Τη σκόνη μας.
4: Να φάνε.
20: Και. Σκουπίστε τα παιδιά. Επίσης, έχω να πω ότι αυτός ο Φλωρίδης.
4: Η πολλή τηλεόραση σου έχει κάψει τα κεφαλικά κύτταρα.
20: Τα είχα καμένα από πριν, εγώ.
4: Έλα, αποκλείεται.
20: Όχι, όχι, έχει γεννήθηκα. Λοιπόν, να σου πω, αυτός ο Φλωρίδης το χούι δεν μπορεί να το κόψει όταν ήταν μικρός μέτρα για τους πόντους του και τώρα που μεγάλωσε μετράει την αίθουσα. Έχει βγάλει τη μεζούρα. Γενικά με μια μεζούρα είναι.
21: Η αίθουσα αυτή, εν το σύνολο της, είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα.
22: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη.
23: Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
20: Λοιπόν, επίσης, να δω τώρα ρε πούστη μου, που οι δημοσιογράφοι σοβαροί σας πήρανε τη σάτυρα, να δω τι δουλειά θα κάνετε. Να σε δω στα φανάρια να μου πουλάς χαρτομάτιλα και εγώ να μην τα παίρνω ρε πούστη μου. Βγήκε ο Ζαχαρός, ήταν με τον Γεωργιάδη και βγήκε και του λέει, μήπως υπουργέ μου έχουμε πολλούς γιατρούς γιατί έχουμε πάρα πολλά νοσοκομεία. Το καψές.
4: Να
20: δω τι δουλειά θα κάνει.
4: Του καλύτερου έχουμε.
20: Και εσύ και ο Θήμιος. Και ένα τελευταίο, προσευχηθούμε όλοι μαζί. Αυτού του Τίλιαν, πώς το λένε, με το Predator, παιδί μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο Αποστόλης.
4: Ναι, ναι.
3: Ο Λάμπρος ο Κυρίτσης είμαι από την Αύπακτο.
4: Γεια σου.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και δυστυχώς δεν αλλάζει ο Μητσοτάκης, όσοι σάτυρα και να του βάλετε.
4: Τίποτα λες, ε. Το θέμα δεν είναι να αλλάξει ο Μητσοτάκης, το θέμα είναι εμείς να αλλάξουμε το Μητσοτάκη.
5: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
6: Καμίσου.
5: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ.
3: Μάλιστα, ο λαός να ξυπνήσει, να ξυγχωθεί από το Βολεψάκιας. Καταλάβατε?
4: Καταλάβαμε.
3: Είμαστε Βολεψάκιας λαός. 26 χρόνια έχω κάνει στο εξωτερικό. Τέτοια χαρά δεν τα έχω δει πουθενά.
7: Το θέμα είναι εδώ τώρα, δεν είναι ποιος θέλει να είναι πάνω, ποιος θέλει να είναι κάτω. Πάντως στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχικούς κομμάτων.
8: Εσύ μη ρουφιανέψεις λοιπόν. Εγώ όμως έχω να πω ότι Φλωρίδη είσαι πολύ ξεφτύλα, ρε φίλε. Και έλα να με βρεις να μου κάνεις και μήνυση. Ένα αυτό. Δεύτερο, κάτι είπε ο Θήμιος στην αρχή της εκπομπής για την ηθική εντός εισαγωγικών φαντάζομαι της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ναι, ναι, είναι γνωστό ότι υπάρχει. Μπράβο. Τέτοια.
8: Η ηθική λοιπόν αυτού του κόμματος, όλου του κόμματος και των ψηφοφόρων, έχω και φίλους, δεν έχει σημασία. Άλλοι έχουν φίλους ομοφιλόφιλους, εγώ έχω και φίλους νεοδημοκράτες. Τελείωσε όταν έβαλε τον Καραμαλή υποψήφιο. Εκεί τελείωσε. Εκεί δεν υπάρχει ηθική. Δεν μιλάμε για αυτούς που ψήφισαν συγκεκριμένα τον Καραμαλή. Εκεί είναι τελειωμένο το θέμα. Και να βγει ο φίλος, ο γυμναστηριακός, ο ταξιτζής, να το δικαιολογήσει αυτό, να πει όχι, δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα.
9: Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας.
9: Ο Στάθης ο Κερκεραίος.
4: Μπράβο.
9: Ο Θήμιος.
4: Ο άλλος.
9: Ο άλλος. Η δημοσιότητα είτε αναφέρεται σε θάνατο είτε σε χαρμόσυνο γεγονός φέρνει τεράστια έσοδα. Τηλεοπτικά, δημοσιογραφικά δεν γίνεται καμία εξαίρεση. Και στο πένθος και στη χαρά. Αυτά προς γνώση.
4: Μάλιστα. Τώρα ξέρουμε.
9: Μπείτε πιο μέσα.
4: Όπα. Και αν πονέσει.
9: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ναι.
9: Στο επανειδήν σε
4: Επανακούιν θα έλεγα.
9: Ναι, μα για αυτό το έβαλα σε παρένθεση.
4: Α, το κατάλαβα, δεν την είδα καλά. Νόμιζα ήταν αγγίλη.
9: Όχι, το ξέρω, ναι. Και εγώ δεν άκουσα. Και εγώ, δεν άκουσα. Εγώ είδα πολύ καλά, μάλιστα.
4: Μου μάλιστα. Όλα καλά. Να είστε καλά.
10: Γεια σας.
4: Γεια σας.
10: Και απλώς σας ακούω.
4: Και εγώ σας ακούω. Κοίτα να δεις. Ελά. Σας ακούω.
10: Ακούτε.
4: Και πριν άκουγα.
10: Απλώς ακούω το παραπολιτικά.
4: Πολύ καλή επιλογή.
10: Έγινε, καμάρι μου. Σε ευχαριστώ.
4: Και εσύ να είσαι καλά και ευχαριστούμε που μας το δηλώσατε.
11: Η Ελένη Λουκά είμαι.
4: Όπα, τι έγινε, νόμιζα να είχες κακαρώσει.
11: Κοίτα, αυτά που θα σου πω τώρα δεν τα έχετε ξανακούσει. Ούτε εσύ, ούτε εκπομπή. Και το έχετε τώρα αποκλειστικά για ένα που έγινε τότε που πήγα και πρέπει να τα ακούσετε.
4: Είναι... Σε βιάσανε και σε κρατήσαν σε υπόγειο απαγωγή.
11: Κάτσε να σου πω.
4: Α, ούτε.
11: Αυτό έγινε, αν θυμάσαι, 13 Οκτωβρίου του 2024, όταν πήγα στα γραφεία του Πασόκ, τη Χαριλάου Τρικούπη, και φώναξα εκεί, όλοι περιμέναν τον Ανδρουλάκη και πήγα και φώναξα ότι το Πασό κατέστρεψε την Ελλάδα. Ο Ανδρέας Πανδρέου.
4: Αλήθειες, είπες αλήθειες.
11: Ναι, α, ευχαριστώ που μου το λες.
4: Και τι συνέβη?
11: Με συλλάβανε.
4: Μπράβο.
11: Με συλλάβανε. Αυτή νομίζω ήταν η 101 τη σύλληψη και με πήγανε για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Εδώ είναι τώρα.
4: Αμάν, σε πετάξαν στα σκυλιά.
11: Αυτό είναι που θέλω να ακούσετε και εσύ και όλοι οι ακροατές. Αυτό δεν έχει ξανακουστεί. Είναι για πρώτη φορά, το έχετε αποκλειστικό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι εγώ καταγγέλω την αστυνομία. Είμαι εναντίον της, γιατί την καταγγέλω και για σωματική κακοποίηση και τις 113 συλλήψεις.
4: Σε χαλάσανε, Λουκά, λέγε. Σε πυρπηλέψανε. Τι σωματική κακοποίηση, τι είναι αυτά?
11: Δεν λέω το αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Αυτό το λέω θαύμα των εξαρχείων. Μου φέρθηκαν τέλεια. Σε αντίθεση με αυτό που μου είχαν βρεθεί ως τώρα. Εκεί άφησε με να τελειώσω, σε παρακαλώ.
4: Πού ήσουν χαμένη τόσο καιρό, θέλω να μου πεις.
11: Όχι, αυτό θέλω να πω.
4: Α.
11: Στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων σου λέω για όλες τις συλλήψεις.
4: Φυλακή ήσουν.
11: Καταγγέλω σωματική κακοποίηση από την αστυνομία και σωματική και ψυχολογική. Μου είχαν κάνει όλο μελανιές στο σώμα, να με χτυπάνε στα πόδια.
4: Ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ Μερακλείδικα πράγματα πάντως.
11: Δηλαδή, ξέρεις ότι έχω περάσει σωματική κακοποίηση από αστυνομία.
4: Δεν ξέρω. Εγώ στο Τσίπρα σε είδα τελευταία φορά, στο Παλάς.
11: Εκεί με συνέλαβαν και ήταν 113η σύλληψη αυτή. Άκου τώρα, εκεί για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, γι' αυτό το λέω το θαύμα των εξαρχείων. Για πρώτη φορά μπήκα μέσα, όλοι οι θαυμαστές μου. Κυρία Λουκά, τι θέλει.
4: Λογικό. Υπέγραψες πάνω σε κιλοτάκια.
11: Ο Βασίλης μου είπε, κυρία Λουκά, τι θέλετε να σας φέρω. Μου φέρανε νερά, μου.
4: Ο Βασίλης ποιος είναι, ο Παλαιοκώστας.
11: Μου φέρανε κρουασάν, μου φέρανε χυμούς. Απίστευτο. Δεν έχει ξαναγίνει σαν
4: ζωή. Τους γεύτηκες τους χυμούς των κρατουμένων.
11: Γι' αυτό το λέω ότι το θαύμα των εξαρχείων.
4: Ναι, φημίζονται τα εξάρχεια γι' αυτά.
11: Νομικό τμήμα των εξαρχείων. Σου λέω να με χειροκροτάνε. Μπήκα μέσα να με χειροκροτάνε.
4: Α, δική μας αυτή, τρολ. Ωραία.
11: Ναι, όταν μετά πήρα τηλέφωνο για να πω στον Βασίλη, ξέρεις, ότι θα μιλήσω για σας ένα ραδιόφωνο.
4: Ο Βασίλης ποιος είναι?
11: Αυτός μου φέρθηκε τέλεια. Πώς να στο πω.
4: Α, με το μικρό όνομα, ο Βασίλης. Κατάλαβα. Πώς να έχεις το κινητό.
11: Ο αξιωματικός υπηρεσίας εκείνη τη βραδιά.
4: Α, και με μπάτσο ήθελες να τριφτείς. Μπράβο.
11: Βρε, τι βλακίες, δηλαδή. Να σου κάνω καμιά μήνυση τώρα.
4: Α, να σου πω, πήγες και ρουφιάνεψες το εσουρού ότι σε βρίζω. Έτσι μου πάνε.
11: Όχι, κάτσε να τελειώσω.
4: Μου πάνε, έκανες καταγγελία στο εσουρού.
11: Κάτσε να τελειώσω το
4: εσουρού. Άστα αυτά, ρουφιάνα.
11: Άκου τώρα, σου λέω, να με χειροκροτάνε γιατί με ακούγανε. Μου λένε, κυρία Λουκά, σας ακούμε.
4: Πώς να μη σ' ακούνε, μπορούν να μη σ' ακούνε και να σε αποφύγουν αφού εισβάλλεις. Συνέχισε λοιπόν, γιατί έχω αγωνία.
11: Και μετά, όταν μου καλέσανε ταξί, παρακαλώ μου
4: κύριε.
11: Όταν μ' άφησαν ελεύθερη, απίστευτο. Και εδώ τώρα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Όταν ήρθε το ταξί και βγήκα να το πάρω, αν έχει πάει στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, έχει κάτι σκαλιά προς τα πάνω.
4: Δεν έτυχε.
11: Έτσι έφτασα στο κεφαλόσκαλο, δηλαδή έφυγα από το γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας για να κατέβω να πάρω το ταξί. Μόλις έφτασα στο κεφαλόσκαλο, ήταν όλες οι μηχανές της Δίας παρατεταγμένες. Χιλιάδες μηχανές Δίας μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων και μπροστά.
4: Και χειροκροτάγανε. Είχα βγάλει τα πιστόλια και πυροβολούσα στον αέρα για να περάσει από κάτω.
11: Ήταν όρθιοι αστυνομικοί της Δίας.
4: Και ενώνανε τα γκλόπ στον αέρα για να περάσει από κάτω σαν η φούλα.
11: Και με το που με είδανε, με χειροκροτάγανε όλοι. Σαν...
4: Καλέ, τι χαμό έκανες. Η Κίμπερλι όταν περνάει τέτοιο χαμό δεν κάνει.
11: Δεν έχει πάθει σοκ.
4: Αν έχω.
11: Με χειροκροτάγανε.
4: Έχω σοκ.
11: Όταν με είδανε, σου λέω.
4: Σιξ-σακ σοκ.
11: Ήτανε χιλιάδες μηχανές.
4: Φωτιές άναψες, ανάφτρα, δεν τρέπεσαι, ανάφτρα. Ποιος ξέρει τι θα έβαλες πάλι.
11: Τμήμα εξαρχείων.
4: Έβαλες αυτά τα πρόσχατα δερμάτινα που έχεις.
11: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα
4: εξαρχείων. Τα σκέφτομαι κι εγώ και ανταριάζομαι, θα αρχίσω να χειροκροτάω.
11: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, χιλιάδες μηχανές.
4: Άστα αυτά τώρα, γκόμενο έβγαλες. Σταμάτα, γκόμενο έβγαλες.
11: Όλοι οι αστυνομικοί να με χειροκροτάνε.
4: Έρε με τους ενστόλους καύλες τώρα μεσημεριάτικα.
11: Να με χειροκροτάνε, σου λέω, σαν βασίλισσα, το κατάλαβες.
4: Ανταλλάξατε Tinder.
11: Είναι αυτά, δεν τα ξέρω, σατανικά είναι αυτά.
4: Δεν είναι σατανικά, κινητό, αλλάξατε αριθμούς.
11: Όχι βέβαια.
4: Με κανένα αστυνομικό, μπορεί να χρειαστεί κάτι.
11: Βρε, δεν ακούσει, σου λέω, πες μου, δεν έχει πάθει σοκ.
4: Έχω πάθει, τέλειωσε αυτό με το σοκ. Ωραία, πάμε παρακάτω.
11: Άγανε όλοι οι αστυνομικοί, όρθιοι μπροστά στις μηχανές τους. Να ακούσει, σου λέω. Σαν να ήμουν η Βασίλισσα.
4: Δεν μου κάνει εντύπωση, για αυτούς είσαι Βασίλισσα.
11: Σαν να ήμουν εγώ που κυβερνάω, πρωθυπουργός.
4: Α, άργησε αυτό να έρθει.
11: Ναι. Έχω πει, θα είμαι η επόμενη πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Θεός.
4: Δεν σε βλέπω όμως να κινητοποιείσαι, χαμένη σε τόσο καιρό.
11: Πες μου.
4: Δεν βλέπω κινήσεις. Λοιπόν.
11: Αυτά να τα μάθει ο κόσμος. Και εσύ να τα μάθει και να ζηλέψεις, βρε. Να ζηλέψεις.
4: Α, γι' αυτό μου το πες, για να μου την πει στο μάτι. Δεν τρέπεσαι, μωρή, να κάθομαι να ζηλεύω εγώ που δεν έγινε η πρωθυπουργός.
11: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι οι
4: μηχανές. Πω, φλεξάρισμα κάνεις τόση ώρα. Ντροπή σου, δεν τρέπεσαι.
11: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι.
4: Έχω.
11: Όλοι οι αστυνομικοί Δίας μπροστά στις μηχανές, όρθιοι με χειροκροτάγανε.
4: Δεν είχα καλύτερη γνώμη για τους μπάτσους. Μην προσπαθείς, μην επιμένεις. Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, σε αφήνω γιατί κουράστηκα. Γεια.
11: Να τα μάθει ο κόσμος.
4: Γεια τώρα, έλα, το παράκανες.
11: Και όλος ο κόσμος.
4: Εντάξει, τον μπουλο, γεια.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
6: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
4: Επίσης.
6: Ήθελα να σου κάνω ένα σχόλιο γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ σωστός.
4: Είμαι.
6: Αλλά να ξέρεις ότι όταν σε παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο ο Γιάννης ο Παρσάμης που σου μιλάει τώρα.
4: Ποιος?
6: Επειδή ενδιαφέρουμε σε κάποια θέματα δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε κομμουνιστές. Και όταν τα λέμε με διαφορετική όψη και χρειά, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεσαι. Σου είχα πει να μου βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, δεν τον έβαλες. Δεν πειράζει όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε εμείς οι κομμουνιστές που στηρίζουμε το κόμμα και οπαδοί και φίλοι. Ανεξάρτητα από αυτό, επειδή δεν θέλω να το επεκτείνω.
4: Καταρχάς το έβαλα, αλλά οκ, okay, δεν πειράζει.
6: Το έβαλες.
4: Ναι, την Παρασκευή.
6: Να σου ζητήσω λοιπόν μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί οι άντρες, όπως λέει ο Καζαντζίδης, ζητάνε και συγγνώμη.
12: Μα τελευταία πια φορά συγχώρεσαι με.
6: Και συγγνώμη για την. Γιατί προσπάθησα να το ακούσω τον ύμνο του Ιάννη τη προάλλη και δεν τον
4: λέω. Μπορεί να μην το έβαλα τη μέρα που το ζήτησε. Το έβαλα άλλη μέρα όμως. Το έβαλα την Παρασκευή, το χαβάλι.
6: Οκ. Okay. Να ξέρεις λοιπόν ότι όπως εσύ μιλάς και μπορεί να παρεξηγήσει καμιά φορά, η υφή των γεγονότων και οι απόψεις του καθενός συγκλίνουν σε ένα. Για μια καλύτερη ζωή για εμάς που είμαστε στην αριστερή κατάσταση. Και όταν λέω αριστερή, όχι συμβιβασμένη, χεσμένη στη σοσιαλδημοκρατία, αλλά στην επαναστατική κομμουνιστική αριστερά που είναι πιο πολύ από τους υπόλοιπους ραγιάδες.
13: Αποστόλη, ανέλπιστο με την πρώτη.
4: Πραγματικά.
14: Καλημέρα, ανέλπιστο.
13: Μια φορά στις τόσες. Λοιπόν, από ταξίδι μου κάνει σημαία. Θέλω να πω κάτι. Σε επόμενες εκλογές, ο Μούλος θα πει τίποτε που ο Καραμαλής, ο δολοφόνος. Λοιπόν, από ταξίδι μου κάνει σημαία. Θέλω να πω κάτι. Σε επόμενες εκλογές, ο Μούλος θα πει τίποτε που ο Καραμαλής, ο δολοφόνος.

0: αυτός. 1-0.
1: Μια γλύκα είσαι.
0: Ζαχαροτούλη.
1: Είσαι μια γλύκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για αυτά που λες, γιατί. Όχι για τα κομμουνιστά, γιατί μ' αρέσουν τα πολιτικά. Για τα λόγια και την αυτοτομία. Μ' αρέσει πολύ, σου ελατρεύω, γιατί σου είμαι μεγάλη γυναίκα.
0: Και έχω σου ξέσει μεγάλες, είναι γνωστό αυτό. Ναι.
1: Παιδί μου είσαι και γι' αυτό λέω σε ελατρεύω. Να είσαι καλά.
0: Και εσύ.
1: Την ευχή μου να έχει.
0: Να είσαι καλά.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Θέλω να πείτε στο νεαρό που παρουσιάζει την εκπομπή Ελληνοφρένεια.
0: Ναι, όχι και νεαρός, τέλος πάντων. Ναι, τι να πω. Ο ένας είναι νεαρός, ο άλλος είναι μεσόκοπος. Άστο.
3: Το παιδί του λαού.
4: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
3: Εκεί παιδί είναι.
2: Δεν πειράζει να γιάσει το στόμα του και να το χαίρεται η μάνα του.
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Έλα, ρε, να σου πω, επειδή πολλά λένε ότι ήμασταν Έλληνες όλοι εμείς και τα λοιπά.
0: Ενώ τι είστε, ας πούμε.
5: Δεν ξέρω, πάντως το Ρίτσος.
0: Φιλέλληνες. Φιλέλληνες είναι ο Γεραπετρίτης. Αν ήσταν φιλέλληνες, θα το ξέραμε.
5: Α, σωστά, ναι.
6: Ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπαλαιστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας.
5: Βέβαια, τώρα που το είπες, γιατί θυμήθηκα. Όταν είσαι φιλόζωος, δεν είσαι ζώο προφανώς, δεν είναι.
0: Ξαρτάται.
5: Εντάξει, ναι, εγώ το λέω γενικώς. Σαν αρχή. Ή όταν είσαι φιλέλληνας, προφανώς δεν είσαι Έλληνας. Και όταν είσαι φιλάνθρωπος, προφανώς δεν είσαι άνθρωπος. Έτσι. Το λέω έτσι γενικά να υπάρχει. Γι' αυτό που λέγαμε τώρα πριν. Έτσι. Δηλαδή, ήταν αν θέλει να σου πει τη Ρωμιοσύνη στο Ρίτσο. Ήταν αν θέλει να σου Μητροπάνο, α πούμε. Ήταν αν θέλει να. Τόσοι και τόσοι. Όλοι αυτοί είναι αν θέλει.
0: Όχι, τι ήταν δηλαδή.
5: Με ρωτάω, δεν ξέρω. Επειδή δεν ξέρω.
0: Α, εντάξει, εγώ γι' αυτό σου απαντάω.
5: Τιμή και δόξα στου αγώνε των δεξιών που λέει σήμερα ο Θήμιο.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Μεγάλη τιμή και μεγάλη δόξα. Η τιμή βέβαια στου αγώνε αυτού ήταν πάντα πολύ μεγάλη επιζήμια για τον τόπο.
5: Τσάμπα ποτέ.
7: Ναι, καλησπέρα σας, γεια σας.
0: Καλησπέρα σας, γεια σας.
7: Παίρνω για ένα σπίτι στην Καλλιστέρη 33 στα Πετράλωνα. Μιλάω με τον κύριο Σωτήρη Γεωργοπουλό.
0: Όχι, ρε μαλάκα, δεν μιλάς. Τι θες.
7: Ορίστε.
0: Σπίτι δεν δίνω σε μαλάκες.
7: Γιατί?
0: Γιατί δεν γουστάρω μαλάκες στο σπίτι μου.
7: Λέτε, κύριε, με ποιο δικαίωμα μιλάτε έτσι.
0: Εγώ, το δικαίωμα το δικό μου είναι το θέμα ή ότι εσείς είστε μαλάκας.
7: Γιατί σας πήρα εγώ τηλέφωνο.
0: Εγώ σας πήρα τηλέφωνο.
7: Όχι, γιατί σας έβρισα εγώ στο τηλέφωνο, γιατί μου μιλείτε έτσι. Τι σας έκανα.
0: Διάγνωση κάνω.
7: Διάγνωση.
0: Ναι.
7: Δηλαδή με το που σας πήρα, μη είπατε μαλάκα.
0: Ναι, φαίνεται από τη φωνή ότι είστε μαλάκας.
7: Ορίστε.
0: Σας φαίνεται από τη φωνή, λέω, δεν κρύβεται.
7: Τι έχει κύριε φωνή μου, μου είπε πολύ φέκτη.
0: Μαλακοφέρνη.
7: Μαλακοφέρνη. Καλά τώρα, εντάξει. Ποιο είναι το όνομά σα το πραγματικό?
0: Τζένι Μπότσι.
7: Μάλιστα. Γνωστή Μιλφ.
0: Η γνωστή, ναι. Πήρε γατάκι τώρα να κάνει σε μένα. Άσε ρε κακομοίρη τώρα.
7: Ποιο κακομοίρη, κύριε, ξέρετε με ποιον ομιλείτε.
0: Θε να κάνει και φάρσα, σούργελο.
7: Εμένα γιατί με ξέρετε, κύριε. Σε έχω πάρει εγώ τηλέφωνο.
0: Α, παιδιά είμαστε. Όχι βέβαια.
7: Γιατί ποιο είμαι, για πείτε μου.
0: Ο γνωστό μαλάκα. Το είπαμε αυτό.
7: Ωραία, όχι. Όνομα τεπώνυμο θέλω. Όνομα τεπώνυμο, όνομα διεύθυνση.
0: Μαλάκα σας έχω καταχωρήσει, λυπάμαι.
7: Εντάξει.
0: Εντάξει. Ευχαριστημένος. Όλα καλά.
7: Σ' αγαπώ, γεια σου.
0: Ναι, ναι, γεια.
8: Να κάνω μία ερώτηση, παρακαλώ.
0: Ναι, καλά, γιατί όχι.
8: Εμείς παρουσιάσαμε, επειδή ακούω την εκπομπή, καλός ή κακός, αυτούς τους οποίους είχαμε στην κατοχή, που ελευθέρωσαν την Ελλάδα. Παράδειγμα, την Κεσαριανή, μια και είναι πρόσφατο. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το σιαμαίο μόρφωμα, Γεωργιάδη και Πλεύρη, τι θα παρουσιάσουν αν θα θελήσουν να τιμήσουν, ποιον να τιμήσουν και τι θα παρουσιάσουν, με τι υλικό.
0: Την ιερή κουκούλα, δεν κατάλαβα.
8: Και πού θα τη βρούμε τόσε κουκούλε, ρε παιδιά.
0: Άντε καλέ που δεν έχουν στα σεντούκια, νομίζει.
8: Λέτε, να πούμε.
0: Δεν έχουν καβάτσα, μην γίνει καμιά σύραξη, να είναι έτοιμοι.
9: Αυτοί μπορούν να τιμούν τους δικούς τους και όταν έρθουμε εμείς οι δεξοί και πούμε, θέλουμε να τιμήσουμε και εμείς τους δικούς μας.
10: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
11: Να ρωτήσω κάτι, ρε Αποστολή. Εγώ κρίνω εξιδίων. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε υπέρ του Μητσοτάκη, το κάνει δωρεάν. Δηλαδή, εγώ ρε παιδί μου, όταν ένας πελάτης είναι πολύ καλός, θα τον κεράσω καφέ, θα του κουβαλήσω την βαλίτσα, θα του ανοίξω την πόρτα, ξέρω εγώ, θα τον βοηθήσω να μπει στο σπίτι, αλλά πληρώνομαι. Εγώ κάνω μία ερώτηση. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε, τα λέει τζάμπα για το Μητσοτάκη.
0: Δεν ξέρω, τον έχω ικανό όμως να το κάνει και τζάμπα.
11: Δεν νομίζω. Να είναι τόσο χαζός.
0: Γιατί εγώ, επειδή είσαι εσύ λαμόγιο, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι άδολοι.
11: Όχι, δεν είμαι λαμόγιο, όταν με πληρώνει εμένα κάποιος, με πληρώνει. Και έτσι εδώ υποχρέωση. Μιλάω σοβαρά τώρα.
0: Μπορεί να το νιώθει χρέος του άνθρωπος. Τι ζωή τραβάς εσύ.
11: Και να το κάνει τζάμπα.
0: Ναι.
11: Εγώ δεν το νομίζω να είναι τόσο χαζός. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έξυπνος.
0: Επειδή είσαι εσύ πονήρο και λαμόγιο. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι όλοι έτσι.
11: Δεύτερο, και ένα δεύτερο θέμα, γιατί μιλάνε για τα παιδιά τους ορισμένοι πολιτικοί. Συγγνώμη, τα παιδιά τους, όταν βλέπουν ότι ο μπαμπάς φέρνει στο σπίτι κάποια εκατομμύρια, δεν έχουν ευθύνη. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ κάποια στιγμή μίλησα με τα παιδιά μου και τους είπα πως βγάζω τα λεφτά. Κάτι με συγχωρείς.
0: Τα είπες όλα.
12: Γεια σας, ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και σας καλώ από το τμήμα νομικών υποθέσεων της ασφαλιστικής εταιρείας αυτοκινήτου σας. Και αυτό γιατί μας ήρθε μια ειδοποίηση για μια σοβαρή παράβαση υπέρβασης του ορίου ταχύτητας σε εθνική οδό από το αυτοκίνητό σας.

0: Ήθελα για μισό λεπτό να βεβαιωθώ.
1: Είστε καλέ.
0: Είστε κάποια ειδοποίηση εξηλαίωση.
1: Ναι, ναι, να πληρώσω. Πόσα θέλετε.
0: Συγγνώμη, είστε εκεί. Δεν σα ακούω καλά.
1: Είμαι εδώ και πληρώνω. Δίνω λεφτά. Πόσα.
0: Ναι, είναι καλύτερα τώρα. Ίσως η ειδοποίηση να επιστράφηκε για κάποιο λόγο, αλλά αφήστε με να σα εξηγήσω πώ έχει το πράγμα.
1: Δεν θέλω να μου εξηγήσετε πώ έχει το πράγμα. Θέλω να πληρώσω.
0: Όπου ο οδηγό του αυτοκινήτου σα πήγαινε με 150 χιλιόμετρα την ώρα πάνω σε εθνική οδό που το όριο ήταν στα 110. Περνούσε το όριο κατά 40 χιλιόμετρα και έτσι το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 680 ευρώ.
1: Τσάμπα.
0: Πλην δύο αρνητικού βαθμού στο point system.
1: Έλα, καημένα, θα τα βρίσκουμε.
0: Και πόσοι πόντι σα έχουν μείνει.
1: Πόσοι. Α, καραμπινάτο AI.
0: Α, ναι, συγγνώμη, αυτό είναι σημαντικό. Η φωτογραφία που τραβήχτηκε από το μηχάνημα έχει καταγράψει μια BMW X6 με πινακίδες νύζι τα Β4580. Είστε ο κάτοχος αυτού του αυτοκίνητου, σωστά.
1: Αλίμονο. Να πληρώσω, κύριε, θέλω να πληρώσω. Πού βάζω λεφτά. Πείτε μου πού να βάλω τα λεφτά.
0: Α, συγγνώμη τότε, φίλε. Ίσως κάποιος σου κάνει πλάκα. Πώς σου φαίνεται τώρα αυτό.
1: Την πάτησα, πω. Καλέ, πώς την πάτησα έτσι, τόσα χρόνια εμπειρία. Κοίτα να δεις, σαν κουτόχορτο. Πω.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έλα, Αποστολέ.
4: Έλα.
3: Λοιπόν, νομίζω είμαι. Θέλω να σου πω κάτι πολύ σύντομα που ξέχασα να πω τη Δευτέρα.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, επειδή πολλοί θέλουν προφητείες για το μέλλον, θα δώσω εγώ μια πολύ μεγάλη προφητεία. Είναι ένα τραγούδι του Βασίλη του Παπακοσταντίνου. Λέγεται Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτό και είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι του Βασίλη. Ακούστε το ορισμένοι. Προσπαθήστε να πιάσετε το νόημα, γιατί για να ψηφίζετε αυτά ψηφίζετε, η νοημοσύνη σας είναι περιορισμένη. Έτσι, και μετά δείτε και λίγο τι γίνεται στον κόσμο.
5: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς,
6: Παναγιώτη από τη Δοδόνη,
5: σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς.
7: Δουλεύετε, μαλάκες! Δουλεύετε!
5: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς, αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς.
8: Άλτισή, άλτισή, πυροβολό!
5: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
6: Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη.
5: Δουλεύαν στο
9: Μητσοτάκι,
5: στον πρόεδρο Μακρόν, στον
10: Ντόναλντ Τραμπ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Οχ Μακρόν,
10: Ντόναλντ Τραμπ.
5: Αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ.
11: Ανήκομεν εις τη Δύση.
12: Και βλέποντας αυτή την αίθουσα, μου ήρθε στο μυαλό, θέλω να βάλεις μια αφιέρωση, ένα τραγούδι του 12ου Πίθηκου, το reality show που λέει για στριμωγμένες συνειδήσεις. Και ότι σαν σύγχρονη μίδια, έτσι η Ελλάδα σκοτώνει τα παιδιά της. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά.
13: Αποχώρηση τώρα, να ψηφίσει όλη η χώρα. Το lifestyle που πλασάρουν μας μολύνει στα ψώρα. Βάλε διαφημίσεις, φυγές να πουλήσεις. Ένα κουτί εκατομμύρια στριμωγμένες συνειδήσεις.
14: Μέσα είναι μια αίθουσα στην οποία είμαστε στιβαγμένοι σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλον.
15: Εδώ μιλάμε για μια αποθήκη. Δεν είναι αίθουσα δικαστηρίου. Εδώ είναι, ήμασταν σαν τα κοτόπουλα μέσα.

0: Είναι ντροπή αυτό που συνέβη, που πάλι αμαυρώσανε τη μνήμη των θυμάτων.
1: Και θέλω μια παραγγελία να μου βάλεις τον Άδωνη που λέει για τα κρακεράκια και τη ζωή που του γκράζει. Και να βάλεις το τραγούδι του Μιλιώκα που λέει τρελάθηκα όταν σε είδα, τρελάθηκα λες κάτι στη βίδα, όξο όλο τρως όλο πίνεις. Και στο τέλος του Κουτσούμπα που λέει στη Βουλή, αλλά αυτό ξέρετε να κάνετε, να μπουκώνετε.
2: Τρελάθηκα όταν σε είδα. Τρελάθηκα, λασκάρισε η βίδα.
3: Το απαράδεκτο είναι να μπαίνει ένας υπουργός και να μας επιδεικνύει ότι τρώει μέσα στην αίθουσα τα κρακεράκια του.
2: Όσο αλλού τρως.
4: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ.
2: Όσο αλλού πίνεις.
3: Που δεν έχουν χωράσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
2: Όξο, αλλού τρως, αλλού πίνεις, καλού πας και το δίνεις.
5: Φάγατε, φάγατε, φάγατε.

0: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Θυμάσαι τι μαλακές έλεγε χθες ο Άδωνης που θα πήγαινε στην Ιωνία, σωστά. Θυμάσαι.
1: Τώρα ναι, και προχθές και παραπροχθές, τι εννοείς.
0: Μπράβο, λοιπόν.
1: Έχει μέρα η μαλακία για τον Άδωνη, υπάρχει διαχωρισμός.
0: Όχι, απλά χθες έλεγε μαλακές για την Ιωνία. Λοιπόν, εκεί που λέει ο Άδωνης ότι η Ιωνία είναι μία λαϊκή γειτονιά, θα βάλεις για μία τάκα τον Ιωνία του Καζατζίδη.
2: Τι εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
3: Ναι, στο Κωνσταντοπούλιο. Στη Νέα Ιωνία έχουμε τα νέα ΤΕΠ, ένα έργο σχεδόν 3 εκατομμύρια. Είναι σε μια λαϊκή περιοχή, στη Νέα Ιωνία.

0: Χριστός Ανέστη!
1: Μετά όταν λέει ότι θα με περιμένουν εκεί οι κομμουνιστές, έχουν κάνει κάτι τέτοιο, θα βρεις από Ρουάμα το Νέα Ιωνία Παλιομαλάκα, έτσι λέγεται, και ό,τι βρισκές έχει το τραγούδι, πάνω που θα λέει κάτι ο Άδωνης, θα το κολλάς αυτό. Θα πήγεις με σπασμένη μύτη, σου γαμώ το σπίτι και αυτά. Και στο τέλος το τραγούδι λέει Ιων ένα σου ζητώ, γάμισε τη Σάντα. Εκεί θα βάλεις Ιων ένα σου ζητώ, γάμισε το η Νέα Δημοκρατία και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αν μπορείς κάτω, δες το.
2: Δεν σου περιμένουν εκεί απ' έξω.
0: Έχουν καλέσει σε πανσυντοποίηση τα εργατικά κέντρα, το κουκουέ.
3: Μία ψιλον αλφα, γιώτα, ωμέγα, νι, γιώτα, αλφα, Νέα Ιωνία, παλιό μαλάκα.
2: Θα φάνε απ' έξω αυτοί, τι θέλουν.
0: Θα έχει φασαρία.
2: Θα πούν τι.
0: Κοιτάξτε, έχω καταλήξει γιατί γίνονται αυτά.
3: Τα Νέα Ιωνία τώρα, μπορεί κυρία, να δούμε αν είσαι μάγκας, δεν παίζει με την καμία.
0: Χώρος υγείας ήταν ένας προνομιακός χώρος της αριστεράς, γενικά ένας προνομιακός χώρος για αντιπολίτευση. Αυτό για ένα πάντα στην Ελλάδα.
3: Στους δρόμους γραφίτι και σου γάμω το σπίτι. Όποιος μας κοφεί θα φύγει με σπασμένη μύτη.
0: Τώρα, η δουλειά που γίνεται στο Υπουργείο Υγείας, δεν το λέω τώρα περί αυτολογώντας, αλλά δεν κρύβεται.
3: Για τον περισσόρε μάγκα μου, τι να σου πω. Δεν πατάς ούτε στο πιο τρελό σου όνειρο.
0: Αυτό αφαιρεί σε μεγάλο βαθμό την ευκαιρία της φασαρίας.
3: Το πέντρινο θα το θυμάμαι, μάγκα μου, για πάντα. Ιον ένα σου ζητώ, γάμισε τη
4: Νέα Δημοκρατία.

0: Podcast.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Με λένε Γιώργο Μιλιώτη, είμαι ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης και σας παίρνω και κάτι πολύ προσωπικό.
2: Οπα.
1: Με ποιο κύριο μιλάω, παρακαλώ?
2: Με μένα.
1: Α, ωραία φωνή.
2: Εμπενές.
1: Δεν μπορώ να σου πω, είναι μεσημέρι.
2: Οκ.
1: Okay. Άλλο είναι μόνο η δεύτερη φορά που μιλάμε, παρότι σας ακούω πολλά χρόνια.
2: Ναι.
1: Από σόλοι. Να μπω στο θέμα.
2: Μπες.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι με τίτλο Παραμύθ, το οποίο μιλάει για έναν προφήτη που κανείς δεν τον πιστεύει, μέχρι που κάνει έναν τύπο να μιλήσει, αλλά όταν ο τύπος μιλάει τον αμφισβητεί και αυτός. Είναι βασισμένο σε ένα παραμύθι που μου έλεγε ο παππούς μου όταν ήμουν μικρός και ήθελα, αν γίνεται, να το αφαιρώσω στη μνήμη του, γιατί την Παρασκευή θα είχε και γενέθλια. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ καθαρή καρδιά που είχε έρθει κατατρεγμένος από τα Μικρά Ασία κάποτε. Αυτό.
2: Έγινε, να σε καλά.
1: Υπάρχει στο YouTube και την Παρασκευή 3 Απριλίου κυκλοφορεί επίσημα παντού.
3: Ήρθε στο χωριό ένας ξένος με τα μάτια του βαριά. Είπε πως είναι προφήτης.

0: μην το πιστεύετε. Ψέμα ή χαρά.
1: Άρα μου στέκιαχνα τόσο εύκολα. Τι ωραία.
2: Α, μωρέ. Τι θες, ρε.
1: Έλα, μωρή Λουλού. Να σου πω, καταρχήν, απολογούμε για τον Μπαρμπαμπάφο. Δεν ξαναμιλάω για αυτόν, γιατί δεν είχα καταλάβει ότι είναι ανάπηρο το παλικάρι. Εντάξει, και πάθει ένα ατύχημα, είχα ακούσει. Πάντων, ας λέει ότι θέλει για μένα, δεν με πειράζει. Αλλά το άλλο, ρε μαλάκα, το κατουρημένο, το ταριφάκι, έχω να του δώσω ένα μήνυμα μέσα από εδώ.
2: Αγαπιέστε, νομίζω. Ποθιέστε.
1: Άκου, ρε φουκάρα.
2: Σας βλέπω εγώ, τα σκαλιά της εκκλησίας, εγώ θα πετάω τα ρίζια.
1: Αφήστε με, ρε αρκετά.
2: Αλλάζω τα στεφάνια, ένα από τα δύο.
1: Ρε, εσύ είσαι θυμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι. Τι αεροδρόμια θέλεις. Δεν είναι για σένα αυτά, ρε φουγκαρατζίκο. Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρεις καμιά κατουρημένη γριά. Τι αεροδρόμιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε. Εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι με καινούρια αυτοκίνητα. Μιλάμε αγγλικά.
2: Είσαι καθαρός, πλημμένος.
1: Εσύ, ρε φιλαράκι, τι δουλειά έχεις, ρε αγόρι μου, να μιλάς για αεροδρόμιο.
2: Να σου πω τώρα που έχεις αυτά τα αγγλικά τα αυτοκίνητα, μιλάς και αγγλικά στους ξένους.
1: Να σου πω, ρε, εσύ είσαι θυμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι και θέλω και παραγγελία. Για την Παρασκευή θα το βάλεις.
2: Yes, yes, tell me.
1: Ακούς, την Παρασκευή θα το βάλεις αυτό μαζί με το θυμιατό το λιβανιστήρι. Εσύ είσαι θυμιατό, ρε φουκαρά, ρε λιβανιστήρι. Τι δουλειά έχεις, ρε μαλάκα, με τα αεροδρόμια, ρε βρωμιάρι.
2: Ναι.
3: Για μια διαφήμιση ήθελα να κάνω.
2: Τι διαφήμιση?
3: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
2: Καμπαρέ στον Πειραιά, πάνε ναύτες πολύ.
3: Δεν ακούω.
2: Έχει ναύτες πολλού, μαζεύει ναυτικό μέσα, σκάνε μύτη με τη φρεγάτα.
3: Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε, ρε.
1: Ρε, εσύ είσαι θυμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι.
3: Ρε, θυμιατό, δεν είναι για σένα αυτά.
1: Τι αεροδρόμια θέλεις, δεν είναι για σένα αυτά, ρε φουγκαρατζίκο.
3: Εσύ είσαι και το λιβανιστήρι, τι να κάνεις.
1: Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρεις καμιά κατουρημένη γριά.
3: Άμα με γνωρίζεις, θα σου φύγουν τα ούρα.
1: Τι αεροδρόμιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε, εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι.
3: Ρε, Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε.
1: Εσύ είσαι θυμιατό, ρε φουγκαρά, ρε λιβανιστήρι.
3: Αντε και γα του γα το σπίτι σου, γα μου άρχισε.
2: Πάντως τέτοια γλώσσα από καμπαρετζή δεν την περίμενα.
4: Καλημέρα, Αποστόλη. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, επίσης.
4: Σήμερα, 30 Μάρτη του 1952, όμως, άγρια ξημερώματα, ξημέρωνε Κυριακή και αυτή τη μέρα που ούτε οι Ναζί δεν έκαναν εκτελέσεις, εξέτελεσαν τον Πελογιάννη. Μπορείτε να βάλετε τον τετραγούδι ο Πελογιάννη ζει.
5: Όταν πάτησαν τα χώματά μας οι Γερμανοί, ή αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς με την κυβέρνησή του, εγκατέλειψαν τη χώρα και το λαό στην τύχη τους. Άφησαν κλεισμένους στις φυλακές, στη διάθεση των κατακτητών. Εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους, μαζί και εμένα. Αποδράσαμε και όσοι από μας σώθηκαν μπήκαν αμέσως στην αντίσταση. Ιδρύσαμε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Στην αρχή της γερμανικής κατοχής, το 1/7 του πληθυσμού πέθανε από την πείνα. Το ξέρετε, ήταν μια αληθινή γενοκτονία. Το έθνος ήταν σε κίνδυνο. Σε τούτη την κρίσιμη στιγμή, ήρθε το ΕΑΜ να σηκώσει τον ετοιμοθάνατο λαό μας. Να τον ψυχώσει. Να του θυμίσει πώς κερδίζεται η ζωή.

0: Έλα ρε φίλε, με έβαλες, άκουσα Άδωνη, άκουσα το άλλο το καθήκη, το Πλεύρη. Βάλε λίγο Άρη να ακούσουμε, να ανοίξει η καρδιά μας. Μας μαύρισες με αυτά τα καθάρματα πρωί πρωί.
1: Ναι, και ήθελες λίγο Άρη να φύγει το μυαλό. Ναι, εντάξει.
0: Το... Βάλε λίγο να ακούσουμε εκεί, έστω αυτή την αναπαράσταση, στο λόγο στη Λαμία ή οτιδήποτε άλλο. Ή να διαβάσετε κάτι γι' αυτό το παλικάρι.
1: Α, αυτό τον Άρη, νόμιζα τον Πορτοσάλτε.
0: Όχι, δεν αντέχω άλλο.
1: Θα τέριαζε κι ένας Πορτοσάλτε μετά από αυτούς.
0: Δεν αντέχω.
2: Μητσοτάκι, μαμιέσαι.
0: Πάει, ότι πάει, πάει, αλλά δεν αντέχω άλλο.
1: Δεν πάει όμως ο άλλος ο Άρης.
0: Βάλε τον άλλο να ακούσουμε λίγο, να χαρούμε, να γελάσουμε.
1: Όχου, δεν έχεις πλάκα.
0: Δεν έχω.
3: Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά. Τη λαοκρατία. Γιατί αν αυτό δεν γίνει, εμείς πάλι θα ξαναβγούμε στο βουνό. Μα είμαι βέβαιος ότι δεν θα χρειαστεί, γιατί ο λαός μας δοκιμάστηκε σκληρά και σήμερα γνωρίζει καλά ποιο είναι το συμφέρον του. Με την πεποίθηση αυτή, τελειώνοντας, σας καλώ να φωνάξουμε. Ζήτω ο κυρίαρχος λαός μας!

0: Συνεχίζω λοιπόν και θα ήθελα την Παρασκευή, επειδή με έχει τσατίσει ο πλεύρης με το φασιστό Άδωνη.
1: Το κουκουέ αυτή τη στιγμή πάει στο Λιτόχωρο και μιλάει ο κύριος Κουτσούμπας για τα 80 χρόνια Δημοκρατικού Στρατού, για την έναρξη του εμφυλίου. Ο κύριος Κουτσούμπας αυτό το τιμά. Εγώ που ήμουνα στην άλλη πλευρά η παράταξή μου.
2: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
0: Να βάλεις τον ύμνο πρώτο του Ελλάς. Προσελώ.

και μετά τον ύμνο του Δημοκρατικού Στρατού, αυτά μαζί, στη μνήμη αυτών που σκοτωθήκανε και σε αυτούς που συνεχίζουν να είναι αμετανόητοι επαναστάτες κομμουνιστές και να παλεύουν για μια καλύτερη ζωή. Αυτό ρε Αποστολή.

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.

τον είπανε πρίγκιπα του Μπουζουκιού. Τον είπανε βασιλιά στην πίστα. Τον είπανε τον άνθρωπο που άλλαξε. Για κάποιους άλλους που μετάλλαξε το ρεμπέτικο τραγούδι. Και είναι γεγονός ότι το παραγωνισμένο, το περιθωριακό ρεμπέτικο τραγούδι στα μεγάλα σαλόνια το έβαλε ένας. Ένας και μοναδικός. Χωρίς να αδικούμε τους πολύ σημαντικούς του καιρού του. Ο Μανώλης ο Χιώτης. Πρώτο λοιπόν οδηπορικό και πρώτο αφιέρωμα σε αυτόν τον τεράστιο συνθέτη. Μανώλης Χιώτης. Και πρέπει να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Το μικρασιατικό βαστάει ακόμα. Οι ελπίδες βέβαια σιγά σιγά καταραίουν. Έχει λοιπόν το καλοκαίρι του 1921 στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν ο Διαμαντής ο Χιώτης από την Κοινουρία και η Μαρία από το Ανάπλη, οι γονείς του Μανώλη για δουλειές.

Στη φτώχεια και στην εξαθλίωση αυτού του είδους οι δουλειές είναι εύκολες. Διευθύντρια η μητέρα του. Διευθύνε τα σπίτια της περιοχής και ο δε διαμαντής, δύο μέτρα μπόι άντρας, προστάτη στα δύσκολα. Το χρήμα έβγαινε. Στις 21 Μαρτίου γεννήθηκε ο Μανώλης, στον Τενεκέ Μαχαλά, τη σημερινή Σταυρούπολη, μέσα σε αυτούς τους χώρους. Τα γεγονότα είναι γεγονότα και αν θέλουμε να σκιαγραφίσουμε το ποτρέτο ενός ανθρώπου που έμελε λίγα μόλις χρόνια αργότερα να γίνει ένας μεταρρυθμιστής του τραγουδιού και να γράψει τη δική του μεγάλη ιστορία, πρέπει να γράφονται όλα, γιατί όλα είναι σημαντικά. Χάριν της ιστορίας και μόνο. Κάπως έτσι αρχίζει το παραμύθι, ένα παραμύθι που λίγες δεκαετίες αργότερα έγινε μύθος και ταξίδεψε τον κόσμο στο όνειρο. Από τον πατέρα του μέχρι να κληρονομήσει τη μαγιά, την Τομπροσύνη, όπως μας λέει ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο οποίος στο ξεκίνημά του στα μουσικά δρόμενα βρέθηκε δίπλα στο μεγάλο δάσκαλο σε ηλικία 19 χρονών. Ήταν στα ξημερώματα της Εθνικής Οδού το 1969.

Σε 2-3 χρόνια οι γονείς του Μανώλη επιστρέφουν στον Αύξιο. Στην οικία πρόνοια. Εκεί ο Μανώλης κάνει ουσιαστικά τα πρώτα του βήματα. Από εκεί και εμείς ξεκινήσαμε την έρευνα μιλώντας με παλιούς αναπλιώτες. Αργοσύραμε τα βήματά μας στα σοκάκια της πρόνοιας, το προσφυγικό δηλαδή συνοικισμό του Ναυπλίου, το ξωτικό Μανώλης, σαν δροσουλίτης, σκίαζε όλο τον Ναύπλιο. Πολλοί ξέρανε και δεν θέλαν να μας μιλήσουν. Φοβόντουσαν. Μήπως και λερωθεί το παραμύθι. Μήπως και σκοτεινιάσουν το μύθο. Έβλεπε σήμερα ο κόσμος την κάμερα και κουμπωνόταν με καφέ και συζήτηση. Η μνήμη των ανθρώπων, σαν να βγαίνει από λίθαργο χρόνων, ζωντανεύει. Διαπίστωνε ο κόσμος ότι δεν μας ενδιέφερε το φθηνό, το κίτρινο, αλλά μόνο η ιστορία. Τα πρώτα βήματα του θρύλου και τότε η μνήμη των ανθρώπων άρχισε να λύνεται. Γι' αυτό τον τόπο που τόσο μπερδεμένη είναι η θρύλη με τις παραδόσεις και την ιστορία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μας μιλούσε με καμάρι ο κόσμος για το γνήσιο τέκνο της αναπλειώτικης γης. Λίγο πιο δίπλα, στη Νέα Κίο της Αργολίδας, μεγάλωσε και ένας άλλος σπουδαίος του λαϊκού τραγουδιού, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, στενός φίλος του Μανώλη αργότερα. Στην Πρόνοια, λοιπόν, τα πρώτα βήματα του Χιώτη, εκεί και τα πρώτα χρόνια του σχολείου και της εφηβείας. Το πρώτο αυτοσχέδιο όργανο έπαιρνε ένα ξύλο και έβαζε πάνω σύρματα από καλώδια τηλεφώνου και με αυτό το πραγματάκι προσπαθούσε να παίξει ο Μανολάκης, μας αφηγείται ο Νίκος Ριζόπουλος. Έχει ακούσει τις αφηγήσεις παλαιότερων. Τα κυνηγούσαν οι μεγάλοι τα παιδιά για αυτές τις ανασχολήσεις τους και αυτά πήγαιναν και κρυβόντουσαν στις βαβαρικές πηγές παρά έξω και εκεί ο Μανώλης άρχισε να ξεδιπλώνει το ταλέντο του. Κάπως έτσι γράφονται τα παραμύθια και έτσι σε γοητεύουν όταν βήμα-βήμα, λέξη-λέξη, βρίσκεις την άκρη του νήματος και αρχίζεις να το ξετυλίγεις σιγά-σιγά με ιερότητα, μη σπάσει κλωστή, σκέφτεσαι μέσα σου μια κλωστή με τα ξένια. Το 1925 η δικτατορία του Πάγκαλου, αντιμαχίες, διώξεις, ανελευθερία, μόνη δύναμη του κόσμου, το τραγούδι. Με αυτούς όλους τους παρακμιακούς καλλιτέχνες, τον Παπάζογλου, τον Μπάτη, τον Δελιά, τον Μαφακάρη και λίγο αργότερα τον Παπαϊωάννου και τον Τσιτσάνη. Στο Ναύπλιο, οι γονείς του Μανώλη ανοίγουν ένα μαγαζί πολυτελείας, κάτι σαν σημερινό μπαρ. Τα οικονομικά της οικογένειας πηγαίνουν καλά. Ο νεαρός Χιώτης γράφεται και στο οδείο της πόλης με δάσκαλο τον Χαραμή. Βιολί το όργανο στο οποίο παίρνει το πρώτο μάθημα μουσικής. Για μπουζούκι ούτε λόγος. Άλλωστε, ούτε και σήμερα το μπουζούκι διδάσκεται επισήμως στα οδεία. Αυτή είναι η χώρα μας. Και έτσι αντιμετωπίζει την παράδοση το επίσημο κράτος. Πάντα νυν και αΐ. Είναι δύσκολο να διδαχθεί η παράδοση, έως ανέφικτο, άλλο όμως αυτό και άλλο το να μην υπάρχει καμία μέρημνα από την πολιτεία για οτιδήποτε παραδοσιακό. Πού να χωρέσει όμως το οδείο έναν ολόκληρο Χιώτη, έστω και σε ηλικία 11-12 χρονών. Ανταμώνει με τους Κουτσαβέους, τους αδερφούς Σεραφείμ, αυτοδίδακτους μουσικούς της περιοχής και μαγκίτες Ολκής.

Συχνάζαν στο κουρίο τον Μπετόβεν, στο Τολό. Το οποίο μεταξύ των άλλων λειτουργούσε και ως μπακαλοταβέρνα. Και έπαιζαν στους γάμους, στα πανηγύρια, σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Έτσι γνωρίζεται και με τον Δημήτρη τον Κόλια. Και γίνονται φίλοι παντοτινοί. Ο Δημήτρης ο Σεραφείμ, παλιός δημοσιογράφος και συγγενής των αδελφών Σεραφείμ, κάτοικο της περιοχής και ανταποκριτής των αθηναϊκών εφημερίδων, γνώστης των γεγονότων και των καταστάσεων, τότε, θυμάται και μας αφηγείται, οι αδελφοί Σεραφείμ είχαν αποκτήσει το παρατσούκλι Κουτσαβέι από τη λέξη Κουτσαβάκη, γιατί ήταν μάγκες και τα είδε της εποχής σε όλη την περιοχή. Ήταν αυτοδίδακτη μουσική που παίζανε μπάντζο και λαούτο. Στο κουρίο τότε και μπακαλοταβέρνα βεβαίως που το είχαν ονομάσει ο Μπετόβεν, μαζευόντουσαν και παίζανε. Εκεί λοιπόν πήγαινε και ο Μανώλης ο Γιώτης, μικρό παιδί τότε, και έπαιζε καμιά φορά μαζί τους. Αυτή η Κουτσαβέι ήταν ξακουστή στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας, γιατί έπαιζαν σε όλους τους γάμους και τα πανηγύρια. Έτσι λοιπόν κοντά τους ξεκίνησε ο Μανουλάκης ο Γιώτης. Ο Γιάννης ο Μπαφούνης, ή Σαμιώτης, λαϊκός συνθέτης και κιθαρίστας, σημειώνει στην αφήγησή του. Όμως, ας απολαύσουμε κάποια τραγουδάκια και ξαναγυρνάμε.

λέει λοιπόν ο Γιάννης ο Μπαφούνης η Σαμιώτης. Με το Μανώλη γνωρίστηκα προπολεμικά στο Ανάπλη. Τότε γνώρισα και την οικογένειά του. Τη μάνα του, την αδερφή του, τον αδερφό του, τον Μιχάλη. Ο πατέρας του ήταν σκληρός άντρας και μέσα σ' όλα. Τον σκότωσε στην Αθήνα κάποιος. Που ήταν μανιάτης που είχαν διαφορές. Βρώμικες δουλειές. Στα Νάπλη ήταν δύο αδερφοί, Σεραφείμ και παίζανε μπάντζο και ούτι. Μαζί τους είχαν και έναν ανιψιό τους, τον Μπιντινί, που έπαιζε βιολί. Ο ένας μάλιστα είχε και ένα κουρίο που το λέγανε Μπετόβεν και πήγαινα τα πρωινά και με μάθαινε κουρέα. Με αυτούς λοιπόν πρωτοδούλεψα πότε στα πανηγύρια και πότε στον Αρία, που ήταν λίγο έξω από τα Νάπλη και το είχε ο Γιάννης ο Ρετάλης. Εκεί δούλεψα και με τον Μανώλη, και από τότε γίναμε και φίλοι. Τον Αντώνη και τον Κοινόπουλο που γίναμε και κουμπάρι. Πού να χωρέσει μια αργολίδα όμως έναν ολόκληρο Χιώτη. Εδώ αργότερα δεν το χωρούσε μια ολόκληρη Ελλάδα. Το 1935, σε ηλικία 14 χρονών, ο Χιώτης έρχεται στην Αθήνα. Ζήνωνος και κεραμικού, στην Ομόνια. Ο Διαμαντής είχε ανοίξει το καφενείο Τα Παγόνια και εκεί πια κάνει τις πρώτες αθηναϊκές του εμφανίσεις ο Μανώλης. Στο καφενείο αυτό δολοφονήθηκε μπαμπέσικα ο πατέρας του λίγο πριν την κατοχή από κάποιον Φώτη Μουρκάκο για διαφορές που είχαν. Το εργοστάσιο της Κολούμπια είχε ανοίξει ήδη το 1930. Το 1933 ο Μάρκος Βαμβακάρης πρώτος φωνογραφεί λαϊκά τραγούδια και μάλιστα με μπουζούκια. Εκείνη την εποχή ο Στράτος Παγιουμτζής, ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Γιώργος Μπάτης και ο Ανέστος Δελιάς μαζεύονται και φτιάχνουν μια κομπανία, την περίφημη «Η Τετράς Ιξακουστή του Πειραιός». Παίζουν σε μια μάντρα, ένα καταγώγιο, στην Ανάσταση στον Πειραιά. Κάθε βράδυ εκεί γινόταν τουλάχιστον ένας φόνος. Όλος ο υπόκοσμος μαζευόταν εκεί. Δύσκολα χρόνια. Ο τόπος προσπαθεί να αποκτήσει φυσιογνωμία. Το λαϊκό τραγούδι έχει αρχίσει να μεγαλουργεί. Κανένας διωγμός και καμιά δικτακτορία δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο. Τα γραμμόφωνα στα κουτούκια και στις ταβέρνες αγαντάρουν το σεβδά. Τραγούδι και κόσμος ταυτισμένα στην ύπαρξη, στους καημούς και στις αγωνίες. Ποιος να αντισταθεί στη μεγαλοσύνη. Ο Μανώλης Χιώτης γνωρίζεται με τον Στεφανάκη Σπιντάμπελο, σπουδαίο μουσικό της εποχής. Ο Σπιτάμπελος γίνεται ο μέντορας του Μανώλη στη μουσική και στη ζωή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Caren Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Yeah.

0: ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μας λέει ο Στέφανος στο σπιτάμπελος. Στις 30 του Μάρτη του 1973. Σε συνέντευξη που είχε δώσει στον Τάσο το Σκιαρέλι. Για το Κιώτη, τώρα που πέθανε λένε πολλά. Τον ζηλεύουν. Πάντοτε τον ζήλευαν. Όλοι τους όμως μέσα τους λέγανε «Παναγιά μου, βοήθαμε να μοιάσω στο Κιώτη». Εμάς να ακούσεις που τον είχαμε στα χέρια μας 3,5 χρόνια. Μανώλης δεν ξαναγεννιέται. Ήταν ο πρώτος σε όλα του. Εμείς θα πεθάνουμε, αλλά τα τραγούδια του θα μείνουν αθάνατα. Αλλά και σαν άνθρωπος, ο Μανώλης ήταν τύπος και υπογραμμός. Ο Σπιτάμπελος ήταν ένας πολύ ψαγμένος μουσικός της εποχής. Έπαιζε κιθάρα, μπουζούκι και ριβάν, ένα όργανο της Ανατολής. Αυτό ήταν ο πρώτος που είχε αρχίσει να ψάχνει για να τροποποιήσει το μπουζούκι και να το κάνει τετράχορδο. Πράγμα το οποίο 20 χρόνια μετά το κατάφερε ο Χιώτης. Ο Στεφανάκης έπαιζε και πνευστά όργανα στην πάντα του Δήμου και ήξερε να γράφει. Και να γράφει και να διαβάζει τις νότες. Σχεδόν όλοι οι μπουζουξίδες της γενιάς του Χιώτη, αλλά και μετέπειτα, πέρασαν από τα χέρια του Στεφανάκη.

μαυράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τετράχορδα μπουζούκια φτιάχνονται στην Αμερική από το 1900 περίπου. Στο οργανωποιείο Σταθόπουλου δεν γνωρίζουμε όμως ούτε την κατασκευή τους ούτε το κουρδισμά τους. Παράλληλα, ο νεαρός Χιώτης γνωρίζεται με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Δημήτρη Γκόγκο Μπαγιαντέρα, τον Στράτο Παγιουμτζή, στο καφενείο της Οδό Χίου, στον Πειραιά, του Μιχάλη Γενίτσαρη. Μας λέει λοιπόν ο ίδιος ο Γενίτσαρης. Το Μανώλη εκεί το γνώρισα, που έμαθε ότι ερχόντουσαν οι μπουζουξίδες και παίζανε στο μαγαζί. Ήμουνα και εγώ τότε 17-18 χρονών που το είχα το μαγαζί. Έρχονταν ο Μάρκος από τα σφαγεία, δεν παίζανε τότε στα μπουζούκια σε πάλκα καθόλου να πούμε. Είδα και εγώ λοιπόν ένα παιδάκι, μικρός ήτανε, γιατί ο Μανώλης ήταν 2-3 χρόνια πιο μικρός από μένανε. Θα ήταν γύρω στα 14-15 χρονών και τον εγνώρισα και από εκεί σιγά σιγά γίναμε φίλοι και πήγα και πρωτόπαιξα και στου πατέρα του το μαγαζί, του Διαμαντή, στην Οδοζίνωνο, στη γωνία Τα Παγόνια. Ήτανε και ένα χασάπικο που κάτω. Αυτός έβαλε πρώτα μπουζούκια εκεί, ο πατέρας του Διαμαντή του Χιώτη. Μετά πάλι συναντηθήκαμε στο δάσος, του Βλάχου, στο Εγάλαιο, που τον έφερε ο πατέρας του να παίξει και έπαιζα και εγώ εκεί και γίναμε πολύ καλοί φίλοι. Εκεί έπαιζε ο Μάρκος, ο Δελιάς, ο Κυρομίτης, εγώ και τότε φέραν και τον Χιώτη. Ο Χιώτης στην αρχή έπαιζε βιολί και μετά έπιασε τον μπουζούκι και καθόμασταν και κοντά. Και το Διαμαντή βέβαια τον εγνώριζα καλά, γιατί εγώ είχα παρτίδες με το Διαμαντή να πούμε. Είχα παρτίδες γιατί αυτός είχε έναν οίκο ανοχής και ο Μανώλης και ο πατέρας δαραβεριζόντουσαν εκεί πέρα. Το δάσος πάλι ήταν και αυτό ένα καταγόγιο περιοπής και εκεί κάθε βράδυ γινότανε μάλε βράσε. Ένα άλλο κέντρο που λειτουργούσε προκατοχικά ήταν του Κατελάνου. Το σημερινό θέατρο Περοκέ στην πλατεία Μεταξουργίου. Προπολεμικά όλα αυτά τα στέκια ήταν στέκια του υπόκοσμου. Όταν έκλεισαν οριστικά και αμετάκλειδα, οι τεκέδες, όλο αυτό το συνοθήλευμα ανθρώπων έβρισκε καταφύγιο διασκέδαση σε αυτούς τους χώρους. Αν ο Χιώτης σε ηλικία 15-16 χρονών βρέθηκε σε αυτά τα στέκια, ήτανε γιατί ο Νταΐς Διαμαντής ήταν περιβόητος στην πιάτσα και ανάμεσα σε αυτό το συνάφι υπήρχαν κώδικες τιμής. Κανείς δεν μπορούσε να πειράξει τον έφηβο Μανώλη.

ίδιος ο γιος της είχε πει σε μια συνέντευξή του στον Τάσο τον Κουτσοθανάση το 1968 στο περιοδικό Πρώτο. Το ξεκίνημά μου ήταν προπολεμικά, με το συγκρότημα του Μπέζου, του συγχωρεμένου του Κώστα που λεγόταν «Τ' άσπρα πουλιά». Με το ίδιο συγκρότημα είχε ξεκινήσει και ένας υπέροχος τραγουδιστής, ο Φώτης ο Πολυμέρης. Ήταν ένα συγκρότημα με χαβάγες, όπως λέγανε. Και εγώ ήμουν ο πρώτος κιθαρίστας. Έτσι, όταν πρωτοέπιασα μπουζούκι την εποχή εκείνη, δεν μου φάνηκε δύσκολο. Καθόλου. Και όταν άκουσα για πρώτη φορά μπουζούκι σε ένα δίσκο του Μάρκου Βαμβακάρη και το Μινόρα του Τεκέ που είχε γράψει ο Χαλκιάς, ενθουσιάστηκα. Ενθουσιάστηκα γιατί μ' άρεσε αυτός ο απόκοσμος και ταυτόχρονα γλεντζέδικος ήχος. Εμφανώς ο Γιώτης άρχισε να αποποιείται σιγά σιγά το παρελθόν του. Ποτέ δεν ξέχασε τον πατέρα του και τη μάνα του, αλλά όπως για να το κάνεις, το παρελθόν ήταν ασήκοντα βαρύ και ο Μανώλης ήθελε να ξεφύγει, να ξεχάσει. Το τραγούδι ήταν ίδια του ζωή, η φύση του, η μεγάλη του διέξοδος και διαφυγή. Παρ' όλα αυτά δεν ξεχνάει τα πρώτα του βιώματα, τα πρώτα του ακούσματα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

1936. Δικτατορία του Μεταξά. Μία από τις σκληρότερες δικτατορίες που τσαλαπάτησαν τις ελευθερίες και τα δικαιώματα του ελληνικού λαού ήταν η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά, που επιβλήθηκε την 4η Αυγούστου του 1936. Χιλιάδες κόσμος εκτοπίζεται και εξορίζεται. Χιλιάδες οι βασανισμένοι στις φυλακές και στα ξερονήσια. Βιβλία με αντεθνικό χαρακτήρα καίγονται σε σωρούς στους δρόμους. Όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, η τέχνη και ο πολιτισμός, ειδικά αν διαπνέονται από λαϊκά στοιχεία, λιθοφολούνται και εξωστρακίζονται. Τα μπουζούκια πάλι υποδιωγμών. Γνωστό είναι το τραγούδι «Η Βαρβάρα», που αναφερόταν στην κόρη του δικτάκτορα και είχε σαφώς απαγορευτεί, και όπως γνωστό είναι και το ντου που έκανε ο Μπαρμπαγιάννης στο Υπουργείο με το μπουζούκι του Αναχείρας διαμαρτυρόμενος. Από κάποιους μάγκες, σαν τον Γιάννη Παπαϊωάννου, προχώρησαν πράγματα και καταστάσεις και το τραγούδι μεγαλούργησε. Στην Αθήνα πια ο νεαρότατος Μανώλης και η φήμη του έχει αρχίσει να εξαπλώνεται. Το 1936 κάνει την πρώτη του δισκογραφική εμφάνιση σε δύο τραγούδια του Μπαγιαντέρα, «Μέχεις Μαγεμένο» και «Νυχτερίδα». Παίζει μπουζούκι και κάνει φωνητικό σεκόντο στο δάσκαλο. 15-16 χρονών θα ήταν τότε. Αυτές οι ηχογραφήσεις στα θαυμάσια τραγούδια του Μπαγιαντέρα δεν ξεπεράστηκαν ποτέ. Κοντά 80 χρόνια από τότε, τα τραγούδια ακούγονται σε αυτή την πρώτη τους εκτέλεση και κανένας δεν μπόρεσε να φτάσει ποτέ σε άλλη εκτέλεση αργότερα την ηχητική τελειότητα και τα τραγούδια ακούγονται σε αυτή την πρώτη τους εκτέλεση και κανένας δεν μπόρεσε να φτάσει ποτέ σε άλλη εκτέλεση αργότερα την ηχητική τελειότητα.

κλέβουν, μπορεί να λένε κάποιες κουβέντες. Κανείς δεν είναι ικανός και άξιος να πει κάτι για αυτό το παλικάρι που ήταν ένα καλό μαγκάκι, καλό παιδάκι, με ψυχή γεμάτη καλοσύνη. Και εξηγήσεις, μόρτικες.

Και συνεχίζει ο Μπαγιαντέρας. Λίγες κουβέντες για τον Μανώλη τον Γιώτη. Έρχονταν τακτικά σπίτι μου για πρόβες και παίζαμε ώρες. Είχε και ένα κομμενάκι τότε, την Αλίκη. Μια πεντάμορφη που την έφερνε μαζί. Ένα βράδυ θυμάμαι, επειδή να πούμε έβρεχε πάρα πολύ και δεν μπορούσαν να φύγουν, κοιμήθηκαν στο σπίτι. Τους έστρωσε η Δέσποινα στο άλλο δωμάτιο. Δεν είχα παιδιά ακόμα. Ρώτα την, εδώ είναι. Και η Δέσποινα, έτσι την έλεγε, γιατί ήταν και πολύ ευγενικό παιδί από μικρό. Και ήταν να πούμε πάντα ντυμένος στην πένα. Φοράει και ρεπούμπλικα μετά τα 18. Βέβαια. Είχε και ένα μεγάλο αδερφό, το Μιχάλη, ο οποίος έκανε το σερβιτόρο. Καμία σχέση όμως με τον Μανώλη, σαν χαρακτήρας, ούτε και τον πατέρα του. Αυτός ήτανε κοπρόσκυλο. Και δηλώς, ναι, ο Μανώλης ήρθε και στο γάμο μου το 1939 μαζί με την Αλίκη. Ήρθε και ο Σαλονικιός, ο Στράτος και ο Κερολορέτζος. Βέβαια, αλλά και ο Μπάτης, ο Στελάκης, ο Περπινιάδης. Έγινε γλέτη. Παίξαμε, τραγουδήσαμε, χορέψαμε. Την προηγούμενη μέρα μάλιστα ήρθε στο σπίτι ο Μανώλης μαζί με την κομμενά του. Κεράτησε το νηφικό κρεβάτι με λεφτά. Πέταξε 3 500 άρικα. Χοντρά λεφτά. Αντί να σας πάρω δώρο, λέει, καλύτερα αυτό. Σεμνό παιδί. Γλυκομήλυτο. Ο Γιώτης, να πούμε, ήταν ο μόνος που έκλαψε όταν με πρωτοείδε στη διατοχή τυφλό. Αυτός και ο Στράτος.

1938, 1η Ιουνίου. Η πρώτη εμφάνιση του Μανώλη Χιώτη. Ο συνθέτη με τα τραγούδια «Καινούρια νιώθω τη ζωή» και «Παλιά μου αγάπη». Μαζί με το Στεφανάκη Σπιτάμπελο, το δάσκαλό του, σε στίχους και μουσική δική τους. Τραγουδά ο Αθανάσιος Ευγενικός μαζί με το Χιώτη. Αξίζει να αναφερθούμε για λίγο στο σημείο αυτό στη δική μας ιστορία και στη δική μας σχέση με τα συγκεκριμένα τραγούδια. Θέλαμε οπωσδήποτε να βρούμε το δίσκο με τα δύο τραγούδια. Όταν είχαμε ήδη ξεκινήσει την έρευνα και τα γυρίσματα του ντοκιματέρ, ο φίλος μας και συνεργάτης, ο δημοσιογράφος Βασίλης Λουμπρίνης, κατέβηκε στο χωριό του, τη Φυγαλία της Ηλίας, για να επισκεφθεί τους γονείς του. Ψάχνοντας ένα παλιό μπαούλο του σπιτιού του, βρίσκει μέσα σε κάτι παλιούς δίσκους γραμμοφόνου και τους έφερε στην Αθήνα. Τους έδωσε στον πάνω, αλλά αυτός δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία και ήταν και η ετικέτα της πλάκας μισοσβισμένη. Αργότερα ζήτησα από όλους να μου δώσουν ό,τι δισκογραφικό υλικό υπήρχε για να το βιτοσκοπήσω ως οπτικό υλικό. Ήμουν μόνος μου στο στούντιο και βιτοσκοπούσα τους δίσκους και τα εξώφυλλα. Κάποια στιγμή, κάνοντας zoom σε μια μπλε ετικέτα, προσπαθούσα να διαβάσω τι έγραφε. Και έγραφε πάνω «Καινούρια νιώθω τη ζωή». Μανώλης Χιώτης, Στεφανάκης Σπιτάμπελος. Τρελάθηκα. Ψάχναμε μανιωδώς να τα βρούμε τα τραγούδια αυτά και μας έπεσαν στο κεφάλι εξ ουρανού, σαν να μας τα είχε στείλει ο ίδιος ο Μανώλης. Παράτησα ό,τι έκανα και πήρα τηλέφωνο τον Βαγγέλη Αρναουτάκη, τον άλλο φίλο και συνεργάτη ερευνητή και μουσικό παραγωγό. Με το δίσκο παραμάσχαλα πηγαίνω στο σπίτι του. Κατεβάσαμε 3 pick-up για να ακούσουμε το δίσκο γιατί ήταν πολύ φθαρμένος. Τα σώσαμε τα τραγούδια τελικά και έγινε μεγάλο πάρτι. Ήμασταν οι μοναδικοί που τα είχαμε στα χέρια μας. Αργότερα βρέθηκα στο σπίτι του ερευνητή Διονύση Μανιάτη. Μου έδειξε ένα δίσκο που είχε και αυτό στην κατοχή του, ο οποίος όμως ήταν σπασμένος.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μα τραγούδια τα δώσαμε στα παιδιά της Εστουντιαντίνα στην Ηλιούπολη, που τα παίξαν και τα τραγούδισαν θαυμάσια στο ντοκιμαντέρ. Έγινε και ένα καταπληκτικό ρεμίξ του παλιού ηχητικού ντοκουμέντου με σημερινή απόδοση από νεαρότατα 17χρονα παιδιά, τα παιδιά της ορχήστρας. Και ακόμα περισσότερο χαιρόμαστε σήμερα που ο Νίκος ο Μέρμικας, μέλος της Εστουντιαντίνας, πριν λίγο καιρό, σήμερα είναι ένας φτασμένος νέος μουσικός. Την 1η του Ιουνίου του 1939 φωνογραφεί το Σπανιόλα Όμορφη ο Μανώλης, και τον Ιούλιο του 40 το Πιο Πέρα από το Τζάνιο με το Χαράλαμπο το Μαυρίδι. Την 1η Οκτωβρίου του 1940 φωνογραφείται ένα από τα θρυλικά λαϊκά τραγούδια «Γιατί δεν λες το ναι και εσύ, το χρήμα δεν το λογαριάζω, τα δυο σου μάτια σαν κοιτάζω», που τραγουδίεται από τότε συνέχεια μέχρι για σήμερα με το Στράτο τον Παγιουμτζή και το Μανώλη το Χιώτη στο τραγούδι. Ξεσπά ο αλβανικός πόλεμος. Ο ελληνικός λαός γράφει την εποποιία του στα βουνά της Αλβανίας κατά των Ιταλών εισβολέων. Έπειτα από λίγους μήνες ο στρατός, μη αντέχοντας τις κακουχίες και την άνηση μάχη και κατά των Γερμανών ναζιστών πια, αναγκάζεται να συνδικολογήσει. Κατάρρευση του μετόπου, κατοχή, κυβέρνηση των δυνάμεων κατοχής υπό τον στρατηγό Τσολάκογλου.

τα χρόνια σκληρά, με αποκορύφωμα το Δεκέμβριο του 1943. Οι θηριωδίες του ναζισμού και του φασισμού απερίγραπτες. Χιλιάδες οι αχώνες στους δρόμους και στις πλατείες της χώρας. Οι κατοχικές δυνάμεις κατάσχουν ό,τι υπάρχει από αγαθά και από είδη πρώτης ανάγκης. Στους στενεκέδες σκουπιδιών άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις, ειδικά ανήμποροι, γέροι και παιδιά, ψάχνουν για καμιά στημένη λεμονόκουπα. Τα κάρα του Δήμου κάθε πρωί μαζεύουν τους νεκρούς από τους δρόμους. 300.000 οι επίσημοι νεκροί από την πείνα. Θερίζει η φυματίωση, χιλιάδες αγωνιστές στα εκτελεστικά αποσπάσματα. Αντίσταση. Μια νέα κοινωνική ομάδα αρχίζει να δημιουργείται των μαυραγωρητών και των συνεργατών των Γερμανών. Περιουσίες ξεπουλήθηκαν για ένα τενεκέ λάδι. Σπίτια έκλεισαν για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή η ομάδα έμελε, ελάχιστα χρόνια αργότερα, να γίνει η άρχουσα τάξη στην Ελλάδα μαζί με τα απομεινάρια της τάξης των Τζιφλιγκάδων, των Φιλοβασιλικών και την αστική τάξη που είχε αρχίσει να σχηματίζεται προπολεμικά. Το εργοστάσιο της Κολούμπια κλείνει από τις δυνάμεις κατοχής. Ο κόσμος του τραγουδιού και της μουσικής, όπως όλος ο ελληνικός λαός, στην προσπάθεια για επιβίωση. Ο νεαρός γυρνάει από ταβέρνα σε ταβέρνα, κυριολεκτικά για τον άρτον των επιούσιων. Ο Γιάννης Δέδες, συνεργάτης του επί χρόνια αργότερα σε πολλά μαγαζιά και στο κινηματογράφο, μας είπε για την γνωριμία του με το Χιώτη. Τον συνάντησα για πρώτη φορά στην κατοχή σε μια ταβέρνα. Τι ταβέρνα τώρα, έπαιζε και μπουζούκι, άστα να πάνε. Άλλοι του δίνανε ψωμί και άλλοι λεφτά. Αυτά τα κατοχικά. Ήμουνα κι εγώ εκεί, με μια κιθάρα και πήγα και κάθισα δίπλα του και του έκανα ακόρντα. Από τότε γίναμε φίλοι και συνεργαζόμασταν πολύ συχνά μετά την κατοχή σε διάφορα μαγαζιά. Ήταν ένας άνθρωπος που στη δουλειά και στις πρόβες ήταν πολύ αυστηρός, σαν χλαμάρες και πλάκα δεν σήκωνε με τίποτα, γιατί και ο ίδιος δούλευε πολύ σκληρά. Δεν σήκωνε να του κάνεις τον έξυπνο, γιατί ο ίδιος ήταν πανέξυπνος και τους μουσικούς του τους διάλεγε.

Τα τραγούδια που γράφονται στην κατοχή παίζονται σε διάφορα μικρομάγαζα και κουτούκια. Και όσα έχουν μηνύματα αντιστασιακά παίζονται κρυφά και πιο πολύ διαδίδονται από στόμα σε στόμα. Το τραγούδι δεν μπορεί να σβήσει. Βρίσκει καινούργια μηνύματα για να επεξεργαστεί. Οι ρεμπέτες μίγουν με την εργατική τάξη. Αφού ούτως πια όλοι είναι λούμπεν εξ ανάγκης. Θα σαλτάρω τη ρεζέρβα να σου πάρω. Το Μιχάλη του Γιαννιτσάρη τραγουδιέται στους δρόμους και δίνει κουράγιο στο λαό. Οι σαλταδόροι γίνονται θρύλος. Ρεμπέτες σαλταδόροι, αντιστασιακές οργανώσεις σε συνεργασία. Η ιστορία γράφεται πάνω στα βουνά με το Αντάρτικο του Φέκη. Οι αντάρτες με πρώτο καπετάνιο τον Άρη Βελουχιώτη σαν άλλη κλεπτουριά περισσώζουν την τιμή και την αξιοπρέπεια της Ελλάδας. Ένα από τα μεγαλύτερα παρτιζάνικα κινήματα στην Ευρώπη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δημιουργείται και δρά στα βουνά της Ελλάδος. Στις Καρισκάδες φτιάχνει η κυβέρνηση του Φουνού της Ελεύθερης Ελλάδας. Στην Ήπειρο δρά ο ΕΔΕΣ υπό τον Ναπολέοντα Ζέρβα. Όταν τα δύο αντάρτικα ενώνονται, μαζί με τη βοήθεια των συμμάχων γράφουν εποποιίες, όπως ο Γοργοπόταμος. Στη διάρκεια της κατοχής στην Ομόνια, στην οδό Ίωνος, σημερινή οδός Κοτοπούλη, ανοίγει ένα καφενείο. Το καφενείο αυτό έμελε να γίνει στέκη όλων των ανθρώπων του τραγουδιού. Είναι το περιβόητο μπαράκι του Μάριου. Όλες οι συναντήσεις και όλες οι δουλειές κλείνονται εκεί. Υπήρχε και ένα πατάρι μέσα στο μαγαζί, στο οποίο γινόταν πρόγραμμα. Ή όταν δεν υπήρχε δουλειά, ανέβαινε όποιος ήθελε και έπαιζε ό,τι ήθελε. Εκεί πολλές φορές πολλοί συνθέτες δοκίμαζαν τα καινούργια τραγούδια τους. Εκεί φέρνανε και τους δίσκους που μόλις είχαν κυκλοφορήσει για να πάρουν τη γνώμη του συναφιού. Αυτό ήτανε το περιβόητο στέκι του Μάριου του Δαλέζιου.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όχι ότι στη διάρκεια της κατοχής και του εμφυλίου είχε παρτίδες με την αριστερά, όπως προκύπτει από την αφήγηση του Νίκου Μάθεση του Τρελάκια στο βιβλίο του Κώστα Χατζηδουλή, «Ρεμπέτικη ιστορία». Λίγο μετά που σκοτώθηκε ο Άρης Βελουχιώτης, το έγραψα. Είχε 3 τετράστιχα και όχι 4. Ο Άρης ήταν φίνος άντρας, μάγκας και αγωνιστής και Έλληνας. «Κατάλαβες», μιλάει ο Μάθεσης. Υπήρχαν και άλλοι αγωνιστές δηλαδή, που θέλανε να τους λένε έτσι, αλλά αυτοί ήταν αγωνιστές για την πάρτη τους, δηλαδή από φάγια. Άλλη τα ρήφα αυτή. Όταν έσβησε το κατήλι του παλικαριού, έκατσα και το έγραψα, γιατί έγινε θρήνος, θρήνος και ύμνος. Το θέμα είναι παλιό, πολύ παλιό, η ιδέα. Τα λόγια δικά μου και τιμής πρόσωπα ο Άρης. Μετά συναντήθηκα με το Χιώτη, που είχε έρθει με τον Παπαϊωάννου, το Στεφανάκι, το Σπιτάμπελο και το Γενίτσαρι να παίξουνε σε ένα χορό στο Χατζηκυριάκιο. Είπα του Χιώτη για το τραγούδι και δώσαμε ραντεβού και του δώσα τα λόγια. Έβαλε ένα τετράστιχο ακόμη ο Μανώλης, το τελευταίο, και άλλαξε το Νεκροπούλι και το έκανε Κλαψοπούλι. Δεν είπα τίποτα. Ο Μανώλης ήταν φίλος μου, καλός άντρας και μάγκας, από τους λίγους. Άμα θες να μάθεις ποιοι είναι οι μάγκες, κοίτα το Χιώτη. Εξηγήσεις ζώρικες, ρεμπέτικες και ψυχή μόρτικα μεγάλη. Μιλάω εγώ, ο Μάθεσης. Το είπαμε. Προσφορά για το παιδί που χάθηκε ήταν το τραγούδι. Ζούλα γίνανε όλα. Βλέπεις, εγώ και σε αυτό το περιβόλι είχα τσαμπουκάδες. Ένα απόγευμα που ήμουνα τότε στην Αθήνα, παρέα με τον Γούναρη, είδα στο δρόμο τυχαία σε μια αστοά τον αρχηγό τότε του κόμματος. Όλοι είχα τσαμπουκάδες. Ένα απόγευμα που ήμουνα τότε στην Αθήνα, παρέα με τον Γούναρη, είδα στο δρόμο τυχαία σε μια αστοά τον αρχηγό.

0: εδώ, αγαπημένοι μου, κλείνουμε το Σεριάνι μας ή μάλλον το πρώτο Σεριάνι μας στα νεανικά χρόνια του Μανώλη του Χιώτη. Στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος θα γνωρίσουμε τον Μανώλη μετά την απελευθέρωση. Εδώ από μένα, από την Σταυρούλα τη Λανέ, να σας στείλουμε την αγάπη μας
1: και την καλημέρα μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Yeah.

Το Δημητράκη, το Δημητράκη, το Μητροπάνο, τον αγάπησα. Ένα οδηπορικό, τουλάχιστον μιας 40 ετίας. Κάποια στιγμή είχα την ευτυχία, τη χαρά, εκεί στα πρώιμα χρόνια του 2000, να κάνουμε μια μοναδική συνεργασία. Ο Φώτας Ολάδης είχε γράψει τους στίχους για τις αθηναϊκές γειτονιές. Στίχοι, γεγονότα, λαχαναγορές, δρόμοι ξεχασμένοι, όλα αυτά ένα μονάκριβο μπουκέτο. Ένα μπουκέτο που ήθελε όμως πότυρμα, νερό, για να ανθίσει και να βγάλει την ευωδιά του. Και το ανέλαβε ο πολύ μεγάλος Χρήστος Νικολόπουλος. Το Χριστάρα το λέω πολύ μεγάλο, γιατί ένας σημαντικότατος λαϊκός συνθέτης παίρνει στα χέρια του μαντολινάτα και πρέπει να γράψει τραγούδια για χοροδία και μαντολινάτα. Αυτό ομολογώ, κανένας συνθέτης μέχρι σήμερα στα τελευταία 50 χρόνια δεν αποπειράθη τέτοιο πείραμα. Ο Χριστάρας το απεπειράθη. Και ήταν το αποτέλεσμα μαγικό. Αλλά χρειαζόμαστε μπροστάρι. Θέλαμε τη φωνή η οποία θα έδινε χρώμα σε αυτή την μονάκριβη δουλειά. Και ήρθε κοντά μας ο Δημήτρης Μητροπάνος. Έκαναμε και την πρώτη συναυλία μαζί του. Μια συναυλία η οποία δεν βγήκε ποτέ προς τα έξω. Το απαγόρευσαν οι ανθρωποδιώκτες που διοικούν τις εταιρείες δίσκων. Έτσι, ο Δημήτρης αναγκάστηκε να φύγει και εμείς να ολοκληρώσουμε τη δουλειά με έναν από τους καλύτερους, αν όχι τον καλύτερο, ρεμπέτη τραγουδιστή, τον Μπάμπη τον Τζέρτο και τον Κώστα τον Μακεδόνα. Όμως αυτή η γνωριμία, αυτή η μικρή περιπέτεια και λόγω Ολυμπιακού μας έδεσε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν το αφιέρωμά μου στο Δημήτρη τον Μητροπάνο, στο Μίτσο μου, είναι μια προσωπική εγκάρδια κατάθεση.

Και τον αφήνω να μας τα πει ο ίδιος. Μέσα από την καταταλαιπωρημένη και λίαν κακοτράχαλη φωνή μου. Ο Διπορικό λοιπόν, μια αυτοβιογραφία του. Και μου λέει, η Αγία Μονή είναι μια συνοικία, μια γειτονιά, όξω από τα Τρίκαλα. Από εκεί καταγόταν η μητέρα μου. Εκεί γεννήθηκα κι εγώ. Στις 2 Απριλίου του 1948. Και εκεί μεγάλωσε. Ο πατέρας μου ήταν από ένα χωριό της Καρδίτσας, στο οποίο εγώ πήγα για πρώτη φορά όταν ήμουν 10 ετών. Τον πατέρα μου τον γνώρισα όταν ήμουν 29 ετών. Μέχρι τα 16 γραφόμουν ορφανός. Νομίζαμε ότι ο πατέρας σκοτώθηκε στο Αντάρτικο. Ώσπου τότε ήρθε ένα γράμμα που έλεγε ότι ζει και είναι στη Ρουμανία. Πέρασαν άλλα 13 χρόνια ωσότου να γυρίσει. Στο σπίτι ζούμε η μάνα, η αδερφή μου που είναι μεγαλύτερη και εγώ. Υπήρχαν και 2 αδέρφια της μάνας μου που όμως ήταν φυλακή και εξορία για πολιτικούς λόγους. Το 52 ευγήκε ο ένας μπάρμπας μου από τη φυλακή. Ήμουνα 4 χρονών τότε. Και θυμάμαι ότι μας πήρε γύρω στους 6 μήνες για να τον βρούμε. Εγώ δεν δεχόμουν κανέναν στο σπίτι. Είχα μάθει να είμαι εγώ ο αρχηγός, ο μόνος άντρας. Γύρω στον 1,5 χρόνο έμεινε μαζί μας προτού τον ξαναπιάσουν. Ήταν ένα διάστημα που ζούμε κάπως καλύτερα, γιατί δουλεύει ο θείος ως λογιστής σε μια εταιρεία στα Τρίκαλα. Μετά αυτού και πάλι από την αρχή. Μείναμε 3. Η μητέρα μου κάνει φλοκάτες για να μας ζήσει. Όλο το χειμώνα τις φτιάχνει και τα καλοκαίρια που γίνονται πανηγύρια πηγαίνει και τις πουλάει. Υπάρχει και τοπικό παζάρι κάθε Δευτέρα, όπου επίσης πηγαίνει. Οι χωροφύλακες είναι τακτικοί στο σπίτι. Θυμάμαι το 53 που είχαν πιάσει το θείο μου και τον είχαν στην ασφάλεια. Ήρθαν δήθεν να τον ψάξουν στο σπίτι και μας βγάλαν όλα τα πράγματα στην αυλή. Πάλι καλά που ειδοποίησε ένας δικηγόρος φίλος του και έτσι γλιτώσαμε και η μάνα μου και εμείς. Ήταν η εποχή τέτοια. Τέτοια ήταν και η γειτονιά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστροφή και πάλι στην όμορφη αυτοβιογραφία την οποία έχει κάνει ο ίδιος ο Δημήτρης ο Μητροπάνος για τη ζωή του. Και εμείς από δίπλα δανείζουμε το βραχνοκόκορα που έχουμε για φωνή και την οδηπορούμε. Αγία Μονή, η γειτονιά του, όχι από τα Τρίκαλα, ήταν φτωχική γειτονιά, υποβαθμισμένη και ήταν όλοι αριστεροί. Αφού κάθε εκλογές έρχονταν εκεί οι γοροφυλάκες και ψήφιζαν για να υπάρχει ισοζύγιο. Μικρή Μόσχα, τη λέγανε. Και τώρα ακόμα, παρότι έχει έρθει πολλής κόσμος και έχει μεγαλώσει. Έχει μεγαλώσει πολύ η γειτονιά. Η αριστερή παράδοση κυριαρχεί. Πιτσιρικάδες ήμασταν παιδιά της γειτονιάς. Όλα στην ίδια κατάσταση. Δεν είχαμε την άνεση για παραπάνω πράγματα. Καμιά δεκαριά της ίδιας ηλικίας. Μαζί στο παιχνίδι, μαζί στο σχολείο. Κάθε Κυριακή μετά την εκκλησία πηγαίναμε και παίζαμε μπάλα. Μπάλα και τίποτα άλλο. Με όλα τα χωριά γύρω-γύρω. Υπήρχε ένα ποτάμι που περνάει μέσα από την πόλη και φτάνει μέχρι τη συνοικία τη δική μας. Εκεί είχε πολύ πράσινο και μαζευόμασταν όλη μέρα. Τέλειωνε το σχολείο, αφήναμε την τσάντα στο σπίτι και μέχρι να βραδιάσει εκεί μπάλα και τίποτα άλλο. Ήμουνα καλός μαθητής, αλλά νομίζω ότι ήταν και από τις αγαπημένες ασχολίες μου το σχολείο. Βαριόμουν να διαβάζω. Διάβαζα όσο ήταν για να περνάω πάντα. Δεν υπήρχε και κανένας που να διάβαζε πολύ την εποχή εκείνη. Δεν είχαμε και βιβλία. Δεν υπήρχε ακόμα δωρεάν παιδεία. Λεφτά δεν υπήρχαν. Ό,τι μαθαίναμε από την παράδοση. Και ό,τι διαβάζαμε στο διάλειμμα από κανένα δανεικό βιβλίο. Στα αρχαία ήμουν σκράπας. Τα μαθηματικά δεν χρειάζονταν τόσο διάβασμα. Ήμουνα πολύ καλύτερος. Από τα 12 περίπου αρχίζουν και καντάδες. Φτιάχνουμε και μία χοροδία. Λέγαμε ο ένας ενδιαφέρεται για αυτήν, ο άλλος για την άλλη και κάναμε την περατζάδα όλοι μαζί γύρω-γύρω μέχρι να μην αφήσουμε κανένα παραπονεμένο. Όταν είχαμε σόλα, εκεί καθάριζα εγώ. Με θεωρούσαν καλό για να τραγουδάω μόνος μου. Δεν είχα τη φωνή που χρειαζόταν η χοροδία. Όμως το τραγούδι το αγαπήσαμε πολύ. Για να βγω στην πλατεία από το σπίτι μου έπρεπε να περάσω. Το τραγούδι το αγαπήσαμε πολύ. Για να βγω στην πλατεία από το σπίτι μου έπρεπε να περάσω από ένα

γενικά δεν ήμασταν στο να ακούμε πάρα πολύ. Γιατί δεν μέναμε στο σπίτι. Ήμασταν του όξου.

Συνεχίζει λοιπόν ο Δημητράκης, ο Μητροπάνος, το βιωματικό του οδηπορικό. Τα καλοκαίρια, λέει, δούλευα για να βοηθήσω τα οικονομικά της οικογένειας. Στην αρχή Γαρσόνη, στην ταβέρνα ενός θείου, μετά στα 12-13 πήγαινα και δούλευα στις κορδέλες που κόβαν ξύλα. Είχαμε πολύ βαρύ χειμώνα. Έτσι κόβαμε πολλά ξύλα και το μεροκάματο ήταν καλύτερο και το σπίτι ζεστανότανε. Κάπου εκεί, στα 12-13, με καλούν για πρώτη φορά και εμένα στην ασφάλεια. Μου εξηγούν τι ήταν ο πατέρας μου. Ακόμα γράφουμε ορφανός, ο θείος μου, η οικογένειά μου, και μου συστήνουν να μάθω καμιά τέχνη, γιατί με τέτοιο ιστορικό δεν έχω κανένα λόγο να πάω σχολείο, αφού δεν θα με αφήσουν να σπουδάσω. Από εκεί είναι που μπλέκομαι και εγώ στο γρανάζι το πολιτικό και αρχίζω να ψάχνω. Και ξέρεις, δεν χρειάζεται να κάνεις και πολλά όταν έχεις τη στάμπα. Ό,τι για να γίνει, σε σένα έρχονται. Είχαν αρχίσει τότε οι λαμπράκηδες. Δεν κάναμε τίποτα. Ήταν πολύ στενά τα περιθώρια. Ξέραμε ότι κάθε κίνηση παρακολουθείται. Ειδικά κάποια άτομα ήμασταν στην Μπούκα. Αλλά και μόνο που μαζευόμασταν και κάναμε παρέα όλοι μαζί, και αυτό ήταν αρκετά. Αποβολές από το σχολείο, απαγορεύεται να ξαναπάς εκεί, γκρίνιες, προβλήματα. Ήμουνα στη τρίτη γυμνασίου, όταν πια το πράγμα στα τρίκαλα, δεν πήγαινα άλλο. Μια σφαλιάρα που μου έδωσε καθηγητής, γιατί μίλησα και είχα αυτές τις απόψεις, γύρισα ανάποδα. Και εμένα και τη μάνα μου. Δεν είχα φάει ποτέ μου ξύλο στο σπίτι. Η μάνα μου, καμένη από όλα αυτά, δεν ήθελε να δει και εμένα. Ίσως ήταν ο μόνος άνθρωπος που ποτέ δεν μας είχε αναφέρει τίποτα για πολιτικά. Δεν ξέραμε τίποτα. Να φανταστείς ότι όταν πιάσαν τον μπάρμπα μου, ήρθε τελείως ξαφνικό. Αρχίζουν οι συμβουλές, αλλά και να προσπαθεί πια, εκεί που έχω πάει, σε μια ηλικία που να μην είναι εύκολο η φουκαριέρα να με μαζέψει.

Το 59 βγαίνει ο Μπάρμπας από τη φυλάκη, αλλά δεν ήρθε στα Τρίκαλα. Έμεινε στην Αθήνα, όπου δούλευε σαν διευθυντής σε μια κομματική επιχείρηση, την ΕΣΕΡΕ, την Ένωση Συνεταιρισμών Εργοληπτών Ραφτών Ελλάδας. Μετά την Τρίτη Γυμνασίου, λοιπόν, το 1964, κατεβαίνω και εγώ στην Αθήνα και μένουμε και οι δυο μας Αχαρνών 238. Τώρα πια ήρθα μόνιμα στη μεγάλη πόλη. Ξέρεις, ένα παιδί από τα Τρίκαλα, με πρόβλημα στην προφορά, ο βλάχος σου έτσι, θα μου πήρε και ένα εξάμηνο. Αυτό που λέμε προσαρμογή. Δεν ήταν και πολύ. Αμέσως μετά κάναμε μια παρέα με φίλους που ακόμα παραμένουμε παρέα. Εγώ, κολλημένος στις Λαμπράκηδες, αρχίζω και πάλι τα ταραβέρια με την αστυνομία. Παρ' όλα αυτά, εδώ είμαι καλύτερος μαθητής. Το 17-18. Μ' αρέσει η χημεία, τα μαθηματικά. Αλλά πριν τελειώσω το γυμνάσιο, άρχισα να δουλεύω. Τραγουδιστής.

Η εταιρεία του Μπάρμπα μου, μια και γυρνάμε και πάλι, στο δημορικό του Δημήτρη του Μητροπάνου, έκανε μια συγκέντρωση στο Πλαγιώτικο Σαλόνι. Εκεί τραγουδούσε ο παιδικός της. Όταν τέλειωσε το πρόγραμμα, με έβαλα και τραγούδισα. Κάτι του Θοδωράκη. Ο παιδικός της έτυχε έναν ακόμα στο μαγαζί, μ' άκουσε, με φώναξε και μου λέει, εσύ πρέπει να γίνεις τραγουδιστής. Και έλα να σε πάω εγώ στην Κολουμπία. Δεν το πήρα και πολύ σοβαρά. Αλλά σιγά σιγά άρχισε να μ' αρέσει η ιδέα. Ειδικά όταν είδα και γνώρισα τον Καζαντζίδη. Είχαμε πάει ένα βράδυ σε Τριάννα του Χιλά που τραγουδούσε με την Μαρινέλα και είχα κάτσει όλη τη νύχτα να τον ακούω όρθιος για να μην χάσω τίποτα. Να τα βλέπω όλα πεντακάθαρα. Εκείνο το βράδυ το γνώρισα κιόλας από ένα φιλαράκι που τον ήξερε και μετά πήγαμε και στο σπίτι που έμενε τότε με τη Μαρινέλα, συνοδό γνώσου. Η αλήθεια είναι ότι τότε μόνο ο Καζαντζίδης ήταν εκείνος που με ενδιαφέρει. Μπροστά του δεν βλέπω τίποτα άλλο, ούτε τον Πιθικότσι. Ακόμα και αργότερα που δούλεψα με τον Θοδωράκη, ο καυγάς μας ήτανε το ότι μόνιμα εγώ ήμουν υπέρ του Καζαντζίδη.

Πάω λοιπόν μια μέρα στην Κολουμπία, όπως ακριβώς μου είχε πει ο πηδικός της. Και ο Τάκης ο Λαμπρόπουλος μου γνωρίζει το Ζαμπέτα. Στο στυλ, πάρε αυτό το πιτσιρικά να εκπαιδευτεί. Έτσι, βρίσκομαι να δουλεύω με το Ζαμπέτα στα ξημερώματα. Δουλεύω μέχρι τις 12.30 και μετά φεύγω. Γιατί το πρωί πρέπει να πάω σχολείο. Από τους Λαμπράκηδες έχω γνωρίσει και τον Θοδωράκη. Μετά τον βλέπω και στην Κολουμπία. Τη Μεγάλη Δευτέρα του 1966 τραγουδάω για πρώτη φορά σε συναυλία του Θοδωράκη. Που ου, στο Παλάς. Είναι ο Πουλόπουλος, η Φαρατούρη και εγώ. Και λέμε τα δύο τραγούδια από το άξιο εστί της δικαιοσύνης, Ήλια νοητέ και ένα το χελιδόνι. Το καλοκαιράκι ο Μίκης κάνει περιοδία στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στο σχήμα έχει προσταθεί και η Ελενίτσα, η Ροδά. Από αυτές τις συναυλίες γίνομαι κάπως γνωστός σε έναν κόσμο που τότε ερχόταν πολύ στη βλάκα και οι οποίοι ήταν φοιτητές και άλλα ελεύθερα παιδιά. Έτσι βρίσκομαι να δουλεύω στις Εσπερίδες, στο Λιγνάδι και τέλος στα Ταβάνια.

Από τα ταβάνια κατευθείαν στον Χρήστο τον Λεοντή. Γράφει ένα σπουδαίο έργο την Καταχνιά και τι κάνω την πρώτη σοβαρή δισκογραφική μου κατάθεση. Από την πλάκα, μια και ήρθε η Χούντα, θα πρέπει να τα μαζεύω. Γιατί κάθε βράδυ εξακρίβωση, ξεφτύλα, κάποια στιγμή λες δεν πάει παραπέρα. Γυρίζω στο Ζαμπέτα και από εκεί αρχίζει συστηματικά και η δισκογραφία. Στην Κολύμπια μου κάνουν συμβόλαιο για ένα χρόνο. Ηχογραφώ μόνο δύο τραγούδια, στα οποία τελικά δεν βγήκανε ποτέ. Στο πέραμα, στο πέραμα, και ξάπλωσε λίγο στο κρεβάτι του Χρήστου του Πίτα. Το πρώτο το έβγαλε μετά ο Σερμπιθή. Δουλεύω στα ταβάνια στην πλάκα, όταν έρχεται ένα βράδυ ο Νίκος ο Αντύπας, διευθυντής της Ελλαδίσκ, της μετέπειτα Polygram, και ο Σπύρος ο Ράλης, που ήταν παραγωγός. Μ' ακούνε και μου λένε να κάνω συμβόλαιο μαζί τους. Έτσι κι αλλιώς η Κολούμπια δεν βγήκε δίσκος. Οπότε δεν είχα κανένα πρόβλημα να αποφασίσω.

Το πρώτο τραγούδι που ηχογραφώ συνελαδίσκ είναι του Βασίλη του Κουμπί, η χαμένη Πασχαλιά. Δεν πρόλαβε να βγει καλά καλά και γίνεται η 21η Απριλίου, ήταν και Πάσχα, και το απαγόρευσαν αμέσως. Έτσι, ο πρώτος μου σκέφτηκα δίσκος γίνεται με το Ζαμπέτα, Θεσσαλονίκη και Μεταξουργείο. Και αμέσως μετά ο Ξενύχτης και το Σπύρο μου, Σπυράκι μου. Αυτό τότε είχε πουλήσει πιο πολύ από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά ήταν σουξέ για ένα μήνα. Ενώ η Θεσσαλονίκη αντέχει μέχρι σήμερα. Στο Ζαμπέτα πρέπει να πω χρωστάω πολλά. Είναι ο μόνος που χρωστάω τόσο πολλά. Μου φέρθηκε παραπάνω από καλά και ήταν για μένα οι πρώτες μου εμπειρίες.

επιστροφή και πάλι στο δημορικό, στην αυτοβιογραφία του φίλου μου του Δημητράκη, που έφυγε νωρίς. Για τον Ζαμπέτα μιλάει και λέει ότι του χρωστάει πολλά. Λέει ακριβώς, ίσως είναι ο μόνος που του χρωστάω τόσο πολλά. Δουλεύω μαζί του κάπου 2,5 χρόνια συνέχεια. Πρώτα με τον Τζανετή, τη Μαδαλένα, την Αυσικά, στον Κερατώνη και μετά στο Παλατάκι. Εκεί αποχώρησε ο Τζανετής. Κάποιες διαφωνίες με τον Ζαμπέτα και έμεινα εγώ τραγουδιστής. Την επόμενη σεζόν ο Ζαμπέτας δεν θα δούλευε. Έτσι λοιπόν βρίσκομαι με τη Μαρινέλα στην παλιά Αθήνα. Είναι η πρώτη φορά. Έτσι λοιπόν βρίσκομαι με τη Μαρινέλα στην παλιά Αθήνα.

ξημέρωμα Σαββάτου, το φιλί-φιλί σανάστησα, τραγούδια τα οποία σημάδεψαν την καριέρα μου και που ακόμα και μέχρι τώρα ακούγονται με μεγάλη αγάπη.

4 Απρίλη του 1971 πήγα στην Αλεξανδρούπολη και πήρα άδεια φαντάρωσον για πρώτη φορά τον Νοέμβριο και αυτήν με μέσον για να κατεβώ να τραγουδήσω τον Άγιο Φεβρουάριο. Τελικά δεν μπόρεσα να κάνω την ηχογράφηση γιατί είχε αρρωστήσει η αδερφή μου. Γυρίζω επάνω χωρίς να ηχογραφήσω για να πάρω ξανά άδεια να κατέβω. Έτρεξε πολύ ο Γιώργος ο Κατσαρός. Είχα τραγουδήσει ένα τραγούδι του, αλλά δεν είχαμε καμιά ιδιαίτερη σχέση. Κάποιος του το είπε και έτρεξε. Έτρεξε πολύ ο Γιώργος. Για όλους έτρεχε. Μέσω του αδερφού του. Και 20 Δεκεμβρίου πήρα μια άδεια 4 ημερών και κατέβηκα. Ούτε κατάλαβα πώς ηχογράφησα τα τραγούδια, ούτε τι ηχογράφησα. Δεν άκουσα και ολοκληρωμένη τη δουλειά. Απλά τα είπα και έφυγα. Πιο πολύ σκεφτόμουν το ότι θα ήμουν 4 μέρες εκτός στρατού παρά τον Άγιο Φεβρουάριο.

21 μήνες έμεινα Αλεξανδρούπολη. Ανεπιθύμητος γάρ. Και ούτε λούμφα, ούτε παραλλαγή. Σκοπιές. Σκοπιές ατέλειωτες. Από εκεί απολύθηκα το Γενάρη του 1973. Ευτυχώς τους τελευταίους 9 μήνες ήρθε ο στρατηγός ο Γκράτσιος και τελείωσαν τα βάσανα. Δεν το γνώριζα προσωπικά, αλλά ήξερα κάποια παιδιά που παίζαν στον Άρη. Εγώ πάντα Ολυμπιακάρα ήμουνα. Αλλά πριν πάω φαντάρος, είχα ανεβεί στη Θεσσαλονίκη για 2 φορές και είχα γνωριστεί και είχα κάνει παρέα με κάτι παιδιά του Άρη. Ο Γκράτσιος ήταν φίλος του Άρη και αυτοί το είπαν για μένα. Αν και αυτός δεν ήταν έτσι μόνο προς εμένα. Γενικά δεν τον ενδιέφεραν τα πολιτικά. Τους τελευταίους μήνες της θητείας μου να είμαι στη Θεσσαλονίκη και δουλεύω εκεί για μεγάλα διαστήματα. Μιλάμε για 20 μέρες μαζεμένες. Έχω τραγουδήσει και κάποια τραγούδια που έχουν γίνει γνωστά. Ο Αλιμπασάς, το Δώσε μου φωτιά. Και τότε βγαίνει με όλα αυτά τα τραγούδια και ο πρώτος μου μεγάλος δίσκος. Έχω αρχίσει να βγάζω λεφτά και βοηθάω και το σπίτι. Γιατί πιο πριν μόνο προβλήματα. Αρρώστησε και ο μπάρμπας μου. Έπρεπε να πάει έξω για κάποιες θεραπείες. Λεφτά δεν υπήρχαν. Άστα. Ευτυχώς που είχα αρχίσει να ψιλογονομάω.

Απολύομαι επιτέλους. Κάθομαι και δουλεύω τρεις μήνες ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Και μετά καταβαίνω εδώ. Και πάω του γρου να δουλέψω στη Φαντασία με Καλατζή, Δώρο Γεωργιάδη, Μενιδιάτη, Κωστή Χρήστου. Εκεί παθαίνω μια ιστορία με το λαιμό μου και κάνω εγχείρηση πολύποδα. Η ταλαιπωρία του στρατού βγήκε εκεί. Και μόλις γίνομαι καλά, κάνουμε με τον Κατσαρό το δρόμο για τα Κύθυρα. Μπορώ να πω ότι ήμουν τυχερός. Έφυγε και ήρθαν καλές δουλειές, χωρίς να ψάξω και χωρίς να έχω άγχος αν θα βρω δουλειά. Διότι ήξερα εγώ τότε να κάνω επιλογές. Απλά ευτύχησα τα πρώτα μου τραγούδια να κάνουν επιτυχία. Άρα υπάρχει το καλός από την εταιρεία και τα επόμενα ήταν τα Κύθυρα.

0: Στο μεταξύ, ο γαμπρός μου είχε γνωρίσει σε ένα ταβερνάκι ένα παιδί που θα έχει έρθει για 2 χρόνια από τα Γιάννενα και είχε γράψει κάτι τραγούδια που του αρέσανε. Μου το λέει, πάμε, και έτσι γνωρίζω τον Τάκη το Μουσαφίρι. Πήγαμε στο σπίτι του, διαλέξαμε τραγούδια, ήρθε εκείνος στο δικό μας. Ο Τάκης είναι πολύ γήινος άνθρωπος. Με το που ήρθε στο σπίτι, θυμάμαι αρχίσανε με τη μάνα μου τα βλάχικα. Είναι κι αυτός από μέρος που, όπως και στην Αγία Μονή, τα μιλάνε πολύ. Και έσπασε ο πάγος. Το πρώτο τραγούδι του που μου παίζει είναι το «Πες μου που πουλάν καρδιές». Κάνοντας σκόρπια φύλλα με τον Καρδάρα, έναν ακόμα δίσκο με τον Κατσαρό, τα τσιμεντένια πρόσωπα, αλλά από εδώ και πέρα, και για πολλά χρόνια η δισκογραφία μου έχει να κάνει κυρίως με τον Μουσαφίρι και τον Μπάμπα Βασιλείο. Και η ζωή, λαϊκά 76, ερωτικά λαϊκά, με αυτά γίνεται και αυτό που λέμε η καθιέρωση. Σε μια στίβα καραμιές, καλοκαίρια και χειμώνες, κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο.
1: Είχες το πρόσωπο χλωμό και παγωμένο. Είχες το πρόσωπο χλωμό και μαχαιριά εμένα.

Στην εταιρεία ο παραγωγός μου αντίπας έχει μια άποψη ότι αυτός που μετράει είναι ο τραγουδιστής και όχι ο συνθέτης. Ενώ λοιπόν από την άλλη έχουν μαζευτεί ο Λοΐζος, ο Σπανός, ο Γουλιουμτζής, ο Νικολόπουλος. Εγώ για χρόνια τραγουδάω μόνο Μουσαφίρη και Παπαβασιλείου. Δεν το λέω με παράπονο. Με τον Σπύρο δουλεύαμε και στα μαγαζιά μαζί. Κάναμε πιο πολύ παρέα από ό,τι με τους δικούς μου. Από την άλλη, ο Τάκης είχε ένα μπαούλο τραγούδια. Πήγαινα στο σπίτι και σκάλιζα. Τόσα που είχε, δεν θυμόταν και καλά-καλά ο ίδιος. Του έλεγα, παίξε μου από εδώ, παίξε μου από εκεί. Καμιά φορά βάζαμε το μισό από εδώ και το μισό από εκεί. Και βγάζαμε τραγούδι. Κάποια μέρα προτείνει στην εταιρεία ο Χατζινάσιος τα συναξάρια. Ποτέ δεν είχα φανταστεί τον Γιώργο να γράφει λαϊκά. Αν και από αυτό το δίσκο περπάτησαν όχι τόσο τα λαϊκά όσο οι μπαλάδες. Μετά ξανά με τον Σπύρο για να φτάσουμε στα Πικροσάββατα με τον Θοδωράκη και τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο. 25 χρόνια στο τραγούδι και να έχω κάνει μέχρι τότε με τον Λευτέρη μόνο ένα τραγούδι. Το δύο γαριφαλάκια σου κρατώ. Και αυτό με μουσική του Μίμη Πλέσσα.

Δημήτρη, λοιπόν, Μητροπάνος, ο φίλος μου που έφυγε πολύ νωρίς, γιατί είμαι βέβαιος ότι τα καλύτερα θα ερχόντουσαν, και άφησε το ελληνικό τραγούδι με έναν πολύ μεγάλο ερμηνευτή φτωχότερο. Σεμνός, καθαρός, σίγουρος. Έχει ένα δικό του τρόπο να πλέκει καθημερινά τα εγκόμιο στην αξία της απλότητας. Με αυτό που είναι, όπως στέκεται, όπως δίνεται, όπως τραγουδάει, όπως μιλάει, και η δικιά του η απλότητα πάει πολύ βαθιά.

Γιατί έχει μια αρχοντιά ο Δημήτρης. Και η ατόφια απλότητα είναι πλημμυρισμένη από αυτήν την αρχοντιά. Όσο δυνατή η βαριά και αντρικιά βγαίνει η φωνή του όταν τραγουδάει, αλλά τόσο χαμηλή, σαν ψήθυρος, ακούγεται όταν μιλάει. Σαν να φοβάται με ξυπνήσουν τα άγια πνεύματα του ελληνικού τραγουδιού. Τα πνεύματα των ανθρώπων που αγαπάει και εκτιμάει. Γι' αυτό ακριβώς που ο ίδιος είναι, για τη σεμνότητα και την απλότητά τους. Το πνεύμα του Γιώργου του Ζαμπέτα, το πνεύμα του Στράτου του Διονυσίου. Δεν έχει συστολή η σεμνότητα του Μητροπάνου. Έχει την ηρεμία και τη σιγουριά του ανθρώπου που δεν χαρίζεται σε κανέναν και πρώτα απ' όλα στον εαυτό του.

Ναι. Ο Δημήτρης δεν χαρίζεται σε κανέναν. Γι' αυτό υδρώνει επί 2 ώρες επάνω στη σκηνή. Γι' αυτό είναι ικανός να εργάζεται ασταμάτητα πάνω σε δουλειές που πιστεύει ότι μπορούν να αντέξουν τη φθορά του χρόνου. Παίρνει τον εαυτό του στα σοβαρά. Και αυτό είναι ο λόγος που νοιάζεται πολύ για την υστεροφημία του. Αγαπάει και πονάει το τραγούδι. Γιατί αυτό ήταν που το γλίτωσε από το περιθώριο μιας ζωής όπου ζούσαν οι αριστεροί στιγματισμένοι. Τα δύσκολα χρόνια όμως φυλακίστηκαν μόνο στις αναμνήσεις του παιδιού από τα Τρίκαλα και τα διαδέχθηκαν άλλα 30 γεμάτα ήχους από το ζωντανό λαϊκό τραγούδι.

Έγιναν πολλά στα 58 χρόνια της ζωής του. Έγιναν πολλά και στο ελληνικό τραγούδι. Και στα δύο φρόντιζε να είναι πάντα παρόν και όχι η σκιά κάποιον άλλον. Ίσως, αυτός είναι ο λόγος που όταν τραγουδάει σμίγουν από κάτω οι φωνές ανθρώπων κάθε ηλικίας. Σίγουρα πάντως αυτός είναι ο λόγος που τον έκανε να απομακρυνθεί οριστικά από τα μαγαζιά της παραλίας και να γεμίσει με τη φωνή του πιο απλούς, πιο ανθρώπινους και πιο συντροφικούς χώρους. Για να τραγουδήσουμε, ρε αδέρφε, για να τραγουδήσουμε και να το χαρούμε. Εδώ, αγαπημένοι μου, κλείνει το πρώτο αφιέρωμα που κάνω σε ένα φίλο ζωής. Το Δημήτρη το Μητροπάνο. Τον τραγουδιστάρα, την Ολυμπιακάρα και τον αγαπημένο φίλο πολλών δεκαετιών.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Εμπρός.
1: Μάρσο, μιλάτε.
2: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
1: Α, τι κάνετε.
2: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το Ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
5: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
4: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λόμπι στο ένσημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λόμπες του ραδιοφώνου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
4: Κρύε.
7: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
2: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
6: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.